I hear you breathing, see you waiting in the sky.

0: Okay, we'll do one more here. We'll get everybody out of time.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

is for evil. 3 is an orgy.

0: Discover great music at kexp.org.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: foolish young.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια. Αναδρομική ισχύς, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του δανείου. Οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Η ρύθμιση αφορά ενεργές ρυθμίσεις. Τραγωδία στη Μυτιλίνη. 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σάββατο παρουσίασε επιπλοκές. Κρίθηκε η ανάγκη μεταφοράς της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου τελικά κατέληξε. Παρατεταμένος καύσωνα σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Αβέβαια η διάρκεια του κύματος καύσωνα δηλώνει η Μέτεο Φρανς. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία, σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας τέθηκε σε συναγερμό. Σε εξαιρετικό κίνδυνο περιοχές της Ανταλουσίας, κόκκινο συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο. Στη Βρετανία πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά μέχρι και την Πέμπτη, ενώ για ρεκόρ θερμοκρασία προετοιμάζονται Πορτογαλία και Βέλγιο. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και να πάμε καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Είπε ότι έχει συμφωνηθεί, αλλά αρνήθηκε να αναφέρει χρονοδιάγραμμα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Θράκης, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Αστάθεια στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα και καταιγίδες στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
4: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
8: Money.
6: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λογικό έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Τζόνι Κάς είναι φοβερή περίπτωση, διότι ενώ δουλεύει, ας πούμε, στο κέντρο του Αμερικανικού Μουσικού Συστήματος η Country Land, το δημοτικό των Αμερικανών, και σε κύριο λόγο, κατά κύριο λόγο, απευθύνεται σε ψηλό λίθιο, δηλαδή, απαθής μουσική, άρχισε για να διασκεδάζουν στα Honky Tonk Park, τα ταβάρ με τα μπιλιάρδα και την γενικότερη έτσι αναστάτωση στο εσωτερικό τους στην επαρχία της Αμερικής. Αυτός λοιπόν, που ήταν και από το συγκεκριμένο τραγούδι, καταφέρνει και διατυπώνει έναν διαφορετικό λόγο, και γι' αυτό αν δεν είδατε την ταινία το Walk the Line, το οποίο περιγράφει την πολύ αιρετική ζωή του, δεν θα αντιληφθείτε και το πόσο αιρετική είναι η μουσική του. Περιπτώσει ξεκινήσαμε έτσι γιατί είπαμε να θυμηθούμε ότι ακόμη και το Ring of Fire που κάνουμε η Αριανή στην Κερκίδα, το δαχτυλίδι της φωτιάς δηλαδή, στο οποίο νομίζω ότι δεν μας έχει ξεπεράσει κανείς, κατάγεται από τραγούδι του

αποκαταστάθηκε η τάξη των πραγμάτων, διότι ο Μάκης πρόδρομος Καπαδόκης έστειλε μήνυμα καλημέρας. Ξέρουμε λοιπόν ότι υπάρχει, ζει, διότι χτες ανησυχήσαμε. Ήταν η πρώτη φορά σε 2 χρόνια παρουσίας εδώ, πρωινής παρουσίας πίσω από το μικρόφωνο του Yellow Radio 101,7. Δεν πήραμε το μήνυμά του. Οπ, τι γίνεται? Γιατί μας ενημέρωσε, ξεκινάει διακοπές.

καλημέρα στα αδέρφια στη Γερμανία, Σπύρο Βόλσμπουργκ, Πέτρο Ντάρμσταντ. Πολύ με χαλακεύει αυτό που γράφεις, Πέτρο, που βλέπεις ακόμη την εκατογραφία που κάναμε τότε. Είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα πάντως, δηλαδή ενώ ότι η σύλληψη ήταν να είναι δεκάλεπτα ακριβώς για να μπορούν να τη βλέπουν και νεαρότεροι που βαριούνται το πολύ μπλα μπλα. Γιατί εδώ τέτοια ώρα που έχουμε πολύ μπλα μπλα δεν νομίζω ότι ξυπνούν οι νεαρότεροι. Αλλά και για να μπορούν να τρέχουν κάποιοι, θες να μιλήσεις, να μιλήσει ένας καθηγητής για το σεισμό του 78, πάρε ένα δεκάλεπτο να δεις τι έγινε. Λέω ένα παράδειγμα από τα συμβάντα της πόλης μας που περιέγραψα.

Να το ξαναπάμε λοιπόν, γιατί βλέπω μια... ένα γενικότερο παράπονο για την ακρόαση. Για να δούμε τι γίνεται. Κάτι παίζει με το μικρόφωνο, λέει ο Κώστας Χ και ο Φώτης, και καλημέρα βέβαια σε όλους. Κάναμε τίποτα. Ακούγεται μόνο η μουσική και εγώ δεν ακούγομαι. Ας ρωτήσουμε τον Νίκο που έρχεται πρωί-πρωί τι γίνεται.

Κάναμε τίποτα τώρα. Τα τραγούδια ακούγονται στερεοφωνικά, Σωτήρης Παντγκάρας, και εσύ μονοφωνικά. Ο Ανέστης με δουλεύει. Έλα μάγε της κονσόλας, κάνε τα κόλπα σου. Παλεύω. Παλεύω με τα κύματα εδώ πέρα.

Εντάξει, δεν είναι. Πάντα εδώ το έχω, αλλά. Άρης, Άρης, Άρης. Εδώ μιλάω εσύ κάθε μέρα τώρα. Άρης, Άρης. Ναι. Μιλούν όλοι λίγο πολύ για μονοφωνικό ήχο. Κλείσε τη μουσική εντελώς και άνοιξε. Το ίδιο είναι, όχι. Εδώ την έχω ρε εσύ τώρα, πλάκα μου, δεν είναι κάτι, με το, κάτι παίζει με αυτό το μαραφέτη εδώ πέρα.

Τώρα κάναμε τίποτα Φώτη. Μέσα σε όλα έχω και τον Ανέστη να μας προγκάρει εδώ πέρα. Πες αυτό που τραγουδάει να κάνει χαμηλότερα. Α, ωραία, χαίρομαι. Ο πρώτος που έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας είναι ο Μανώλης, ο οποίος λέει άψογος. Τι έχω κάνει, λες ρε Ανέστη, να κατάφερα μόνος μου εδώ πειράζοντας κάτι κουμπάκια.

Ο Σωτήρης Παπιάρλη, το σημερινό ηχόχρωμα με παραπέμπει σε εποχές 1980. Περιμένω μεταξύ άλλων και τον πρόεδρο να πεταχτεί, γιατί όλοι Πασόκ είμαστε. Πειρατικό σταθμό του 80, μια που πιάσαμε χθες τα μπουγατζαντζίδικα και τις, τα γυράδικα. Θα πάρουμε και τους πειρατικούς σταθμούς του 80 που κάπως έτσι λειτουργούσαν. Ακούγομαι καλά, ακούγομαι σταθερά, τα κορόιδευε και ο Χάρη Κλίν. Αλλά ήταν μια κουλτούρα ολόκληρη που μας μεγάλωσε και κυρίως μας κράτησε παρέα σε δύσκολα χρόνια που δεν είχαμε ένα κάρο σταθμούς. Άλλωστε και τώρα, παρότι έχουμε ένα κάρο σταθμούς, νύχτα λίγοι λειτουργούν. Εμείς εδώ με τον μεγάλο τον εκπομπάρχη Άλεξ κάτι κάνουμε, ενώ υπάρχουμε, αλλά οι περισσότεροι κατεβάζουν μετά τις 12 και 5, οπότε πειρατική ρε, πειρατική του 80. Ο Κιμ Γιονγκούν είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Αποκλείεται ο τελευταίος του πλανήτη που θα έβαζε δάχτυλο εδώ πέρα, δάχτυλο υπονόμευσης, θα ήταν ο Κιμ Γιονγκούν. Οι αντίπαλοι του είναι που ροκανίζουν το μικρόφωνο. Μπράβο ρε Κώστα. Ο Κώστας ήταν ο πιο γρήγορος στις αντιδράσεις. Με καθοδηγούσε ο Κώστας Χ. Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι καθαρά. Ανέστη, δεν μπορείς να πεις έτσι. Ο μάγος της κονσόλας. Γιατί μόνος μου πάλεψα εδώ με 4 κουμπάκια. Που φαντάζομαι ότι είναι 2 για τα ηχεία, 1 για το monitor και 1 για μένα.

Πάμε λοιπόν από την αρχή. Πρώτα την καλημέρα στον πρόδρομο Καπαδόκη, γιατί εκεί που είναι και μακριά δεν ξέρουμε αν την άκουσε. Είπαμε ήταν η μόνη του απουσία χθες μετά από 2 χρόνια και ανησυχήσαμε. Εντάξει, είπαμε να πάει στη Λίμνο και στο Τρίκερι και σε άλλα μέρη εξορίας. Αλλά όχι και έτσι λέω, μας ξεχάσει ή κάτι έπαθε ή έριξε μαύρη πέτρα πίσω του. Αλλά όχι, επανήλθε, επανέκαμψε, καλημέρα. Έλεγα το πρωί για όσους δεν άκουσαν και οι περισσότεροι δεν θα άκουσαν αν δεν έκαναν ειδικές ασκήσεις ακοής, ότι ο Τζόνικας και το δεξί χέρι του διαβόλου με το οποίο ξεκινήσαμε, ο Τζόνικας δημιούργησε στην πιο παραδοσιακή και συντηρητική αμερικάνικη κουλτούρα και όμως βρήκε χώρο να κάνει τη δική του επανάσταση και με τη μουσική και με τους στίχους του και κυρίως με το γεγονός ότι πήγαινε και τραγουδούσε για τους φυλακισμένους που τον λάτρευαν, έτσι, ιδίως το CD του, τότε CD ήταν στη φυλακή Folsom, είναι μνημειώδες, λατρεία από τους φυλακισμένους στο κέντρο, σας λέω, ενός συστήματος που είναι η country, η πιο παραδοσιακή και συντηρητική μουσική της Αμερικής. Και όσοι δεν έχετε δει το Walk the Line, την ταινία με το Joaquin Phoenix, χάνετε, δείτε για να καταλάβετε γιατί αιρετικό μουσικό μιλάμε, αιρετικός μουσικός. Και ότι το Ring of Fire που κάνουμε στο Χαριλάο καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα σε αυτόν τον τόπο ουσιαστικά έχει εμπνευστεί από το Ring of Fire του Johnny Cash που έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μετά καλημέρισα τα αδέρφια στη Γερμανία, πάντα έχω ιδιαίτερο χαιρετισμό διότι το μακριά μας έχει περισσότερη ανάγκη λίγο να ακούει, έστω όπως ακούει με τα πειράματά μου εδώ πέρα στην κονσόλα, ο Πέτρος στον Ντάρμσταντ, ο Σπύρος στο Βόλσμπουργκ, ο Χρήστος στη Φραγκφούρτη. Και εσύ ανέστη στη Φραγκφούρτη, δεν είσαι? Ωραίο μήνυμα από το Φώτη που επίσης μας καθοδηγούσε. Τώρα είσαι σούπερ όπως Σούπερ 3. Οπότε ροκάρουμε σε έναν ελεύθερο κόσμο. Χαίρομαι που ο τετρακτής μόλις το ρολόι γυρίσει πίσω έχει την πιο γρήγορη ανταπόκριση και ρίχνει τις πρώτες μνήμες από παλιούς πειρατικούς. Πεταλούδας, Ήλιος του Βορρά, Ράδιο Κιβωτός, Ράδιο Ουτοπία, Ράδιο Ακρόπολης. Ήταν και αυτά τα... Όλοι αυτοί μετά πέρασαν λίγο πολύ στον επαγγελματισμό, με τον όποιο τρόπο, δηλαδή ο Ήλιος του Βορρά, η Κιβωτός, θα θυμάστε ότι στη συνέχεια ήταν αυτά που πρόβαλαν την λαϊκή μουσική, δηλαδή το Βασίλη Καρά, το Ζαφύρι Μελά, το Σταυράκι Φωτιάδη και Λοιπούς Αστέρες στα τέλη του 80, και επειδή πρόβαλαν πολύ τα τραγούδια τους έκαναν τους χορούς του φτωχού και να είναι καλά τα παιδιά, διότι οργάνωναν χορούς στα νυχτερινά κέντρα με τη συμμετοχή όλων αυτών των τότε ανερχόμενων φοβερών τραγουδιστών και Τερζής βέβαια. Καλά, όλοι υπήρχαν από πιο πριν, μόνο ο Καράς έβγαινε εκείνο τον καιρό έτσι στα πρώτα του νύχτα ξελογιάστρα. Όμως τραγουδούσε στην Καλύβα. Και όλοι αυτοί μαζεύονταν, οργάνωναν, τραγουδούσαν δωρεάν, γιατί τα ραδιόφωνα αυτά τα πειρατικά τους πρόβαλαν τις μουσικές τα οποία είχαν αρχίσει πια να είναι ή μη επαγγελματικά και η χορή ήταν πολύ φτηνή και μπορούσε να συμμετέχει ο καθένας και γινόταν χαμός. Καλημέρα στο Γιώργο τώρα, ο Γιώργος ο οποίος κάνει, είπαμε, ορθόδοξη λειτουργία κάτω από το τζαμί και όποιος κατάλαβε ή ξέρει, καταλαβαίνει λοιπόν και γνωρίζει.
Και αφού αναφέρεται, είναι ο πρώτος που κάνει αναφορά σήμερα στον Άρη, πήραμε τον Μπασίρου. Ο Μπασίρου έπαιζε στην Κέντζεμπιρ Λιγκή και μου θύμισε μια ιστορία που έχω ζήσει στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο Κέντζεμπιρ Λιγκή. Είναι το καφταζόγλιο της Άγκυρας, ας πούμε. Η Κέντζεμπιρ Λιγκή είναι η μεγάλη ομάδα της Άγκυρας. Δεν έχει και πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά αυτή είναι, έχει τι να κάνουμε. Και κάποια στιγμή είμαι σε ένα συνέδριο εκεί απέναντι από αυτό το σαν καφταζόγλιο στάδιο του Κέντζεμπιρ Λιγκή. Και αυτό το, η αίθουσα των συνεδρίων βρίσκεται ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο απέναντι από το γήπεδο. Οπότε βλέπω ότι σειραίει κόσμος, Κυριακή είναι, άρα ματσάκι θα παίζει. Πάω κι εγώ στα κρυφά, στα μουλοχτά, να λουφάρω λίγο και να δω πώς είναι το τουρκικό ποδόσφαιρο και μάλιστα έτσι την τουρκική επαρχία, θα έλεγα, γιατί η Άγκυρα μπορεί να είναι πρωτεύουσα, τύπης πρωτεύουσα, αλλά σαν επαρχία είναι. Το γήπεδο έχει τουρνικέ όπως αυτά που έχουμε σήμερα και στο Χαριλάου. Αυτό είναι πολύ παλαιότερο βέβαια, έχει ένα τέτοιο είδους τουρνικέ. Μπαίνω στο γήπεδο, παίζουν με Γκιόζ Τεπέ, αν θυμάμαι καλά, κάποιους εκεί τους άγριους, Γκιόζ Τεπέ, Γκαζιάν Τεπέ, αυτοί είναι πολύ άγριοι. Είχαν και κάποιους οπαδούς κάτω, στα κάτω της βαθμολογίας έπεφταν. Κέντζεμπιρ Λιγκή στη γνωστή πέμπτη θέση, σας θυμίζει κάτι? Τέλος πάντων, μπαίνω κατά το 75, λέω κάντινα γιατί θα σε ψάχνουνε, γίνουμε ρεζίλοι. Πάω να βγω και σμπρώχνω, δεν υπάρχει κανείς βέβαια στην πόρτα, και σμπρώχνω τα τουρνικέ προς την ανάποδη φορά, δηλαδή για να βγω. Πού πας βρε βλάκα Βασιλάκη, τα τουρνικέ πάνε μονόπαντα, δηλαδή προς μία φορά. Οπότε έτσι πως τα σμπρώχνω ανάποδα, εγκλωβίζομαι ανάμεσα στα τουρνικέ. Και αρχίζω και φωνάζω. Τι θα φωνάξεις? Τώρα έχω μάθει ο σκούρ νομίζω φωνάζουν. Αλλά τότε το μόνο που μπορούσα να φωνάξω είναι Χαλάω την ηρεμία του φύλακα που έβλεπε το μάτς μέσα. Έρχεται και αρχίζει κάτι λέξεις που μάλλον τις γνωρίζω. Μπουνταλά, Χαϊβάν, τέτοια. Κάτι τέτοια μου λέγε. Του κάνω για να εξηγήσω ότι δεν είμαι βλάκας. Δεν ξέρω απλώς και λέω Τουρίστ. Αυτός λοιπόν με ρωτάει από ποια χώρα. Και σιγά μην κάνω εγώ ρεζίλη εκεί μέσα στα βάθη της Τουρκίας, στην πρωτεύουσα τη χώρα μου. Ιταλή. Α, λίγο πολύ είπα, α, γι' αυτό. Προφανώς και καταγεγραμμένους και τους Ιταλούς για Μπουνταλά, Χαϊβάν και τέτοια. Από εκεί μας έρχεται ο παικταράς μας. Ο Ανέστης λέει φόρεξε και χαλιά Μπουνταλά. Καλημέρα στο Λευτέρη Καστρίτη. Είχε 3-4 όντως εκεί πάνω, είχατε 3-4 πειρατικούς και κάπου εκεί ήταν και ο ήλιος του βορρά, εκεί πάνω ήτανε Jackson Palace, στην ξένη μουσική, αρκετά ενημερωμένος και φυσικά ήταν ένας από τους καλύτερους στην περίοδο των 80's. Αργότερα άνοιξε δισκάδικο. Αυτό είναι τρομερό που άνοιξε αργότερα. Οι περισσότεροι είχαν δισκάδικο και άνοιγα ραδιοφωνικό πειρατικό σταθμό. Να και τα άλλα αδέρφια από τη Γερμανία. Κυριάκος Βούπερταλ, καλημέρα. Πήραμε παίχτη στο ποδόσφαιρο. Αυτό ναι, το λες και νέο όπως λες. Το πώς ήρθε αυτός ο παίχτης λίγο σακατεμένος, δεν το λες και νέο. Ω, μπράβο εσύ. Ξεχάσαμε την αγαπημένη μου Μαριάνθη Κεφάλα. Φοβερή τραγουδίστρια. Την έφαγαν τα εμπορικά κυκλώματα. Αν και ήταν σύζυγος ιδιοκτήτη δισκογραφίας, έτσι. Την παρακολουθούσα, ήμουνα με Μαριάνθη Κεφάλα, ήταν φοβερή τραγουδίστρια, φωνάρα. Και όπως λέει και ο τετρακτής, ένα μπουκάλι κρασί και μία σαλάτα. Ένα μπουκάλι κρασί στα δύο, έτσι μη φανταστείτε. Ένα μπουκάλι κρασί, μία σαλάτα και κάτι ακόμη πρέπει να είχε. Καλημέρα Σέρχιο, κυτρινό μαύρη Λάρισα.
Τώρα πολύ κυτρινό μαύρη, εγώ δεν την έχω νιώσει τη Λάρισα στο πετσί μου, γιατί έχω φάει πολύ κυνήγι. Με τα πόδια, με τα αυτοκίνητα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν θα παραλείπω να το λέω κάθε φορά που αναφέρεται η Λάρισα, ξέρει ο Αδάμ. Ναι, και δισκάθηκα τα οποία έγραφαν κασέτες, οι οποίες ήταν λίγο πιο ακριβές αν ζητούσες mixed grill. Αν ζητούσες έναν δίσκο, σου βγαίνει πιο φτηνό. Ναι, έχεις δίκιο ρε Πασχάλη, ο Πασχάλης είναι ο λόγος. Ναι, έχεις δίκιο. Το είπα λίγο έτσι σχηματικά και πώς να το πω, τρολικά, τρολαρίστικα. Όντως έχει εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια. Τότε ήταν εκεί στην πέμπτη θέση. Και εγώ παρακολουθώ λίγο, αλλά έχει εξαφανιστεί. Ναι, δεν τη βρίσκεις πια ούτε στην πέμπτη θέση.

Αλέξανδρε, ναι, εντάξει, ξέρεις, είμαστε και μια εκπομπή που λίγο σαρκάζουμε, λίγο αυτοσαρκαζόμαστε, λίγο ειρωνοβευόμαστε, λίγο τρολάρουμε, όπως θες πες το. Περιμένω, λέει, πως ένα μη λαϊκιστικές προσεγγίσεις. Ο παίκτης πήραμε είχε χιαστό το 20 και πέρυσι πλήρη χρονιά, δεν είναι σακάτης. Εντάξει. Πάντως την πέρα στην περιπέτειά του. Εγώ σε αριανά site το διάβασα αυτό. Εννοώ την περιπέτεια με τους χιαστούς του και με όλες τις καταγόνιες αρθρώσεις. Και ο Σωτήρης Πατκάρτ λέει, εκείνες τις εποχές ξεκίνησε να εκπέμπει και το Ράδιο Καστρί με πρωινό πρόγραμμα πολιτικές συζητήσεις και απογευματινό βραδινό πρόγραμμα με ερωτικά τραγούδια του Ανδρέα προς Μαργαρίτα Μιμή, Κουτσόγκερο Γατσοβόλα κλπ. Συνεφούλα στην Αετοράχης που αναφέρεις, Κώστα Χ, νομίζω ότι ήταν και αριανάκια εκεί.

Καλημέρα στον Εμμάνουελ, είπαμε. Καλημέρα στο Μανώλη. Άλλος ο Μανώλης, άλλος ο Εμμάνουελ, έτσι. Για να δούμε τι έχει στείλει σήμερα ο Μανώλης, με τι θα μας παιδέψει εδώ στην κονσόλα λίγα. Για να δούμε. Αυτό τι είναι, ρε Μανώλη, μου στέλνεις. Επιμένεις από χθες να στέλνεις κάτι για το Φασούλα. Μην γίνουμε ρεζίλοι, βάλουμε και παίζει εδώ Φασούλες και... Και φυσικά παρακάμψαμε τη καλημέρα στην πρωτεύουσα του Μοριά, στην Τρίπολη, και στον Μάικ Μιχάλη που στέλνει και το γνωστό αρκά, τύπησα κυράτσα που λέει την κόρη μου. Α, ναι, αυτό κάποιος το... Αν δεν το έστειλες εσύ, το έστειλε Κώστα την κόρη μου. Τη ζητούσαν υδραυλική και ηλεκτρολόγοι, αλλά αυτή στραβώθηκε και πήρε γιατρό. Εικόνες από το κοντινό μέλλον. Καλημέρα στο Θάνο. Τις πάω προς τα πίσω τις καλημέρες, γιατί είναι που δεν ακουγόμασταν, οπότε προσπαθούσα, πάλευα με την κονσόλα. Καλημέρα Τζον Πράγα και στον Αναστάση Πράγα, αφού είπαμε στον Τζον, να πούμε και στον Αναστάση. Ο Ιγκόρο, μουσικός συνεπέστατος, μας έστειλε την ιστορία που ζητήσαμε και θα τη διαβάσουμε, την φοβερή ιστορία τότε με την ανάμιξη του παγκόσμιου κυπέλου με την πολιτική, καθώς η Χιλή που κληρώθηκε να παίξει με τη Ρωσία είχε τη χούντα του Πινοσέτ το 73, 11 Σεπτεμβρίου όπως ήδη μου πήργη, είχε ρίξει ο στρατιωτικός Πινοσέτ, ο αργότερα δικτάτορας της... αργότερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 1973 δικτάτορας της Χιλής, ο οποίος, πριν διαβάσω την ποδοσφαιρική ιστορία για να θυμίσουμε την πολιτική ιστορία, ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε την πολιτική των κολάρων, κολάρων με τα κολάρα, έτσι, όπως θέλει το παίρνει κανείς. Με τους γιάπηδες δηλαδή, στους οποίους ανέθεσε την οικονομία και η οικονομία... Τι! Μόλις άκουσε ο τετρακτής, άμα ακούσει 40-45, και ο Νίκος μέσα άμα ακούσει καμιά λέξη που τη θυμίζει αγαπημένα πράγματα, παρεμβαίνει κι αυτός, φώναζε, κολάρες, κολάρα που φορούσαν αυτοί οι γιάπηδες εκεί στη Χιλή και ανέπτυξαν την οικονομία και θέλησαν να μιμηθούν το παράδειγμα και εδώ. Τι? Καλημέρα Ναθαναήλ. Ναθαναήλ, έβγαλες εκείνο το ωραίο screen saver με τη φωτογραφία του Μπαλάφα? Όχι ρε, μισός Ναθαναήλ. Εκτός αν είσαι άλλος Ναθαναήλ. Καλημέρα Αντιγόνη με τις καρδούλες σου. Καλημέρα. Και τέλος καλημέρα στον Άλεξ. Τα πήρα όλα προς τα πίσω. Ο Πέλλας προφανώς διαπίστωσε ότι υπάρχει ειδικό πρόβλημα και λέει δεν μιλάω εγώ στο τζάμπα στον αέρα, δεν πήρε τηλέφωνο. Έτσι μ' άφησε να πω τις καλημέρες, σας γκρίνιαζε. Μα μου τρως το χρόνο! Δηλαδή του τρώω το χρόνο της εκπομπής του, Ανέστη, έτσι. Με τις καλημέρες, καλημέρα στον ένα, καλημέρα στον άλλο, μου τρως το χρόνο της εκπομπής.

0: Άλλος πονηρέγκουλας και ο Ανέστης. Μόλις ακούσει αυτές οι λέξεις είναι συγκεκριμένοι. Ότι μόλις ακούσει, τσακ, συνέδεσε και όλα. Λέει, τυχαία λέει το συνέδεσαι. Μόλις είπες για και συνέδεσαι με την Αντίγονη. Να, ο Πέλλας πήρε το πράσινο φως προφανώς. Λέει, ωραία, όλα αποκαταστάθηκαν. Είπε και τις καλημέρες. Ναι, Μάικ, οπότε παρόν.
1: Έλα, ρε.
0: Να το, δεν σας το είπα. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας του ραδιοφώνου. Περίμενε. Σήμερα καθυστέρησε να πάει στο χωράφι.
1: Όχι, είμαι στο χωράφι.
0: Α, είσαι στο χωράφι, αλλά λέει κάτσε. Εγώ δεν θα βγω με τα ηχητικά προβλήματα. Μην ακούσουν τις σοφίες μου και τις φιλοσοφίες μου οι ακροατές. Οπότε τον αφήνω τον Φλιαρή να τελειώσει, να μας πει ότι τέλειωσε με τις καλημέρες. Πάμε.
1: Το πρωί ακουγόταν η φωνή σου, δηλαδή, τι να σε πω, σαν σε χωριό παλιά, έτσι, που στο γήπεδο είσαι καντίνα. Και ακουγόταν να δουλεύει γεννήτρια και η φωνή του τέτοιου, να λέει τι χαίρεται και τα λοιπά, ξέρω εγώ, τόσο λουκάνικο και τα λοιπά, καταλαβες. Κάπως έτσι.
0: Καλό ήταν. Ναι, πράγματι.
1: Λοιπόν, για το χιλί τώρα λες.
0: Γεννήτρια και συνήθως στην καντίνα βάζουν και οι παλαιότεροι βάζαν και μουσικές έτσι, κάτι λαϊκές.
1: Τώρα πρέπει και τα λαϊκά, έτσι.
0: Ναι.
1: Είπες Ζαφύρης Μελάς, Βασίλης Καράς, και όταν πήγες στην Αριάννα έλεγες ο Σταυράκης ο Φωτιάδης. Έτσι, σε παρατήρησε. Τον αγαπάς τον Σταύρο, τον αγαπάς. Το παρατήρησα στον Αριανό Σταυράκη, κατάλαβες.
0: Στον Αριανό Σταυράκης Φωτιάδης, τρεσί. Σταυράκης Φωτιάδης.
1: Τώρα και αυτοί λογικά περνάνε κρίση. Σιγά μην έχουν τα μπουζούκια τόση δουλειά όσο παλιότερα.
0: Όχι, κι εγώ έτσι φαντάζομαι. Δηλαδή...
1: Βασίλη,
0: ναι.
1: Τα γεννητά
0: αφού δεν έχουμε πασόκτη, πού να πάμε. Ναι.
1: Κάποτε ήταν άντρο των μπουζικιών, τώρα δεν έχει ούτε ένα, νομίζω, δεν κανένα.
0: Ξέρω, σου είπα, το πιο περίεργο κυριολεκτικά σκυλάδικο το έχω ζήσει έξω από τα Γιάννητσά σου, που ήταν ένα βουλκανιζατέρ, κάτω φτιάχναν λάστιχα και τέτοια και στον πρώτο όροφο είχε μαγαζί μουσική.
1: Προς ποια πλευρά, προς ποια πλευρά από Θεσσαλονίκη πλευρά.
0: Φεύγοντας για Θεσσαλονίκη δεξιά. Σου λέω, ήταν και λίγο όταν το είδα, μ' άρεσε τόσο πολύ το σκηνικό. Είναι λίγο σαν το Ηλία Ρίχτο. Και πιο αυθεντικό τώρα το Ηλία Ρίχτο. Και αυτά είναι λίγο φλωριές. Γιατί αυτοί που τα γράφουν και τα αναπαράγουν, τους γνωρίζω. Δεν το έχουν ζήσει και από μέσα. Αυτό ήταν αυθεντικό Ηλία Ρίχτο. Σου λέω, κάτω βουλκανιζατέρ και φτιάχναν λάστιχα και αμάξια.
1: Βασίλη, τότε, εγώ δεν είμαι πέντε δραχμή. Τώρα με τόσα χρέη δεν θα μπορούσαμε να τα πληρώσουμε τα χρέη.
0: Τίποτα.
1: Αλλά τότε όμως ήταν η δραχμή, υπήρχε χρήμα. Δηλαδή και δεν υπήρχαν τόσοι φόροι για τους αγρότες. Τώρα τον αγρότη τον έχουν για να βγάλεις κέρδος πρέπει να δουλεύεις πόσο καιρό. Κατάλαβες, σαν επιχειρηματία το θεωρούν.
0: Ναι.
1: Κάνουμε βιβλία. Εγώ για να φύγω από το χωράφι πρέπει να στείλω στην ΑΔΕ μήνυμα πόσους κλούβες, τι ποικιλία, από πού τα συμπορτώνω, πού τα πηγαίνω, τι ώρα. Και δηλαδή πράγματα που αυτά αν τα έλεγες στην δεκαετία του 80 θα ήταν... Θα τα βλέπω
0: ναι, αλλά να μην το κάνουν δηλαδή.
1: Κοίταξε, Βασίλη, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή υπάρχουν κάποιες παραγωγές που είναι μαύρα χρήματα, δεν τα αναλύσουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Την πατάμε όλοι οι άλλοι. Παράδειγμα, να σου πω. Το Συμπύρινο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι το Νεκταρίνο, το Συμπύρινο.
0: Εσύ έχεις καημό πάντως. Θεωρείς ότι η Συμπύρινη, γιατί εσύ είσαι νεκταρινάκιας, έτσι.
1: Όχι, εγώ και Συμπύρινο έχω και πονάω. Αλλά πρόσεξε. Το Συμπύρινο πού θα πάει, τι φοροδιαφυγή θα κάνει. Είναι οι βιομηχανές, θα το πάρουν κτλ. Για ποιο λόγο να στέλνει δηλαδή αποστολή και το Συμπύρινο. Α, το Νεκταρίνο καταλαβαίνω. Μήπως θα δώσεις από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ και καλά σιγά. Θα πάρεις κανένα φράγκο και κάτι έγινε. Θα στο φάνε αυτοί που θα πάει το φράγκο και να πάρεις κανένα μαύρο. Που τώρα δεν υπάρχουν αυτά, έτσι.
0: Ναι, καλά έτσι μας έλεγες και ότι δεν υπάρχουν πριν τον ΟΠΚΕΠΕ, όλα με δορυφόρους, δεν υπάρχουν. Και στα Γιάννητσά πιάσαν το μισό ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι, σιγά τώρα πιάσαν, κάτι του κόμματος πιάσαν, ξέρεις, άσε τώρα. Βασίλη, να πω κάτι, προς αγρότες. Προσοχή στους επιτίδους. Είναι χρονιά που έχει πολλά ροδάκινα και όταν έχει πολλά ροδάκινα και οι τιμές πέφτουν θα εμφανιστεί ο επιτίδος και θα σου πει 5 λεπτά παραπάνω. Και εσύ να πέσεις στον πειρασμό και ξέρεις πόσα θέσια μετά. Πρέπει να προσέξεις
0: τα πάσα. Κάτσε, θα σου πει 5 λεπτά παραπάνω.
1: Ναι ρε παιδί μου, εσύ θα τσιμπήσεις
0: ναι.
1: Και μετά με το είδατε. Μπορείς να δώσεις καμιά δόση, καταλαβες.
0: Τι είναι θα τσιμπήσεις, θα αγοράσεις από τα αυτά που είναι 5 λεπτά παραπάνω.
1: Όχι ρε φίλε. Θα έρθει ο έμπορος να πάρει τα φρούτα από το χωράφι.
0: Α, ο έμπορος. Κάτσε, εγώ δεν είμαι έμπορος. Ναι.
1: Στο σχέση με τη τιμή θα σου πει 5 λεπτά παραπάνω.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Εσύ για 50 ευρώ τον τόνο παραπάνω μπορεί να μην σε πρόσεχε καθόλου. Μου έλεγε τις προάλλες ένας από τη Βέρεια πώς την κατέληψε το αγροτικό πάνελ. Ήταν, είχε μια παραγωγή Συμπύρνα, όχι Συμπύρνα, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει σημασία, Νεκταρή, 16.000 ευρώ αξία. Τα έδωσε ένα άνθρωπο που του είχε τάξει 2-3 λεπτά παραπάνω και δεν του πληρώσε τίποτα. Και λέει απογοητεύτηκα, 16.000 ευρώ, Βασίλη, λίγα είναι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Και απογοητεύτηκα, λέει, και τώρα οδηγάω για γάλατα, τα πρωινά, τα λύκες, ό,τι μπορώ, οδηγάω, βάζω με ροκάματο. Για απογοήτευση, κατάλαβες. Γι' αυτό θέλει προσοχή, δεν είναι αστείο. Η χρονιά αυτή.
0: Έλα,
1: είναι...
0: πες όμως, γιατί έχει δίκιο ο Κώστας, είναι και αυτός, λέει, 5 λεπτά στη γραμμή και έχει όλο το δίκιο με το μέρος του, οπότε...
1: Εντάξει.
0: Πες.
1: Για τη Χιλή.
0: Αυτό τη Σοβιετική Ένωση στη Χιλή μπορείς να ξαναπάρεις, θα το διαβάσω πρώτα να καταλάβουν και οι ακροατές γιατί μιλάνε και μπορείς.
1: Παραπονέθηκε ο Κώστας στον κόπο τη θέση,
0: είναι 5 λεπτά ο άνθρωπος, δίκιο έχει. Άντε, φιλιά, καλημέρα. Παρόν.
2: Έλα, Βασίλη.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τίποτα να τη σπάσω στον Πέλα ήθελα.
0: Τώρα θα την πληρώσουμε όλοι. Ωραία φίλε τι μου κάνες. Ωραία φίλε τι μου κάνες.
2: Και στο δεύτερο το στάνταρ που βγαίνει. Ποιος είναι μετά τον Πέλα? Ο Λάζαρος.
0: Ο Λάζαρος είναι μετά τον Πέλα, ναι. Καμιά φορά προλαβαίνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι γρήγορο πιστόλι. Άμα θελήσει είναι καλός δρομέας.
2: Αλλά το στάνταρ είναι Πέλα.
0: Κώστα, Δήμο της Λακούβας, με τσάκησες.
2: Έτσι να τους θετισμάσω όλο τον Πέλα λίγο σήμερα.
0: Ναι, ναι. Το κατάφερες. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Του δώσα σήμερα κατ' εξαίρεση ευκαιρία, δεύτερη ευκαιρία, αφού διαβάσουμε τι έγινε το 68, το 70.
2: Μα έλεγε για τη Χιλή τώρα και αυτό, κατάλαβε.
0: Καλά, μα πια στην ιστορία τη Χιλή. Το Σαββατοκύριακο θα έφευγε.
2: Το καλύτερο δεν ξέρω το είπε, γιατί λίγο πιο αργά θα έβαλα. Καλύβε, τι είπε.
0: Για ποια?
2: Καλύβε.
0: Εννοείς την καλύβα, είπα, απέναντι από το στρατόπεδο Παύλου Μελά.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η Μαριά Δικεφάλα, έτσι.
0: Εκεί, βέβαια. Νομίζω ότι ο άντρας της είχε το μαγαζί κιόλας.
2: Και εγώ έτσι νομίζω, εντάξει.
0: Ναι, βέβαια. Ήμουνα,
2: πήγαινα και είχε πολύ. Έχει, δεν ξέρω τώρα πώς είναι, όταν ήταν δύο, είχε πάρα πολύ όμορφη κόρη πάντως.
0: Όχι, τώρα κι και θα συνδεθεί ο Ανέστης, μόλις άκουσε όμορφη κόρη, εγώ που ήμουν θα πει. Να σου πω την αλήθεια, την Καλύβα τη γνώρισα, από εκεί ξεκίνησα και την επαφή μου με αυτό το είδος μουσικής, διότι μου φαντάρωσε εκεί
2: μετά
0: στα...
2: Μετά από το στρατόπεδο που είχε πάει.
0: Ποιος τώρα, η Καλύβα?
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, μετά δεν την ακολούθησα.
2: Κάτσε ρε, εσύ, απέναντι από το στρατόπεδο και μετά δεν ήταν και στο τέτοιο, εκεί στην πλατεία Τερψιθέα.
0: Α, εννοείς η Μαριάδη Κεφάλα, όχι η Καλύβα.
2: Ναι ρε.
0: Α, ναι, εγώ την πρόλαβα ακόμη και στη γειτονιά μου, στο Χαριλάου, είχε έρθει, αγοραστεί το παλιό το σινεμά, το Αμπεσέ που λέγαμε, και ήταν, το είχα κάνει λίγο υπόγα εκεί, αλλά δεν τραβούσε.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Τώρα που είπες πάντως... Αυτό το μαγαζί, το οποίο είναι ιστορικό, έτσι, η Καλύβα δηλαδή, από εκεί ξεκίνησαν όλα τα τάρια, σαν την Ακαδημία του Άρη στο μπάσκετ, είναι η Καλύβα στη λαϊκή μουσική, έτσι, από εκεί ξεκίνησαν όλοι. Και ήμουνα φαντάρος απέναντι στα σύνορα της πόλης, ξέρεις, μια-δυο, γιατί για να κοιμηθείς σε θάλαμο φανταρικό, θα το ξέρεις, εάν δεν έχεις εξοικείωση ή με αυτού του είδους μουσική ή με τη hard rock, δεν κοιμάσαι. Γιατί όλη τη νύχτα παίζει το τρανζιστοράκι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα, αυτά οι παλιοί τα θυμούνται. Όλη νύχτα παίζει το τρανζιστοράκι. Και δεν μπορείς να πεις τίποτα σε αυτόν που έχει ανοιχτό το τρανζιστοράκι, γιατί έχει πιει και κανένα δυο ρετσίνες και δεν είναι ώρα τώρα να μπαίνει σε αντεγκλήσεις.
2: Παλαιότητά του.
0: Ακριβώς. Η παλαιότητα είναι το βασικό κριτήριο. Οπότε τι να κάνω, και εγώ άρχισα να ακολουθώ και μετά άρχισα να γουστάρω. Πήγαινα απέναντι, πήγαιναν αυτή το βράδυ, πήγαινα κι εγώ.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Τη δουλειά σου την έκανε τώρα. Ξέρεις τη συχτήρια έχεις ακούσει από τον Μπέλα. Άντε να είσαι καλά.
2: Πέσω, Δήμος Λακούβας Πέλας, 1-0.
0: Ναι, όντως. Γιαννιτσά δεν είναι Πέλας, μια Γιαννιτσά. Είναι ο άρχον των Γιαννιτσών. Άντε φιλιά, καλημέρα.
2: Άλλη κατάσταση, άλλο επίπεδο. Καλημέρα, καλημέρα.

Εσύ είσαι κεφαλά σαν αίσθημο. Είναι Μαριάνθη κεφάλα. Α, ναι, ναι, ναι, πέρυσι ήταν που κάνανε ανακαίνιση εδώ πέρα, Λευτέρη, και ναι, Ναθαναήλ υπάρχει, ο Ναθαναήλ που έχει για screensaver, πώς το λέω, τη φωτογραφιούλα που συνοδεύει μια παρουσία, μια πολύ ωραία φωτογραφία του Μπαλάφα και το είχαμε συζητήσει, οπότε διπλώσαμε που λένε και στα χαρτιά και τους Ναθαναήλιδες. Yeah!

Και εδώ τον θαυμάζουμε και τον ευχαριστούμε τον Μάικ Μιχάλη που συντονίζεται αμέσως με το πνεύμα της εκπομπής και τη σημερινή, το σημερινή συζήτηση και το σημερινό θέμα. Είναι ένας τύπος, έτσι, μαγκάκος, αρκάς. Τι κόλος, σεξιστικό αν το λες για γυναίκα, ακριβές αν το λες για πολιτικό. Όχι, όχι, Πέτρο Ντάρφσταντ, δεν τον γνώριζα το Γκουρκούμπα όταν με κυνηγούσαν οι Λαρισαίοι, αλλά νομίζω ότι και αυτόν θα τον κυνηγούσαν. Δεν θα σταματούσαν. Νομίζω πάντως ότι ο Κουρκούμπας μου έλεγε κάποια στιγμή ότι εκεί στη γειτονιά του κοντά έμενε ο Σπανούλης. Χρήστο Φραγκφούρτη, τι να σου πω, δεν ξέρω πια το τι γίνεται εκεί πέρα, στο ποδοσφαιρικό μας πεδίο.

0: Επίσης, ευχαριστούμε γιατί, να σας πω την αλήθεια, όταν μαθαίνω κάτι σε αυτή την, και είναι πολλές οι φορές που μου διδάσκεται διάφορα σε διάφορους τομείς. Ας πούμε τώρα ο Κρίσπι, για να τον κάνουμε και έτσι, ο Κρίσπι μου γράφει και δεν το γνώριζα. Να σημειώσουμε βέβαια ότι στη Θεσσαλονίκη, επειδή έλεγα για το εκεί στα Γιαννιτσά απ' έξω, το βουλκανιζατέρ που στον πρώτο όροφο είχε σκυλάδικο, μου γράφει λοιπόν ο Κρίσπι ότι και στη Θεσσαλονίκη υπήρχε το ιστορικό βενζινάδικο, το Base Life, το οποίο ουσιαστικά ήταν ένα πρόχειρα κλεισμένο υπόστεγο βενζινάδικο. Γνωρίζω το basement που ήταν κάτω, ο Κορομιλά που το είχαν οι αδερφοί, οι Ζουμπούλοι ας πούμε, αυτό το γνωρίζω. Αλλά αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι κάτι άλλο πιο ακραίο, πιο λαϊκό, γιατί η basement ήταν και είναι το Base Live. Και αν θέλεις, Κρίσπι, μου στέλνεις και το που ήταν αυτό, να μαθαίνουμε κι εμείς λίγο την ιστορία της πόλης μας, γιατί, Πέτρο, εσύ λες ότι καλή εκατογραφία, αλλά δες τι ελλείψεις είχε. Δεν ξέραμε το Base Live, που ήταν βενζινάδικο, πρόχειρα κλεισμένο υπόστεγο βενζινάδικου. Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, μπάμπι μου, καλημέρα.
1: Εχθές το βράδυ αφήχθην.
0: Ναι, πού...
1: Ναι, φούρκα.
0: Α, ναι, φούρκα,
1: ναι.
0: Το χωριό του Σχοινά, ναι. Έτσι.
1: Το
0: χωριό του Σχοινά.
1: Ναι. Καλά είμαστε, εντάξει, καλά περνάμε.
0: Ωραία.
1: Δεν είχε καλό καιρό αυτό το διάστημα. Κάνα δύο μέρες τελευταία έστρωσε ο καιρός.
0: Και εγώ χθες με τον ήλιο και τη ζέστη φόρεσα και το καπελάκι σου και σε ευχαριστώ.
1: Καλά ήταν. Ναι. Ό,τι χρειαστεί ο Μπάμπης είναι εδώ. Όχι, περνάμε, χάσαμε ένα παλικάρι, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε κανένας, γιατί δεν ακούω αυτές τις μέρες με τα κόλια το πρωί, χαμούς.
0: Για πες. Άλλασες
1: αυτά, ναι. Δεν σ' άκουσα. Το Μακίτο, δεν ξέρω αν έχεις υπόψη, αν αναφέρθηκε κανένας αγρότης και αυτός από το Πολύμηλο Κοζάνης. Ωραίος τύπος.
0: Όχι.
1: Ναι, ο οποίος... Ναι, τα τελευταία 2-3 χρόνια ξεσήκωσε πολύ κόσμο, μια ιδιαίτερη φωνή. Ναι, με τα αυτά του τα ωραία, πολύ ευχάριστος τύπος.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα καλό παλικάρι, 48 χρόνων έφυγε έτσι. Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, και ένας δικός μας έφυγε προχθές στο χωριό, το ποιος κιόλας, και αυτός 52 χρόνων, δεν ξέρω τι γίνεται. Τι συμβαίνει τελευταία, πολύ νέοι, κάτω από 60.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Τι παίζει. Και επειδή βγαίνει αυτή η κυρία Παγκόνη,
0: αυτοί οι μπάμπι έφυγαν όχι από δυστυχήματα.
1: Ανακοπές,
0: ναι.
1: Ναι, ανακοπές. Ανακοπές, είναι από αρρώστια. Να πω, εντάξει, αρρώστια.
0: Ναι.
1: Από ανακοπές.
0: Ναι.
1: Για, μάλιστα προχθές συζητούσαμε έναν ο οποίος είχε φαρμακοποιός εκεί. Ένας κύριος σε αρκετά μεγάλη ηλικία, 70 φεύγα, στα 80 περίπου.
0: Και δουλεύει ακόμα.
1: Ασχολείται. Και το συζητούσαμε αυτό το θέμα και μου λέει, κοίταξε. Δεν ξεχνάς το Τσέρνομπιλ, έτσι. Κάποτε θα βγαίνουν αυτά σιγά σιγά. Πάμε αυτά το DNA έχει περασμένο.
0: Χαίρομαι που το λες αυτό για το Τσέρνομπιλ. Θα σου πω, το έχω ξανά αναφέρει, αλλά καλό είναι να το θυμίζουμε και να το υπενθυμίζουμε. Ιατρικά μιλώντας, θεωρούμε ότι 200.000 καρκίνοι επιπλέον των αναμενωμένων, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: ουσιαστικά έχουν χρεωθεί. Αλλά τώρα βέβαια τα χρόνια έχουν περάσει πολύ. Δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ανακοπές δεν είναι. Είναι καρκίνη από το Τσέρνομπιλ,
1: ναι,
0: έτσι. Ανακοπές δεν μπορούν να προέλθουν από την αδιενέργεια. Ναι, οι ανακοπές.
1: Η κυρία Παγώνη που βγαίνει συχνά στα πρωινά, δεν τα άκουσα καν να τη ρωτάει. Έτσι, εκτενέστερα την πει κάτι. Δεν εξήγησε μας όμως. Εμπόλια, το ένα το άλλο πώς γίνεται. Ναι, οι άνθρωποι να φεύγουν έτσι.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συζητήσω γι' αυτό, γιατί δεν το γνωρίζω, αλλά ξαναλέω ότι στο Τσέρνομπιλ έχουμε χρεώσει 200.000 καρκίνους.
1: Ναι, άστο το άλλο κομμάτι. Εδώ μιλάμε για τα εμφράγματα, τώρα τις ανακοπές. Ανακοπές μπαμπαμ, δεν προλαβαίνεις τσίχνα κάνεις, τίποτα. Δεν είναι ένα εμφράγμα να το προλάβεις. Δηλαδή, στις χι περιπτώσεις που είναι πολλές, ένα θα προλάβουν. Η άλλη με τη μία δεν έχει, πέφτει τέλος. Δεν προλαβαίνεις, τι να κάνεις. Όχι ανάληψη, τίποτα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Αυτό δεν συνάδει με το ανθράγματα και τα φωτά που πάει κάπου αλλού. Και η κυρία αυτή που βγαίνει τακτικά, γιατί οι άλλοι έχουν αποχωρήσει, φαίνεται σκοτάσανε. Εγώ το πάω ότι έπεσε οικονόμη πάνω στα εμβόλια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγήκε ένα εμβόλιο τακτού και το διαφημίζανε κιόλα αν δεν το κάνετε. Ναι, αλλά τι γίνεται όμως. Οι παρενέργειες δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Δεν μας
0: κοίταξε, θα σου πω ότι αυτά τα οποία έλεγε, κατέγραφε για την ακρίβεια ο Κούβελας, ο γιατρός που τον είχα και καθηγητή, που είναι καλός γιατρός. Αυτά λοιπόν τα οποία κατέγραφε και μάλιστα σε σχέση με την καρδιακή προσβολή την οποία υπέστη ο Χαρδαλιάς.
1: Ναι,
0: μιλούσε για τον τρόπο, μιλούσε και υποδείκνυε τον τρόπο που πρέπει να εργάζεται η φαρμακευτική, η φαρμακολογία, συγγνώμη, η φαρμακολογία. Κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Από την άλλη τώρα, επειδή είναι πολύ εύκολο, ο θάνατος δεν βρέθηκε, δεν ανακαλύφθηκε μετά τα εμβόλια, και επειδή όλα χρεώνονται σε μια ξαφνικήτιδα, θα πω ένα παράδειγμα πολύ φίλου που τον έχασα στα 62, ο οποίος ήταν της εκκλησίας, δεν είχε εμβολιαστεί και όμως έφυγε από ξαφνικήτιδα. Σίγουρα δεν. Οπότε θέλω να πω ότι προσωπικά θα έπαιρνα σοβαρά υπόψη μου από τότε που είχε απορριφθεί έτσι με τα βελιγμίας η τοποθέτηση του Κούβελα, η οποία όμως ήταν ιατρική, γι' αυτό επιμένω. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονταν γύρω ήταν αλλού Παπαυαγγέλιο. Κυριολεκτικά αλλού Παπαυαγγέλιο, γιατί ήταν και οι παπάδες στην ιστορία. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Κούβελα την άκουσα με προσοχή, είχε ιατρική βαρύτητα.
1: Α, και θέλω να προσθέσω ένα άλλο πολύ σοβαρό, το οποίο είναι τα τελευταία χρόνια, και επειδή είμαι τα τελευταία 4 χρόνια με τα εγγόνια, έχουμε στο πύργο που είναι για τον Αμπαγοσώστη, έχουμε ένα πλαστικό δάπεδο, το οποίο ήταν για τα αμαία.
0: Ναι.
1: Πέρσι, επειδή έπιασε πολύ μπουρινή, και πέρσι και φέτος δεν χρειάζεται καποφόρου, πήγε και η θάλασσα. Πέρσι το είχε καταστρέψει εν μέρη. Βρέθηκα εγώ εκεί από τις αρχές, γιατί με το που κλείσω τα σχολεία φεύγω, με κάτι λουόμενες εκεί που έχουν και παιδιά και αυτά, και με κάνα δυο προβλήματα, το ξεθάψαμε, το τοποθετήσαμε έτσι και σκισμένο λίγο-λίγο, έκανε τη δουλειά του. Πέρσι είχαμε 7 αμαία, πέρσι 2, δεν έρχονται γιατί είναι λίγο προβληματικό. Φέτος το έθαψε τελείως το μισό, το εξόντως στην κυριολεξία το κάνει κομμάτια,
0: ναι.
1: Το ξέθαψα εγώ προχθές που πήγα με τα εγγόνια, βοήθησε και εκεί να βγαζώ της. 2 μέτρα μέσα ήταν. Λοιπόν, το βγάλαμε. Είναι διαλυμένο. Και πέρσι κάναμε παράπονο. Το μεταξύ αυτό το έχει βάλει, δεν θέλω να πω όνομα, φίλος Αριανός, ο οποίος έχει το γιο του. Ο γιος του Δημητράξη, ο οποίος μίλησε μετά το Άριστα ΑΕΚ 3-2.
0: Τι εδώ μίλησε.
1: Που έγινε. Ναι. Και βγήκε και μίλησε μαζί με την κυρία, με το παιδί. 3-4 άτομα. Ο Δημητράξη που έλεγε να βρεθώ στην κερκίδα και εγώ με τους άλλους να πανηγυρίσω.
0: Α, ναι, τώρα, ναι, φυσικά, τώρα παιδί, ναι.
1: Με τον πατέρα του, τον εξαιρετικό, ο οποίος αυτός το τοποθέτησε, αυτός την έκανε τη διαδικασία όλη τότε. Το έχουν παρατήσει εντελώς, δεν υπάρχουν αμαία να του να μπουν, έρχεται και ο ίδιος και φεύγει, γιατί δεν έχουν πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν έχεις πρόσβαση, είναι ντροπής. Τι είναι τα αμαία? Τι ήταν, έτσι έχω μαλώσει, εντωμεταξύ έχει 2-3 προέδρους οι οποίοι είναι αγρότες, και μάλιστα όταν τους φορμάω κανονικά, τι κάνετε, δεν τρέπεστε λίγο, τουλάχιστον κάτι αυτό, χημική τουαλέτα δεν έχει, κάτω για τα σπίτια δεν έχει, μου φέρατε μια μπλε σημαία, κάτι αυτό για τα αμαία. Δηλαδή τα αμαία τι είναι, ξέρετε ότι αυτά τα αμαία όλα που βγαίνουν, τα παιδιά που γεννιούνται, ότι θα πάνε στον παράδεισο, αν πιστεύετε κάπου. Εσείς που θα πάνε, δηλαδή τι είμαστε, μια ανώτερη? Όχι, ανώτερα όντα είναι αυτά.
0: Καλά,
1: είναι
0: και πάση περιπτώσει, ας μην κάνουμε κόλαση τη ζωή τους εδώ πέρα.
1: Ναι, είναι τροπής.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή διώξαμε τα μία από εδώ, είμαστε καλά τώρα. Να έρθω εγώ με την ομπερλίδα την αράξω, πιο το καπεδάκι μου είναι καλά, γιατί αυτά δεν έχουν θέμα.
0: Την ξέρω την ιστορία, καλά μπουκιά. Τώρα σ' ακούω και ξέρω πολύ καλά τι αγώνα δίνουν οι γονείς για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους στοιχειώδεις ανέσεις διακοπών. Υπάρχει εκεί μια μεγάλη κατασκήνωση, ας πούμε, ειδικά διαμορφωμένη, και βοηθάνε οι Δήμοι εκεί στην Ασπροβάλτα στο Σταυρό.
1: Εντωμεταξύ ρε φίλε Βασίλη, αυτά στη θάλασσα, ειδικά επειδή τα αντιμετωπίζω, σε λέω τα τελευταία, έχουν μια χαρά όταν μπαίνουν.
0: Ναι.
1: Και μια απόλαυση, ρε παιδιά, δεν το έχω ξανά, δηλαδή δεν το πιστεύω.
0: Ωραία το περιγράφεις, ναι.
1: Ναι. μπαίνουν μέσα.
0: Δεκαπλάσια από τη δικιά μας, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Όχι, δεν το συζητάμε. Με ένα χαμόγελο Δημητράκη όταν μπαίνει, και εγώ το κάνω πλάκα, τον πειράζει Αργανάκη, τι λέει κανένα μεταγραφή να είναι αυτή. Γιατί έχει το μυαλό του ξεράφει. Με λέει τι εσύ είσαι κάτω, πες μου, εγώ τώρα το καλοκαίρι δεν ανεβοκατεβαίνω γιατί είναι κατάσταση, είναι δύσκολο. Και τον πειράζω εγώ, τι λέει η θάλασσα, μπομπα, μπομπα με λέει, αβιανάρα. Δηλαδή, ρε παιδί, αυτό δεν είναι καράτης, είναι τροπής. Δεν υπάρχει ερωτερό πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είπες μια κουβέντα, αυτοί οι γονείς, τι τραβάνε μια ζωή. Και σκέφτονται αν φύγουν αυτοί, ποιος θα το κοιτάξει αυτό το παιδί.
0: Τα ξέρω καλά, πολύ καλά, και με ζορίζεις τώρα για προσωπικούς λόγους. Όχι, όχι, για προσωπικούς λόγους, γι' αυτό ανέφερα και αυτό που ανέφερα. Έχεις απόλυτο δίκιο σε ό,τι λες και σε ευχαριστώ που τα λες και από αυτό το μικρόφωνο και από τον Yellow Radio να ακουστούν.
1: Δηλαδή είμαι ικανός να πω στην πλατεία Αριστοτέλους και να τον φωνάζω. Δεν τροπίζει, δηλαδή, δεν το δέχομαι. Αυτό για τα αμαία με ξεπερνάει, δεν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Μπάμπη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Θα περάσω στο γνωστό πακετάκι και να επανέρχομαι.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Λιώνει η Ευρώπη από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα. 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα κλείσει το μεσημέρι. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας στέφηκε σε συναγερμό. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες που...

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Λιώνει η Ευρώπη από το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα. 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα κλείσει το μεσημέρι. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας στέθηκε σε συναγερμό. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες που θα αγγίξουν μέχρι και τους 45 βαθμούς. Σε εξαιρετικό κίνδυνο περιοχές της Ανδαλουσίας. Σε κόκκινο συναγερμό 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο. Οργή Τραμπ με τη Γερουσία που αποφάσισε να περιορίσει τις εξουσίες του Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν. Οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, το Ιράν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, ανέφερε τα ξημερώματα σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι, πρώτο σταθμό της περιοδίας του στις χώρες του κόλπου. Σήμερα θα συναντηθεί με τις αρχές των Εμμυράτων και ακολούθως θα μεταβεί σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στο μεταξύ, σταθερά πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent σήμερα στα 76 δολάρια το βαρέλι. Στη Βουλή, τροπολογία ανάσα για δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες με κόκκινα δάνεια. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια. Αναδρομική ισχύ, καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του δανείου. Οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Η διάταξη αφορά ενεργές ρυθμίσεις. Τραγωδία στη Μυτιλίνη. 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο παρουσίασε επιπλοκές. Κρίθηκε η ανάγκη μεταφοράς της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου τελικά κατέληξε. Απαντήσεις αναμένονται από τα εργαστηριακά αποτελέσματα. Αντιστροφή μέτρηση για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώνονται αύριο και θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Θράκης, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Αστάθεια στη Μακεδονία με τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα και καταιγίδες στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος ο καιρός, ωστόσο μετά το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
6: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα

0: 2-31-61-62.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση, με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
10: Έλα, Γιώργη!
11: Φίλε, άκυρο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση

0: είναι η επίσημη Aluplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
3: Digital Markt.
2: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
7: GPS και βυθώματο εσείς.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
8: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λογικό έχεις?
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
8: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Για το ραντιο 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, μέρος Βου. Και επειδή λέγαμε για τον παράδεισο στον οποίο βουτάν τα αμαία όταν έρχονται σε επαφή με τη θάλασσα και πόσο το χαίρονται και πώς νιώθουν σαν να είναι στον παράδεισο, άλλη μια μέρα στον παράδεισο και για τα κορίτσια της Ταϊλάνδης, αυτά που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, διότι σε αυτά αναφέρεται το τραγούδι του Phil Collins.

Ανέστης κάνει πάρα πολύ φιλότιμες προσπάθειες να βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ αυτή τη στιγμή δουλεύει γραμμή παραγωγής στη Στουτγκάρδη. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι 3-4 φορές που έχει διαβάσει, όχι το ότι σκεφτόμαστε, το τι γίνεται εδώ, ενώ δεν το γνωρίζει θεωρητικά, διότι την ώρα που ζητούσα από τον Νίκο να μου στρίψει ένα τσιγάρο έξω, στέλνει μήνυμα Ανέστης: Νίκο, στρίψε το ένα τσιγάρο, αυτός καλεί την κονσόλα. Ευχαριστώ Κρίσπη. Έμαθα και σήμερα φεύγω πλουσιότερος από την εκπομπή που ήταν αυτό το φοβερό μαγαζί που ήταν δίπλα σε Φενζινάδη. Το κομμάτι του Βενζινάδικου. Για να το ελαφρύνουμε λίγο, ο Χρήστος στέλνει μια ωραία ιστορία τη Φραγκφούρτη. Ο Χρήστος, οι οπαδοί της Ρώμα είχαν κατασκηνώσει δίπλα σε χωράφι με ροδάκινα. Είδε και από είδο παραγωγός για να γλιτώσει τις κλοπές και έγραψε σε πινακίδα: Τα ροδάκινα είναι ραντισμένα, δηλητηριασμένα. Και κάποια μέρα βρήκε ένα μήνυμα που έλεγε: Εμείς τα πλένουμε και τα τρώμε.

και το μπαλκονάκι, τρακτή παντού μέσα. Τρακτή, εσύ όταν ζούσε στη Θεσσαλονίκη, κόλο δεν έβαζε μέσα, έτσι. Γυρνούσε παντού, ό,τι και όχι και στην περιφέρεια, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε και το μπαλκονάκι στο πρώτο όροφο πάνω από το βενζινάδικο στην Αγία Δημητρίου, όπου ήταν μόνιμη ο Αγάθωνας Κυμαριό. Καλημέρα, Άντζελο Αυγούστα. Ο Λευτέρης Καστρίτης λέει ότι ένας ξένος γιατρός το 95, ναι, κάπου εκεί ήταν αυτές οι μελέτες που είχα διαβάσει κι εγώ για το Τσερνομπίλ, είχε πει για την Ελλάδα ότι τα αποτελέσματα θα τα δείτε σε 15 χρόνια. Στο χωριό μου, στις Σέρες, εννοεί του Λευτέρη, το χωριό, που έφευγε ο κόσμος από φυσιολογικά αίτια, ξαφνικά έφευγε από καρκίνους. Έχω κλείσει τις γραμμές, μόνο το 6936-512-099 για Viber μηνύματα, διότι έχουμε να διαβάσουμε και την ιστορία, την καθημερινή μας ιστορία από το παγκόσμιο κύπελο.

Επειδή άκουγα τώρα για τους καύσονες στην Ευρώπη και γενικότερα έχω πει και άλλες φορές, λέω, και τι να ξέρω και πώς θα είναι ο καιρός αύριο ή μεθαύριο. Ό,τι είναι θα το ζήσουμε. Είναι σαν τις μεταγραφές. Ό,τι είναι θα τις ζήσουμε, θα τις δούμε. Άμα δεν μπουν στο γήπεδο, τζάμπα θεωρία. What is a true heart's desire? Is it the pile of things? The tag still on. Υπήρξε όμως μια περίπτωση στην ιστορία που οι μετεωρολόγοι έπαιξαν σημαντικότατο κομβικό και νευραλγικό ρόλο και η ταινία που την αναφέρει βγαίνει αύριο στους κινηματογράφους. Λέγεται 72 ώρες προθεσμία. Pressure είναι ο αγγλικός τίτλος, ο πρωτότυπος, και έχει να κάνει με την προσπάθεια των συμμάχων να προβλέψουν τις καιρικές συνθήκες στην Ορμανδία προκειμένου να κάνουν την απόβαση στις 5 Ιουνίου. Άιζενχάουερ, Μοντγκόμερι και ένας μετεωρολόγος.

το πρόβλεψε, ρε Ανέστη, δεν πολύ ακούγομαι, λέει πάλι, έτσι, για να δούμε. Ωραία, θα το κάνω, Μανώλη.

Είναι από την κερκίδα των Άγγλων. Τραγουδούν Hey Jude του Jude Bellingham. Χθες με την Κροατία δεν τα πήγαν καλά. Χάλια εκεί.

πάλι το ίδιο πρόβλημα, να είναι καλά ο Κοσμάς Χάρπη που μας ενημερώνει. Κάνε κάτι, ακούγομαι χαμηλά όταν βγαίνει η μουσική, είναι 5 φορές πιο δυνατή από την ομιλία. Πάλι το ίδιο. Ναι.

Μερσί, ναι, χθες ήταν με την Γκάνα. Αυτό ήταν από τον αγώνα με την Κροατία. Τώρα προκειμένου να κουνηθεί κάτι, κάνα καλώδιο, μικρόφωνο, κάνα κουμπί, κονσόλα, κάθομαι ακίνητος, σαν κέρινο μείωμα. Ο Στέλιος Πιλιορίτης επιμένει ότι σήμερα τις φτιάχνουν τις καιρικές συνθήκες, εν μέρη τουλάχιστον. Πάντως ρε εσύ Στέλιο, πώς το λένε 4D, πώς το λένε αυτή, πώς τη λένε αυτήν την εταιρεία που διαφημίζεται και στο διαδίκτυο και λέει φωνάξτε μας να φέρουμε τη βροχή. Και πεντάει, αυτό μπορεί να στέκεται.

Και επειδή ο Chris Frankfurti, ο Χρήστος Frankfurti, έστειλε αυτό το μηνυματάκι με τις οπαδούς της Ρώμα, ξέρετε, έτσι, αυτό εκεί έξω που θα γίνει και το Thess Intertech, πώς τα λένε, και όλα καινοτομίας και τέτοια, πάλι η Ρωμά από πίσω, οι οποίοι κάθονται εκεί, κατοικούν, χρεώνεται στην αδιαφορία του κράτους η όλη κατάσταση, αλλά δεν είναι και ακριβώς έτσι, γιατί και τι να κάνει τώρα, παλεύουν εκεί ο Δήμος Θέρμης, ο Δήμος Θερμαϊκού, παλεύουν λίγο να τη φτιάξουν την κατάσταση. Και σαγωνίζεται ο δικός μας ο Άγγελος Χατζηνικολάου, αδερφός του παίκτη και προπονητή μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγώνα δίνει για την παιδεία των Ρωμά.

μεταφράζει για να με βοηθήσει ο καθηγητής αγγλικών Μανώλης, που λέει το μεταφράζω περίπου το δικό μας αγάπη μου μεγάλη, είναι περίπου το δικό μας αγάπη μου μεγάλη, για σένα ήρθα πάλι εδώ και τραγουδώ.

Ναι μωρέ χάρπι μου, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Κάποιο καλώδιο έχει κουνηθεί και έκανα το λάθος να κουνήσω λίγο το μικρόφωνο και πάλι παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Αυτό με την ταινία εσύ πώς την είδες? Γιατί λέει εκπληκτική ταινία, την είδα προχτές και μου κάνει εντύπωση, γιατί υποτίθεται τώρα στη Γερμανία έχει βγει ήδη μάλλον, και γι' αυτό την είδες εσύ πιο νωρίς από εμάς εδώ. Αύριο βγαίνει στους κινηματογράφους και πραγματικά είναι μια ανθρώπινη σύγκρουση, μάλλον πολλές ανθρώπινες συγκρούσεις στο εσωτερικό. Ακόμη και ο Μοντγκόμερι με τον Άιζενχάουερ δεν τα είχαν καλά. Ο Άιζενχάουερ είχε το γενικό πρόσταγμα. Ο Μοντγκόμερι προφανώς από κάπου είχε πάρει εντολή. Πρέπει να γίνει στις 5 Ιουνίου. Δεν ξέρουμε τι καιρό θα έχει, τι διάλογο θα κάνετε. 5 Ιουνίου. Γιατί μετά μας έχουν πάρει χαμπάρι οι Γερμανοί, θα μας τσακίσουν. Ο μετεωρολόγος λέει: παιδιά, καταιγίδα, παιδιά, πολύ χάλια τα πράγματα. Τέλος πάντων, και τελευταία στιγμή υπάρχει ένα happy end που ανταποκρίνεται όμως και στο ιστορικό happy end της απόβασης στην Νορμανδία, αφού οι συνθήκες οι καιρικές άνοιξαν ένα παράθυρο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, κατάφεραν, έκαναν την αποβίβαση, αποβίβαση λέω τόση ώρα, μπράβο ηλίθιε, την απόβαση στην Νορμανδία, την D-Day, η οποία D-Day από 5 Ιουνίου απλώς μεταφέρθηκε 6 Ιουνίου λόγω των καιρικών συνθήκων. Μανώλη, με αυτό κάνω. Αλλά κοίταξε, για μένα ό,τι αφορά στην τεχνολογία είναι κβαντική φυσική. Πιο πολλά καταλαβαίνω από την κβαντική φυσική παρά από το μικρόφωνο, την κονσόλα και κυρίως αυτά τις οθόνες και τα κουμπάκια. Μάικ Μιχάλης λέει: παιδεία, τον Ρωμά φάνηκε ακόμη μια φορά έξω από τα δικαστήρια που έγινε η δίκη του δολοφόνου του μικρού Μάριου. Μα το θέμα είναι ακριβώς, γι' αυτό το ανέφερα, Μάικ Μιχάλη, η παιδεία των Ρωμά. Η παιδεία των Ρωμά έχει και φωτογραφία εδώ, για την οποία δεν ξέρω πόσο είναι πρόθυμη, στην οποία δεν ξέρω πόσο είναι πρόθυμη να συμμετάσχουν οι ίδιοι οι Ρωμά. Δηλαδή, μεταξύ των άλλων, λουφάρουν παιδεία. Γι' αυτό λέω για τον δάσκαλο Άγγελο Χατζηνικολάου που δίνει αγώνα να τους φέρει στις τάξεις. Στον Δενδροπόταμο.

Η εταιρεία η οποία φτιάχνει τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή σου φτιάχνει βροχή αν θέλεις. Μου το έχει δείξει ο Στέλιος ο Πιλιορίτης στο διαδίκτυο, γι' αυτό και το μεταφέρω ως έγκυρο. Είναι διαφήμιση της 3DSA. 3DSA. Μπορείτε να ανοίξετε και να δείτε. Καλημέρα Τέο, καλημέρα Τέο Άρης Beyond Logic και Κυριάκος Βούπερταλ Άρης Βλάβη. Και ο Μάικ Μιχάλης που είναι και αυτός εκπαιδευτικός, δεν γίνεται λέει, στη Ρωμά δεν υπάρχει, δυστυχώς δεν υπάρχει φως σε σχέση με την παιδεία τους, με την εκπαίδευσή τους, και δεν είναι το κράτος που δεν προσπαθεί να το, να τα λέμε και αυτά, και είναι νομίζω οι ίδιοι που δεν προσπαθούν. Ναι, μπράβο. Και ο Κοσμάς Χάρπη λοιπόν επανέρχεται στο θέμα της μετεωρολογικής πρόβλεψης σε σχέση με την απόβαση στην Ορμανδία στις 6 Ιουνίου που έγινε, και λέει να σκεφτείστε ότι αν δεν γινόταν στις 6 Ιουνίου θα έπρεπε να γίνει στις 18 Ιουνίου, γιατί ήταν η επόμενη καθαρή μέρα, διότι δεν είναι άντε πήρα τα βαρκάκια και έκανα απόβαση. Πρέπει να έχουν ορατότητα τα βαρκάκια, να μην έχει ψηλά κύματα, να έχουν καθαρή ορατότητα τα αεροπλάνα, να μην τα παίρνουν τα βαρκάκια τα κύματα, να τα πάνε από εδώ και από εκεί. Βέβαια το τραγικό σε αυτή την ταινία, που το έχουμε δει και στην διάσωση του στρατιώτη Ράιεν, που πραγματικά είναι συγκλονιστικό, μιλάμε για νίκες και θριάμβους. Αλλά πάντα από τότε που είδα τη διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, που με φρικτό τρόπο περιγράφει τι έπαθαν οι πρώτοι που πάτησαν την ακτή της Ομάχα, έτσι λεγόταν η ακτή όπου έγινε η απόβαση, μία από τις ακτές, οι πρώτοι ήταν σκοτωμένοι πριν την απόβαση, θέλω να πω ήταν αναλώσιμοι. Αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει. Και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη ταινία, τώρα τη θυμήθηκα, που έχει να κάνει με τον Τσόρτσιλ, και περιγράφεται πάλι αυτό το περιστατικό, που ο Τσόρτσιλ, έχοντας φάει την παπάρα στην Καλλίπολη, που ήταν υπεύθυνος για αυτή τη μεγάλη σφαγή των Ανζάκ, εδώ δίπλα μας που την πανηγυρίζουν οι Τούρκοι, την έχουν γέφυρα εκεί, λέγεται Καλλίπολη, το 1915, όπου ακριβώς και λόγω των καιρικών συνθήκων και της κακής πρόβλεψης, χιλιάδες, κυρίως Νεοζηλανδών και Αυστραλών έχασαν τα νιάτα τους, αλλά και η πρώτη γραμμή, φαίνεται αυτό στην ταινία Κοσμά Χάρπη, το πώς είναι αναλώσιμη η πρώτη, δηλαδή θεωρώ, να σε βάλουν να είσαι σε αυτές τις αποβατικές βάρκες ας πούμε, σε αυτά τα αποβατικά σκάφη, και να είσαι εκεί στους πρώτους που θα πατήσουν. Κλειστό στοίχημα η ζωή σου. Α, δεν το ήξερα, σε ευχαριστώ Μανώλη. Αυτή η σκηνή λέει έχει ψηφιστεί η καλύτερη σκηνή του παγκόσμιου κινηματογράφου για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι ρε, Μανώλη, δηλαδή πως πλημμύρισε η θάλασσα από αίμα, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ήταν, ήταν δεδομένο. Το θέμα είναι μετά να πατήσουν οι πρώτοι, να τοποθετήσουν κάποια παρατηρητήρια, κάποιες βάσεις δηλαδή, και να προχωρήσει ο στρατός από εκεί και πέρα και να πάει από την ισοπαλία στη νίκη των συμμάχων, γιατί ξεκινάει με ήττα, πάει ισοπαλία και νίκη, ανατροπή δηλαδή, όχι πολύ ανατροπή. Η πρόβλεψη ήταν μαζί τους εφόσον οι καιρικές συνθήκες τα βοηθούσαν, όπως τελικά συνέβη. Και στην ταινία Τσόρτσιλ βλέπουμε την επιμονή του Τσόρτσιλ να μην γίνει η απόβαση εκείνη τη μέρα λόγω των επικείμενων κακών καιρικών συνθήκων, και δεν θέλει να ξαναζήσει, είναι ήδη πρωθυπουργός της Αγγλίας, αλλά η Αγγλία πια έχει διαγραφεί από τον χάρτη, τα σκύπτρα τα παίρνει η Αμερική, το γενικό πρόσταγμα το έχουν το δίδυμο Μοντγκόμερι και Αϊζενχάουερ, ο ΑΕΚ είναι ο βασικός, μετά διεκδίκησαν και την Προεδρία της Αμερικής. Το πήραμε και εμείς παράδειγμα και δώσαμε την πρωθυπουργία στον Παπάγο. Λέει γιατί όχι, εμείς δεν έχουμε στρατάρχη. Η
σειρά Band Brothers που δεν την γνωρίζω για να πω την αλήθεια, γιατί δεν βλέπω σειρές. Spielberg Hanks επίσης είναι το ίδιο θέμα, Μανώλη.

στέλνει εδώ ο Στέλιος και το σχετικό βίντεο της 3D, πώς την λένε αυτή, που διαφημίζει τη δυνατότητα τροποποίησης καιρού.

Τέταρακτή μου, ξέρεις ότι σε σέβομαι, αλλά τώρα δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Α, ναι, και λέει ο Μάικ Μιχάλης, αφού αναφερόμαστε και περνάμε πάλι από τον πολιτισμό των Ρωμά, που βέβαια η μουσική τους είναι πολιτισμός. Ακόμη και ο αρχικός τρόπος ζωής τους θα μπορούσε να είναι πολιτισμός, αν δεν συνοδευόταν από ένα κάρο ατασταλίες, στις οποίες το κράτος ξαφνικά εμφανίζεται πιο χαλαρό από άλλους τομείς εφαρμογής του νόμου. Και γράφει λοιπόν ο Μάικ Μιχάλης για την συμπεριφορά του Παϊτέρη προς τη Λατινοπούλου. Ναι, αν δεν το ακούσατε μπορείτε να το βρείτε το τι υπόθηκε

Τώρα βέβαια Μανώλη, εσύ κάπως με ξέρεις και δεν θα εκπλαγείς να σου πω ότι δεν ξέρω πού να τα βρω αυτά τα 10 επεισόδια του Band Brothers, αλλά οι άλλοι που μπορείτε να τα βρείτε, δείτε τα, γιατί λέει ο Μανώλης είναι εκπληκτική σειρά. Ρε τετρακτή μου, τώρα ξέρεις και τις απόψεις μου, ξέρεις, αλλά τώρα μην μπλέξουμε με το Γιωτόπουλο πρωί πρωί.

Και αφού θέλεις πολιτική αναφορά, τετρακτή μου, θα προτιμήσω την πολιτική αναφορά στο παγκόσμιο κύπελο, την καθημερινή μας αναφορά χάρη στον μουσικό Ιγκόρ, ο οποίος μας στέλνει την ιστορία νούμερο 7, τη ζητήσαμε αυτήν και μας τη στέλνει αναλυτικά. Λίγο θα εντείνετε την προσοχή σας, διότι είναι μια μεγαλούτσικη ιστορία όπως την περιγράφει. Λέει, εσείς μου τη ζητήσατε, εγώ την έγραψα, και έχει δίκιο ο Ιγκόρ.

Είναι λοιπόν 1973 η πιο μαύρη και σουρεαλιστική σελίδα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το πολιτικό πλαίσιο είναι το Σεπτέμβριο, για την ακρίβεια είναι 10η Σεπτεμβρίου του 1973, ο στρατηγός Αουγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει με αιματηρό πραξικόπημα τη δημοκρατική κυβέρνηση της Χιλής, δηλαδή του Αλιέντε. Ο Αλιέντε ήταν ο πρώτη φορά αριστερά της Χιλής. Δεν προλάβαμε να δούμε αν θα ήταν, πώς θα ήταν αυτή η πρώτη φορά αριστερά, γιατί εκεί ήταν πιο βία η επέμβαση, δεν τον άφησαν τον Αλιέντε. Πραγματικά τον σκοτώσαν και τον ίδιο στο Λαμονέδα. Λαμονέδα είναι... κούνησα κατά λάθος το μικρόφωνο. Ποιος ξέρει τι με περιμένει τώρα. Το εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο Χιλής μετατρέπεται από το στρατιωτικό καθεστώς σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης βασανιστήριων και εκτελέσεων για χιλιάδες πολιτικούς κρατουμένους. Ακριβώς έτσι. Και αφού περνάμε και από το σινεμά, ας αναφέρουμε ότι το 1982 ο Χρυσό Φίνικα πήρε ο Γαβράς με τον Αγνοούμενο, ο οποίος ακριβώς αναφέρεται, είναι ο Τζακ Λέμον πρωταγωνιστής και ακριβώς αναφέρεται στους κρατουμένους σε αυτό το τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης που ήταν το εθνικό στάδιο του Σαντιάγκο της Χιλής. Λίγες εβδομάδες μετά η Χιλή πρέπει να αντιμετωπίσει τη Σοβιετική Ένωση έχω εντολή αυτά να πηγαίνουν μαζί στον επαναληπτικό αγώνα μπαράζ για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 1974. Το πρώτο μάτς στη Μόσχα είχε λήξει 0-0. Η ΕΣΣΔΟΥ, η Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών, αρνείται κατηγορηματικά να αγωνιστεί σε ένα γήπεδο που είχε μετατραπεί σε σφαγείο και ζητά αλλαγή έδρας σε ουδέτερο έδαφος. Η στάση της FIFA, η FIFA. Αλλού και αλλού υπάρχει υπερευαισθησία, έτσι, αλλά εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι δικτάτορας ο Πινοσέτ. Η FIFA λοιπόν στέλνει μια επιτροπή για έλεγχο στο Σαντιάγκο. Οι στρατιώτες του Πινοσέτ κρύβουν τους κρατούμενους κάτω από τις εξέδρες στις στοές του σταδίου. Η περιγραφή είναι ακριβέστατη, έτσι. Η επιτροπή της FIFA κάνει έναν επιφανειακό έλεγχο και δηλώνει το ιστορικό ψέμα. Η ζωή κυλάει φυσιολογικά, το γήπεδο είναι κατάλληλο. Αυτά γιατί κάποιοι συντάσσονται κατά καιρούς με τις κατ' επιλογήν, ας το πούμε έτσι, παρεμβάσεις και επεμβάσεις στις δικτατορίες αυτού του πλανήτη. Με τίποτα δεν θα υποστηρίξουμε και ποτέ καμία δικτατορία, αλλά όταν κάποιοι παρεμβαίνουν ή επεμβαίνουν ακόμη και με βόμβες, εκεί λες κάτσε ρε φίλε, εδώ το γήπεδο είναι κατάλληλο ξαφνικά. Η Σοβιετική Ένωση λοιπόν αρνείται να ταξιδέψει, αλλά η FIFA διατάσσει το παιχνίδι να διεξαχθεί κανονικά. Το μάτς των 30 δευτερολέπτων. Στις 21 Νοεμβρίου 1973 η εθνική ομάδα της Χιλής παρατάσσεται κανονικά στο τερέν. Στις κερκίδες βρίσκονται περίπου 15.000 με 18.000 θεατές, οι οποίοι έχουν πληρώσει εισιτήριο. Με το σφύριγμα της έναρξης οι παίκτες της Χιλής ξεκινούν να αλλάζουν πάσες μεταξύ τους, φυσικά χωρίς κανένα αντίπαλο στο γήπεδο. Φτάνουν στην κοινή εστία, ο αρχηγός της ομάδας Φραντζίσκο Βαλντές είναι ένας κοντός με μουστακάρα αυτός, έτσι, αν το θυμούνται οι παλιότεροι, ο Τσαμάκο σμπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής σφυρίζει αμέσως στη λήξη. Το παιχνίδι διήρκησε μόλις 30 δευτερόλεπτα και η Χιλή πήρε την πρόκριση στα χαρτιά. Τώρα προσθέτει, αυτή είναι η ιστορία όπως την γνώριζα και εγώ. Οπότε διαβάζω και το παρασκήνιο με τη Σάντος, τη Σάντος του Πελέ, έτσι. Επειδή το κοινό είχε πληρώσει εισιτήριο και η δικτατορία ήθελε να δείξει μια εικόνα γιορτής και ομαλότητας, οι διοργανωτές είχαν κλείσει μυστική συμφωνία, αυτό δεν το γνώριζα, με την περίφημη βραζιλιάνικη Σάντος στην ομάδα του Πελέ. Το λέει και ο ύμνος του Ολυμπιακού, άκου τώρα ύμνος που αναφέρεται σε ένα μάτς. Α, βγάλουμε και εμείς τον ύμνο μας, ρε Πασχάλη, να λέμε την Ατλέτικο που ξεφτέλει στην Ατλέτικο. Γιατί κάπως έτσι λέει, που ξεφτέλει στη Σάντο την ομάδα του Πελέ, ο παλιός του ύμνος. Γι' αυτό είμαστε εναντίον των παλαιών ύμνων, έτσι, Πασχάλη, ύμνολόγε.
Αμέσως μετά το ιστορικό γκολ φάντασμα, οι παίκτες της Σάντος μπαίνουν στο γήπεδο για έναν κανονικό φιλικό αγώνα. Ο ίδιος ο Πελέ βρισκόταν στο στάδιο, αλλά δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού. Καλά, κουφάλα ο Πελέ. Για την ιστορία, η Σάντος δεν λυπήθηκε τη Χιλή και τη διέλυσε με 5-0, γνωρίζοντας την αποθέωση από το χιλιανό κοινό.

Είναι μια ιστορία από αυτές που νομίζω που θα ήθελε να ξεχάσει και η FIFA. Αλλά η FIFA δεν προλαβαίνει να ξεχάσει τη μια ιστορία και δημιουργεί μια καινούργια. Οι πιο τελευταίες είναι με Blatter και Platini.

Αυτό που με ενοχλεί είναι η κατεπιλογή ενόχληση κάποιων δημοκρατικών καθεστώτων από κάποιες δικτατορίες. Είσαι ενοχλούν όλες οι δικτατορίες απανταχού του πλανήτη και έχεις αναλάβει, αφού έχεις τη δυνατότητα και τη δύναμη να αποκαταστήσεις μια παγκόσμια δικτατορία, δημοκρατία, μια παγκόσμια δημοκρατία, επαναλαμβάνω, λάψο.

Καλά, και τώρα μια που αναφερθήκαμε στη Χιλή, είναι αποδεδειγμένο ότι για να γνωρίζετε, τα λέμε αποδεδειγμένο και καταγεγραμμένο και από ντοκιμαντέρ τα οποία προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το πώς η ΣΥΑ παρενεύει για να οργανώσει δύο μεγάλες απεργίες οι οποίες δημιούργησαν τη δυσαρέσκεια απέναντι στον πρώτη φορά αριστερά της Χιλής, στον Αλιέντε, στο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Η μία ήτανε, είναι ήλεγχε η ΣΥΑ το σωματείο των φορτηγατζίδων. Οι φορτηγατζίδες λοιπόν κάνανε μια μεγάλη απεργία. Η Χιλή έχει και αυτή την περίεργη γεωγραφία, είναι επί μήκης με δύσκολους δρόμους, ανάμεσα σε ρήμους από τη μια πλευρά και ανάμεσα σε χιόνια από την άλλη πλευρά. Κόπηκε η τροφοδοσία των πόλεων, βασικά του Σαντιάγκο και του Βολπαρέζο, δύο πόλεις έχει, δεν είναι και πολλές οι πόλεις της Χιλής. Μετά είναι κάποιες εκεί στα βόρεια με 200.000 κατοίκους, τύπου Λάρισα. Και κόπηκε η επικοινωνία και η τροφοδοσία των κατοίκων των αστικών περιοχών που είναι στο κέντρο, Σαντιάγκο Βαλπαραΐζο, με αποτέλεσμα να βγουν στο δρόμο οι αγανακτισμένες νοικοκυρές και έγινε η περίφημη επανάσταση ή διαδήλωση της κατσαρόλας, όπως θέλετε πείτε, την βγήκαν με τα άδεια κατσαρολικά γιατί δεν είχαν τροφή λόγω της απεργίας, της τιμένης απεργίας των φορτηγατζίδων στη Χιλή, και να διαμαρτύρονται, οπότε ήδη είχαν ροκανίσει μια χαρά τον Αλιέντε προς χάριν του επερχόμενου Πινοσέτ, ο οποίος δεν ήταν δικτάτορας, όχι, μόνο το Ιράν έχει δικτατορία και κάτι άλλοι εκεί γύρω που ενοχλούν. Όχι όμως τα αραβικά κράτη με τις δικτατορικές βασιλείες τους, εμιράτα, χαλιφάτα, δεν ξέρω τι. Καλημέρα Άρη Άλοπ. Εντάξει, τι, έχουμε φίλους. Εδώ η δική μας η φορτηγατζίδες είναι καλή. Το ξανασυστήνει και θα τα αγοράσω και δεν το έκανα ως τώρα, αλλά θα, γιατί ο Μάικ Μιχάλης συστήνει και μιλάει, λέει, το βιβλίο και για τη Χιλή του Τζέρ Ντάιμοντ, Έθνη σε αναταραχή. Και με Ινφαντίνο βέβαια, Αναστάση, καλημέρα στον Αναστάση Πράγα που δίνει απλόχερα τα μουτιάλ στον Κοντό, καλημέρα. Και λέει ισχύει, η ΣΥΑ βοήθησε και το πραξικόπημα της Χιλής και της Αργεντινής. Μα να ήταν μόνο αυτά, όλες οι δικτατορίες, οι λεγόμενες μπανανίες που λέγανε και στην Ελλάδα τότε που είχαμε και εμείς εδώ τη δική μας δικτατορία και λέγανε η μπανανία, η μπανανία, η μπανανία, δεν είμαστε μπανανία, λέγανε και διαδήλωναν εδώ. Ήταν ακριβώς γιατί η ΣΥΑ είχε τρυπήσει όλες αυτές τις χώρες μέσα από τις μπανάνες Τσικίτα, οι πιο όμορφες του κόσμου. Ο Ντόλε είναι Αριανάκη, έτσι θυμάστε, μας είχε μοιράσει και μπανάνες να κουνάμε σε ένα μάτς με τους απέναντι, οπότε έτσι βγήκαν μπανανίες αυτές οι χώρες, διότι εγκαθίστανταν δικτατορίες μέσα από το εμπόριο όχι μόνο μπανανών αλλά και πρακτόρων από την Τσικίτα Παυλασία. Τσιπίτα ή Τσικίτα.

Πολύ χαίρομαι, Γκόρ, θα ανταλλάσσουμε ιστορίες με τη μουσική σου. Είναι... γιατί μου αρέσουν πολύ οι ιστορίες που στέλνεις, είναι και καλογραμμένες, οπότε συνεχίζουμε, αλλά όχι από αύριο. Τώρα θα διαβάσω τα τελευταία μηνύματα. Και ξανά την Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη κατά πάσα πιθανότητα, διότι εντωμεταξύ λέω να πάω ένα ταξιδάκι. Πάλι ρε φίλε, θα πει κάποιος. Συνταξιούχος είμαι, σκυλιά παιδιά γατιά δεν έχω. Μίσος συνταξιούχος, γιατί ως δημοσιογράφος είμαι ενεργός, την πληρώνω την εφορία μου. Αναστάση, θα σου πω για αυτό που λες. Το δικό μας μέτωπο παραδόθηκε μετά τον ηρωικό, θριαμβικό, όσο γίνεται ένας πόλεμος να είναι θριαμβικός, ελληνοϊταλικό πόλεμο, παραδόθηκε, όχι θα πάω πάνω, ψηλά, ακριβώς γιατί έχει δροσιά. Και οι νεκροί μας εδώ ήταν κατάγονταν από δύο πλευρές, ας το πω έτσι, κατάγονταν. Η μένη ήταν από την πείνα στην κατοχή, η δε στα βουνά της αντίστασης. Και όταν λέμε αντίσταση, κάθε χρώματος, έτσι, μετά χάλασαν τα πράγματα.

Οπότε τελειώνουμε με λίγο περισσότερο Άρη. Ο Μανώλης μας λέει ότι η Αργεντινή, οι Αργεντινοί γράφουν για πρόταση του Άρη στον Άλεξ Λούνα. Σωστή η παρατήρηση του Κωνσταντίνου ότι το πρόβλημα είναι δυσεπίλητο, γιατί υπάρχει λίγο μια υπερβολική προστασία, θα έλεγα, Κωνσταντίνε, και αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι είναι λίγο σαν καρέτα-καρέτα των ανθρώπινων φυλών. Δηλαδή οι Ρωμά είναι λίγο ένα είδος υπό εξαφάνιση. Ξαναλέω, έχουν κουλτούρα, έχουν μια αντίληψη ζωής πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και γιορτινή, πως λες, για τα πανηγύρια Πασχάλη Υμνολόγε. Αλλά όπως λες, ούτε στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, τώρα όταν λέμε στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, μιλάμε για 50% Ρωμά, έτσι, και εκείνη η παλιά εθνική που λέμε ότι το 94 έφτασε, κέρδισε, απέκλεισε και τη Γερμανία, ακόμη τη Δυτική Γερμανία, στο 50% ο Λάκατος, το θυμάστε, παικταράς, Ρωμά. Ο Άρτζη καλημέρα γράφει ότι η σειρά Big Brothers, Band of Brothers, συγγνώμη, παρακολουθεί ένα τάγμα Αμερικανών αλεξιπτωτιστών που έπεσαν στα μετόπιστεν μια μέρα πριν την απόβαση. Το συστήνουν έγκυροι ακροατές, οπότε όσοι μπορείτε και έχετε πρόσβαση, οι περισσότεροι φαντάζομαι, εγώ δεν έχω πρόσβαση σε σειρές, ακολουθήστε την.

εσύ Μανώλη μου λες τον ύμνο. Τον ύμνο προσπαθώ να τον βρω για να κλείσω. Πού είναι το? Ναι, συγγνώμη, Ντένις Πολ, άλλος Ντένις. Την Αργεντινή είχε αποκλείσει η Ρουμανία, η Βουλγαρία είχε αποκλείσει τη Γερμανία. Θυμάμαι ότι είχαν κάνει δύο μεγάλες νίκες. Η Βουλγαρία μπήκε στην τετράδα. Μετά φαίνεται το ρίξανε έξω λίγο πριν το μεγάλο τελικό, γιατί φάγανε έξι από τη Σουηδία. Εκεί θα βρεθώ τώρα. Όπως φάγαν προχθές πέντε οι Σουηδοί. Ναι, Χριστό, Band of Brothers.

Εντάξει, ήρθε και ο ύμνος για να κλείσουμε. Οπότε, Good morning, Αριανά! Γέλο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά. Τέλος για σήμερα.

Ναι, και έπαιζαν, συνεχίζω, παρότι έκανα αποφώνηση που λένε, γιατί δεν μπορώ να βρω, δεν μπορώ να... Ναι, πάτα στο πλες μετά το σύνθημα, αλλά δεν μπορώ να το... Τέλος, θα ξαναπροσπαθήσω. Έπαιζαν, λέει, τον Don't Cry For Me Argentina στο Βουκουρέστι. Όταν θα προχωρήσει η Αργεντινή θα πούμε περισσότερες ιστορίες για την Αργεντινή, το παγκόσμιο κύπελο και γενικότερα για την Αργεντινή.

Έχουμε και τον Ανέστη που τρολάρει ωραίο. Πατάω ένα κουμπί τόση ώρα. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Αντε Ανέστη, πάνε για διάλειμμα. Πάμε και εμείς σε διάλειμμα. Δεν το κατάφερα.

0: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εκτός κόμματος Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης στην αποχώρησή του από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή του ο πραγματογνώμονας της τραγωδίας των Ντεμπών. Όπως σημείωσε, μετά από μήνες προσπαθειών το κόμμα τελικά ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που ο ίδιος οραματίστηκε. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές αρχές για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στο Sky, ο πρώην επίτροπος υπογράμμισε ότι δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις στη δικαιοσύνη παρά μόνο σε αστυνομικούς, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία νομικά άκυρη. Δεν φοβάμαι τίποτα, επισήμανε, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση. Οργή Τραμπ με τη γερουσία που αποφάσισε να περιορίσει τις εξουσίες του Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν. Οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, το Ιράν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, ανέφερε τα ξημερώματα σε ανάρτησή του. Σταθερά πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, το Brent σήμερα στα 76 δολάρια το βαρέλι. Λιώνει η Ευρώπη από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα, 40 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα κλείσει το μεσημέρι. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία, σχεδόν το σύνολο της Ισπανίας στέθηκε σε συναγερμό. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες που θα αγγίξουν μέχρι και τους 45 βαθμούς, σε εξαιρετικό κίνδυνο και περιοχές της Ανδαλουσίας. Στη Βουλή η τροπολογία ανάσα για δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες με κόκκινα δάνεια σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια. Αναδρομική ισχύς καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου του δανείου. Οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Η διάταξη αφορά ενεργές ρυθμίσεις. Αντίστροφη μέτρηση για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων ανακοινώνονται αύριο, θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Θράκης με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Αστάθεια στη Μακεδονία με τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα και καταιγίδες στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά ο καιρός γενικά έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι, κυρίως στις απογευματινές ώρες, αναμένονται τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
23: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
22: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
23: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
22: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
23: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
24: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα.

0: κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
1: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Το 10 το καλό θα σας κάνει συντροφιά μέχρι και τις 12. Με όλη την κιτρινόμαυρη επικαιρότητα. Και όλους εσάς φυσικά με τα μηνύματά σας στο Viber 6936 512 099.

και φυσικά την ανάρτηση της εκπομπής που βρίσκεται στη σελίδα του Yellow Radio 101.7 στο Facebook. Πρωινό Τετάρτης. Διανύοντας τις τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Ήδη μάνι. Πάει να φύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Για να πούμε στην καρδιά του σιγά σιγά. Και το κάνουμε και σήμερα παρέα με την Digital Mark, την κορυφαία επιλογή. Μπορείτε να κάνετε το καλύτερο δώρο, μπορείτε να κάνετε στο κινητό σας, διότι μιλάμε για το πιο γρήγορο και πιο επιτικό σέρβις κινητό σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα παραλαμβάνετε. Άμα πείτε ότι είστε και από εμάς, έχει και κάτι καλύτερο στην τιμή. Με σέρβις σταθερών υπολογιστών, laptop, tablet, παιχνιδοκονσόλες και πολλές επιλογές για αγορές, ακουστικά, πληκτρολόγια, power banks, laptops επίσης. Όλα αυτά στην Ανδρέα Παδρέου 11, στο μαγευτικό Κορδελιό και λίγο μετά τη Μοναστηρίου. Κόβεις δεξιά, έχει και ένα Μικέλ, λίγο πιο πάνω είναι Digital Market. Και αφού φτιάξεις το κινητό σου, μεσημεράκι, 2-2,5 πες, φεύγεις από Κορδελιό, έρχεσαι Χαριλάου, Μισθαγίδου 22, διότι σήμερα πάλι η κουζίνα παίρνει φωτιά στο μεζοδοπολείο Μόστρα και σας περιμένει με πιατάρες και σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, πιάτα μέρας, κρατικά, θαλασσινά, ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει η ψυχή σας, όλα από τα χεράκια της σεφ Αναστασίας Μπέκα, η οποία είναι εκεί για να προσφέρει ωραίες γεύσεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, κοζί ζεστό και με την αγαπημένη μου μπύρα κιόλας, την Ύμφη. Η οποία τώρα με τη ζέστη που βαράει από χθες, αισθάνεται υπόφορο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και σήμερα. Το βράδυ έστρωσε, υπήρχε ένα αεράκι, δεν ξέρω αν έβρεξε κάπου.

Πίσω στην Ιταλία που θα πάμε σε λιγότερο από ένα μήνα. Τώρα, αν πει Βόρεια Ιταλία, δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Μην έχει τώρα τίποτα τέτοιο θερμοκρασία. Πάμε λίγο να το ξεστούμε. Όπως πέρυσι η Ολλανδία, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, σε αυτό το κομμάτι, να ξέρετε. Με τζιν δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις με βερμούδες στην Ολλανδία. Τζιν, ζακέτα, κουκουλίτσα.

Θα επικεντρωθούμε κυρίως στο ποδόσφαιρο σημερινή εκπομπή. Πιθανό να ανοίξω και γραμμές, γιατί έχουμε να το κάνουμε πάρα πολύ καιρό. Είναι η αλήθεια. Έλειπα κιόλας πες δύο εβδομάδες. Κανένα μήνα έχω να ανοίξω γραμμές. Δεν έχω, έχω. Σήμερα νομίζω ότι θα τις τιμήσω. Εφόσον βοηθήσει και η σκαλέτα της εκπομπής, μετά στη δεύτερη ώρα, όχι τώρα, γιατί έχουμε ακόμα κάποια πραγματάκια μέχρι τότε. Και να δώσουμε το νεότερο ρεπορτάζ ότι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά της ομάδας. Να πούμε ένα, δύο, τρία πραγματάκια παραπάνω για τον Τόμ Ντέλε Μπασίρο, αν και τον αναλύσαμε αρκετά νομίζω χθες εδώ πέρα στην εκπομπή. Γιατί στα χεράκια μας έσκασε εισαγωγικά η συμφωνία του Άρη με τον παίκτη, η οποία βέβαια είχε οριστικοποιηθεί από το βράδυ της Δευτέρας. In honor of Knicks.

Έχουμε να μιλήσουμε για τον Άλεξ Λούνα. Τον οποίο μας στέλνουν οι Αργεντινοί και θα δώσουμε και εκεί το ρεπορτάζ, το τι ισχύει πίσω το δημοσίευμα των Αργεντίνων.

Ένας Άρης που από ό,τι φαίνεται όσο πλησιάζει προς την έναρξη της καλοκαιρινής του προετοιμασίας και έπρεπε να το κάνει δεδομένα τώρα πλέον, δεν είναι ότι πούμε μπράβο, εντείνει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση του ρόστερ, όχι να κλείσει ρόστερ μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία, αυτό δηλαδή θα ήταν απαγορευτικό, ποδοσφαιρικά δεν γίνεται, αλλά να έχει κάνει τουλάχιστον 2-3 κινήσεις μέχρι τότε, έχοντας ολοκληρώσει ήδη τη μία με τον Μπασίρου, τον οποίο περιμένει στη Θεσσαλονίκη, για το τυπικό σκέλος, εξετάσεις υπογραφές δηλαδή, για τα επόμενα 3 χρόνια θυμίζω ότι ο Αγγλονιγηριανός, γιατί είναι λίγο μίξη, είναι λίγο κόμπο, γεννημένος στην Αγγλία με καταγωγή από την Νιγηρία, θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας για τα επόμενα 3 χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει, πιάνοντας λίγο το μάτι μου που έριχνα μια ματιά στα μηνύματα πριν. It starts as a glitch. Ότι φεύγει ο Ούρος Ράτσιτς από τον Άρη.

Το ότι παίρνεις έναν παίχτη για τη μεσαία γραμμή σου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φύγει και κάποιος άλλος. Με τον Ράτσιτς παρόν στο ρόστερ υπάρχει ανάγκη, υπήρχε ανάγκη για ακόμη ένα χάφ. Οπότε δεν μπορούμε να μεταφράσουμε την έλευση του Μπασίρου ως προάγγελο αποχώρησης του Ούρος Ράτσιτς. Δεν μπορούσε ο Άρης να πορευτεί μέσα στη σεζόν μόνο με το Ράτσιτς και το Χόγκλα. Το αντιλαμβάνεστε νομίζω αυτό.

Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι δεν είναι και δύσκολο να αντιληφθείς ότι υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ναι μεν, αλλά πάμε δυνατά να δούμε τι θα κάνει η ομάδα, και υπάρχουν εκείνοι που είναι στο ναι και δεν υπάρχει αλλά για αυτούς σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Επειδή όμως υπάρχει αυτή η κατάσταση, δεν γίνεται να ισοπεδώνουμε και τα πάντα ή να δημιουργούμε από μόνιμα σενάρια, κάτι το οποίο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν ξέρω, προφήτης δεν είμαι, για να σου πω αν θα υπάρξει μετά. Μπορεί να έρθει μια ομάδα τον Αύγουστο για να κάνει πρόταση για το Ράτσι και να πει 6 εκατομμύρια τον δίνετε. Κάποιο άρεσε να σα τον δίνουμε, ωραία, πάρτε τον. Τώρα όμως δεν υπάρχει πρόταση για Ράτσιτς. Τώρα ο Άρης δεν έχει βάλει πολιτήριο στο Ράτσιτς. Θα το κάνει σε μια εβδομάδα, θα το κάνει σε ένα μήνα. Αν το ήξερα αυτό, θα ήξερα και 5 νούμερα στο Τζόκερ. Και δεν θα ήμουν εδώ αυτή τη στιγμή. Μην μπορεί να μείνω για να κάνω χαβαλέ.

Οπότε νομίζω ότι έτσι απάντησα και στο μήνυμα του φίλου του Γιώργου. Την ειρωνία στην αρχή του μηνύματος δεν είναι για μένα. Εντάξει, οκ, δεν έχει. Ο Γιώργος κάτι μαζί μου δεν έχει. Τι θέλεις, ρε Γιώργο, δηλαδή τι περίμενες. Κάθε φορά πέφτεις από τα σύννεφα κι εσύ. Την καλημέρα μου και στο Σάκη, τον Ελβετό που λέει δώσε μουσικάρες. Πάρε, ρε φίλε, εδώ έβαλε. Καλημέρα μου και στον Ηλία. Μου λέει καλημέρα, νέο δεύτερο πατέρα. Και ο Ηλίας είναι φρέσκος μπαμπάς. Πώς τα πάτε, ρωτάει. Αδελφέ, δεν υπάρχει ύπνος. Άρα εντάξει, μπορείς να τηλεφθείς, τα ξέρεις και όλα αυτά, ζεις, δεν είναι. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, αν εξαιρέσεις τον ύπνο δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Διαβάζω στο ιατρικό ιστορικό του εξαργείου που έρχεται. Νομίζω πως σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος ο Σιώπης, θα πρέπει να τον πακετάρουν και να έρθει ρίσο, λέει, πετώντας. Θες την ανάλυση του παίχτη, αναφέραμε και τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς που πέρασε, το 20 και το 23. Όντως είναι ένα σημείο αναφορά στην καριέρα του μέχρι στιγμής. Αλλά εγώ βλέπω τη σεζόν 23-24 38 συμμετοχές με τη Watford, 30 συμμετοχές στη σεζόν 24-25 και 30 συμμετοχές πέρυσι με την Gezlebirligi στην Τουρκία. Δηλαδή έχει 90, σχεδόν 100 συμμετοχές, 100 παιχνίδια τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν μπορώ να πω ότι την τελευταία τρίτη έχει βγάλει κάτι χοντρό ως πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή σαν τον Καντεβέρε. Είναι ας τον Καντεβέρε, εγώ θα σου πω το Γένσεν. Και το λέγαμε και πέρυσι πριν έρθει. Ο Γένσεν κάθε χρόνο άμα τον δεις λείπει 3 μήνες. Κάθε χρόνο. Έχει ένα τρίμηνο, μπορεί και τετράμηνο κάποιες φορές, μέσα στο νερό. Εκεί υπάρχει συχνότητα. Με τον Καντεβέρε, ας πούμε, υπήρχε συχνότητα. Με αυτόν εγώ δεν βλέπω συχνότητα. Βλέπω δύο σοβαρούς τραυματισμούς που έχει περάσει, ναι, και ο τελευταίος ήταν πριν 3 χρόνια. Αλλά τα τελευταία 3 χρόνια έχει κάνει 100 συμμετοχές. Δεν έχει βγάλει κάτι. Και όπως σας έλεγα και χθες, ο Μπασίρου, παιδιά, δεν έρχεται ως ο νέος Μακελέλε που θα κάνει τη διαφορά. Είναι ένας καλός παίκτης. Δεν ήρθε ούτε ο. Ο Βιτίνια και τον Μπρούνο Φερνάντες. Ήταν ένας καλός παίχτης με βάση το βιογραφικό του, την πορεία του, τα στοιχεία του. Και στο καλός μέσα βάζω και τα διαφορετικά στοιχεία που θα προσφέρει στη μεσαία γραμμή της ομάδας. Και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα κυλήσει. Για το Σιώπη τώρα που αναφέρεις, θα σου πω, Ηλία, τώρα πάρε χαρτί και στυλό και κάτσε γράφε. Μεσαία γραμμή. Εγώ σου πιάνω τις δύο θέσεις στο χαφ. Άσε το 10. Το 10 είναι μια άλλη υπόθεση. Θα πάμε ρεπορταζιακά και στο 10 σε λίγο. Ράτσιτς. 1. Χόγκλα. 2. Μπασίρου. 3. Γαλανόπουλος. 4. Νίνκ. 5. Παπασαραφιανός. 6. Βοριαζίδης. 7. Ξεχνάω κανέναν. Δεν ξεχνάω κανέναν, νομίζω. Πλέον για να πάρεις κάτι θα πρέπει να φύγει κάποιος. Και άντε εγώ σου λέω να βγάλουμε τους μικρούς από την εξίωση, γιατί η μικρή είναι κυρίως για το κύπελλο. Ναι, ωραία. Έχεις το Ράτσι, το Χόγκλα, τον Μπασίρου και τον Γαλανόπουλο. Πλέον για να πάρεις πρέπει πρώτα να διώξεις. Και το προφανές σε αυτή την περίπτωση είναι ο Γαλανόπουλος. Όμως όσο δεν φεύγει, όσο δεν βρίσκει αυτός ομάδα, όσο δεν βρίσκεις εσύ λύση με τον Γαλανόπουλο, ό,τι έχει να κάνει με το συμβόλαιό του, μένει εδώ και θα είναι και στην προετοιμασία και στην Πτολεμαϊδα και στην Ιταλία με τα τωρινά δεδομένα.

Και ο Σιώπης, το έχουμε πάρα πολλές φορές, είναι μια διαχρονική καψούρα του Καρυπίδη. Παρότι η λογική λέει ότι αν έχεις Ράτσετ, Σχόγκλα, Μπασίρου, πρέπει να πας μια τέταρτη επιλογή, πιο low να το πω έτσι. Καρυπίδης είναι τέτοιος που άμα ο Σιώπης μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό, θα πάει να τον πάρει. Απλά δεν μπορούσες να περιμένεις και να κρέμεσαι από τον τρόπο που δεν θα χειριστεί ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό το Σιώπη. Γιατί στο φινάλε της περσινής σεζόν με Μπενίτεθ ήταν δεδομένο ότι ο Σιώπης θα φύγει. Ξαφνικά έρχεται ένας νέος προπονητής, τα δεδομένα διαφοροποιούνται, θέλει να τον δει, θέλει να τον τσεκάρει, τον παίρνει μαζί του στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Δεν μπορείς να βάλεις στο χέρι σου φωτιά ότι μετά την Ολλανδία θα πει ο Νίστρουπ δεν τον θέλω το Σιώπη. Και γι' αυτό και ο Άρης έκανε την κίνησή του με τον Μπασίρου. Δεν βγάζει όμως το Σιώπη από το μυαλό του. Αυτό ισχύει, ναι. Και αν παίξεις και πας στη λογική να παίξεις με μονό εξάρι και δύο εσωτερικούς μέσα, δύο οχτάρια δηλαδή, το Ράτς και το Χόγκλα, εγώ σας λέω, χωράει και ο Σιώπη στο ρόστερ, ναι. Το θέμα όμως είναι ότι ο Άρης θέλει να πάρει και δεκάρι. Και μπορεί να μην είναι δεκάρι, μπορεί να είναι και δεκάρια. Θα δούμε.

Ο Κώστας λέει, παλιά ήμασταν λέει δικηγόροι, ισχύει. Τώρα γίναμε γιατροί. Για να δούμε μετά θα γίνουμε. Κοίτα, Κώστα, στα δίνει λίγο και η ομάδα τα ερεθίσματα, είναι αλήθεια. Βέβαια, αν εξαιρέσεις, για την περσινή χρονιά μιλάμε, τον Δόνι, τον Καντεβέρα και τον Γιάννη που είχε οριστεί τρεις παίχτες με ιστορικό και ότι είναι επιρρεπής, για τους υπόλοιπους τραυματισμούς δεν μπορούσε να κάνεις πρόβλεψη. Το Αλφαρέλα, ας πούμε, ήταν ο ένας γκίνια και ο άλλος την ώρα του αγώνα με την ΑΕΚ. Και οι υπόλοιποι τραυματισμοί ήταν ευθύνη του κ. Χιμένεθ, ο οποίος συνέχεια διαμαρτυρόταν ότι έχω πολλούς τραυματίες, έχω πολλούς τραυματίες. Ναι, μην κάνεις όμως προπονήσεις survivor για να μειωθούν λίγο οι τραυματισμοί. Και προέβαλε συνέχεια ως δικαιολογία κάτι το οποίο προκαλούσε ο ίδιος.

Θα κλείσω τη μουσική γιατί... Ωραία, φίλε. Έχει φύγει από τη ζωή και είναι σοκ πραγματικά, γιατί μιλάμε για νέο άνθρωπο. Το βλέπω τώρα στα αθηναϊκά τα site. Ο Τάκης Γκόνιας. Και η είδηση έγινε γνωστή μέσω του Λεβαδιακού. Ο Παέ Λεβαδιακός εκφράζει τη θλίψη της, τη βαθύ θλίψη της για να πούλε ο Τάκη Γκόνια. Ο Τάκης Γκόνιας πειράζει τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Συγχωρείτε. Μέσα στη σπουδαία καριέρα του σε ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, αναφέρει και συνεχίζει. Θλίψε ένα ακόμη μεγαλύτερο για την οικογένεια του Λεβαδιακού, καθώς η ομάδα μας έκανε τα πρώτα βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για 5 χρόνια τη φανέλα του συλλόγου. Η μνήμη του θα παραμένει ζωντανή μέσα την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως αγαπημένος του ανθρώπου. Η οικογένεια του Λεβαδιακού εκφράζει τη λακτινή συλληπιτήρια και εύχεται καλή δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Καλό ταξίδι, Τάκη. Δεν διευκρινίζεται βέβαια από τι έφυγε. Κάπου πάει το μυαλό μου. Είναι αλήθεια, αλλά μιλάμε τώρα για νέο άνθρωπο, 54 χρονών. Λεβαδιακός, Ολυμπιακός, Ηρακλής, Sporting Gijón, Πανηλιακός, Πανιόνιος, Ηρακλής, Μεσίνα, Κροτόνε. 2 συμμετοχές εθνικής ποδοσφαιριστής. Προπονητής Γλυφάδε, Επισκοπή Καλυθέα, Εργοτέλη και στην Αίγυπτο με τη Wadi Degla και την Pyramids. Όντως έχει πολύ καλό όνομα, το ξέρω αυτό και από κοινούς γνωστούς για τον Γκόνια στην Αίγυπτο. Δεν διευκρινίζεται βέβαια από τι έφυγε ο Γκόνιας από τη ζωή, αλλά είναι πραγματικά δηλαδή κρίμα να φύγει οπωσδήποτε άνθρωπος, όχι τώρα επειδή είναι ο Γκόνιας, αλλά και σε αυτή την ηλικία, έτσι 54 χρονών, συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους.

Ο Γκόνιας ήταν ένας πολύ καλός προπονητής. Δηλαδή και όσο είχαμε, είχε τύχει μια φορά να μιλήσουμε και μαζί του από κοντά σε μια προετοιμασία κάπου, που ήταν κρυπενής νομίζω. Και επειδή είχαμε και αρκετούς κοινούς γνωστούς που μου λέγανε συνέχεια για τον Γκόνια, πολύ καλός προπονητής. Τολμηρός, είχε μπει από νωρίς στο νόημα του σύγχρονου ποδοσφαίρου, καιρό πριν Μπουνάλη. Απλά ο Γκόνιας είχε ένα κακό. Δεν ήταν καθόλου επικοινωνιακός. Ή και δημοσιογραφικός, πείτε το πώς θέλετε. Δεν ήταν καθόλου επικοινωνιακός. Ήτανε, να το πω έτσι, κομμουνιστής. Όχι, δεν λέω για τις πολιτικές πεποιθήσεις, ποδοσφαιρικά εννοώ. Ήταν έτσι, κόντρα, ήταν λίγο αναρχία, λίγο αντίσταση. Με το δικό του τρόπο, με το δικό του δρόμο. Δηλαδή θεωρώ ότι βλέποντας άλλους που δουλεύουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και πραγματικά βρίσκουν δουλειά ακόμα και λες τι γίνεται, ρε φίλε. Ο Γκόνιας ήταν πολύ καλύτερος από αυτούς. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα προπονητών, αφήστε το. Πολύ περισσότερες γνώσεις ο Γκόνιας από ορισμένους προπονητές που βρίσκουν σταθερά δουλειά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα μιλάμε Α και Β εθνική κιόλας, έτσι.

Συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους, γιατί πάντα για αυτούς είναι το δύσκολο. Αυτοί που μένουν είναι αυτοί που τραβάνε και το λούκι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν βλέπω πουθενά το λόγο, τα αίτια του θανάτου του. Το μυαλό όλων βέβαια πηγαίνει στην κακιά αρρώστια σε αυτές τις περιπτώσεις. Ό,τι και να είναι τώρα δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος έφυγε. Αυτό είναι που έχει σημασία.

Πάμε να επιστρέψουμε στα δικά μας μετά από αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση. Θα δούμε μήπως μπορέσουμε, γιατί ό,τι και να είναι μια είδηση θλιβερή, αλλά είναι είδηση. Μήπως μπορέσουμε και έχουμε κάποιον να μας μιλήσει για τα γκόνια.

Ένα δύο μηνυματάκια από και στα υπόλοιπα του ρεπορτάζ. Ο Νίκος λέει: αυτή η ψυχή ο Μόντσου που βρίσκεται. Στη Χουάρες είναι ο Μόντσου. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου στη Χουάρες ανήκει. Αν η Χουάρες αποφασίσει, το κρατάει. Με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ιωάννης λέει: μην το ξεσχίζουμε, λέει, το θέμα του Μπασίρου. Έχει 2 τραυματισμούς πριν 3 και 4 χρόνια. Έχει 2 γεμάτες χρονιές, 3. Και εύχομαι να είναι καλύτερος από τον Ζουλ. Ο Ζουλ είχε έρθει για τέταρτη επιλογή, ρε παιδιά. Τον πήγαμε εμείς πρώτοι και τον κρίναμε ως πρώτοι. Ο Γκρέγ: φτάνει με τα δεκάρια, εξτρέμ θέλει η ομάδα, λέει, χορτάσαμε χαφ. Έχω ένα φίλο μου που ακούει αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ υπέρ της δικής σου άποψης, να ξέρεις, με τα δεκάρια κυρίως. Ας τα εξτρέμ. Στο 10, παιδιά, ο Άρης εδώ και 1,5 χρόνο ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Μάνου Γκαρθία, επί της ουσίας, δεν τα έχει καταφέρει. Έχει κάνει 3 απόπειρες. Βέβαια, εξαρτάται και τι θες το 10. Άλλος προπονητής λέει: δεν θέλω έναν δημιουργικό παίκτη στο 10. Θέλω έναν aggressive παίκτη στο 10. Που να έχει και το επιθετικό κομμάτι, αλλά θέλω και το να είναι και υψηλές εντάσεις του. Να χαμηλώνει, να μαρκάρει. Γιατί ο Μάνου μόλις έφτανε στο μεσαίο τρίτο, γεια σας, δεν κατέβαινε πιο κάτω. Κάποιες φορές κατέβαινε, ναι. Θα μου πεις όμως το ισορροπούσε με την απίστευτη ποιότητα που σου προσέφερε μεσοπιθετικά. Γιατί μιλάμε για παικτάρια, τραυλικό είναι το παιδί. Ο Άρης 3 απόπειρες έκανε πέρυσι να αντικαταστήσει τον Μάνου. Μορτσάν, Μισεού, γέννησαν κανένας. Το Μορτσάν, βέβαια, θεωρώ ότι τον αδικήσαμε λίγο. Έως πολύ. Το γέννησαν τον αδικήσαμε στη λογική ότι δεν έχει τα στοιχεία για να ανταποκριθεί στον ρόλο του Μάνου για εκείνη τη θέση. Ένα αυτό. Α, και ο Γέρσεν είναι στα χαφ. Που λέγαμε πριν. Γιατί ο Γρηγορίου στο μυαλό τον έχει εκεί. Περίμενε, πάει, πιάστο πάλι. Άστο 10 στην άκρη. Πάμε, επιστρέψε λίγο στα χαφ. Ράτσιτς, Χόγκλα, Γένσεν, Μπασίρου, Γαλανόπουλος. Με τον αστερίσκο, βέβαια, του Γένσεν, άμα πεις ότι θες να φέρεις κανέναν ακόμα, που έχεις γεμίσει τώρα εκεί πέρα, είναι η αλήθεια, τον πετάς και σε καμιά άλλη θέση, γιατί το παιδί έχει αγωνιστεί σχεδόν σε όλες πλην του αριστερού μπακ και του τερματοφύλακα. Ο Άρης λοιπόν την περσινή σεζόν έκανε 3 απόπειρες για να καλύψει το κενό του Μάνου. Καμία δεν έπιασε. Στο τέλος μπορεί να φέρει πάλι πίσω το Μάνου για να καλύψει το κενό του Μάνου. Δεν αποκλείεται, το δούμε και αυτό στο τέλος θα γίνεται. Ο Άρης ανακοινώνει την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία. Γιατί όταν δεν μπορείς να καλύψεις το κενό κάποιου οπουδήποτε σε μια δουλειά ή σε μια ομάδα, ποδόσφαιρο μπάσκετ, στο τέλος τι κάνεις, φέρνεις αυτό το κάποιο πάλι πίσω. Προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό το οποίο δημιούργησε ο ίδιος. Λοιπόν, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα ήταν. Δεν θα ήταν και άσχημο να το κάνει. Στο 10 λοιπόν ο Άρης θέλει να κάνει σίγουρα μια κίνηση. Ενδεχομένως αν του βγει να κάνει και δεύτερη. Υπάρχουν στα υπόψη 2 γνώριμες περιπτώσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη θέση. Με διαφορετικά δεδομένα η κάθε μία. Δεν είναι τώρα προτεραιότητα. Βέβαια μπορεί να υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις που να μετατραπεί σε προτεραιότητα. Διότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Είναι να πάρεις ένα στόπερ που όπως φαινόταν θα ήταν η πρώτη κίνηση της ομάδας, αλλά μπήκε σφήνα ο Μπασίρου και πήρε την πρωτιά. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι αν δεν αλλάξει κάτι και δεν μπει καμιά άλλη σφήνα, κυρίως του αριστερού μπακ, νομίζω αν δεν μπει σφήνα, νομίζω ότι η δεύτερη κίνηση ήταν το κεντρικό αμυντικό. Και ο Άρης ιδανικά θέλει να κλείσει το κεντρικό αμυντικό μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Έχει, τα λέγαμε και χθες και προχθές, έχει λοκάρει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση στόπερ, θέλει να πάρει 2. Ιδανικά έναν δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο. Στο δεξιοπόδαρο έχει λοκάρει αυτή τη στιγμή, εκεί έχει ρίξει το βάρος, εκεί πιέζει, γιατί μιλάμε για παίχτη ο οποίος είναι σε ομάδα
σε καλή ηλικία. Όχι top, top, top πρωτάθλημα, όπως λένε οι πληροφορίες. Αλλά από καλό πρωτάθλημα. Και βγαίνει μια αίσθηση μέσα από το ρεπορτάζ, όχι μέσα από τον Άρη, ο Άρης δεν λέει τίποτα. Λοιπόν, ότι είναι πολύ προχωρημένο, είναι κοντά, αλλά δεν είναι τελειωμένο. Γιατί και ο Φούντας κοντά ήτανε. Και τελικά είδαμε τι έγινε. Και άλλοι παίχτες στο παρελθόν. Ο Ανεμπά, ένας άλλος στόπερ, θυμάστε που είχαμε πάει να πάρουμε, ήταν κοντά. Και επειδή του βάλαμε 6 ώρα πτήση το πρωί, ψυχούλα μου, αχ, καλέ, δεν ήθελα να ξυπνήσει 6 ώρα να πάει στο αεροδρόμιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα πάμε να βρούμε κάποιον που θέλει να ξυπνάει σε 6 ώρα το πρωί. Λες και συζητήσαμε. Να πας να αφήσεις το φορτηγό στο σούπερ μάρκετ, πίσω στην αποθήκη.

Έχει 2-3 συγκεκριμένες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών ο Άρης αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχει στην κορυφή της λίστας του. Με τον ένα θέλει να τελειώνει άμεσα. Και αμέσως μετά, ιδανικά έτσι, γιατί προκύπτουν και άλλα στην πορεία, να κάνει και την κίνησή του για τον αριστερό μπάκου, που εκεί το κενό είναι μεγάλο, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή. Ναι, συζητάμε για το Φρίντεκ. Ναι, και ο Γρηγορίου έχει ρίξει στο τραπέζι το ενδεχόμενο της παραμονής του Φρίντεκ. Εγώ εύχομαι ο Άρης να μην κρατήσει το Φρίντεκ. Δεν έχω κάτι με το παιδί. Συμπαθέστατος είναι. Αδικήθηκε πέρυσι όταν δεν έπαιζε από τον Χιμένεθ που μου έβαζε το φατιγκά δεξιά. Αριστερά, συγγνώμη. Διορθώνω. Αδικήθηκε ο Φρίντεκ. Μια χαρά θα ήταν. Πέρυσι και το έδειξε μετά το παιδί. Αλλά σε μια χρονιά, σε μια ομάδα που θες να την κάνεις πιο aggressive. Ακόμα και η εναλλακτική σου επιλογή στα αριστερά θα πρέπει να είναι μικρότερη ηλικία. Γιατί μπορεί χτύπα ξύλο, παθαίνει κάτι βασικό στο αριστερό μπακ. Και μένεις με την εναλλακτική. Τι κάνεις. Πρέπει να έχεις, όχι να είναι δεκαδάτο απαραίτητα, κάτι πιο αξιόπιστο, κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο νέο. Σε μια θέση φυσικά που θα υπάρχει και ο Αντωνιάδης στη νέα σεζόν. Δεν έχει υπογράψει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο. Θα είναι από τους παίχτες ΚΑΠΑ 19 που θα κληθούν στην προετοιμασία. Και νομίζω ότι έχει και το προβάδισμα για να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα.

Ένα-δύο μηνυματάκια και θα πάμε στο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα. Λέει ο Γιάννης, ωραίο. Αυτό, μ' αρέσουν τα έξυπνα μηνύματα, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλλά επειδή λέγαμε, είπα πριν να σου πούμε κάτι για το Μάνου. Λέει, ναι, αλλά δεν μπορεί ο Μάνου. Άκουσα ότι λέει ότι είχε ένα σοβαρό τραυματισμό πριν 3 χρόνια. Λέει, καλημέρα. Κάποιος τώρα, πείτε ότι ο Μάνου δεν έχει περάσει. Πείτε ότι δεν έχει περάσει τον Άρη. Και έχει περάσει όμως αυτό το τραυματισμό σε μια άλλη ομάδα. Τι θα λέγαμε? Πάμε να φέρουμε παίχτη που έχει μείνει 1 χρόνο έξω και πρόσφατα κιόλας. Άλλο η συχνότητα και άλλο το να έχει περάσει σε μια καριέρα 8 ετών και 2 σοβαρούς τραυματισμούς. Okay. Λοιπόν, καλημέρα, Γιάννη, να είσαι καλά. Ωραίο μήνυμα. Ο Πέτρος λέει: φέρε πίσω το Μάνου να ζεστάνει τον κόσμο. Πρέπει να βρει τρόπο να ζεστάνει αυτό το ψυχικό κλίμα που υπάρχει. Ο κόσμος ξέρει και αναγνωρίζει, άμα δει κάτι θετικό. Στην πλειοψηφία του, ναι. Όντως. Δεν θα σου πω ότι θα το κάνουν όλοι. Αλλά αν φέρει Μάνου ή έναν στυλ Μάνου, ναι, μπορεί ενδεχομένως να. Όχι ενδεχομένως, θα το γυρίσει λίγο. Και Βοριατζίδη, όχι Βοριατζίδη, ρε Παναγιώτη, Βοριαζίδη. Ο Μπασίρ, ποιος Μπασίρ, Αργύρι, ο Μπασίρου. Μπασίρου. Ή Μπασίρου μπορεί να το λέει, θα το ρωτήσουμε το παιδί. Είναι τύπου Σάσα? Όχι. Είναι πιο εξάρι από το Σάσα, νομίζω. Ο Σάσα έβγαινε και μπροστά, πατούσε περιοχή. Θα σου έκανε για κανένα γκολ. Στο αμυντικό κομμάτι, ναι. Ο Σάσα είχε περισσότερο την τάση μέσα στο παιχνίδι του να ανεβαίνει. Δηλαδή, αν με κοιτάξει και δει το heat map, το απόγευμα θα έχω στο Blind Up heat map, να ξέρετε. Λοιπόν, να συντονιστείτε στο All About Tags, θα έχουμε heat map Μπασίρου. Άμα μπει και δει το heat map του Μπασίρου, είναι μέχρι τα 2/3. Την περιοχή τη βλέπει με τα κιάλια. Γιατί είναι τέτοιο το στυλ του. Δεν οχταρίζει. Φτάνει, όπως λέει και ένας φίλος μου ακούει τώρα, φτάνει με τα οχτάρια. Να πάρουμε και ένα ξάρι. Να πάρουμε και ένα παίχτη να κόβει λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber και στο post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Η διάταξη αφορά ενεργές ρυθμίσεις. Σε πτωτική πορεία συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί σήμερα στα 76 δολάρια το βαρέλι. Οργή Τραμπ με τη γερουσία που αποφάσισε να περιορίσει τις εξουσίες του Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν. Οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη. Το Ιράν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, ανέφερε τα ξημερώματα σε ανάρτησή του. Εκτός κόμματος Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης σε ανοιχτή επιστολή του καταγγέλει συγκεντρωτισμό εξουσιών από ελάχιστα πρόσωπα του κόμματος. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές, σημειώνει. Οργισμένη αντίδραση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψής του. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, τόνισε μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση στον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το πρωί σε διαμέρισμα στη διάρκεια καυγά. Η 29χρονη από τη Ρουμανία φαίνεται να επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Συνελήφθη 27χρονος για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έστεινε καρτέρι μέσα στις πολυκατοικίες. Θύμα έπεσαν από τις αρχές Μαρτίου 4 γυναίκες, κυρίως ηλικιωμένες. Η λία του ξεπερνά τις 7.000 ευρώ. Αντιστροφή μέτρηση για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων να ανακοινώνονται αύριο. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Θράκης με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Αστάθεια στη Μακεδονία με τοπικές βροχές συμπόρες μετά το μεσημέρι και καταιγίδες στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά ο καιρός θα είναι έρθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
20: Smart Finance.
19: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
20: Smart Finance.
19: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
20: Smart Finance.
19: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
21: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
3: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθώματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
3: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
26: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
27: Rumors spreading round, United Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Στρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γέλο Ρέντιο 107, το 10ο καλό. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής, σελίδα του Γέλο Ρέντιο 107 στο Facebook. Συλληπιτήρια και πάλι να πούμε στην οικογένεια Τέκ του Γκόνια. Και επειδή έκανα ένα-δύο

Έδωσε τη δική του μάχη 2 χρόνια. Δεν τα κατάφερε. Συλληπιτήρια και πάλι. Θα έχουμε και αύριο έναν άνθρωπο να μας μιλήσει για τα κυγκόνια και για Άρη. Ο Γιώργος ρωτάει, θα βλέπεις, λέει, τριάδα Μπασίρου, Χόγκλαρ, Ράτσιτς. Ναι, βλέπω. Βλέπω, γιατί αμυδό. Μπορείς, άμα θες, να το κάνεις. Αλλά πώς μπορείς να το κάνεις? Παίζοντας με μονό εξάρι και 2 οχτάρια. Δεν μπορείς να παίξεις 4-2-3-1 με αυτούς. Ποιον θα βάλεις το 10? Το Ράτσιτς, για το Θεό. Το Χόγκλαρ, όχι. Οπότε μόνο έτσι μπορείς να το παίξεις. Με μονό τον Μπασίρου και 2 εσωτερικούς μέσους, το Χόγκλαρ με το Ράτσιτς. Να ανεβαίνουν ψηλά και να πιέζουν κιόλας. Μπορείς να το κάνεις. Θα έχεις μια ευελιξία σε αυτό το κομμάτι. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, κάτι. Ο Χόγκλαρ θα γυρίσει κατά Αύγουστο. Πιστεύω. Στη χειρότερη. Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο. Αυτό έλεγαν και την ομάδα, ότι η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο 4 με 5 εβδομάδες. Δηλαδή, εγώ θα σας πω χοντρικά 1,5 μήνα. Πάμε στις 6. Από τότε που έκανε την επέμβαση. Την επέμβαση την έκανε αρχές Ιουνίου. Άρα πάμε μέσα με τέλη Ιούλη. Άρα βάλτε Αύγουστο. Οπότε, καλό είναι να υπάρχει ένας ακόμα παίχτης. Εκεί πέρα, δεδομένης και της κατάστασης του Χόγκλαρ, που ελπίζουμε βέβαια ότι αυτή τη φορά το πρόβλημά του στο γόνατο μετά την επέμβαση που του έκανε ο γιατρός της ομάδας, ο Γιάννης ο Χρήστου, να το ξεπεράσει μία και καλή. Να το ξεπεράσει μία και καλή. Και αν ακούς Μάρτιν, δεν νομίζω να ακούς, να το ξεπεράσει μία και καλή.

Ο Δημήτρης παρομοιάζει, ρωτάει βασικά αν ο Μπασίρου είναι στη Λετέμπο. Όχι, μωρέ, πιο κόφτης είναι. Πιο κόφτης είναι. Εντάξει, ο Τέμπο είναι πιο κοντά, θα σου πω, επειδή ανέφερε και ένας φίλος πριν τον Σάσα. Πιο κοντά στον Τέμπο παρά στον Σάσα, νομίζω. Βάζοντας μέσα στη συζήτηση και το επιθετικό του κομμάτι. Ο Νίκος ρωτάει αν ο Μπασίρου στα 2 μέτρα μπορεί να δώσει πάσα. Πέρυσι είχε ποσοστό σπάσης 86,9, από ό,τι θεωρώ ότι μπορεί να δώσει, να ξέρεις. Νομίζω ότι είναι καλός στο κομμάτι της πάσας και 64,1 στις κερδισμένες μονομαχίες. Πολύ καλό και αυτό το στατιστικό. 107 ανακτήσεις κατοχής στην Τουρκία. Και σε ένα δυνατό πρωτάθλημα, έτσι. Ο Πέρι, έχουμε αριστερό μπακ και λέγεται Αντωνιάδη. Σας κινηθούμε για ένα βασικό λοιπόν με τον Πιτσιρικά από πίσω του και σε έκτακτες περιπτώσεις παίζουν και φατικά με το χέρο. Δεν θέλω, Πέρι, έκτακτες περιπτώσεις. Δεν θέλω να δω, δεν θέλω να βλέπω δεξί μπακ να παίζει αριστερά, αδελφέ. Μόνο εμείς τα κάνουμε αυτά. Άντε, όχι μόνο εμείς, τα κάνουν καμιά φορά και κάποιοι άλλοι, αλλά όχι με τη συχνότητα που το κάνουμε εμείς. Όχι, αδελφέ, θέλω αριστερό μπακ, δεξί μπακ, δεξί μπακ. Φτάνει με αυτό το πράγμα. Έκασο το είδος του, Λουμίδιους καφέδες. Εγώ δεν σου βγάζω τον Αντωνιάδη από τη συζήτηση. Και θα πάρει καλώς τον πραγμάτο τον Αντωνιάδη και ευκαιρίες και στο κύπελο κιόλας. Πρέπει να δουλευτεί όμως και ο Αντωνιάδης. Γιατί και ο Αντωνιάδης είναι ένα παιδί το οποίο έχει ένα potential, αρέσει και στο Γρηγόριο, αρέσει και στο Ρέγιες, αλλά δεν έχει εμπειρία επαγγελματικά. Και αυτός πρέπει να μπει, να ζυμωθεί, να το πω έτσι. Εκεί που έχει ένα πλεονέκτημα, Αντωνιάδης έχει καλή σωματοδομή. Αυτή την έχει. Δεν παίρνει ένα μικρό που είναι φτερό στον άνεμο. Την καλημέρα μου και στον Εμίλιο. Θα γίνει αυτό που λες, Εμίλιο, θα γίνει, μην ανησυχείς. Κάτσε να τελειώσουν άλλα πράγματα πρώτα και θα γίνει και αυτό που λες. Που λες ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Δεν έμενα πολλές μέρες άλλωστε, περίμενα.

αρχίσουν να έχουν τα προσκλητήρια την άλλη εβδομάδα. Ο Δημήτρης λέει λίγο μάπα λέει μουσική σήμερα. Γιατί ρε Μιτσάχα, τι έγινε δηλαδή.

Ο Άγιος, ο Κωνσταντέλιας κάθε χρόνο 3 μήνες εκτός. Λέω Ζήφοβης 3 μήνες εκτός. Μετέ όλο το χρόνο και πολλούς άλλους. Εμείς λέει κατευθείαν να γκρινιάξουμε, λέει. Μαζί σου σε ένα μεγάλο βαθμό. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει και ένα παρελθόν που ενισχύει λίγο αυτή την κουβέντα. Αλλά δεν πρέπει το παρελθόν να βαρύνει την περίπτωση του Μπασίρου. Γιατί άλλο Μπασίρου, άλλο Καντεβέρι. Πάμε άλλο Γένσεν.

Καλημέρα στον Ηλία από το κιτρινόρο καυτό Λονδίνο. Είναι λες και κάποιος χαμηλός στο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Πόσους έχει ρε? Τρία. Έχει 37 βαθμούς στο Λονδίνο, παιδιά. Band of Brothers λέει να τη δεις, λέει ο Χρήστος σειρά. Μάλλον στο Γεχαγιά θέλω να το στείλει αυτό. Ιωάννη, για αυτό που μου λες για τα διαρκέ ΣΚΑΕ, θα το στείλω τώρα φωτογραφία το μήνυμά σου. Και θα, όταν, αν πάρω απάντηση μέχρι το φινάλε τη εκπομπή,

Λευτέρης λέει στην Ολλανδία όταν έχει ήλιο οι Έλληνες λέει κάνουν πάρτι. Κάτι ξέρει ο Λευτέρης. Αν δεν βγει καλή μεταγραφή θα λέμε λέει. Κατάλαβα το μήνυμα. Ο Γιώργος λέει τη Deloitte παίρνει άδεια λέει το καλοκαίρι. Να ξέρουμε λέει να μην ελπίζουμε εκείνες οι μέρες λέει. Του χρόνου είχε πολύ καιρό ελπίζω να μην λέτε ότι η Deloitte ακόμα ψάχνει. Αν νομίζω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το αγωνιστικό, αυτό θα φανεί στο γήπεδο με φωτογραφίες. Κοίτα, Γιώργο, καταλαβαίνω εσύ ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρεται για το αγωνιστικό. Εγώ σου λέω, okay, και εσύ έχεις τις δικές σου παφές με Αριανούς, και επειδή τις έχω και εγώ όμως, μέσα από τέσσερα μέσα τα οποία δουλεύω αυτή τη στιγμή, και με μηνύματα μου στέλνει, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται αλήθεια για το αγωνιστικό, να ξέρεις. Μην είσαι απόλυτος και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται. Και υπάρχουν εκείνοι που ενδιαφέρονται, αλλά μπορεί να μην πάνε γήπεδο, ναι, αλλά ενδιαφέρονται. Μην τη βγάζει από την εξίσωση αυτή την παράμετρο. Υπάρχει αυτό που λέει ότι εγώ δεν πάω γήπεδο, αλλά με ενδιαφέρει το αγωνιστικό. Καλημέρα και ο Σωτήρη που λέει: αν ερχόταν δηλαδή ο Σιώπης, λέει: θα φύγει ο Ράτσης. Λέει: τι έχουν ποτίσει στα μυαλά μας. Βρε, ο Ράτσης είναι ένα προϊόν το οποίο να πας στιγμή μπορεί να έρθει πρόταση για αυτόν τον παίχτη. Εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει πρόταση, δεν τον έχει βάλει ο Άρης Πολιτήριο. Προχωράμε με αυτό. Ο Γιάννης ο Σουμπάρης λέει με πλήρη. Όπα εδώ πέρα. Εδώ πέρα το μήνυμα είναι σοβαρό, βαρύτυπο. Σεβασμό βέβαια στον άνθρωπο που αναφέρει 100. Με πλήρη ευθύνη το λεγόμενο μου έχω να πω πως παίζεις μακράν πλέον καλύτερη μουσική από το δασκάλου λέει. Να οργανώσει ο Γαβριλίδης μια βραδιά και να πάμε να. Και να κάνουμε τέτοιο. Και να κάνουμε διαγωνισμό, battle, πώς το κάνω στο εξωτερικό αυτά. Γιάννη Δασκάλου, Γιάννη Δασκάλου στη μουσική, Γιάννη να ξέρεις. Τον σεβόμαστε απεριόριστα. Ο Αποστόλης, να σας ζήσει Νικόλα Φρουμιγέ και ό,τι καλύτερο να είσαι καλά, Αποστόλη μου, να είσαι καλά. Ύπνο να εύχεσαι, αδελφέ, ύπνο. Να μπει γρήγορα στους ρυθμούς του, να κοιμάται κανένα 7 ώρο το βράδυ. Μπας και βρούμε λίγο την, τη σειρά μας, γιατί αυτές οι μέρες είναι δύσκολες. Πόσο ώρα κοιμηθήκαμε το μεταξύ. Περίμενε, κάτσε. Κοιμήθηκε λίγο παραπάνω χθες, όχι. Κοιμήθηκε από τις 9 μέχρι τις 4.30. 4.30 λέω, από τις 9 μέχρι τις 1.30, ναι. Από τη 1 μέχρι τη 1, ψέματα, τα τετραωράκι, ναι, ξύπνησε 1. Δεν κοιμόταν μέχρι τις 2 μετά. Έφαγε, αλλά δεν κοιμόταν μέχρι τις 2. Ξανά έφαγε μετά. Πρέπει να κοιμήθηκε, όχι κανένα τρίλο κοιμήθηκε πάλι. Πάλι 5 ώρες στο πόδι ήμασταν. Τι λέω. Μα τι λέω δηλαδή πραγματικά. Εδώ για να καταλάβετε και θα ανοίξω και γραμμές κιόλας, να ξέρετε. Σας το έταξα, οπότε θα τις ανοίξω τις γραμμές για να μην σαράξω. 2-3-10-3-28-8-28, έχουμε τα πούμε καιρό κιόλας. Εδώ για να καταλάβετε πότε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Που... Δεν είχα γυρίσει ακόμα και ήταν ένα πρωινό στο σπίτι και λέω αυτός λέει ότι όχι να φάει, λέω, δεν έχει φάει λέω, αυτό το βράδυ. Μου λέει η γυναίκα μου, λέει καλά λέει, αφού έφεγε 7 ώρα το πρωί. Λέω πότε έφεγε, λέει εσύ λέει δεν τον τάισε 7 ώρα το πρωί. Και τη λέω εγώ, εγώ λέω τον τάισε 7 ώρα το πρωί. Ήμουνα σε τόσο αυτοματοποιημένη λειτουργία που δεν θυμόμουνα και δεν μπορούσα να το θυμηθώ, πέρασε η ώρα για να το θυμηθώ, ότι σηκώθηκα 7 ώρα το πρωί και τάισα το μικρό.

0: Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλώς τον να.
1: Καταρχήν, ο πρώτος λόγος που σε παίρνω τηλέφωνο είναι για να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να σου ζήσει.
0: Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
1: Υγεία πάνω απ' όλα,
0: πάνω απ' όλα.
1: Και τύχη.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Και τα δύο, εννοείται, και, και τα δύο τα παιδάκια σου να τα δεις στο
0: παιδί. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλαράκι.
1: Και κοντά και θα έχουν, δεν θα υπάρξει ουσιαστικά διαφορά ηλικία. Είναι...
0: 3,5 χρόνια δεν είναι πολλά, νομίζω. Εντάξει. Θα κάνουν και παρέα που ήταν κάτι το οποίο το ήθελα πολύ, γιατί και εγώ έχω αδελφό.
1: Και είναι 6 χρόνια, εγώ έχω με τον αδελφό μου και δεν είναι τίποτα. 3,5 χρόνια δεν είναι πραγματικά τίποτα.
0: Εγώ ήμουν άτυχος γιατί με τον αδελφό μου έχω 11. Δεν κάναμε την τρελή παρέα, δηλαδή, γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Ρε, παιδί μου, και το ήθελα αυτό, δηλαδή είναι καλό. Είναι καλό. Και το πιο βασικό, δεν θα πληρώνω ταυτόχρονα δύο φροντιστήρια για Πανελλήνιες.
1: 100%.
0: Για να τελειώσω με το ένα.
1: Έχεις
0: και μετά θα πάμε στο άλλο.
1: Έχεις και μικρά παιδιά, μικρά βάσανα, μεγάλα παιδιά. Άστα να πάνε. Έχεις ακόμη μέλλον για αυτά.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα σοπέζα πράγματα.
0: Πάμε.
1: Πραγματικά είναι αυτά που σου είπα στην αρχή.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, εγώ ρε φίλε, γιατί έχω ένα, δεν ξέρω, πες το προαίσθημα, έχω έτσι ένα feeling ότι φέτος το ποδόσφαιρο θα... ενώ δεν το περιμένει κανείς, απά εξαιρετικά. Γιατί το έχω αυτό το πράγμα, γιατί βλέπω πρώτη φορά, δηλαδή, ρε φίλε, πόσο ευτυχισμένο με έκανε που επιτέλους μια φορά ασχοληθήκαμε σαν πρώτες μεταγραφές με αμυντικό χαφ. Βαρέθηκα τόσα χρόνια, ρε φίλε, να παίρνουμε όλο επιθετικογενείς παίκτες και να ψάχνουμε στο τέλος τρεχαλατζίδες στο κέντρο που να μπορούν να μαρκάρουν.
0: Καλά, πέρυσι δεν πήρε σε πρώτη μεταγραφή. Οι πρώτες μεταγραφές πέρυσι ήταν πίσω. Ο Άλβαρο και ο Φαντιγκά πρώτα και μετά ο Άλβαρο.
1: Αυτό σου λέω. Στο κέντρο δεν έπαιρνε ποτέ. Θυμάσαι που φτάναμε Σεπτέμβριο και λέγαμε ποτέ πάρει εξάρι.
0: Ναι, θυμάμαι πέρυσι την προετοιμασία που είχαμε πάει και έπαιζε ο Ζουνίδης στα φιλικά με τον Μπάβισιτς και τον Ζουλ.
1: Μόνο πέρσι. Νίκο.
0: Ήταν και ο Μόντσου που έλειπε βέβαια κάποιες μέρες γιατί είχε γεννήσει η γυναίκα του, ήρθε μετά. Αλλά παίζαμε με τον Μπάβης και τον Ζούλ στο κέντρο. Ναι. Δηλαδή τώρα θα πας προετοιμασία, έχεις κέντρο. Έκλεισε εκεί, σε πρώτη φάση.
1: Όταν λέμε να πάμε καλά και να μην μπερδευτούν κάποιοι. Γιατί ακούω πολλούς.
0: Καλό είναι να πάνε να πάρουν πρωτάθλημα.
1: Το γήπεδο θα είναι άλλο. Μα δεν κατάλαβα. Όταν λέμε ότι θα πάει καλά και έχουμε προσδοκίες. Δεν εννοώ προσδοκίες αυτές που είμαστε στον μπάσκετ.
0: Να μπει τετράδα, ρε φίλε. Να διεκδικήσεις με περισσότερες αξιώσεις.
1: Και στη χειρότερη περίπτωση να είμαι πάλι εκεί που είμαι σταθερά. Που, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Αυτό που λένε δεν θα πάω, λέγεται δεν υπάρχουν. Γιατί υπήρχαν προσδοκίες μου το 19, το 21, το 22. Υπήρχαν προσδοκίες πρωταθλητισμού.
0: Όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω τον κόσμο, ρε φίλε. Πραγματικά δεν μπορώ ειλικρινά να το καταλάβω.
0: Και είχε στο Καφτατζόγλιο 20.000 κόσμο, 22.
1: Να δεχτώ ότι δεν πήγαινε στο γήπεδο, να δεχτώ ότι δεν στήριζες για τα, όλα αυτά τα επικοινωνιακά, τα πραγματικά, τα ίδια λάθη, τα ρόστερ που ξυλώνονται. Μάτσα που τα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Σου λέγα, αυτό να το δεχτώ. Να σου πει ρε φίλε, είσαι ανεπίδεκτος. Αλλά αν κάποια στιγμή γίνουν σωστά πράγματα, να απαξιώσω γιατί δεν μου κάνει πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να μου κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από τον στο μπάσκετ αυτό που έχω, τα επόμενα χρόνια με το βλέπω κιόλας, έχω προσδοκίες πρωταθλητισμού. Μα είναι ένα... ένας κολοσσίος μέγεθος οικονομικό. Από τον άνθρωπο αυτό θα γυρίσω, που δεν θα γυρίσω εγώ ποτέ την πλάτη, δεν είμαι από αυτές, αλλά έστω με αυτή τη λογική, αν δω τα επαναλαμβανόμενα λάθη. Όχι επειδή δεν έχω προσδοκίες του πατρισμού, γιατί μπερδευόμαστε λίγο. Δηλαδή αυτοί που λένε δεν πάω, δεν θα πατήσω, δεν με ενδιαφέρει. Για ποιο λόγο δεν
0: πρωταθλητισμό θα κάνουμε μόνο με κάποιον άλλον στο τιμόνι της ομάδας, μακάρι να έρθει, αλλά μέχρι να έρθει υπάρχει η ομάδα.
1: Συγγνώμη. Και θα σου πω και αυτό.
0: Και βάλε και τον επίλογο κιόλας για να πάω και στον επόμενο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Στο Καφτατζόγλιο εκείνο το μάτι με τη Λάρισα που είχε μέσα πόσο 25-27.000 κόσμο.
0: Πόσους είχε, ναι.
1: Που αποθέωναν την ομάδα. Ναι. Πρωταθλητισμό έκανες.
0: Όχι.
1: Υπήρχαν προσδοκίες. Εκτός και αν πίστευαν κάτι ότι θα κάνεις προσδοκίες πρωταθλητισμού. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Ας δούμε την ομάδα πώς θα δημιουργηθεί. Εγώ νομίζω ότι και το ρόστερ το περσινό ήταν καλό, αλλά συμφωνώ μαζί σου, εσύ ο μοναδικός που είχε μαλλιάσει η γλώσσα σου να λες ότι δεν το έλεγες φυσικά διώξτε τον, αλλά έλεγες δεν κάνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να διαχειριστεί το ρόστερ. Πάμε στον Παγόβουνο, όπως και πήγαμε. Έρχομαι αυτός ο άνθρωπος που έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά στα play-off και μου πει κάποιος ήταν αδιάφορα τα μάτια, αδιάφορα τα μάτια και για μας όμως. Και κατάφερα να τους πείτε να παίξουν μπάλα.
0: Σωστό.
1: Οπότε ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι και να έχουμε το μυαλό μας στο κεφάλι μας. Όχι τι θέλουμε. Και εγώ θέλω να πάρει τον double του χρόνου στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Να είσαι καλά, Νικόλα.
0: Να είσαι καλά, Μιτσάκη. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικό.
0: Γεια σου, Θανάση μου.
2: Να έχεις υγεία εσύ και το παιδί.
0: Ευχαριστώ.
2: Να το καθαρώσεις.
0: Ευχαριστώ, αδελφέ. Να είσαι καλά.
2: Όπως ονειρεύεσαι, εσύ και η γυναίκα σου.
0: Γερά, να είναι και ας κάνουν τι θέλουν.
2: Μ' αρέσει. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γκόνια.
3: Έτσι.
2: Είπες μια λέξη προηγουμένως κομμουνιστής και μετά την πήρες πίσω.
3: Δεν την πήρα πίσω. Ποδοσφαιρικά είπα. Ποδοσφαιρικά. Όχι με πολιτικές πεπιθήσεις.
2: Ήταν και στο άλλο που.
3: Α, ήταν και στις πολιτικές πεπιθήσεις.
2: Ναι.
3: Α, ήταν.
2: Δεν φαινότανε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποιοι φαίνονται. Όσοι παρακολουθούν και βλέπουν και κάποια άλλα πράγματα και τον ακούνε να μιλάνε.
3: Τον Γκόνια τον γνώρισα πρώτη φορά το 17 που είχαμε πάει προετοιμασία στο Καρπενήσι με τεράστιο Νίκο Αναστόπουλο. Εντάξει. Λοιπόν, και ήταν προπονητής στην Καλυθέα τότε και η Καλυθέα έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο που μέναμε εμείς. Όχι η Αποστολή. Εμείς οι δημοσιογράφοι και είχαμε κάνει έτσι μια-δύο κουβέντες μαζί του και ήταν λέγω ωραίος τύπος ρε φίλε, δεν είναι ξαναδεί ας πούμε. Ωραίος τύπος, κρίμα.
2: Η καταραμένη. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι για την ομάδα.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής σε όλη την καριέρα πέτυχε κανένα γκολ.
3: Ποιος?
2: Αυτός που πήραμε θες.
3: Ο Μπασίρου.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι δεν έχει πολλά. Ελάχιστα πρέπει να έχει. Τώρα δεν είδα. Τα γκολ δεν τα είδα, να σου πω την αλήθεια. Τις κάρτες είδα περισσότερο που μου έκανε εντύπωση. Πέρυσι στην Τουρκία, τώρα μιλάμε για αμυντικό χαφ, έτσι, δέχτηκε μόνο μία κίτρινη. Δηλαδή πρέπει, ναι, να κάνει, πρέπει να κάνει πολύ καθαρές δουλειές αυτός μέσα στο γήπεδο.
2: Νομίζουμε.
3: Ναι. Ή τουλάχιστον τη βρώμικη δουλειά να την κάνει καθαρά. Τώρα τι να σου πω.
2: Θα ήθελα να το ψάξεις και αύριο να μας πεις πόσα γκολ έχει σκοράρει. Εγώ θα ποντάριζα ότι δεν θα έχει βάλει περισσότερο από ένα. Αρνητικό.
3: 19 γκολ έχει στην καριέρα του.
2: Το έχασα. Μπράβο.
3: 8 με τη Watford, 1 με την Gap 21 τη City, 4 με τη Reading σε 39 εμφανίσεις.
2: Άντε, μπράβο.
3: Και 6 με την Gap 18 τη Manchester City.
2: Το έχασα το στοίχημα, γιατί έτσι πως μιλούσες, γι' αυτό ποντάριζα.
3: Τέτοιος παίκτης είναι όμως κυρίως, να ξέρεις.
2: Ναι, γιατί έτσι πως μιλάς εσύ για τα εξάρια, θα σου έκανα την ερώτηση. Δηλαδή, αν θα έρθει στο καρούμπαλο, πάνω και είναι μόνο.
3: Καλά, δεν σου είπα, θα τη στείλει στα περιστέρια.
2: Όχι να τη στείλει, θα δίνει πάσα ή θα.
3: Απλά τώρα σκέψου ότι μιλάμε για χαφ ο οποίος πέρυσι στην Τουρκία είχε μόνο 17 τελικές.
2: Δεν μου αρέσει αυτό, προχωράμε παρακάτω.
3: Δεν πειράζει, να σου πω κάτι, Θανάση. Έχεις χαφ, άλλα να σου κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν πρέπει να την κάνουν όλοι.
2: Διαφωνώ σε αυτή την άποψη γιατί το σημερινό ποδόσφαιρο χρειάζεται.
3: Ναι, ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο, ναι, το ακούω.
2: Όλοι θα πασάρουν και όλοι να σκοράρουν αυτό το ποδόσφαιρο.
3: Βρε πασάρι.
2: Και πρέπει να ακολουθήσουμε την εξέλιξη. Και να παίρνουμε παίκτες που να μπορούν να κάνουν πολλές δουλειές και όχι μόνο μία. Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε παρακάτω, Θανάση, πάμε παρακάτω.
2: Δεν θέλω όσο είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Ο κόσμος που δεν θα έρθει στο κήπεδο, που έχει αρνητική ενέργεια, που δεν ασχολείται με το αγωνιστικό και που έχει επικεντρωθεί μόνο στο αντικείμενο, το πώς να αλλάξει ο ιδιοκτήτης, θα ήθελα να μην εκνευρίζουν όλους τους άλλους οι οποίοι θέλουν να δουν ποδόσφαιρο, θέλουν να δουν το αγωνιστικό, θέλουν να δουν και άλλα πράγματα και θέλουμε να φύγει και ο ιδιοκτήτης, αλλά θέλουμε και τα άλλα πράγματα. Δεν θέλουν να μας εκνευρίζουν.
3: Όχι, κοίτα, δεν χρειάζεται να εκνευριζόμαστε, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε μεταξύ μας, γιατί αυτό είναι μεγαλύτερη παγίδα που μπορούμε να πέσουμε. Δεν πρέπει να μαλώνουμε μεταξύ μας. Άλλο να διαφωνούμε και άλλο να μαλώνουμε. Και είχα πει κάτι τον περασμένο Μάιο. Ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε παράλληλα με αυτά τα δύο ταυτόχρονα. Και με το διοκτησιακό και με το αγωνιστικό. Δεν υπάρχει μόνο αγωνιστικό, μόνο διοκτησιακό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τα δύο. Γιατί είναι αυτό που λες εσύ. Μέχρι να βρεθεί κάτι στο διοκτησιακό, η ομάδα πρέπει να προχωρήσει.
2: Το κακό με τους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι η νοοτροπία τους, η οποία είναι μονίμως στην αρνητικότητα και στο κακό.
3: Πολύ μικρό ποσοστό είναι αυτό, ρε Θανάση, τώρα. Εντάξει, okay.
2: Είναι.
3: Πολύ μικρό ποσοστό. Και αυτοί αγαπάνε την ομάδα απλά.
2: Δεν διαφωνεί κανείς αν αγαπάνε την ομάδα, αλλά κάνουν κακό σε όλους τους άλλους οι οποίοι ενδιαφέρονται.
3: Εντάξει, και εσύ, Θανάση, θα σου πει κάποιος για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
2: Αν μην
3: το ακούς και εσύ τι λέει, θα σου πω εγώ.
2: Καλά, ακούμε την εκπομπή.
3: Γενικά, εντάξει. Ναι, στο κλίμα γενικότερο δεν βοηθάει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, okay, εντάξει. Όχι το να κάνουμε κριτική, το να το ισοπεδώνουμε και να πηγαίνουμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις.
2: Εσύ όλη μέρα κάνεις μάθημα, αλλά αυτοί παραμένουν αδιάβαστοι. Και δεν μαθαίνουν τίποτα.
3: Καλώς πάνω.
2: Κάθε μέρα. Έφυγε. Εσύ Κωνσταντλής κάνεις μαθήματα και αυτή είναι αδιάβαση. Συγγνώμη.
3: Να σε
2: αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
3: Να σε καλά, Θανάση μου. Σε φιλώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον επόμενο καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
3: Εσύ είσαι, ναι. Το όνομά σου.
4: Νίκος.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Πώς είμαστε.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
4: Μπορείτε να μου πείτε λίγο τα γκολ που έχει βάλει αυτός ο παίκτης που πήραμε το αθλητικό χαφ.
0: 19 γκολ.
4: 19 γκολ πού τα έχει βάλει?
0: Τι είναι που τα έχει βάλει, να σου πω συγκεκριμένα.
4: Ναι, σε τι κατηγορίες?
0: Τα έχει βάλει. Τώρα κατηγορίες δεν έχω. Τώρα έχω τα στατιστικά ανά ομάδα. 8 με τη Watford, 4 με τη Reading, 6 με την K18 της ΣΥΤΙΣ Ακαδημίας και άλλο ένα γκολ με την K21.
4: Γιατί σε έχω για σοβαρό δημοσιογράφο.
0: Να σε καλά.
4: Το παίζεις προσωπικά. Ναι. Δηλαδή θα βάλουμε και τα γκολ που έχει με την K18.
0: Εγώ ανέφερα όλη τη στατιστική που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ δεν τον πήρα για να, μου βάζει γκολ.
4: Αυτό ακριβώς, άρα μην τα λέμε αυτά.
0: Δεν τον πήγα για να μου βάζει γκολ. Όχι, απλά με ρώτησε ο Θανάσης και τα ανέφερα.
4: Όχι, συμφωνώ. Απλά τώρα τα 18, 19, κάπου 21.
0: Βρε, εγώ στατιστικά το ανέφερα. Δεν σου λέω ότι φέραμε ένα σεντερφόρ ντυμένο με το μανδύα του μέσου.
4: Μπράβο, είναι αμυντικό. Χάφτο ότι μπορεί, αλλά μην λέμε τώρα 10. Στην κάπα 18 τώρα και στην κάπα 21 τώρα. Είναι λίγο κατάσταση. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να λέμε ένα παίχτη να τον ανεβάσουμε. Έχει γκολ στην ΚΑΠΑ 18, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, απλά τα ανέφερε στατιστικά, ρε. Δεν το ανέφερε για το να ανεβάζω, μωρέ. Στατιστικά
4: ναι,
0: σου λέω
4: τώρα. Τώρα ο άλλος, αν έχει 30 γκολ στην ΚΑΠΑ 19, τον πούμε τι έχει, 30 γκολ.
0: Στατιστικά, τυπικά στην στατιστική καταγράφεται. Τέλος
4: ναι,
0: πάντων.
4: Καταγράφεται, αλλά όχι στην ΚΑΠΑ 19, νομίζω, και στην ΚΑΠΑ 18.
0: Το σοβιογραφικό το εγώ που το βλέπω έχει καταγραφεί. Τώρα τι να σου πω, όχι.
4: Τα τελευταία χρόνια τόσα γκολ έχει. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλα. Απλά τώρα μην λέμε ΚΑΠΑ 18, δεν μ' αρέσει αυτό, έτσι προσωπικό είναι, μην το
0: παίρνω. Okay, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω, okay, ναι, ναι.
4: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, ρε Νικό.
0: Ω, καλώς τον. Καλά.
5: Αρχικά, να σου ευχηθώ να σου ζήσει ο πιτσιρικάς με υγεία.
0: Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά.
5: Και να τον καμπαρώνεις όπως θέλεις εσύ.
0: Όπως θέλει αυτός.
5: Εσύ, ξέρω εγώ τι λέω.
0: Εγώ, εμένα...
5: Όταν φτάσεις και γίνει 30 όπως είναι το δικό μου το γαϊδούρι, θα καμαρώνεις όπως... άσε αυτός, αυτός εδώ, εντάξει. Μας άφησε εδώ και δουλεύουμε και έφυγε Μαγιόρκα.
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω, ενώ δεν περιμένω ότι θα είμαι, ρε παιδί μου, μου βγαίνει αυθόρμητα να είμαι με τα παιδιά λίγο καρότο και μαστίγιο. Να ξέρεις.
5: Για πες. Εσύ θα είσαι το καρότο,
0: ναι.
5: Και η μάνα είναι το μαστίγιο.
0: Ναι.
5: Δεν τα κάνετε εσείς, δεν τα κάνει ένας όλα.
0: Ναι.
5: Ο καλός και ο κακός μπάτσος.
0: Α, έτσι πρέπει να το μοιράσουμε τώρα.
5: Έτσι.
0: Και ανάλογα, τη μία να είναι ο ένας, την άλλη να είναι ο άλλος δηλαδή.
5: Γιατί σε μικρές ηλικίες είναι περισσότερο με τη μάνα.
0: Ναι.
5: Έτσι. Και θα είναι πιο αυστηρή και θέλει να μου εντάξει μου το παιδί δεν πειράζει αλλά και εσύ αγόρι μου πρόσεχε και πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέει η μαμά σου, το καλό σου θέλει και τέτοια.
0: Ο πιο αυστηρός, εγώ σου λέω με τον μεγάλο πλέον, γιατί πλέον πήρε προαγωγή από μικρός έγινε μεγάλος, με το μεγάλο που είναι 3,5 πιο αυστηρός είμαι εγώ. Σε σημείο που γυρνάω και του λέω του παιδιού, εγώ λέω, μέσα στα νεύρα μου, εγώ λέω θα σε κάνω άνθρωπο, λέω, να ξέρεις. Εγώ λέω θα σε κάνω άνθρωπο.
5: Μεγάλος θα είναι υπερπροστατευτικός.
0: Τι θα είναι?
5: Υπερπροστατευτικός για τον μικρό.
0: Το εύχομαι. Ναι, είναι. Το εύχομαι.
5: Λοιπόν, για να...
0: Πάμε στα δικά μας.
5: Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι, ρε.
0: Ναι.
5: Γνωρίζεις λίγο τι ομάδα ήταν, είναι η οικογένεια Αλαφούζου και ο ίδιος ο Αλαφούζος?
0: Έχουν ακουστεί φήμες ότι ήταν Ολυμπιακοί.
5: Ναι, και ο Αλαφούζος ο πρόεδρος του και ο μεγαλομέτωχος του Παναθηναϊκού του, ήταν να πούμε στον αεραστέχνη Ολυμπιακό.
0: Ναι. Όπως και ο Ηλιόπουλος, υπάρχει φωτογραφία που πανηγυρίζει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό.
5: Δηλαδή, η ΑΕΚ του Μπάρλου. Ξέρετε τι ομάδα ήταν ο Μπάρλος? Άρης.
0: Ισχύει. Και δεν το έκρυβε κιόλας, δηλωμένος ήταν.
5: Άρης ήταν. Κι όμως αυτές οι ομάδες προχωρήσαν. Πού θέλω να καταλήξω? Κάποια στιγμή ο Καρυπίδης όταν ήταν στην Βέρεια είχε δηλώσει ολυμπιακά αισθήματα. Έτσι.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι αυτό είναι βασικό θέμα συζήτησης τώρα.
5: Άκουσα να σου πω λίγο κάτι, γιατί αυτό εδώ που συμβαίνει στον Άρη αυτή τη στιγμή με τον Καρυπίδη, συγκεκριμένα με τον Καρυπίδη, δεν μιλάω για τον πρόεδρο του Άρεος,
0: ναι.
5: Είναι αυτό. το στυπώνει αυτό. Δηλαδή ακόμα και που εργάζεται στην... εργάζεται, δεν εργάζεται, έχει δικό του μαγαζί, που κάνει εκπομπές στο σταθμό, από την αρχή δεν λέω το όνομά του, για ευνόητους λόγους. Από τη στιγμή που ήρθε στον Άρη, είναι οχλημένος. Είναι δηλαδή από το, και στο μαγαζί του που πήγαμε και το, συζητούσαμε, όχι μωρέ ο γάβρος που ήρθε στον Άρη και ξέρω...
3: Τώρα, άστο, να σου πω κάτι, άστο Χάτζη τώρα στην άκρη. Άστο Χάτζη τώρα στην άκρη. Εγώ και εσύ μιλάμε. Άστο Χάτζη.
5: Εγώ δεν είπα Χάτζη.
3: Εγώ, ναι, επειδή όπως όλοι καταλάβαμε ποιον είναι, πάμε παρακάτω.
5: Λοιπόν, όλα αυτά, δηλαδή αν λέγαμε ότι ήταν Αριανός, δηλαδή η οικογένειά του ήταν Άρης, έτρεχε στις εκδρομές όταν ήταν πιτσιρικάς και έκανε γάρα. Πιστεύεις ότι θα ήταν έτσι η κατάσταση με τον Άρη, με τον Καρυπίδη?
3: Δεν νομίζω το πρόβλημα πολλών είναι το τι ομάδα είναι ο Καρυπίδης. Δηλαδή αυτό δεν είναι αυτό. Τάκη, δεν είναι αυτό.
5: Εσύ, εγώ κινούμαι μέσα σε αυτούς. Και να σου πω και κάτι ρε φίλε. Ξέρεις τι είχε γίνει με τον Καμπάνη? Έτρωγε την ίδια ακριβώς.
3: Δεν το ξέρω, δεν ζούσα τότε.
5: Ναι, έτρωγε ακριβώς το ίδιο, τον ίδιο πόλεμο που τρώει αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Τον ίδιο. Τον ίδιο. Και από τον κόσμο, όχι το ευρύ, αλλά αυτού οι οποίοι ήταν πίσω ας πούμε από την αντιπολίτευση να το πω.
3: Ναι.
5: Και βγήκε κάποια στιγμή στα αθλητικά με τεράστια γράμματα και έγραφε.
3: Βάλε και τον επίλογο Τάκη όμως, γιατί πρέπει να πάμε και στον επόμενο.
5: Σάρκα του Άρη. Το προσωνύμιο αυτό που μας έκανε, ο Καμπάνης το έβγαλε, το έβγαλανε οι άλλες ομάδες. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Και κάνει κακό στο σύλλογο. Αυτοί νομίζουν ότι αν δεν πάρεις διαρκείας, βρίζεις και κάνεις ας πούμε και δεν πας στο γήπεδο, κάνεις κακό στον Καρυπίδιο.
3: Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι λάθος λογική, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
5: Ούτε ο ψωμί του είναι.
3: Όχι, και δεν, να σου πω κάτι, το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, δεν θα οδηγήσει τον Καρυπίδη στην έξοδο αν δεν πάρεις διαρκείας.
5: Ο
3: Καρυπίδης θα φύγει όταν θα βρεθεί κάποιος άλλος. Τα πράγματα είναι απλά. Μόνος του δεν μπορεί να φύγει και δεν θα φύγει.
5: Για να τελειώνω. Το πρόβλημα του Καρυπίδη θα είναι όταν θα έχει 15-20 χιλιάδες στο γήπεδο και ορίεται κατά του σε δύσκολες...
3: Εκεί θα είναι το θέμα. Εκεί θα είναι το θέμα. Εκεί θα έχει θέμα. Τάκη μου, να είσαι καλά για να πάω και στον επόμενο. Σε φιλό. Ευχαριστώ φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο, καλημέρα.
6: Καλημέρα Νικόλα.
3: Καλημέρα.
6: Ο εξιντάρης είμαι.
3: Γεια σου.
6: Να σου ζήσει το παλικάρι.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
6: Θέλω να πούμε ένα πράγματα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
6: Για την Αριανάρα μας.
3: Να πεις.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό το παλικάρι που έχουμε πρόεδρο 10 χρόνια τώρα, 11 πόσο τον ναι. έχουμε στον Άρη, έχει προσφέρει πάρα πολλά. Μην κοιτάμε μόνο τα αρνητικά του. Δηλαδή να κοιτάμε και τα θετικά του. Πήρε ένα σκορποχώρι, ήμασταν. Βολοδέραμε δεξιά και αριστερά, δεν είχαμε μαντήλι να κλάψουμε. Λοιπόν, και μας έκανε ο άνθρωπος, μας σταθεροποίησε μέσα στις 5 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Η θέση του Άρη δεν είναι πέμπτος, έτσι.
3: Προφανώς.
6: Να λέμε και τι θέλουμε εμείς, και εγώ προσωπικά θέλω τον Άρη πάντα πρώτος.
3: Παιδιά, ανοίγουμε πάλι μια κουβέντα, την οποία έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Και, και την έχουμε κάνει σημείο που κυνηγάμε την ουρά μας, ενώ μπορούμε να αποτυπώσουμε όλα μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, πολύ ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι... Ο Καρυπίδης μέχρι που μπορεί να σε πάει, εδώ που σε πήγε. Είχες ξανά αυτή τη σταθερότητα με την παρουσία σου στους πρώτους 5 στη βαθμολογία? Ποτέ. Ωραία. Ποτέ.
6: Εγώ θυμάμαι 50 χρόνια που
3: δεν το είχες. Είναι αυτό αρκετό πλέον?
6: Δεν είναι.
3: Θέλουμε όλοι το κάτι παραπάνω. Το θέλουμε. Αλλά... Πώς θα έρθει το κάτι παραπάνω εάν βρεθεί κάποιος να αναλάβει την ομάδα? Έχει βρεθεί ακόμα? Όχι. Τελείωσε.
6: Αυτό
3: δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Αυτό. Παλεύουμε για να βρεθεί. Παλεύουμε.
6: Εγώ προσωπικά αυτό που θέλω να πω.
3: Αλλά μέχρι να βρεθεί, υπάρχει μια ομάδα. Αφήστε το πρόσωπο, υπάρχει μια ομάδα. Εμείς είμαστε Άρης, δεν είμαστε Καρυπίδης.
6: Αυτό ακριβώς θέλω να πω και εγώ, Νίκο. Ότι εμείς πρέπει να σταθούμε δίπλα στην ομάδα. Λοιπόν, αλλά μην ξεχνάμε ότι και την ΚΑΕ ακόμα, όταν αιμορραγούσε η ΚΑΕ, ο Καρυπίδης πήγε και βοήθησε, παιδιά. Ακόμα και στην ΚΑΕ έδωσε λεφτά. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Η κότα πίνει νερό, κοιτάει και τον ουρανό, παιδιά. Έτσι. Μην είμαστε αχάριστοι.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει όμως και αυτός να διορθώσει πολλά από τα λάθη που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
6: Είπα, έχει πολλά αρνητικά, έτσι. Η πρώτη μου κουβέντα ήταν αυτή, Νικό.
0: Φυσικά και έχει.
6: Αλλά κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάθαστος.
0: Ναι, αλλά να σου πω μαζί σου, αλλά να σου πω κάτι.
6: Όσοι δουλεύουν κάνουν λάθη.
0: Ναι, να σου πω, να μην κάνεις τα ίδια.
6: Ναι, αυτό είπα.
0: Να μην κάνεις τα ίδια.
6: Από τα λάθη μας να μαθαίνουμε και να χωράμε μπροστά.
0: Έτσι.
6: Εγώ ελπίζω ότι φέτος θα πάμε πολύ καλύτερα από τις άλλες χρονιές.
0: Να πω, μακάρι.
6: Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να το κόψει αυτό το μπουζούκι με τον Καρυπίδη και να σταθεί δίπλα στον Άρη, έτσι. Γιατί σήμερα είναι ο Καρυπίδης.
0: Θα πρέπει
6: θα είναι άλλος Καρυπίδης.
0: Και η ομάδα όμως να βοηθήσει με τις κινήσεις της και την παρουσία της μέσα στο γήπεδο να φέρει ξανά τον κόσμο στο γήπεδο πίσω.
6: Εγώ πιστεύω όμως ότι ποτέ ο Άρης δεν είχε τρία σεντρεφόρ, στυλ Μωρόν, στυλ Καντεβέρε, στυλ το άλλο το παλικάρι, πώς το λένε. Ποτέ δεν είχαμε τέτοιους παίκτες στον Άρη. Ποτέ. Μανού, τι να πρωτοπιάσουμε τώρα, έτσι. Έφερε ο άνθρωπος παιχταράδες στον Άρη. Και αυτά είναι θετικά για τον πρόεδρο. Έτσι, έφερε μεγάλους παίχτες, Νίκο.
0: Ναι, αλλά τα έχει. Ναι, αλλά.
6: Από γάμα τι ναι,
0: να πρωτοπιάσουμε. Να σου πω όμως κάτι. Συμφωνώ. Για να κάνω το συνήγορο και το διάβασμα. Τους έχει φέρει.
6: Τέτοιος, ναι.
0: Όχι μόνο στους παίχτες. Εγώ θα σου πω το εξής. Γιατί τόσα χρόνια δεν έχω πάει σε μια league phase. Γιατί του λείπει, ξέρεις, γιατί εγώ σου λέω ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης δεν θέλει το μαγαζί να πάει χάλια. Προφανώς θέλει να πηγαίνει καλά. Γιατί το συμφέρει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει τη λειτουργία του για να πάει καλά. Φέτος νιώθω, και σας το λέω από τον Απρίλιο, ότι πάει σε μια δικασία να κινηθεί λίγο πιο έξυπνα στο μεταγραφικό. Μακάρι να το συνεχίσει έτσι. Το θέμα όμως είναι ότι η ομάδα χρειάζεται ποδοσφαιρικό πλάνο.
6: Ναι,
0: όχι να φτιάχνουμε ομάδες της μίας χρονιάς.
6: Πρέπει να κάνουμε βήματα, λοιπόν, βήματα μπροστά.
0: Εξιντάρι μου, να είσαι καλά. Για να πάω και στον επόμενο.
6: Πρέπει πρώτα όμως να σταθεροποιήσουμε τις βάσεις της πολυκατοικίας. Πρέπει να ρίξουμε τα θεμέλια πρώτα και μετά να σηκώσουμε.
0: Να είσαι καλά, εξιντάρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να πάω και στον επόμενο. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
7: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Πρόβλημα του Καρτή δεν είναι αριανό, παιδιά. Ότι δεν είναι αριανό, μάλλον. Γιατί ο
0: Σιάο
7: είναι, ας πούμε.
0: Όχι, ο Τάκης θεωρώ ότι το πήγε λάθος και το είπα κιόλας. Δεν έχει σημασία το τι ομάδα είναι ο Καρυπίδης.
7: Μα ήταν και συμπολίτης ο Καρυπίδης. Δεν με ενδιαφέρει. Το πρόβλημα του Καρυπίδη είναι ότι αυτό που είπες, δεν μαθαίνει τα λάθη του.
0: Δεν μαθαίνει. Τα τελευταία χρόνια όχι.
7: Έχει 10 χρόνια στην ομάδα και. Τέλος πάντων. Άμα δεν τα ξέρει ο ίδιος τα λάθη, δεν τα πω εγώ.
0: Ελπίζω φέτος να τα περιορίσει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα, πρέπει να ελπίζω, δεν ξέρω αν θα το κάνει, θα τα περιορίσει πάντως.
7: Κοίταξε, το πρόβλημα με τον Θοδωρή είναι ότι ποτέ δεν, πόσο σου πω, δεν πήρε τον κόσμο μαζί του. Δεν ξέρω γιατί δεν το καταφέρνει αυτό.
0: Όχι, ένα φεγγάρι τον είχε.
7: Όχι.
0: Ένα φεγγάρι τον είχε. Την πλειοψηφία τον είχε. Εδώ φτάσαμε να ακούμε. Κάρι, πάρε τον μπάσκετ και τέτοια ακούγαμε σε κάποια φάση. Πάντα υπήρχαν αυτοί που ήταν κόντρα απέναντί του. Αλλά ο Καρυπίδης στα περισσότερα χρόνια που είναι με τον Άρη στην Άλφα Εθνική είχε το λαϊκό αίρισμα στα περισσότερα χρόνια. Στην τελευταία διετία το έχει χάσει. Μπορεί να το είχε στο. Από το καλοκαίρι του 24 και μετά άρχισε αυτό σταδιακά ως διαδικασία. Ναι.
7: Μέσα στο γήπεδο μας ρωτάμε και τα ελίωση. Που σε αυτό δεν φταίει ο Καρυπίδης, έτσι. Ο Καρυπίδης φταίει που δεν πήρε στο γήπεδο για μένα. Δεν με νοιάζει, έπρεπε να το έχεις τσαλακώσει στο γήπεδο, δεν ξέρω πώς και γιατί. Το γήπεδο εκείνο έπρεπε να το έχεις πάρει. Τώρα, το ότι έχασες εδώ μέσα από τον ΠΑΟΚ σε τέτοιο μάτς, ούτε η ομάδα φταίει, ούτε ο Καρυπίδης, ούτε κανένας. Έτυχε, κάποια στιγμή θα γινόταν και αυτό, ρε παιδιά.
0: Καλά, ναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
7: Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα πλέον.
0: Όχι, κοίτα, το γυαλί έχει ραγίσει. Δεν κολλάει. Άστο, δεν κολλάει.
7: Και ας πούμε και τι το αναφέρει. Δεν αλλάζει αυτό που νιώθει ο κόσμος για τον Καρυπίδη.
0: Θύμισε με το όνομά σου λίγο. Γιώργος.
7: Ναι.
0: Γιώργο, μα το θέμα ξέρεις τι, εγώ σου λέω του χρόνου να παίρνει το κύπελο. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει του χρόνου. Αυτό για το οποίο φωνάζει πλέον ο Αργιανός,
3: ο υγιής αγρινός δεν είναι το θέμα να φύγει ο Καρυπίδης. Πολλοί το βλέπουν λάθος. Δεν είναι το θέμα να φύγει ο Καρυπίδης. Είναι να έρθει αυτός που θα κάνει τον Άρη διεκδικητή του πρωταθλήματος κάθε χρόνο.
7: Μα ο Καρυπίδης δεν είναι το πρόβλημα, αρέσει ρε παιδιά, ότι δεν έβαζε λεφτά.
3: Έβαλε μέχρι εκεί που μπορούσε.
7: Ρεσινικό, και με αυτά τα λεφτά μπορούσες να βγεις σαν μετατρίτος μια φορά και δεύτερος ξανά και να παίρνεις και μια κούπα. Δεν χρειάζεται εκατομμύρια, μα δεν τα έχει ούτως ή άλλως.
3: Δεν θα μπορούσες όμως να το σταθεροποιήσεις.
7: Μια στοιχειώδη οργάνωση να έχει.
3: Αυτό, και σε αυτό εστέρι, και σε αυτό εστέρι.
7: Να βλέπουμε ότι έπαιρνε δίπλα του 2-3 ανθρώπους που να το συμβουλεύουν, να το λένε κάνε αυτό ρεσι, επικοινωνιακά λίγο. Δες το επικοινωνιακά, είσαι πολύ πίσω επικοινωνιακά. Δεν τα βλέπει όλα αυτά, δεν θέλει να τα δει. Εντάξει, και από εκεί και πέρα και ο μην κατηγορείς τον Αριάννα μετά που δεν έχεις στο γήπεδο.
3: Όχι,
7: εγώ προσωπικά θα πάω και θα πάρω και διαρκείας πάλι.
3: Καλά ξηγείς.
7: Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τα αδέλφια μου.
3: Ούτε εγώ. Μόνο εκείνους που προτρέπουν άλλους να μην πάνε.
7: Όχι, αυτό τώρα είναι χαζομάρα.
3: Αυτό είναι κακό.
7: Και αυτοί που λένε ότι δεν θέλουν να πάνε. Άμα κάνει 5-3 στα 3 ομάδα, μια χαρά θα πάνε.
3: Θα πάει,
7: τώρα μεταξύ μας.
3: Άμα ο Άρης ξεκινήσει με 4 στα 4 και παίζει με τον ΠΑΟΚ το πέμπτο παιχνίδι, πόσο κόσμο θα έχει στο Βικελίδης? Θα έχει 2.000, θα έχει, εγώ σου λέω θα έχει 20.
7: Μια χαρά θα πάει.
3: Το ξέρω. Το ξέρω, γιατί παίζει ρόλο και το αποτέλεσμα.
7: Άμα παίζει ομάδα ωραία και γιατί εγώ τον Γρηγορίου τον πιστεύω ότι θα την γλωστρώσει την ομάδα. Θα έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, ο κόσμος θέλει να δει μπάλα, δεν θέλει να δει τον Καλυκλήδη. Έτσι δεν είναι.
3: Σωστό και αυτό.
7: Ούτε μένα και σένα. Τον Άρη θέλει να
3: δει. Γιωργάρα μου, να είσαι καλά, για να προλάβω και ένα τελευταίο. Σε φιλώ.
7: Καλή
3: συνέχεια, να είσαι καλά. Προλαβαίνω ένα τελευταίο. Προλαβαίνουμε ένα τελευταίο, ναι, για να δω ποιος είναι ο τελευταίος.
8: Γεια σου Νικόλα.
3: Χαίρετε.
8: Μανώλης εδώ, καλά είσαι?
3: Γεια σου Μανώλη, μου δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
8: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί αρχίσαμε πάλι για το ποδόσφαιρο συζητήσεις και είναι καλό αυτό.
3: Καλό είναι, δεν είναι κακό.
8: Είναι πολύ καλό. Όταν ο Καρυπίδης αποφασίζει να κάνει ουσιαστική ομάδα, ουσιαστικές μεταγραφές, πάντα του βγαίνει σε καλό. Δεν λέω ότι θα σκαρφαλώσουμε την Πέμπτη, θα πάμε στην Τέταρτη, αλλά θα δούμε λίγο ποδόσφαιρο. Αυτό ναι. Που έλειψα την περσινή σεζόν.
3: Ναι, ναι.
8: Όταν αποφασίζει αυτός ο άνθρωπος και όταν λέμε ότι υπάρχει ησυχία 2 μήνες, δεν έχει βγει, δεν έχει ανακοινωθεί κανένας, πάντα βγαίνει σε καλό σε κάτι. Τον Καρυπίδη να το φοβόμαστε, και η ιστορία το έχει δείξει, όταν έρχεται μετά από πετυχημένη περίοδο, μια πετυχημένη σεζόν,
3: ναι.
8: Που είδαμε εκεί το χαλά ο Καρυπίδης. Όταν αποφασίζει να κάνει ουσιαστικό ρόστερ με λίγα χρήματα, ουσιαστικές μεταγραφές, καλούς παίκτες, πάντα του βγαίνει. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Γρηγόριο, να σου πω για τις δηλώσεις του, γιατί μου θύμισε λίγο το Μάτζιο, έτσι πως τα λέει.
3: Ναι.
8: Και θυμίζω έναν άνθρωπο που και εγώ και όλοι οι Αριανοί τον αφισβητήσαμε. Τον αφισβητήσαμε κατά πολύ. Ξέρει που έχει έρθει και ξέρει και ποιος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Είπε, ο στόχος μου δεν είναι ο στόχος μου να φέρω τον κόσμο στο γήπεδο. Είναι σημαντικό. Αλλά...
3: Όχι, αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, Γρηγόριο. Δεδομένα το αντιλαμβάνεται, εντάξει.
8: Και... αντιλαμβάνεται και τους παίχτες τους οποίους έχει.
3: Και το βοηθάει, γιατί είναι και Έλληνας προπονητής, και το ότι είναι Έλληνας το βοηθάει να το αντιληφθεί πιο εύκολα από τον ξένο, ας πούμε, για παράδειγμα.
8: Αυτό ακριβώς. Βλέπω δηλαδή φέτος το κομμάτι του ποδοσφαίρου, δεν βλέπω ότι θα χτυπήσουμε κανέναν, αλλά θα δημιουργήσουμε ένα φόβητρο του τέταρτου, μήπως χάσει τη θέση του από τον πέμπτο Άρη, μπορεί.
3: Μα παιδιά, ο Άρης του Καρυπίδη δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Όποιος κρίνει τον Καρυπίδη επειδή δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα είναι άδικος. Να τον κρίνεις ότι επειδή δεν σε έχει βάλει league face, σωστά τον κρίνεις. Ναι, δεν το έχει καταφέρει αυτό το πράγμα και φταίει σε μεγάλο βαθμό. Να τον κρίνεις που πέρυσι παρολίγο να είσαι στο 9-14, να τον κρίνεις, ναι. Και γι' αυτό. Που εν τέλει βέβαια την πήρε στην πέμπτη θέση, αλλά παρολίγο να είσαι στο 9-14.
8: Νίκο,
3: να τον κρίνεις και γι' αυτό. Αλλά δεν τον κρίνω επειδή δεν παίρνω πρωτάθλημα.
8: Να βλέπω την ομάδα μου να παίζει μπάλα.
3: Όχι, εγώ δεν, να σου πω κάτι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Θέλω να κάνουμε και κάτι. Δεν θέλω μόνο να βλέπουμε μπάλα.
8: Όχι, θέλω να κάνουμε.
3: Θέλω του χρόνου να είσαι κοντά, μια ανάσα από την τέταρτη θέση, να πιέζεις.
8: Ναι, ναι,
3: αυτό το πράγμα θέλω.
8: Με την προηγούμενη ομάδα, με το Σιφουέντε σε το μάτι.
3: Αυτό θέλω. Να είσαι εκεί στο νήμα να πας. Να μπει στο νήμα, να μείνεις έξω στο νήμα. Αυτό.
8: Έτσι ακριβώς.
3: Αυτό θέλω.
8: Είδομαι.
3: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μανώλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε γιατί έχουμε φτάσει 11:57. Σιγά σιγά διαβάσω μερικά μηνύματα, ό,τι προλάβω τώρα. Και να ρίξουμε αυλαία στην εκπομπή. Είναι πολλά τώρα, ό,τι προλάβω, θα το καταλάβετε.
0: Πέτρος Λύκος, 8 βαθμούς αυτή τη στιγμή, λέει στην Μπρέντα. Μπρεντά βασικά, για να το προφέρω στο μεσημέρι. Θα φτάσει 37. Πεθαίνει όλη η Ευρώπη, τη ζέστρεφε.

0: Ο Αβραάμ που ήταν το μεταξύ.
1: Καδαλώδες.
2: Καδαλώδες. Ευχαριστώ, τον μάθω πάρα πολύ για τις ευχές. Με τον νέο μπασκετικό Άρη και με τον νέο επενδυτή ευελπιστούμε να έρθει και στο ποδόσφαιρο. Και μου λέει έτσι, δεν πρέπει να ξανακοιμηθείς λόγω δουλειάς. Όντως η περίοδος είναι δύσκολη με τα γραφικά. Το έχω αρχίσει να το αντιλαμβάνομαι. Όσο έλειπα δεν γινόταν τίποτα. Τώρα που γύρισα άρχισαν να γίνονται όλα. Έχω ένα 15χρονο και μια 14χρονη που μπορώ να κοιμηθώ, αλλά τώρα στα 50 μου δεν κοιμάμαι όπως παλιά, λέει. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, παιδιά, και να χαίρεσαι και τα παιδάκια σου, Μάνθο. Ο Ηλίας λέει, μαζαλίστε με αυτή τη μουσική, βάλτε λέει ένα ποντιακό.

Κώστα, το ότι οι ορθολογικές και οι πετυχημένες. Πετυχημένες δεν μπορεί να κάνει μια μεταγραφή από τώρα πετυχημένη. Ορθολογικές μεταγραφές προκύπτουν μέσα στο ρεπορτάζ. Ότι πάει να λειτουργήσει λίγο πιο ορθολογικά. Και είπα, λέγα και τότε και το λέω ακόμα και τώρα. Δεν ξέρω αν θα το εφαρμόσω. Στην πράξη. Με τον Μπασίρου μου το ψιλοδείχνει. Να σου το πω έτσι. Θέλω να το δω όμως και στην πορεία. Πώς θα τσουλήσει όλο αυτό το πράγμα. Και θα κρυθεί, δεν θα κρυθεί τώρα, θα κρυθεί μετά. Ο Αποστόλης λέει: το αστείο του Καρπίδης άκουσε περισσότερα καντήλια και φέγει περισσότερο πόλεμο από κάτι Σκόρδες, Δαμιανίδες, Αθανασιάδες, Γαλανούς, Κάλλας, λοιπόν, Καραμπέριδες και Σίαλοι. Ναι. Και φωτογραφία πάνω με Γιώργο Τανούλη. Μπράβο. Ο Ιγκόρ μου στέλνει κάτι άλλα τραγούδια του Άρη. Τώρα δεν βάζω, τώρα δεν είναι ωραία. Τώρα έχω άλλο μουσικό στυλ. Λοιπόν, ο Μαργαρίτης, ξέρεις, λέει ότι δεν έχει βρεθεί. Ξέρεις αν πουλάει πραγματικά? Ναι, Μαργαρίτη, γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα είναι μπλεγμένη και η Deloitte. Δεν μπορώ να πηγαίνουμε, παιδιά, σε υποθετικές συζητήσεις για να υποστηρίξουμε την άλλη πλευρά. Η Deloitte είναι μια σοβαρή εταιρεία, η οποία δεν θα μπλεκόταν, παιδιά, έτσι αριτζίδικα. Είδε νούμερα, είδε πράγματα, είδε διάθεση και μπήκε μέσα στη συζήτηση. Μπήκε μέσα στη συζήτηση με χαρτιά, με όλα. Με ρήτρες εμπιστευτικότητας που έχουν υπογραφεί και το είπε ο Σίμος Αϊβαζίδης. Στην Γενική Συνέλευση του Ραστέχνη, παιδιά, πριν περίπου ένα μήνα. Δεν θα μπαίνει η Deloitte έτσι. Δεν έχει πάει. Αν πήγαινε κάποιο μεγάλο στον Καρυπίδη, του έκανε πρώτο Καρυπίδη, του έλεγε όχι, παιδιά, θα γινόταν γνωστό, να ξέρετε. Θα γινόταν γνωστό. Μην πάμε να πείσουμε τους εαυτούς μας για κάτι που μπορεί να έχει γίνει για να υποστηρίξουμε μια άλλη θέση ή μια άλλη ρητορική. Πάμε με την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα δεδομένα. Δεν λέμε θεωρούμε ότι είναι έτσι. Αυτό είναι το δεδομένο. Λοιπόν, να μαθαίνω τα λάθη μας, λέμε, και ξαναζητάμε στήριξη, λέει, στην ΠΑΕ. Επειδή πήγε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια, μπράβο, μας μάθαμε, λέει ο Ντένις. Ντένις, ο καθένας νιώθει όπως νιώθει, έκανε. Το θέμα δεν είναι να στηρίξεις τον Καρυπίδη, το θέμα να στηρίξεις τον Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα σου. Ο Άρης, εκτός αν η ομάδα σου είναι η επιτυχία της ομάδας σου. Τα έχουμε πει για τον Καρυπίδη. Βλέπετε τώρα. Άλλα πράγματα ήθελα να συζητήσουμε στις γραμμές. Άλλα πράγματα συζητήσαμε. Πιο ποδοσφαιρικά περίμενα να πάει η συζήτηση. Πήγαμε πάλι στα του Καρυπίδη. Τα έχουμε πει 1500 φορές, παιδιά. Αν το κάνουμε κάθε μέρα, είναι μιζέρια. Δηλαδή, ξανά, ναι, πρέπει να φύγει, ναι, πρέπει να φύγει, ναι, δεν ασχολιόμαστε με το αγωνιστικό. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα δεν βοηθάει σε κάτι και δεν θα αλλάξει και την κατάσταση, να ξέρετε. Δεν θα αλλάξει την κατάσταση. Το έλεγα και πριν με τον Θανάση, σας το είχα πει και το Μάιο. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε παράλληλα με αυτά τα δύο. Αλλά παράλληλα με αυτά τα δύο, όταν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη και με το διοκτησιακό και με το αγωνιστικό, με το διοκτησιακό δεν υπάρχει κάτι. Για να ικανοποιούμε το θυμικό μας, δεν συζητάμε εδώ πέρα κάθε μέρα ότι ο Καρυπίδης πρέπει να φύγει. Το ξέρουμε, το έχουμε πει. Θέλουμε κάτι μεγαλύτερο. Τέλος. Υπάρχει, όχι. Ωραία, προχωράμε. Ψάχνουν αυτοί που πρέπει να ψάχνουν για να βρεθεί, ναι. Δεν θα το βρούμε εμείς, δεν θα το βρείτε εσείς. Αυτοί που πρέπει και αυτοί που κινούνται ήδη θα το βρούνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μεζοδοπολείο Μόστρα, το οποίο εσείς θα το βρείτε για να πάτε λίγο να ξεχαστείτε και να απολαύσετε ωραία πιάτα. Μεστακίδη 22, στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι. Φαγητάρισα τις μιάμες και μετά ανοίγει η κουζίνα. Σεφ Αναστασία Μπέκα, εγγύηση. Και Digital Mart. Οι άνθρωποι μας σε θέματα τεχνολογίας, βλάβη με το κινητό, έσπαση οθόνη, αλλαγή μπαταρία, το λάπτοπ μου, η παιχνιδοκονσόλα μου, το τάμπλετ μου, όλα αυτά είναι εκεί η Digital Mart για να σας φτιάξει. Πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννη Δασκάλου έρχεται με πιο δάσκαλο καθίσει μέχρι και τις 2. Αφού ακούσουμε πρώτα τίτλους ειδήσεων από το grtimes.gr. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά.

0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των δανείων. Η διάταξη αφορά ενεργές ρυθμίσεις. Σε πτωτική πορεία συνεχίζουν να κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί σήμερα στα 76 δολάρια το βαρέλι. Οργή Τραμπ με τη Γερουσία που αποφάσισε να περιορίσει τις εξουσίες του Προέδρου σε ό,τι αφορά τη χρήση στρατιωτικής δύναμης απέναντι στο Ιράν. Οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου. Έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη. Το Ιράν ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, ανέφερε τα ξημερώματα σε ανάρτησή του. Εκτός κόμματος Χαριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης σε ανοιχτή επιστολή του καταγγέλει συγκεντρωτισμό εξουσιών από ελάχιστα πρόσωπα του κόμματος. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές, σημειώνει. Οργισμένη αντίδραση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψής του. Όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα, δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, τόνισε μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση στον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το πρωί σε διαμέρισμα στη διάρκεια καυγά. Η 29χρονη από τη Ρουμανία φαίνεται να επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Συνελήφθη 27χρονος για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έστεινε καρτέρι μέσα στις πολυκατοικίες. Θύμα έπεσαν από τις αρχές Μαρτίου 4 γυναίκες, κυρίως ηλικιωμένες. Η λία του ξεπερνά τις 7.000 ευρώ. Αντιστροφή μέτρηση για τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων να ανακοινώνονται αύριο. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Θράκης με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Αστάθεια στη Μακεδονία με τοπικές βροχές συμπόρες μετά το μεσημέρι και καταιγίδες στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά ο καιρός θα είναι έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 31 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr.
11: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
11: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
11: www.ergopavlatel.gr
10: Ergo. Τέλεια νέα.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
1: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.

0: Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή και σήμερα την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Υπέροχα εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν τις μικρές και μεγάλες μας στιγμές. Από πολύ νωρίς το πρωί με το καφεδάκι σας, το πρωινό σας, τυροπιτοειδής, φωλιατοειδή, αρτοποιήματα εξαιρετικά, μαγειρεμένα φαγητά το μεσημέρι για όσους δεν προλαβαίνουν και βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπέροχα γλυκά και φοβερά παγωτά, για σπου το καλοκαιράκι έχει έρθει και η ζέστη είναι πάρα πολύ έντονη. Κοντά μας είναι και οι άλλοπλαστοι αδερφοί Δερβίση, οι άνθρωποι που προσυπογράφουν τα κορυφαία κουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο ως αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλλοπλαστ. Υπάρχει πολυετής τεχνογνωσία, εμπειρία, ένα εξαιρετικό δίκτυο συνεργατών και οι Άλλοπλαστ με τους αδερφούς Δερβίση εγγυώνται για την επιλογή που θα κάνετε. Μια βόλτα από το showroom που βρίσκεται στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, εκεί στην παλιά τη Φένα, θα λύσει κάθε απορία σας για την υπεροχή των κουφωμάτων Άλλοπλαστ με την υπογραφή των αδερφών Δερβίση. Κοντά μας είναι και η Smart Finance, αυτά τα υπέροχα πανέξυπνα παιδιά της λογιστικής και των φοροτεχνικών, που στις Όλωνος 88 βρίσκονται, αλλά είναι παντού όπου υπάρχουν προβλήματα, παγίδες λογιστικές και φοροτεχνικές, για να δώσουν λύσεις και να λύσουν τα χεράκια σας. Για την επικοινωνία με την εκπομπή χρησιμοποιείτε το Viber του σταθμού και το 6936-512-099 για τα μηνύματά σας. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook επίσης μπορείτε να σημειώνετε μήνυμα. Εννοείται ότι το κανάλι του Γέλου στο YouTube είναι στη διάθεσή σας και μπορείτε να παρακολουθείτε από εκεί την εκπομπή. Αν κάνετε και μία εγγραφή στο κανάλι θα έχετε την δυνατότητα να απολαμβάνετε και όλο το δημοσιογραφικό υλικό των ανθρώπων του Γέλου. Σήμερα είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Μέχρι τις 2 έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας και πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στον γέλο και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή ακρόαση.

0: Καλεσμένος, φιλοξενούμενος στην εκπομπή, ο Χρήστος Χασανίδης. Παραμένων στο τεχνικό επιτελείο του Άρη από την περσινή χρονιά, θα είναι στο team των συνεργατών του Βασίλη του Σπανούλη και θα τον έχουμε σε λίγο εδώ για να μας μιλήσει ο ίδιος για την προσμονή, την ανυπομονησία που και ο ίδιος έχει για την καινούργια χρονιά, το μεταγραφικό, την μεταγραφική αναβάθμιση του Άρη, αλλά και γενικώς πώς περιμένει αυτήν την συνεργασία που θα έχει με τον coach Σπανούλη σε μια μάχη πάγκων που φέτος ειδικά στην Α1 αναμένεται να είναι πιο σκληρή και πιο μεγάλη από ποτέ. Θα μάθετε στην εκπομπή ποιος παίκτης ανακοινώνεται σήμερα 19 και 14 από την ΚΑΕ Άρης. Μετά τον Lidl και μετά την επισημοποίηση της παραμονής του Γιώργου Τανούλη. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε ανακοίνωση. Θα μάθετε λεπτομέρειες περισσότερες στη συνέχεια της εκπομπής, καθώς και θα αναφερθούμε σε όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ, αυτά που περιμένουμε, αυτά που έρχονται άμεσα και κάποια άλλα σημαντικά θεματάκια της μπασκετικής επικαιρότητας που αξίζουν τον σχολιασμό μας. Την Παρασκευή θα έχουμε τη δυνατότητα, όχι σήμερα, δεν ήταν δυνατόν. Αύριο θα λείπω από την εκπομπή, αύριο δεν θα μπορέσω να είμαι μαζί σας 12 με 2 λόγω μιας επαγγελματικής υποχρέωσης που θα με οδηγήσει για αυθημερών ταξίδι στην Αθήνα, αλλά την Παρασκευή θα έχουμε τον κύριο Άκη Παρταλίδη εδώ, τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ, για να μας εξηγήσει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα συμβούν με αφορμή και την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕΑΡΙΣ και τις πρώτες μουδιασμένες μεν, αλλά σιγά σιγά μεταγραφικές κινήσεις που άρχισαν να πραγματοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και γενικά μέσα σε ένα μουδιασμά που υπάρχει, που ελπίζουμε και ευχόμαστε πολύ σύντομα να δώσει τη θέση της στον ενθουσιασμό και την διάθεση που επικρατεί και στο τμήμα μπάσκετ, με όλες τις απαραίτητες αλλαγές εννοείται. Before. Έχετε στείλει ήδη κάποια μηνύματα. Ο Κώστας επαναδιατυπώνει ένα ερώτημα το οποίο αφορά την διαδικασία αναζήτησης από την Deloitte κλπ. Αν έχει αρχίσει ή αν πρόκειται να αρχίσει, αν έχει ολοκληρωθεί η έκθεση βιωσιμότητας. Η έκθεση βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί, έχει αποπληρωθεί και είναι στα χέρια των ανθρώπων του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, μια πολύ σημαντική μελέτη η οποία πληρώθηκε και μάλιστα πληρώθηκε και ακριβά για να είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου θέλει να εμπλακεί με τα κοινά της ΠΑΕ ΆΡΙΣ και να αγοράσει από την οικογένεια Καρυπίδη την εταιρεία, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Αυτό που έχει να κάνει με την Deloitte, το οποίο με ρωτάς αγαπητέ μου, δεν έχει να κάνει με τον ΑΣΥΓΜΑ, αλλά έχει να κάνει απευθείας με τον κύριο και την κυρία Καρυπίδου, που έχουν έρθει σε επικοινωνία, επαφή και έχουν ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες με την Deloitte, οι οποίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Αυτό που ξεκίνησε και έκανε ο ΑΣΥΓΜΑ είναι κάτι παράλληλο, το οποίο αφορά την διπλή ανάπλαση. Αν τώρα μέσα από την διπλή ανάπλαση και το ενδιαφέρον το επιχειρηματικό προκύψει και ενδιαφέρον για την ΠΑΕ ΆΡΙΣ, αυτό σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μεταφερθεί στην οικογένεια Καρυπίδη και θα το εξετάσει. Αλλά είναι δύο παράλληλες διαδικασίες που τρέχουν. Και βέβαια όταν μιλάμε για αναζήτηση επενδυτή, όπως φαίνεται να έχει ζητήσει η οικογένεια Καρυπίδη από την Deloitte, η Deloitte έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία για να μπορεί να εξετάσει αριθμούς, απαιτήσεις, και να μπουν όλα στην εξίσωση μιας αγοροπολισίας όπως συνήθως γίνεται. Το σημαντικό είναι ότι η Deloitte είναι ένας πάρα πολύ δυνατός και αξιόπιστος οργανισμός και από τη στιγμή που και η οικογένεια Καρυπίδη φαίνεται να έχει απευθυνθεί σε αυτήν, αλλά και ο ΑΣ έχει ήδη κάνει τις κινήσεις του για τη μελέτη βιωσιμότητας με την συνδρομή της Deloitte, νομίζω, θεωρώ, πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα προκύψει κάτι καλό. Η ρήτρα εμπιστευτικότητας είναι κάτι που πάντα υπογράφεται, όπως υπεγράφει και στην ΚΑΕΑΡΙΣ, όπου ενεπλάκει η Deloitte πριν τον ερχομό του κυρίου Σιάο. Οπότε εκτιμώ πως δεν χρειάζεται να υπάρχει καχυποψία σε όλη τη διαδικασία. Δεν είναι μια εύκολη, μια απλή διαδικασία. Δεν έχει καθημερινό ρεπορτάζ όπως θα θέλαμε για να σας μεταφέρουμε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει καλή διάθεση και πρόθεση να υπάρξει μια αλλαγή, αργά ή γρήγορα αυτή θα έρθει. Τα εργαλεία πάντως υπάρχουν και οι διαδικασίες, καλέ μου φίλε Κώστα, φαίνεται να κινούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σχόλια ποδοσφαιρικά και οτιδήποτε άλλο προκύψει, θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στην κουβέντα που θα έχουμε με τον Χρήστο Χασανίδη. Μετά από μια πολύ γεμάτη, μετά από αρκετές γεμάτες σεζόν, μετά από μια πολύ πετυχημένη πολυετή συνεργασία με τον coach Καστρίτη, μετά τον coach Καστρίτη ήρθε η συνεργασία αρχικά με τον κύριο Καραζίτς, ο οποίος παραχώρησε γρήγορα τη θέση του στον κύριο Μίλτσιτς. Ήρθε η ώρα να αλλάξει σκηνικό ο Πάγκος του Άρη. Πριν από λίγο καιρό συντελέστηκε μια πολύ πολύ μεγάλη και σημαντική αλλαγή. Γενικώς φαίνεται ότι τα τεχνικά επιτελεία φέτος όλων των ομάδων της, των περισσότερων ομάδων των μεγάλων της Α1 είναι επίπεδου Ευρωλίγκας και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Άρης έρχεται για να διεκδικήσει πράγματα με έναν προπονητή ο οποίος ήταν διακαής πόδος αρκετών ομάδων της Ευρωλίγκα, αλλά όπως είπε προχθές και ο Μίλαν Ντόζε, το τεχνικός διευθυντής της του Ερυθρού Αστέρα, προκάλεσε έκπληξη η απόφασή του, σόκαρε την Ευρώπη η απόφασή του να επιλέξει τον Άρη. Αλλά είναι πλέον γεγονός. Είναι μια χρονιά με πολύ μεγάλες προσδοκίες, με μεγάλες φιλοδοξίες. Ο Άρης είναι στην αφετηρία μιας χρονιάς από την οποία θα ζητήσει πάρα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος ότι ο Χρήστος Χασανίδης, μετά τον coach Καστρίτη, μετά τον coach Καραζίτς, μετά τον coach Μίλισιτς και τις πετυχημένες αυτές συνεργασίες, ήρθε η ώρα να συνεργαστεί και με τον coach Σπανούλη. Να τον καλησπερίσουμε τον coach Χασανίδη. Τι κάνετε, coach, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλησπέρα σας, καλά εσείς?
0: Διακοπές δεν έχει, έχουμε προπονήσεις ατομικές, έχουμε παλέ. Τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή σας τον τελευταίο καιρό?
1: Έχουμε λίγο και από τα δύο. Υπήρξαν στιγμές χαλάρωσης. Αυτή τη στιγμή βέβαια με βρίσκεστε στο γραφείο, στο παλέ.
0: Με ποιον συνεργαστήκατε σήμερα το πρωί, με ποιον θα συνεργαστείτε, υπάρχει ατομική προπόνηση?
1: Έχουμε με τους μικρούς γενικότερα αυτή τη μεταβατική περίοδο, mm-hmm. Τον Μπουρλίδα, με τον Καζαμία, με τον Χατζηλάβρο, με τον Λέθα, έχουν φύγει στις εθνικές βέβαια. Είναι παιδιά τα οποία εντάσσονται, έχουν ενταχθεί στο δυναμικό του Άρη, άσχετα με το τι θα γίνει τις ποιες ομάδες θα... Mm-hmm. Θα συνεχίσουν, αλλά φροντίζουμε για όλους.
0: Ο Καζαμίας θα έχει την ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής και να παίξει ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως είναι το Βελγικό. Νομίζω ήταν μια αρκετά καλή επιλογή για τον ίδιο και θεωρώ ότι θα μπορέσει να γυρίσει πλουσιότερος και σε εμπειρίες αγωνιστικές, αλλά και πιο όριμος μπασκετικά. Τι λέτε?
1: Γενικότερα, τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία καλό είναι να βρίσκουν χρόνο συμμετοχής για να έχουν όσο δυνατόν περισσότερες παραστάσεις. ασχέτου πρωταθλήματος, πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται σε μεγαλύτερη κατηγορία, στο βελγικό, παύλα ολλανδικό πρωτάθλημα που έχουν μια σύμπραξη εκεί πέρα, τον BXT.
0: Σωστό.
1: Θα είναι καλό και για τον ίδιο να βγει και στο εξωτερικό, να δει πώς μπορεί να σταθεί μόνος του. Κάτι ανάλογο, βέβαια, γι' αυτό σου είπα, δεν έχει σχέση τόσο το επίπεδο όσο η εμπειρία και οι παραστάσεις. Ο Πουρλίδας φάνηκε φέτος ότι στην ΑΠΑ2 αγωνιζόμενος με τα Βέφκα είχε περισσότερο ρυθμό. Γύρισε το παιδί μετά το τέλος του πρωταθλήματος ή στο τέλος του πρωταθλήματος της Elite League και ήταν στις προπονήσεις μας, και αυτό φάνηκε για το πώς μπορεί να επηρεάσει και την απόδοσή του και την ομάδα γενικότερα.
0: Σωστό. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία για να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε την ίδια ανυπομονησία. Χθες ο Γιώργος Τανούλης εδώ στο στούντιο που τον είχαμε καλεσμένο έλεγε «Μακάρι να μπορούσα να ξυπνήσω αύριο και να ξεκινήσει η πρώτη μέρα προετοιμασίας». Ο κόσμος ανυπομονεί να περάσει το καλοκαίρι, να έρθει το φθινόπωρο και να ξεκινήσουν τα μάτς. Δεν ξέρω βέβαια αν αισθάνεστε κι εσείς το ίδιο ανυπόμονος, γιατί σας περιμένει πάρα πάρα πολύ δουλειά, αλλά θεωρώ ότι είναι μια χρονιά υψηλών προσδοκιών, μια χρονιά που ο Άρης αλλάζει πίστα, έτσι.
1: Κοίτα, εγώ μπορώ να καταλάβω τον Γιώργο. Δεν ρώτησες τον Γιώργο αν μπορεί να καταλάβει εμένα.
0: Είμαι σίγουρος πως όχι.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, στο πίσω μέρος του μυαλού ξέρουμε τι έρχεται, υπάρχει αυτή η ανυπομονησία. Μιλώντας προσωπικά για μένα, όντως όλα αυτά που είπες και για το ότι αλλάζει η πίστα και ότι υπάρχουν νέοι στόχοι και το πώς έχει δομηθεί γενικότερα η ομάδα και δομείται. Όλα αυτά και εγώ περιμένω να συμβούν, νέοι συνεργάτες. Όλα καλύτερα φαίνονται τα πράγματα. Γενικότερα είμαι όλα αυτά τα χρόνια στον Άρη και θεωρώ ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται και όλα πηγαίνουν σιγά σιγά βήμα εκεί που πρέπει να πάνε. Προς το παρόν όμως, εγώ θέλω λίγο και την αποφόρτισή μου την κανονική. Mm-hmm. Και λογικό, όλα θα έρθουν.
0: Λογικό και ανθρώπινο. Βασίλης Σπανούλης. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά για το ποιος είναι, ποιος ήταν μπασκετικά σαν παίκτης, τι στίγμα έχει αφήσει το ελληνικό μπάσκετ. Τα βήματά του, τα προπονητικά, ενώ δεν είναι πολύ μεγάλη, η καριέρα του είναι πολύ μεγάλα, αλματώδη και πολύ σημαντικά. Ήρθε στον Άρη με μεγάλες προσδοκίες, πρώτη φορά συνεργασία με τον κατά τα άλλα συντοπίτη από Λάρισα, Βασίλη Σπανούλη.
1: Όσον αφορά το προπονητικό κομμάτι, ναι. Πρώτη φορά. Κατά τα άλλα δεν είναι μόνο συντοπίτης, ήταν και συμπαίκτης, έχουμε αγωνιστεί μαζί στα εφηβικά πρωταθλήματα.
0: Γνωρίζεστε δηλαδή με τον coach Πανουλή?
1: Ναι, γνωριζόμαστε.
0: Μάλιστα, αυτό το κάνει ακόμα πιο εύκολο. Αυτό το κάνει ακόμα πιο εύκολο. Τι άνθρωπος είναι, πες μας την γνώμη σου, coach, για τον Βασίλη Σπανούλη, στο κομμάτι που εσύ γνωρίζεις και έχεις εμπειρία.
1: Θα ήθελα να σου πω, δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να γίνει, έτσι όπως το λες. Εύκολο σε σχέση με το ότι ξέρεις έναν άνθρωπο, ναι, αλλά κατά τα άλλα αυτό που πρέπει να γίνει σίγουρα είναι ο διαχωρισμός δουλειάς και γνωριμίας, παύλα φιλίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όπως είπες, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον Βασίλη, με την έννοια ότι ο πολλής κόσμος ξέρει, έχουν μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτόν. Εγώ μπορώ απλά να επιβεβαιώσω το προφανές, ότι και σαν παιδί και σαν χαρακτήρας και σαν αθλητής είχε αυτό το επωνομαζόμενο θράσος που μπασκετικά και παικτικά στο που χρειάζεται για κάποιον να δείξει το ταλέντο του, να δείξει τη δουλειά. Ήταν από αυτούς οι οποίοι, και όλοι μας γενικότερα, αλλά μπορείς να πεις ότι και εργαζόταν περισσότερο στο γήπεδο και με έξτρα προπονήσεις. Και αυτό ήταν το οποίο τον συντρόφισε προφανώς όλη την καριέρα. Και νομίζω αυτό κάνει και πλέον και σαν προπονητής.
0: Mm-hmm. Ναι, προπονητικά μιλούν για έναν άνθρωπο ο οποίος όλη τη μέρα σκέφτεται και λειτουργεί πώς θα γίνει καλύτερος, πώς θα βελτιώσει την ομάδα του. Είναι μία μόνιμη, έχει ένα πάθος με τον μπάσκετ και το δήλωσε και ο ίδιος, ότι ασχολούμαι όλη τη μέρα με αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, προφανώς. Τον συνοδεύει αυτό και εγώ που έχω μιλήσει με συνεργάτες του, έτσι είναι τα πράγματα. Περιμένω να το διαπιστώσω κι εγώ ίδιος, αλλά δεν νομίζω να απέχει από την πραγματικότητα. Λίγο πολύ όλοι σε αυτούς τους ρυθμούς θα κινούμαστε. Σαφώς ο ηγέτης δίνει τον τόνο και νομίζω ότι προβλέπεται πολύ μπάσκετ την επερχόμενη χρονιά.
0: Τους coach σε όλα τα επίπεδα. Τους coach Κατζούρη, Χαραλαμπίδη, Ηλιάδη, ο νεότερος της παρέας που έρχονται, γνωρίζεστε, έχετε μιλήσει καθόλου?
1: Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά θα έρθει ο καιρός. Mm-hmm. Γνωριζόμαστε γενικότερα
0: από το χώρο.
1: Μέσω του, από το χώρο, ναι.
0: Με τον coach Πανούλη μιλήσει καθόλου από τη μέρα που ανέλαβε? Είχατε καθόλου την ευκαιρία?
1: Ναι, ναι. Να πείτε. Έχουμε μιλήσει και τηλεφωνικά και ήμουν και εδώ όταν ήρθε για την παρουσίαση.
0: Θέλω να ξέρω πώς νιώθει ο Χρήστος Χασανίδης που τον εμπιστεύονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή που διατελείται από το καλοκαίρι, ο coach Χασανίδης για τον οργανισμό ΚΑΕ Άρης είναι εδώ, που θα πει ότι υπάρχει εμπιστοσύνη και υπάρχει και γνώση του τι μπορεί να κάνει, τι δουλειά μπορεί να κάνει. Πώς το εκλαμβάνεις αυτό προσωπικά, coach?
1: Αυτό μόνο τιμητικό μπορεί να είναι, βασικά πάρα πολύ τιμητικό. Τι να σου πω τώρα, σου λέω, τα είπες μόνος σου και εγώ βλέπω αυτή τη σχέση την οποία έχουμε, έχει χτιστεί αυτή η εμπιστοσύνη. Προφανώς οι άνθρωποι, είτε είναι από την παλιά διοίκηση είτε είναι από την νεότερη, έχουν δει πράγματα στον τρόπο δουλειάς μου, στον τρόπο που συμπεριφέρομαι και όλα τα συνεπακόλουθα. Και αυτό μόνο χαρούμενο με κάνει, γιατί σου λέω, βλέπω, θα είναι η πέμπτη χρονιά στην οποία βρίσκομαι στον οργανισμό και βλέπω μόνο ανωδική πορεία. Μπορεί άλλοτε να είναι με βήματα, άλλοτε μπορεί να είναι με άλματα, αλλά η ανωδική πορεία είναι ανωδική πορεία και χαίρομαι ιδιαιτέρως που είμαι και εγώ μέρος αυτής. Και από τη μεριά μου πάντως θα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο για τον Άρη.
0: Έχει μείνει πολύ καλή πρώτη ύλη από την περσινή χρονιά, από το ελληνικό κυρίως στοιχείο. Ενισχύθηκε με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Έχουμε τον ερχομό του Λίντελ, την παραμονή του Γιώργου Τανούλη. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Κεμ Μπίρτς. Έρχονται ο Μόργαν, έρχονται ο Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα. Τους παίκτες όλους αυτούς φυσικά τους γνωρίζεις, κάποιους έχεις ασχοληθεί πολύ και με το scouting. Είναι πολύ ωραίο μάλλον να δουλεύεις με παίκτες αυτού του επίπεδου, έτσι, και με όλους τους υπόλοιπους που θα έρθουν.
1: Αυτό εξυπακούεται. Σου είπα, υπάρχουν οι σύνοδες πλέον προεξέχοντας του coach Πανούλη και του Ζήση, του Νίκου του Ζήση, οι οποίοι δομούν την ομάδα έτσι όπως πρέπει να είναι. Κοινό ως παρονομαστής νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν παίχτες και ήρθαν παίχτες οι οποίοι πέρα από το ταλέντο και την εργοτικότητά τους θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βάζουν το εγώ τους κάτω από την ομάδα και θα βγάζουν το ηγητικό χαρακτηριστικό του καθενός μέσω αυτής. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έτσι φαίνεται ότι θα πάει σε σχέση και με τους χαρακτήρες και με το παικτικό, ας πούμε, ταλέντο που έχει ο καθένας. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα υπάρχει και ποσότητα πέρα από τις διαφαινόμενες ποιότητες. Είναι ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει στις μεγάλες ομάδες, πες στο μεγάλους οργανισμούς, ομάδες που συμμετέχουν σε διπλά πρωταθλήματα, όπως είναι το ευρωπαϊκό και το
0: ομάδες,
1: και χώρας.
0: Και ομάδες που έχουν και φιλοδοξίες, γιατί και ο Άρης έχει φέτος πολύ υψηλές φιλοδοξίες.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα. Ναι.
0: Αλλά ανεβαίνει, coach Χασανίδη, και το επίπεδο και στο EuroCup. Αλλάζει το format, πολλές ομάδες, καινούργιες ομάδες, ισχυρές ομάδες, μεγαλώνουν τα budget. Και στο πρωτάθλημα, όπου νομίζω ότι έχουμε ένα dream team τεχνικών επιτελείων με επιστροφή ο Μπράντοβιτς με τους ανθρώπους του, με την παραμονή Μπαρτζόκα με τους ανθρώπους του, τον coach Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ, τον coach Σάκοτα στην ΑΕΚ, τον Βασίλη τον Σπανούλη και εσάς. Γενικώς έχει ανέβει πάρα πολύ το level.
1: Ακριβώς, έχει ανέβει πάρα πολύ το level και γι' αυτό ο βαθμός ανυπομονησίας για το τι έρχεται είναι ακόμα μεγαλύτερο από τη δικιά μου πλευρά. Σου λέω, εμείς θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο το πιο δυνατόν πιο έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και σε αυτό το διαγωνισμό με τα υπόλοιπα επιτελεία. Σίγουρα αυτό σε βάθος χρόνου θα κάνει πολύ καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα και στον ελληνικό αθλητισμό. Και σε σχέση με αυτό που είπες, που και το EuroCup, ας πούμε, αλλάζει format, θα υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Ναι, τίποτα δεν προκειστεί, τίποτα. Εμείς πρέπει να, όπως και η διοίκηση έχει κάνει το καθήκον της, πρέπει να στελεχωθεί ομάδα όπως είναι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε πρόκληση η οποία θα έρθει για να πετύχουμε τους στόχους μας. Mm-hmm. Όλο αυτό θα προέλθει, σου λέω, από την καθημερινή δουλειά και εργατικότητα.
0: Το παλέ μεγαλώνει, θα αυξηθεί χωρητικότητα κατά 1000 άτομα, αλλά νομίζω ότι και 10.000 θέσεων ήταν το παλέ. Φέτος δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει εύκολα τις τρομερές ανάγκες του κόσμου, να σταθεί στο πλευρό σας. Θεωρώ ότι ξέρετε κατά βάθος ότι θα έχετε και έναν έκτο παίκτη, ειδικά στα εντός έδρας. Έτσι, αν και στα εκτός πιστεύω ότι φέτος θα παίζετε με 6 παίκτες, στα εντός έδρας φέτος στο παλέ θα είναι ένα παλέ από τα παλιά. Ανυπομονείς γι' αυτό, coach Χασανίδη?
1: Κοίτα να σου πω. Εγώ αυτό πλέον είναι μερικές φορές που λέμε στη ζωή μας σε όλους των ειδών των σχέσεων να μην θεωρείς τίποτα δεδομένο και δεν το κάνω, αλλά από τη στιγμή που τα τελευταία 4 χρόνια το έχω βιώσει στο πετσί μου, δηλαδή σε δύσκολες καταστάσεις και φάσεις που έχω δει εδώ, ο κόσμος ήταν εδώ και στήριζε, το παλέ ήταν γεμάτο και πολλές φορές έλεγα σε άλλους συναδέλφους μου που είναι σε άλλες ομάδες ή σε φίλους μου ή σε γνωστούς μου, είμαι στεναχωρημένος που δεν ήταν γεμάτο το παλέ σήμερα και εννοούσα ήταν 4.500 κόσμος, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες άδειες και κενές θέσεις.
0: Σωστό.
1: Φαντάσου, καταρχάς εγώ από τη μεριά μου, αλλά φαντάζομαι και όλοι στον οργανισμό Άρης, ευχαριστούν πάρα πολύ τον κόσμο για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και φυσικό και επόμενο από τη στιγμή που η ομάδα κάνει αυτές τις κινήσεις και αυτοί να έχουν την προσμονή, να μην θέλουν να χάσουν τίποτα από το όλο αυτό που θα γίνει αυτή τη χρονιά και εμείς από τη μεριά μας θα πρέπει να ανταμείψουμε όλη αυτή την ενέργεια από την οποία θα παίρνουμε κάθε φορά από τον έκτο παίκτη μας.
0: Χρήστο Χασανίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ στέκομαι στο ότι για 5η συνεχόμενη χρονιά ο οργανισμός Άρης εμπιστεύεται και σε εμπιστεύεται όντας σε μια φάση ανάπτυξης και αυτό δείχνει ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό στη μεταξύ συνεργασία και εύχομαι να το πιστωθείτε όλη την καινούργια χρονιά και να χαρούμε όλοι μεγάλες στιγμές εντός αλλά και εκτός γηπέδου. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Από το στόμα σου χρησιμοποιούνται αυτή όσον αφορά την πίστοση. Αμήν. Και κατά άλλα, αφού μου δίνετε αυτό το βήμα, να ευχαριστήσω και εγώ όλους, ανεξαρτήτως και ανεξαιρέτως, που με έχουν εμπιστευτεί και συνεχίζω στην ομάδα.
0: Καλή δουλειά, coach, καλή μεταβατική, καλές διακοπούλες όλα μαζί. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, coach. Γεια χαρά. Ήταν ο coach ο Χρήστος Χασανίδης, θα είναι μέλος και του προπονητικού επιτελείου του Βασίλη Σπανούλη όταν για 5η χρονιά σε εμπιστεύονται, θα πει ότι κάτι κάνεις καλά, θα πει ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει αυτήν την εμπιστοσύνη και βέβαια ο Σπανούλης δεν κάνει ποτέ εκπτώσεις στις συνεργασίες και στις σχέσεις του, αν και σήμερα μάθαμε ότι με τον coach Χασανίδη υπήρξαν και συμπαίκτες στα εφηβικά στη Λάρισα, έχουν προσωπική σχέση και φιλία, οπότε γίνονται πολύ πιο εύκολες συνεργασίες, αν και συνεργασία με τον Σπανούλη εύκολη, αν δεν υπάρχει το απόλυτο αποτέλεσμα, δεν υπάρχει. Την αγάπη μου φίλε Γιώργο και πώς δεν θυμάμαι και τον Αντώνη και τον Χρυσάφη, όλα αυτά τα παιδιά. Μπόλικη αγάπη και στον φίλο τον Χρήστο από την Κίτρινη Ορεστιάδα. Την αγάπη μου και στον φίλο μου τον Βαγγελάκο από την Ξάνθη. Να σε καλά Βαγγελάρε. Everything changes. Ο φίλος ο Στέφανος λέει καλημέρα για να αντικειμενικά. Εμείς ήδη πλά έχουμε κάνει καλύτερες μεταγραφικές κινήσεις μέχρι τώρα στο μπάσκετ. Στέφανα, θα σου μιλήσω με απόλυτη ειλικρινία και θα σου πω το εξής. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλές μεταγραφές και ο Άρης έχει κάνει καλές μεταγραφές. Δεν έχει ολοκληρώσει ο Άρης το ρόστερ του. Ο ΠΑΟΚ έχει νομίζω άλλη μία κίνηση, το πολύ δύο να κάνει. Ο Άρης έχει ακόμα κάποιες εκκρεμότητες, αρκετές θα έλεγα στο ρόστερ του. Δεν μπορείς να κρίνεις τις μεταγραφές, ξέρεις, όνομα με όνομα, να τις κρίνεις ατομικά. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή ο κάθε παίκτης ξεχωριστά και να μην λειτουργεί σωστά η χημεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξει καλά η ομάδα, το προπονητικό επιτελείο, όλο το επιτελείο που συνεργάζεται με το μεταγραφικό κομμάτι. Ο Ζήσης έχει κάνει τρομερή δουλειά και έχει φοβερή υποδομή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορώ να σου πω αν ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει τις καλύτερες μεταγραφές. Θα πρέπει να αποδείξουν ποιος είναι η καλύτερη ομάδα μέσα στο παρκέ. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα του Άρη και κυρίως για μένα εκεί που υπερέχει ο Άρης πραγματικά είναι στο κομμάτι της οργάνωσης όλου αυτού του σχεδιασμού που φέρει την υπογραφή του Νίκου του Ζήση. Νομίζω ότι Νίκο Ζήσης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε καμία ομάδα. Και αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο και πλεονέκτημα του Άρη και βέβαια όλο αυτό ενισχύεται όταν η συνεργασία έρχεται να γίνει με τον του Ζήση με τον Σπανούλη που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι ομάδα θέλουν να χτίσουν. Θα δούμε μέσα στην πορεία, γιατί και πέρσι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ υποτιμημένος και υποβαθμισμένος και έκανε μια εξαιρετική για τα δεδομένα του χρονιά. Το ίδιο και η ΑΕΚ, η οποία δεν είχε... υπήρχαν μάλλον δυσίωνες προβλέψεις και πήγε πάρα πολύ καλά. Το Παναθηναϊκό υπήρχαν οι πιο ευβίωνες προβλέψεις ότι θα τα σαρώσει όλα με το μπάτζετ που έκανε και το ρόστερ που έκανε. Και πήρε ένα κύπελο και απέτυχε σε όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, ας περιμένουμε να δούμε και να μιλήσουν οι ομάδες μέσα στο παρκέ από αυτά που έχουν κάνει. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος σήμερα έπαιζε... Α, είπε ότι παίζει καλύτερη μουσική από μένα. Εντάξει, είναι καλό να έχεις εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνεις. Και είναι καλό το ότι ο Νίκος έχει εμπιστοσύνη στην εκπομπή του και θεωρεί ότι είναι καλύτερη. Αυτό είναι δείγμα υγιούς δημοσιογράφου. Αυτό βέβαια το καλύτερο και χειρότερο είναι υποκειμενικό και το κρίνει ο λαός. Και ο λαός κρίνει. Αγαπητέ Κωνσταντίνε. Προσπαθεί να μας βάζει μπρίζες να μαλώσουμε τώρα. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Για τον Τολιόπουλο είπα και χθες ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις του Ομπράντοβιτς και θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στον Παναθηναϊκό για να μάθουμε τι θα γίνει. Κώστα, ναι, είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες. Ό,τι έχει να κάνει με το data room και ό,τι έχει να κάνει με την Deloitte από την πλευρά της ΠΑΕ, δεν είναι η ΠΑΕ και ο ΑΣΥΓΜΑ ένα κοινό μέτωπο. Ο ΑΣΥΓΜΑ έκανε μία μελέτη για το έργο της διπλής ανάπλασης με την Deloitte. Δεν έχει να κάνει με την ΠΑΕ αυτό που έκανε ο ΑΣΥΓΜΑ. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε αυτό. Ο ΑΣΥΓΜΑ το έκανε. Έκανε την μελέτη βιωσιμότητας για να μπορέσει να προσεγγίσει επενδυτή και επιχειρηματία ο οποίος θα αξιοποιήσει αυτό το έργο προς όφελος του Άρη και φυσικά εφόσον και η πλευρά Καρυπίδη επιθυμεί και προς όφελος της ΠΑΕ. Από την πλευρά του φαίνεται ότι ο κύριος Καρυπίδης με την κυρία Καρυπίδου έχουν έρθει με την Deloitte σε μια συμφωνία να αναζητήσουν από κοινού. Έδωσαν μάλλον το πράσινο φως στην Deloitte να αναζητήσει υποψήφιο επενδυτή. Είναι μια άλλη διαδικασία. Μπορούν να συναντηθούν οι δρόμοι τους, έτσι, και θα ήταν χρήσιμο να συναντηθούν και πολύ πιο εύκολο για να διευκολυνθούν πολλές διαδικασίες. Μα εφόσον ζητηθεί, ο ΑΣΥΓΜΑ έχει πει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε σε κάθε περίπτωση. Φίλε Ντίμη, θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι για τις αποφάσεις που θα πάρει η ομάδα για τους ξένους, το αν θα είναι 7, αν θα είναι 8, να δούμε τι θα περάσει τελικά με την απόφαση για την Α1, να δούμε ο Σπανούλης τι θέλει, να δουλέψει με 7 και να υπάρξει μια θέση κενή και ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας να αποκτηθεί ένας ξένος κατά τον Γενάρη. Θέλει να κάνει τώρα το ρόστερ του Τούμπανο με 8 ξένους. Είναι πολλά πράγματα ανοιχτά, δεν μπορούμε εμείς να τα ξεδιαλύνουμε και να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία δεν αποφασίζουμε εμείς. Μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Ο Μόργαν είναι ασώδιο, πιο πολύ δύο, αλλά είναι ασώδιο. Ένα τριάρι θεωρώ ότι θα αποκτηθεί. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση του Αμινουά, έτσι. Επομένως είναι ακόμα νωρίς να ξεδιαλύνουμε πράγματα. Ο Μοκόκα θα ανακοινωθεί, όπως είπαμε, μετά τον Ιούνιο. Θα περάσουν αρκετές ημέρες. Έχει μια αλλαγή στον ατζέντη του Ομοκόκα και η συνεργασία με τον Άρη θα ανακοινωθεί λίγο αργότερα. Σήμερα θα ανακοινωθεί ο Κεν Μπίρτς, για τον οποίο θα πούμε 2-3 πραγματάκια και πρέπει να πούμε 2-3 πραγματάκια, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 33 ετών καταρχήν, 34 μάλλον, το Σεπτέμβριο του 92 γεννημένος, άρα προς τα 34 τον λες. Έχει παίξει στο NBA, έχει κάνει NBA 3,5-4 χρονιές. Έκανε 3,5 χρονιά στο Ορλάντο, 2 χρονιά στο Ρόντο Ράπτορς και την ολοκλήρωσε στη Σαν Αντώνιο Σπέρς. Δηλαδή, είναι ένα παιδί που έχει 5 χρόνια στην πλάτη στο NBA, που δεν έμεινε τυχαία εκεί για να παίξει αυτά τα παιχνίδια. Πέρασε από τη Χιρόνα την Ισπανική και κατέληξε τα 2 τελευταία χρόνια στη Φενέρμπαχτσέ του Γιασκεβίτσιου, παίρνοντας μια Ευρωλίγκα και ό,τι εγχώριο τίτλο υπήρχε στην Τουρκία. Είναι καλή ομάδα, είναι καλός παίκτης, είναι παίκτης ομάδας. Δεν είναι απαραίτητο τα στατιστικά του να λένε όλη την αλήθεια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος από τα 43 μάτς τα φετινά της Φενέρ ξεκίνησε βασικός τα 40. 16,5 λεπτά ήταν ο μέσος όρος συμμετοχής του, με 4 πόντους και 4 rebound. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το... Είναι ένας παίκτης ομάδας, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας άρτιας front line. Είναι παίκτης με rebound, παίκτης με άμυνα, με πολύ γρήγορα πόδια που μπορεί να παίξει heads out άμυνα και να γυρίσει, να καλύψει, να παίξει ακόμα και άμυνα σε κοντύτερους αντιπάλους εφόσον απαιτηθεί από τις αλλαγές. Είναι σκληρό παιδί, δυνατό παιδί, είναι καλός παίκτης, είναι απροβλημάτιστο σαν χαρακτήρας και αυτό είναι που έλεγαν και στον Ολυμπιακό. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη για τον Άρη και νομίζω ότι σήμερα η ανακοίνωσή του θα αποτελέσει έτσι μια σημαντική αναβάθμιση ποιοτική για την ομάδα. Πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι ο Κέμπριτς είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, την κυρία Ελίνα Ζωητάκη. Έχουν μάλιστα και μία κόρη. Ο αθλητής, ο Μπίρτς, είναι πάρα πολύ εξοικειωμένος με την Ελλάδα. Είναι συνεχώς, είναι πάρα πολύ κοντά στην Ετώλα Καρνανέ, γιατί είναι από την Αύπακτο η σύζυγος του Μπίρτς. Και βέβαια είναι πολύ ωραίο να έχεις και αυτήν την σχέση, να μην είσαι σαν ένας μισθοφόρος σε μια πόλη και σε μια χώρα όπου έχεις επαφές, έχεις δεσμούς. Μισή Ελληνίδα είναι η κόρη του, μισή Ελληνίδα είναι η γυναίκα του. Υπάρχει στο βάθος αυτή, αν θέλετε, η προοπτική απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο αφορά φέτος τον Άρη, οπότε δεν χρειάζεται να το φέρουμε και στην κουβέντα. Ο Μπίρτς είναι καλός παίκτης και έχει συνεργαστεί με πάρα πολύ καλούς προπονητές. Τον εμπιστεύτηκαν, τους έβγαλε ασπροπρόσωπους. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ χρήσιμη προσθήκη για τον Άρη του Σπανούλη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι επιθετικογενής, δηλαδή δεν έχει το post παιχνίδι, το εύκολο σκορ. Είναι καλός finisher, δηλαδή να του πασάρει την μπάλα σε pick and roll, να την πετάξει ψηλά και να την καρφώσει. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ομάδα του Άρη και για τον Σπανούλη. Ήταν από τους παίκτες που κατευθείαν εισηγήθηκε την απόκτησή του και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα έτρεξε ο Νίκος ο Ζήσης. Σήμερα λοιπόν θα ανακοινωθεί 19 και 14 ο Cam Birch και θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία των χαλαρών ανακοινώσεων της Sky Aris με τους παίκτες που έχει συμφωνήσει. Την άλλη εβδομάδα λογικά θα ανακοινωθεί ο Δημητρίγεβιτς. Και όσο προχωράμε, παιδιά, θα αυξηθούν και οι ρυθμοί των ανακοινώσεων. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, θα έχει ανακοινωθεί και η απελευθέρωση του Κώστα Αντετοκούμπο από την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνει χρήση της οψιών ανανέωσης που έχει ο Ολυμπιακός με τον Αντετοκούμπο. Ο παίκτης θα μείνει ελεύθερος μετά τις 30 Ιουνίου και μετά θα υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Άρη, εκτός και αν τρέξουν διαδικασίες και λίγο νωρίτερα, μερικές 2-3 μέρες νωρίτερα. Ο Νουά με τον Μοκόκα είναι στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Με τον Νουά δεν υπήρξε απολύτως καμία εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια ανοιχτή κουβέντα με ομάδα της Ευρωλίγκας, πέρα από το ότι ο μάνατζερ του τον είχε προτείνει σε κάποιες ομάδες και είπαν ότι okay, να το συζητήσουμε. Η Βιλερμπάν δεν φαίνεται ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Μπασκόνια ήταν μια ομάδα που θα κινούνταν προς την κατεύθυνση του Νουά, τουλάχιστον πριν από μερικές ημέρες που υπήρχε μια φημολογία, και ενδέχεται, μάλλον πληροφορίες οι δικές μου τουλάχιστον λένε ότι έχει ρίξει ο μάνατζερ του γέφυρες με την Μπεσίκτας, σε περίπτωση που η Μπεσίκτας πάρει wildcard και παίξει στην Ευρωλίγκα. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να κινηθεί η πλευρά του Νουάν, θέλει να παίξει ομάδα Ευρωλίγκα. Υπάρχει ένα EuroLeague Out, το οποίο ο Άρης ήθελε να το αποσύρει. Υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω, ο Άρης έκανε πρόταση να δώσει περισσότερα χρήματα στον μάνατζερ του Νουά για τον παίκτη. Αλλά εκείνος είπε ότι θέλουμε να δούμε τις επιλογές μας για την Ευρωλίγκα. Και κάπου εκεί ήρθε μια μικρή ρήξη σχέση των δύο πλευρών. Δεν έχει υπάρξει ολική ρήξη. Τελευταία κουβέντα του ζήσει συγγνώμη με τον Νουά έγινε σε καλό κλίμα. Αλλά είναι ανοιχτό το θέμα της παραμονής του. Και θα ξεκαθαρίσει μέχρι τις 15 τελικά, όπως λένε Ιουλίου, που έχει το δικαίωμα του EuroLeague Out. Νίκο, ο Μπίρτς δεν ήταν το βασικό γρανάζι της γραμμής ψηλών της Φενέρμπαχτσε. Όμως ο Γιασικεβίτσιος τον ξεκίνησε βασικό στα 40 από τα 43 της παιχνίδια. Αυτό λέει κάτι. Εγώ πιστεύω ότι στον Άρη θα αποκτηθεί παίκτης που θα παίζει στο 4 βασικά και στο 5, στο 4-4,5, δηλαδή θα είναι 4 stretch προς τα πάνω, ο οποίος θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή καλύτερο επιθετικό παιχνίδι. Εκτιμώ, περιμένω να δω τι θα γίνει και με την υπόθεση του Chris Silva. Ο Chris Silva, αν θυμάστε, το Γενάρη έφυγε από την ΑΕΚ, όπου έκανε εκπληκτικά παιχνίδια μέχρι τότε, και είχε μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη για την Φενέρμπαχτσε. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αλλά υπάρχει οψιόν ανανέωσης της Φενέρμπαχτσε, η οποία δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα ανανεώσει τον Chris Silva. Ο Chris Silva υπέστη βέβαια και δύο αρκετά σοβαρούς τραυματισμούς στη διάρκεια της χρονιάς και αφού έφυγε από την ΑΕΚ. Ωστόσο, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης με πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι. Λογικά θα μείνει ελεύθερος από την Φενέρμπαχτσε. Φενέρμπαχτσε, η οποία έχει κλείσει τον Μάργκους Μπίγκαμ της Ούνιξ Καζάν. Για θέση του βασικού σέντερ. Φαίνεται ότι ο Chris Silva θα μείνει ελεύθερος. Δεν λέω κάτι ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Silva. Απλά σας λέω ότι οι επιλογές τέτοιες θα προκύψουν τις επόμενες ημέρες παικτών Ευρωλίγκας. Και η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για επαναπατρισμό του Silva. Δεν αποκλείεται να ρωτήσει και ο Άρης για αυτόν τον παίκτη. Εμένα ο υγιής Silva στην ΑΕΚ ήταν εκπληκτικός. Ήταν φοβερός παίκτης. Δεν ξέρω κατά πόσο οι τραυματισμοί του τον επηρέασαν και σε τι κατάσταση αγωνιστική είναι τώρα. Αυτά είναι θέματα ιατρικά. Αλλά σαν χαρακτηριστικά παίκτη, νομίζω ότι ένας τέτοιος παίκτης, για να σας δώσω έτσι να καταλάβετε, ένας καλός υγιής Chris Silva, είναι νομίζω ο παίκτης ο οποίος θα κούμπωνε πάρα πολύ στο πλάνο του Σπανούλη με τα υπάρχοντα δεδομένα. Αλλά επαναλαμβάνω, μην μπερδευτεί και πει ότι ο Άρης θέλει το Silva, έτσι μην βγει αυτό το συμπέρασμα. Απλά επειδή εξέταζα λίγο διάφορα πράγματα με παίκτες και λοιπά, κοίταζα λίγο την αγορά της EuroLeague και φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα μείνει ελεύθερος, δεν θα ανανεώσει, δεν θα κάνει οψιόν ανανέωσης η Φενέρ. Θεωρώ ότι μια τέτοια περίπτωση παίκτη θα μπορούσε να απασχολήσει τον Άρη, ένας τέτοιου τύπου παίκτης. Την αγάπη μου και στην κίτρινη Μηχανιώνα, έχω πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε. Θα επιστρέψουμε μετά το break και τους τίτλους ειδήσεων από το GR Times και τη συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου. Και αφού ακούσουμε απαραίτητα και πολύ χρήσιμα διαφημιστικά μηνύματα για την βιωσιμότητα του Yellow Radio. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που αντιλαμβάνομαι ότι εκνευρίζονται με τα διαφημιστικά διαλύματα, ότι είναι μεγάλα κλπ. Αλλά πρέπει να ξέρετε, παιδιά, και να καταλάβετε ότι αυτός εδώ ο σταθμός, επειδή δεν κρύβει κάποια πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε ανήκει σε κάποιο payroll, εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, κύριε Γαβριλίδη, κύριε Κάμψιο, στηρίζεται από τους ανθρώπους που το υποστηρίζουν χορηγικά. Οπότε παρακαλώ πάρα πολύ την υπομονή σας και την κατανόησή σας για τα διαφημιστικά μας διαλύματα. Πάμε να ακούσουμε τον χορηγό της ώρας, το break, το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους και επιστρέφουμε. Αν δεν έχετε να κάνετε κάτι πολύ καλύτερο, αλλά πραγματικά πολύ καλύτερο, σας καλώ να μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε γύρω στις 10.30 το πρωί στην Κάρπαθο, 7,5 χιλιόμετρα νότια του νησιού το επίκεντρο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αισιόδοξος ότι σύντομα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επέστησε την προσοχή των πολιτών για τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η ΠΑΕ Λεβαδιακός με ανακοίνωσή της. Ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Εκτός κόμματος Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης σε ανοιχτή επιστολή του καταγγέλει συγκεντρωτισμό εξουσιών από ελάχιστα πρόσωπα του κόμματος. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές, σημειώνει. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση στον 24χρονο σύντροφό της στην Ανοπόλη. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες το πρωί σε διαμέρισμα στη διάρκεια καυγά. Η 29χρονη από τη Ρουμανία φέρεται να επιτέθηκε στον σύντροφό της χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Συνελήφθη 27χρονος για επιθέσεις σε βάρος γυναικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην Εκαρτέρη μέσα σε πολυκατοικίες θύμα έπεσαν από τις αρχές Μαρτίου 4 γυναίκες κυρίως ηλικιωμένες. Η λία του ξεπερνά τις 7.000 ευρώ. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
0: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
17: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Αστία Μίλτος, η Άλλοπλας αδερφή Δερβίση και η Smart Finance, εταιρεία με τους πανέξυπνους λογιστές. Πολλά τα μηνύματά σας, μπασκετικής φύσεως, και υπάρχουν βέβαια και τα κλασικά μηνύματα ρεπορταζιακού χαρακτήρα, όπως του φίλου του Ντένις που λέει ότι έχει διαρρεύσει ότι ο Παναθηναϊκός θα εκτοξεύσει το budget στα 50 εκατομμύρια. Δεν το έχει διαρρεύσει κανείς, είναι υπομένο ότι θα είναι 50+. Θα μικρύνει η ψαλίδα ποτέ ή να συνηθίσουμε στην ιδέα του τρίτο τέταρτο σταβάνι? Θα μικρύνει με τον καιρό και με τις επενδύσεις και με την ανάπτυξη που θα έχεις. Εσύ φέτος, ο Παναθηναϊκός φέτος πήγε από τα 40 στα 50, 45. Εσύ πήγες από τα 2,5 στα παραπάνω, πολύ παραπάνω διψήφια. Μπορείς να ακολουθήσεις και κάποια στιγμή θα ακολουθήσεις. Ο Μέλη, παιδιά, θα παραμείνει στην... Θωμά μου, ο Μέλη θα παραμείνει στη Φενερμπαχτσέ. Ο Σίλβα είναι θορυκτό. Εγώ θα ήθελα επιθετικό όπλο όπως ο Τρέβιον Γουίλιαμς. Ο Κόουτς ξέρει καλύτερα. Και Μπόλη και Αγάπη, είσαι στο Δουβλίνο. Τι λες? Το πιο λιόλου στο μάλλον Δουβλίνο που έχει υπάρξει. Δουβλίνο είναι υπέροχο, πανέμορφο. Και φυσικά παρακαλάει ο Θωμάς για κλήρωση με London Lions. Καλά, άμα παίξουμε London Lions, νομίζω ότι θα είναι σαν να παίζουμε στο παλέ. Τα ελληνάκια εκεί του νησιού. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Πιστεύεις το 3 θα αποκτηθεί παίκτης Ευρωλίγκας? Θα αποκτηθεί σίγουρα ένας καλός παίκτης, φίλε Κοσμά. Ένας παίκτης με έφεση στο σκορ, με σουτ. Τώρα το αν θα έχει παίξει Ευρωλίγκα ή όχι δεν το ξέρω. Τρεις τέτοια αποκτήθηκαν φέτος από την ομάδα. Να δούμε αν θα αποκτηθεί και τέταρτος. Ο Νίκος ψήθηκε με τον Chris Silva. Εγώ, παιδιά, ακούστε λίγο πάλι, λέω έναν παίκτη τύπου Chris Silva. Υγιή βέβαια, έτσι. Γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει σούτ από τα 4-5 μέτρα, έχει τελειώματα κοντά στο καλάθι, έχει rebound, έχει κινήσεις, ήταν πάρα πολύ εκρηκτικός, δυναμικός. Νομίζω ότι έναν τέτοιο παίκτη θα κοιτάξει να αποκτήσει. Βέβαια, επαναλαμβάνω, για μένα θα ήταν πολύ πολύ ωραίο νέο να παραμείνει ο Αμίνου στην ομάδα, έτσι. Ο Λίντελ δεν είναι 4-5, φίλε μου Αλέξανδρε. Είναι παίκτης του 4, του 3, εκεί παίζει, ανάμεσα. Για τον Θανάση, Νίκο μου, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Όλες οι ενδείξεις, όλα τα μηνύματα λένε ότι θα έρθει στα δικά μας τα μέρη. Ο μάνατζερ του Νουά, Βαγγέλη, για κάποιο λόγο φέτος θέλησε να δείξει στον πελάτη ότι μπορεί να τον πάει σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, που δεν είναι αθέμητο αυτό. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα η οποία, με την οποία τη βοηθάς πολύ αλλά και σε βοηθάει πολύ, η οποία σε ανταμείβει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, τριετές, σχεδόν πάνω από 2 εκατομμύρια σύνολο, να σου λέει πάρε και άλλα 300 για να βγάλουμε το EuroLeague out, και εσύ να λες όχι, θα δω τις επιλογές μου στην Ευρωλίγκα, δεν είναι πολύ ωραίο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, επειδή είναι business το μπάσκετ, έτσι το αντιλαμβάνονται και στον Άρη. Στον Άρη βέβαια θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η ομάδα είναι ομάδα, δεν μπαίνει κανείς πάνω από αυτήν και δεν γίνονται εκπτώσεις και χάρες σε κανέναν. Επομένως είναι μια ευκαιρία να δείξει και ο Σπανούλης το ποιος θα είναι ακριβώς ο Άρης υπό τις δικές του οδηγίες. Ο Ηλίας χαιρετίζει τα παιδιά της Μονακού που πήραν το πρωτάθλημα. Ο Ηλίας λέει επίσης ότι τώρα ξέρουμε, λέει, ότι τι θα γίνει αν στραβώσει η δουλειά στον Άρη και ποιος θα πηδήξει πρώτος από το καράβι. Ήθελε να διαβάσουμε το μήνυμά του. Θεωρεί ότι ο Σπανούλης, δεν μου άρεσε η έλευση Σπανούλη για αυτό το λόγο, γιατί λιποτάκτησε και λιποψύχησε. Έτσι λέει ο Ηλίας. Γι' αυτό και σήμερα στέλνει ένα μπράβο στα παιδιά της Μονακό, παρόλο που τους παράτησε ο κόουτσου στα μέσα της χρονιάς. Ο προδότης ο Σπανούλης, Ηλία, πες το. Ο Ίνοχ θα παίξει σε κάποια άλλη ομάδα, φίλε Νεκτάρη, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον.

ενδιαφέρον από ομάδες για την απόκτησή του, θα παραχωρηθεί και θα παραχωρήσει τα δικαιώματα του Άρης για να παίξει άλλη ομάδα. Τώρα για τις δηλώσεις του Μάκη Αγγελόπουλου της ΑΕΚ, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, αλήθεια είναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι λογικές οι δηλώσεις που έκανε. Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο άνθρωπος ότι φαίνεται πως τον ξεπερνούν οι εξελίξεις και η ΑΕΚ χάνει πολύ από την εμπορικότητα και τη δυναμικότητά της λόγω Άρη και ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα το ότι προσπαθεί να δικαιολογήσει τη θέση του και το έργο του στην ομάδα, η αλήθεια είναι ότι έχει βάλει πολλά χρήματα, έχει κάνει πολύ καλό έργο. Εγώ την ΑΕΚ την υπολείπτομαι και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ αξιόλογος αντίπαλος και θα παραμείνει, άσχετα αν δεν μπορεί να ακολουθήσει τα οικονομικά δεδομένα του Άρη τη δεδομένη στιγμή. Έχει έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, έχει έναν καλό μηχανισμό απόκτησης παικτών. Θεωρώ ότι θα ενισχυθεί και αρκετά. Βέβαια τώρα το ότι όποιους παίκτες θέλαμε να τους κρατήσουμε, τους κρατάμε. Το Γκρέι ήθελε να τον κρατήσει ΑΕΚ, δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Το Χαραλαμπόπουλο ήθελε να τον κρατήσει ΑΕΚ, δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Τον Μπάρτλεϊ, αν ήθελε ο Άρης να τον πάρει, δεν θα μπορούσε να τον κρατήσει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος και αυτός προσπαθεί να υπερασπιστεί των θέσεων της ομάδας του. Τουλάχιστον είπε το αυτονόητο ότι ο μπασκετικός κόσμος του Άρη είναι πολύ πιο γνήσιος από αυτόν της ΑΕΚ. Ο Γιώργος λέει αν υπάρχει περίπτωση για ελληνικό διαβατήριο στον Πέτσι, φέτος δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ούτε τέτοια περίπτωση απόκτησης άλλου παίκτη. Για τον Φαλ, αγαπητέ φίλε Βασίλη, θα σου έλεγα ότι η φύση του τραυματισμού του είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Η ρήξη επιγονατίδας, την οποία έχω υποστεί και εγώ, ειδικά για ένα τέτοιο κορμί, μεγάλο, βαρύ, ταλαιπωρημένο, νομίζω ότι δεν ξέρω. Θα μου ήταν πάρα πολύ επίφοβη μια τέτοια μεταγραφή. Και μετά σχολιάζει για τον Πούρτιτς, το ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα. Βασίλη, σου απάντησα για τον Μπίρτς. Διαβάζουμε ότι ο Μπράντοβιτς απέρριψε τον Βαλαντσιούνας και ο Λιθουανός υπέγραψε στις Αλγύρης. Παρά τη φυγή του Φρανσίσκου θα έχει ο Μαδάρα. Όχι, δεν πιστεύω ότι απέρριψε τον Βαλαντσιούνας ο Μπράντοβιτς, φίλε. Απλά θεωρώ ότι ο Βαλαντσιούνας είχε πάρει την απόφασή του και είχε συνομιλήσει από την περσινή χρονιά, μετά την απόρριψη του Παναθηναϊκού, να πάει εκεί. Αυτό πιστεύω. Και φυσικά λες για την αναβάθμιση δική μας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Από το Forrester πήγαμε στο Beach. Γιάννη, τώρα που ο άλλος Γιάννης πήγε στους Heat, πότε έρχεται ο Θανάσαρος? Απαντήσαμε και στο θέμα του Beach για το αν θα είναι πεντάρι ή όχι και για οτιδήποτε άλλο. Για το Θανάσαρο κάνουμε λίγο υπομονή, παιδιά. Θα το δούμε τι θα γίνει. Γιάννη, για εμάς που δεν έχουμε διαρκείας και θέλουμε φέτος, θα γίνει πόλεμος μέσα στη Μόρ 1 Ιουλίου, 11 η ώρα. Μιλάμε για παροξυσμό Αριανάρα. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, παιδιά, δεν θα έμπλεκα με τη Μόρ. Θα ήμουν έξω από την μπουτίκ της Sky Aris 1 Ιουλίου. Και θα είχα και στο κινητό μου έτοιμη την εφαρμογή της Μόρ, που είναι και νέος χορηγός Sky Aris, έτσι. Για να την καλωσορίσουμε. Δευτέρη, εσύ λες ότι θα κρατούσες για τριάρι τον Χάρελ, αλλά η ομάδα έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και δυστυχώς ο Ρόνι Χάρελ είναι ένα κλικ κάτω. Θα μπορούσε να είναι 8ος παίκτης του Άρη, 8ος ξένος, αλλά από τη στιγμή που ήρθαν έτσι τα πράγματα και η ομάδα έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί πάρα πολύ ποιοτικά, πηγαίνει σε άλλη πίστα.

Λέει ακόμα και η Λάρισα Γιάννη βρήκε επενδυτή και εμείς περιμένουμε τον Καρυπίδη που υποτίθεται ότι πουλάει. Η Λάρισα, Ανδρέα μου, είναι ένα διαφορετικό καράβι. Ένα διαφορετικό καράβι είναι ο Άρης. Ο Καρυπίδης θα αποφασίσει το αν και το πότε θα φύγει από τον Άρη. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Αλλά θα κάνουμε να κινηθούν διαδικασίες θεσμικά. Γιατί με το θέλω να φύγει ο Καρυπίδης, δεν θα φύγει ο Καρυπίδης. Επομένως, παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε βαθιές ανάσεις και κάντε υπομονή, γιατί έχει ακόμα δρόμο το πράγμα στην ΠΑΕ. Καλημέρα και από μένα. Δεν έχουμε μένουμε κάποια εξέλιξη. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε τίποτα μέχρι να ολοκληρωθούν τώρα και τα προκριματικά του παγκοσμίου με τις εθνικές ομάδες. Εκεί είναι ο Μοκόκα με τον Νουά. Συμπαίκτες και τα λένε. Αν ήθελα τον 37η Καλάθη σε εμάς. Πάνω είναι πολύ καλός παίκτης ο Καλάθης. Μπορεί να μην είναι στην πρώτη του Νιώτη, αλλά έχει να δώσει 15-20 ποιοτικά λεπτά μπάσκετ. Αν μπορεί σε αυτά, βέβαια δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίζει τι λεφτά παίρνει όχι. Το 1,1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο που πήρε από τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλά χρήματα. Αλλά ο Καλάθης είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός όμως. Δεν πρέπει να τον υποβαθμίζουμε και ούτε να υποβαθμίζουμε τις επιλογές οποιοδήποτε αντιπάλου, όσο και να τον, όσο και να μας αρέσει. Δημήτρη, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με υποθέσεις και από τη στιγμή που ο Σιάο είναι στο Real Estate και ο Αντετοκούμπο μπορεί να είναι στο Real Estate και από τη στιγμή που, γιατί δεν γίνεται, το έχω πει πολλές φορές ότι καλό θα ήταν ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης να κάνει μια επαφή, μια επικοινωνία με τους ανθρώπους της ΚΑΕ, με τον κύριο Διακογιάννη, τον κύριο Αντωνιάδη και να θέσουν στον κύριο Σιάο το θέμα αυτό. Μήπως και μπορεί να βοηθήσει. Την αγάπη μου στον φίλο τον Γιάννη. Από Πράγα εγώ παρακαλάω για Σλάσκι, είναι δίπλα η Πολωνία. Ο φίλος ο Τζόνις θέλει τη Σλάσκ για να πάμε και να έρθει βόλτα στο ευρωπαϊκό μάτς. Καλησπέρα Γιάννη, αν μείνει ο Νουά, αποκτηθεί και ο Θανάσης, θα πάρουμε παίκτη στο 4-5. Θα εξαρτηθεί φίλε Απόστολα από το τι θα γίνει με το τριάρι και τι θα γίνει με κάποιες από τις ελληνικές επιλογές που μπορεί να μας ενδιαφέρουν. Τι θα γίνει δηλαδή με το Λιόπουλο, τι θα γίνει με Λαρετζάκη που δίνω πάρα πολύ μικρές πιθανότητες. Θεωρώ ότι ο παίκτης αυτός θα παίξει στην ΑΕΚ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι η ΚΑΕ έβγαλε προσφορά για τα περσινά είδη 20% έκπτωση μόνο από το κατάστημα. Για εμάς από μακριά θα ήταν καλό να υπάρχει η διαμέρημνα. Είναι μια καλή κίνηση από την ΚΑΕ. Θεωρώ ότι όταν θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η ΚΑΕ την μπουτίκ, φίλε, θα μπορεί να κινηθεί πολύ πιο σύγχρονα και ακόμα και στο κομμάτι το εμπορικό και με το e-shop. Ο Μπίρτσιπο έχει υπογράψει, Στέφανε. Το απόγευμα ανακοινώνει το συμβόλαιό του θα είναι μονοετές. Προφανώς φίλε Στέφανη, η αλλαγή ατζέντη του Μοκόκα καθυστερεί την ανακοίνωση του παίκτη με το γεγονός ότι ο παίκτης με τον Μοκόκα μπορεί να είχαν ένα συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο δεν έχει ακόμα εκπνεύσει.

αν φέτος παίξει ο Θανάσης σε εμάς σε μια τριετία, μπορεί να έρθει ο Γιάννης. Στην αλήθεια, όχι φανταστικά σενάρια και επιθυμίες. Μα η ερώτηση που κάνεις είναι υποθετική και μόνο υποθετική μπορεί να είναι η απάντηση, ρε Άρη. Τι να σου πω, να σου πω ένα μη φανταστικό σενάριο. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Σενάριο είναι η ερώτηση που κάνεις. Δεν μπορεί να είναι μια απάντηση διαφορετική από εικασία. Χαιρετίσματα, λέει, στον οπαδό του συμπολίτη, τον Ηλία. Από χθες έχουν πάρει γραμμή με αφορμή το πρωτάθλημα της Μονακού και λένε, γράφουν παντού τα ίδια για το Σπανούλη. Πόνος λέγεται, καθίστε εκεί με τον προπονητή, λέει, και λοιπά, και αφήστε μας εμάς τους προδότες. Τα 50 εκατομμύρια του Παναθηναϊκού είναι αντίστοιχα 25 δικά μας με τα έξτρα έξοδά του. Το θέμα είναι ότι τα 50 του Παναθηναϊκού δεν είναι βιώσιμα, λέει ο φίλος ο Απόστολος. Εντάξει, επίτρεψέ μου, φίλε, να σου πω ότι ο Γιαννακόπουλος τα κάνει όλα βιώσιμα, να ξέρεις. Γιάννη, είπε ότι μας έσω ο Αγγελόπουλος. Τι γνώμη έχεις? Έχει δικαίωμα να πει ότι θέλει ο κύριος Αγγελόπουλος για ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν τελείωσε ποτέ. Ότι θα το παίρνει ΑΕΚ και ότι θα έπεφτε ο Άρης. Πες το φίλο που λέει για τον επενδυτή στη Λάρισα ότι η Λάρισα χθες έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι σταματά μαζί του οποιαδήποτε δουλειά, καθώς είναι αφαιρέγγιος, και έτσι το έγραψαν κατά λέξη. Μάλιστα. Δεν μπορώ να ακολουθώ, παιδιά, τώρα για όνομα του Θεού, έτσι. Το ρεπορτάζ της Λάρισας και να κάνουμε συσχετισμούς. Έπεσε η ομάδα της Λάρισας, έπεσε στη Β' Εθνική. Έγιναν οδομαχίες, έγινε σκοτωμός στην πόλη. Και εμείς κάνουμε τώρα συνειρμούς και συσχετίζουμε καταστάσεις εδώ με τη Λάρισα. Τώρα που υπέγραψε και η Real την ανανέωση με την Euroleague τη δεκαετή, βλέπω το NBA Europe να πιάνει πάτο, λέει ο Νεκτάριος. Η αλήθεια είναι, φίλο, ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη αυτή, αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν και ρήτρες αποδέσμευσης. Δεν σημαίνει κάτι για το NBA Europe, απλά σημαίνει ότι δεν πείθει ακόμα το εγχείρημα και σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που θα γίνει κοντά στα επόμενα 1-2 χρόνια. Κώστα, μην με ρωτάς αν θα υπάρξει κατάληξη η υπόθεση της ΠΑΕ. Δεν το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Ελπίζω και εύχομαι να έχει. Ο Δημήτρης λέει, Γιάννη, καλησπέρα. Αν πάρουμε ένα τριάρι σε συνδυασμό με το Θανάση και ίσως τον Τολιόπουλο, δεν θεωρείς ότι μαζεύονται πολλοί σε ποιότητα καλοί παίκτες? Φοβάμαι μήπως υπάρχουν θέματα για το ποιος θα πρωτοπαίζει. Δύο διοργανώσεις, πολύ απαιτητικές, στις οποίες θέλει ο Άρης να πρωταγωνιστήσει. Προβλήματα τραυματισμού μες στη χρονιά, πολλά ζητήματα. Και με το rotation του Σπανούλη δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιος πρόβλημα. Ο Δημήτρης από τα Μουδανιά ψήθηκε προχθές με την συνέντευξη Γρηγορίου που άκουσε. Τον χαρακτηρίζει μετρημένο και φιλόδοξο και πιστεύει πολύ σε αυτόν. Καθαρά και μόνο επιχειρηματικά, για ποιο λόγο κάποιος να πάρει τον Άρη? Στο μπάσκετ υπήρχαν λόγοι, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν? Δημήτρη, σου είπα ότι το έργο της διπλής ανάπλασης δίνει τη δυνατότητα επένδυση σε κάποιον, ο οποίος μέσα σε όλο αυτό το project που θα επενδύσει θα πάρει και την ΠΑΕ. Μόνο από αυτή την άποψη, γιατί νομίζω ότι κανένας σοβαρός πραγματικά επενδυτής ή παράγοντας επιχειρηματικός δεν θα πλησίαζε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Άποψη για φανέλες Πούμα στο μπάσκετ? Θα τις δούμε, φίλε Κώστα, και θα κρίνουμε. Το ζήτημα είναι να είναι καλές, να είναι ποιοτικές, να υπάρχουν ποιοτικά προϊόντα και στην μπουτίκ, να μπορέσουν να δοθούν στην ομάδα πολλές δυνατότητες για να εμφανίζεται όπως πρέπει να εμφανίζεται μια ομάδα σαν τον Άρη. Αν έχει λογική τώρα, μου λες, Αλέξανδρε. Κοίτα, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο είπε μόνος του ότι κάποια στιγμή θα έρθω και θα κλείσω την καριέρα μου στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο υπέγραψε τώρα και έχει ένα χρόνο να παίξει στους Miami Heat και μετά θα επιλέξει είτε θα κάνει τριετές είτε τετραετές. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Λογική και μπάσκετ και business δεν πάνε μαζί.
Για τον Τανούλη, ναι, κάναμε μονοετές συμβόλαιο, φίλε. Γιατί δεν κάναμε μεγαλύτερο συμβόλαιο, ήταν κάτι που το συμφώνησε και ο Άρης και ο Τανούλης. Και ο Άρης θέλει να δει πώς είναι ο Τανούλης με τον τραυματισμό του και να τον δει πώς προσαρμόζεται. Και ο Τανούλης θέλει να δει πώς λειτουργεί η ομάδα και τι ρόλο έχει για αυτόν και τι χρόνο συμμετοχής θα έχει και πώς θα είναι. Αυτά τα πράγματα έτσι πηγαίνουν. Όταν υπάρχουν καλές σχέσεις και σχέσεις εμπιστοσύνης, δεν φοβάσαι. Ναι, χάλασε από ό,τι μου λέτε η δουλειά στον Γκάμπο με τη Λάρισα. Ανεξάρτητα από το αν χάλασε ή δεν χάλασε, ρε παιδιά, μπορούμε τώρα να κάνουμε συνειρμούς και συσχετισμούς. Δεν υπάρχει, φίλε Κωνσταντίνε, κάποια απόφαση σχετικά με το Λιόλιο, την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον Προμηθέα κλπ. Δεν νομίζω ότι θα έχει ζήτημα ο Προμηθέας που συνεχίζει να κάνει κανονικά μεταγραφές. Ο Κωνσταντίνος λέει ο Τολιόπουλος έχει ψιλοξεκαθαρίσει ότι όχι απλά θα μείνει στον Παναθηναϊκό αλλά πιθανόν να ανανεώσει κιόλας με αυξημένες αποδοχές. Δεν ξέρω γιατί συζητείται ακόμα σαν θέμα. Καταρχήν δεν ξέρω πού το ψιλοξεκαθάρισε αυτό, Κωνσταντίνε, γιατί επίτρεψέ μου να έχω προσωπική άποψη για το θέμα Τολιόπουλος. Το σίγουρο είναι ότι έχει κλειστό συμβόλαιο και σίγουρο Τολιόπουλος ήθελε να πάρει αύξηση αποδοχών. Αν θέλει να τον κρατήσει ο πρόεδρος, θα την πάρει και θα μείνει. Από εκεί και πέρα, ο Άρης δεν μπορεί να κάνει κάτι για παίκτες που δεσμεύονται με συμβόλαιο με άλλες ομάδες. Αν ο Τολιόπουλος μείνει ελεύθερος, ξέρει τις προθέσεις του Άρη, το ρόλο που θα έχει στο Άρη, στον Άρη, τα λεφτά που θα πάρει στον Άρη, όλα τα ξέρει. Ωραίες οι φανέλες, φίλε Ντένις, αλλά πούμα θα είναι. Και όχι η εταιρεία που στέλνεις.

Φίλε Ηλία, το μήνυμά σου το σχολίασαν πάρα πολύ αρνητικά. Δεν ξέρω αν είχες τους 5-6.000 αριανούς που πήγαν και υποδείχθηκαν το Σπανούλι. Δεν ξέρω τι επιχείρημα θα μπορούσες να τους θέσεις. Πρέπει να ξέρεις ότι στον Άρη ήρθε ο πιο κατάλληλος προπονητής που μπορούσε να έρθει για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ο καταλληλότερος, η πιο σπουδαία προσωπικότητα που θα δώσει στον Άρη έγκλη, θα δώσει στον Άρη πνεύμα νικητή, θα δώσει στον Άρη όλα τα στοιχεία που του έλειπαν. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε κάποιον γιατί είναι επαγγελματίας, ούτε να κατηγορούμε κάποιον που κάνει καριέρα. Για ποιο λόγο όταν μια διοίκηση αθετεί τις υποσχέσεις της φεύγει? Αυτές τα ηρωικά και τα άλλα τα συναισθηματικά σας δεν έχουν σχέση με το χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ. Δεν μπορούσε να υπάρχει καλύτερη επιλογή προπονητή στον Άρη από τον Σπανούλη. Καμία. Η Πούμα, αν θα ντύνει και τις ακαδημίες που πήρε ΚΑΕ, νομίζω ναι, φίλε Μάρκο. Νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που το τμήμα, οι ακαδημίες του μπάσκετ ανήκουν στην ΚΑΕ, ό,τι έχει να κάνει με μπάσκετ και ΚΑΕ θα είναι Πούμα. Αυτή τουλάχιστον η λογική. Ο Λαρετζάκης, φίλε Κωνσταντίνε, δεν θα φύγει από την Αθήνα, πιστεύω. Θα μείνει στην ΑΕΚ. Προσωπικά, αν με ρωτούσες δηλαδή, δεν τρελαίνομαι για την προοπτική του Λαρετζάκη. Παίρνω ότι είναι λίγο περίεργος με τα αποδυτήρια. Θεωρώ ότι είναι και ένας παίκτης ο οποίος βγάζει ένα σταριλίκι, ρε παιδί μου. Έχει κερδίσει και το παιδί πολλούς τίτλους κλπ. Είναι χορτάτος. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Βέβαια έχει πάρα πολύ καλή σχέση με το Σπανούλη, οπότε η δική μου γνώμη περισσεύει. Αλλά θεωρώ ότι ο Λαρετζάκης είναι πολύ κοντά στο να καταλήξει στην ΑΕΚ. Αν δεν έρθει ο Τολιόπουλος, κλείνουμε στα γκάρ ή υπάρχει πιθανότητα να κοιτάξουμε άλλον Έλληνα μόνο, Νίκο? Τα γκάρ θα κλείσουν με τριάρι. Έστω small forward. Γιάννη, πιστεύεις ότι η ομάδα θα πάρει κάποιο τριάρι σίγουρα ή θα εξαρτηθεί από κάποια άλλη μεταγραφή? Νομίζω ότι η ομάδα πρέπει να πάρει τριάρι. Θέλει έναν καθαρό εμοσουτέρ, έναν εκφραστή επιθετικό στην περιφέρεια με πάρα πολύ καλό σούτ. Αυτή είναι η άποψή μου. Και διάβαζα λίγο νωρίτερα, σας είπα χθες, κάνω διάφορες βόλτες στα site και βλέπω για την Ευρωλίγκα τι συμβαίνει. Ο Λάρκιν είναι η μεγάλη μεταγραφή που πάει να κλείσει η Φενέρ Μπαχτσέ. Νομίζω ότι θα τον πάρει από την ΕΦΕΣ τελικά. Και μάλιστα η Φενέρ Μπαχτσέ παρακολουθεί πάρα πολύ διακριτικά και είναι έτοιμη να κάνει πρόταση και για τον Σίλτς, ο οποίος έχει δύο επίσημες προτάσεις αυτή τη στιγμή στα χέρια του από την ΕΦΕΣ Πίλσεν και την Μπαρτσελώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Σίλτς να καταλήξει σε ομάδα εκτός Ευρωλίγκας, παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλετε στο μυαλό σας, γιατί πολλές φορές γράφτηκε το όνομα. Ο Σίλτς θα παίξει είτε στην ΕΦΕΣ, είτε στην Μπαρτσελώνα, είτε αν κάνει την Κόντρα Ρελάνς και τον πάρει η Φενέρ, που το θεωρώ και πολύ πιθανό. Ο φίλος ο Κωστής λέει ότι γενικά, λέει, στην κουλτούρα μας δεν νομίζω ότι ταιριάζει πολύ ο Λαρετζάκης. Για τον Καλάθι λέει με 300-400 χιλιάρικα θα ήταν μια χαρά. Με τα λεφτά που ακούστηκε μια χαρά, λέει, με τίποτα. Δεν παρακολουθώ, παιδιά, τα της ΑΕΛ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τώρα ένας μου λέει ότι ήταν για ναυάγιο και τώρα πάει να γίνει. Ρεπορτάζ ΑΕΛ, επιτρέψτε μου να μην το πολύ παρακολουθώ. Ο Μάριο Χεζόνια επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ σοβαρές προτάσεις από πολύ σοβαρές ομάδες Ευρωλίγκα και εννοείται ότι θα παραμείνει εκεί. Νομίζω ότι για τα μεταγραφικά είπαμε αρκετά πράγματα.
ήθελα να σας πω κάτι ρε παιδιά. Με πιάνει ώρες-ώρες η ανάγκη και θέλω να δω κάποια παιχνίδια από το παρελθόν. Κάποια παιχνίδια παλιά του Άρη, από την εποχή της παντοκρατορίας, της αυτοκρατορίας, μέχρι και γενικώς πιο πρόσφατα παιχνίδια. Έβαλα λοιπόν χτες βράδυ στο σπίτι μου, έβαλα ένα ουισκάκι. Ήθελα πάρα πολύ να δω, να ξαναδώ, είχα λησμονήσει ένα παιχνίδι το 96, ήταν χειμώνας προς άνοιξη, ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης με τον ΠΑΟΚ γηπεδούχο στο παλέ, ΠΑΟΚ Άρης 74-86 είχαμε κερδίσει με ένα τρομερό μάτς που είχε κάνει ο Ρον Έλλης και ο Έντι Στόουκ, αν το θυμάστε. Ο Ρον Έλλης την προηγούμενη μέρα είχε χτυπήσει τον Αγγελίδη στην προπόνηση και του είχε προκαλέσει διπλό κάταγμα στη γνάθο. Πολύ σοβαρό τραυματισμό. Είχαν πλακωθεί άσχημα και τον είχε χτυπήσει. Και έκατσα και είδα αυτό το μάτς χθες. Εμείς ήμασταν στην πλευρά των φιλοξενούμενων στο παλέ. Είχαμε τις 7, 8, 9, 10. Τότε για κάποιο λόγο είχαν μεγαλώσει το άνοιγμα. Δηλαδή 5-6 ήταν κλειστοί. Ένα μικρό κομμάτι της 5 είχαν οι γηπεδούχοι και παραπάνω από τη μισή 5 και 6 ήταν κλειστές, σαν θύρες. Και είδα αυτό το μάτς. Και βλέπα, καταρχήν εντάξει, ο Έλλης τι αθλητής, πέρα από το ότι ήταν τσόγλανος και καθήκη μεγάλο, τι αθληταράς ήταν αυτός ο τύπος, τι ενέργεια είχε και τι απίστευτη εμφάνιση έκανε σε εκείνο το μάτς. 30 πόντους, 10 rebound και 5 κλεψίματα, είχε χαθεί η μπάλα. Ο Έντι Στόουκ, ο οποίος είχε κάνει Χάρολντ Έλλης, τι είπα, κάτι άλλο είπα? Αντώνη, είπα κάτι άλλο? Όχι, Χάρολντ Έλλης. Ρον είπα? Αν είπα Ρον, συγγνώμη, ο Χάρολντ Έλλης. Έβλεπα λοιπόν τον Χάρολντ Έλλης, τι παικτάρα, τι αθλητικός, τι τρομερός, sorry ρε φίλε Κώστα. Ο Χάρολντ λοιπόν Έλλης ήταν εκπληκτικός πραγματικά και έκανε ένα υπερμάτς. Και είχε κάνει και τρομακτικό μάτς, φοβερό μάτς, ο Έντι Στόουκ. Ο Έντι Στόουκ ήταν ο ψηλός που παλιά είχε παίξει και στο Μανιόνιο, αν θυμάστε. Είχε αντικαταστήσει τον Σαμίρ Γκούντα στα μέσα της χρονιάς. Τον είχε φέρει ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Σε εκείνο το μάτς, αν και ήταν φορτωμένος με, και έμεινε αρκετήρα στον πάγκο, ο φίλος μου, είχε κάνει ένα τρομερό μάτς ο Έντι Στόουκ με 17 πόντους και 16 rebound. Ήταν συγκλονιστικός. Όχι, δεν ήταν από το αρχείο του Πέγκου, φίλε Ανδρέα, το οποίο φυσικά είναι και πολύ πλούσιο και έχει πολλά, πολλά ωραία πράγματα για τον Άρη. Αλλά ήταν τρομερό το μάτς αυτό. Κάθισα και το είδα ολόκληρο. Ο ΠΑΟΚ τότε είχε τον Στογιάκοβιτς στα καλύτερά του λίγο πριν φύγει για το NBA. Εκπληκτικός παίκτης. Είχε τον Μπρέλεβιτς, όχι στην πρώτη του νιώτη, αλλά εξακολουθούσε να είναι ένας killer. Είχε τον Μπουντούρη στα πολύ καλά του. Είχε Γκάρετ Φάντεμπεργκ δίδυμο ξένων. Μπαλογιάννη, Ρετζιά, Μαματζιόλα, Σωτήρη Νικολαίδη κλπ. Και ο Άρης είχε τον Παναγιώτη Ολιαδέλη και τον Γιάννη το Σιούτη στο Ασώδιο. Στο 3 είχε τον Χάρολντ Έλλης και από πίσω είχε τον Γιώργο τον Χρυσαθόπουλο που σε εκείνο το μάτς έκανε μαγική εμφάνιση ερχόμενος από τον πάγκο. Είχε τον Σέρτζιαν Καραγεωργίου. Είχε τον Μίσκο το Μισούνοφ, ο Ντίνος Αγγελίδης που ήταν τραυματίας, τον Ιγκόρ το Μωραΐτη. Και είχαμε κάνει ένα... Ήταν ισορροπημένο το μάτς για ένα μεγάλο του κομμάτι. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου μας είχαν φύγει 10 πόντους. Το μαζέψαμε, πήγε μέχρι τους 12 πόντους, το μαζέψαμε. Με αλλεπάλληλα κλεψίματα και καλάθια του Έλλης. Και βέβαια ήταν ένα φοβερό μάτς το οποίο κάθισα και το είδα και έλεγα τι ματσάρες έχουμε δει και τι παικταράδες έχουμε δει γενικότερα.
Το 65-64 με το καλάθι του Αγγελίδη εκείνα τα Χριστούγεννα, φίλε Ανδρέα, το είδα, ήμουνα στο Μεσολόγγι, στο κέντρο νοσηλέκτου του Μεσολογγίου. Ευτυχώς είχα αξιωματικό αριανό επόπτη εκείνη την ημέρα και είχα γλιτώσει τη φυλακή, γιατί έγιναν διάφορες ασχήμιες στο καψίμι με το που έβαλε το καλάθι ο Αγγελίδης. Του στείλα, ανέβηκα στα τραπέζια και έδειχνα στους πίσω μου πράγματα που δεν έπρεπε να δείξω. Ήτανε μαγικό. Είχαμε τον Σούλτο Μαρκόπουλο προπονητή, είχαμε τον Άκη τον Πυργίδη, τον συγχωρεμένο τότε έφορο, τον Ζόραν Λούκιτς, τον Ζόραν Λούκαϊτς, συγγνώμη, είχε ο ΠΑΟΚ προπονητή, με τον Ιτούδη βοηθό. Η αλήθεια είναι ότι στο πρωτάθλημα είχαμε 2-0 και στα play-off δεν τα πήγαμε καλά, φίλε Δημήτρη, έχεις δίκιο. Αν και είχαμε τελειώσει τρίτη ή τέταρτη, νομίζω τέταρτη είχαμε τελειώσει στην κανονική περίοδο. Απλά κάθισα και είδα, ξέρεις, βλέπω τα παλιά τα μάτς μερικές φορές, παιδιά, και νιώθω την ανάγκη να δω κάποια μάτς, νιώθω την ανάγκη να δω τον κόσμο, να ακούσω τα συνθήματά μας ξανά, και μια τρομερή δίψα που υπήρχε, παρά το γεγονός ότι ήταν μια εποχή που είχαμε χάσει τα σκύπτρα στο ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή ετοιμαζόμασταν τη μεθεπόμενη χρονιά να πάρουμε το κύπελο, το κόρατς, και φυσικά το κύπελο των απλήρωτων. Είχε έρθει το Τωρίνο το 93, ένα κύπελο Ελλάδος το 92, και ήταν το τελευταίος μας τίτλος. Μετά είχαν έρθει το 97-98. Και μετά ο επόμενος τίτλος ήταν το 2004 στη Λαμία, και έκτοτε δεν ξαναπήραμε τίτλο. Ζέλικο Λούκαϊτς και όχι Ζόραν. Οκ, φίλε Ανδρέα, σας ευχαριστώ που με διορθώνετε. Ναι, ήταν Κυριακή των Βαϊών. Ναι, νωρίς ήταν, όντως. Τότε είχε γίνει, λοιπόν, το μάτς 31 Μαρτίου, Κυριακή των Βαϊών. Ναι, Κώστα, και μετά συμπληρωνόταν και με το άσε να χαιρετήσει και ο Λιαδέλης, Χαροντέλης, Χαροντέλης. Ήταν το σύνθημα αυτό και το συμπληρώσαμε και με Παναγιώτη Λιαδέλη.

0: Όχι φίλε, έπαιξες το ρόλο σου, να ξέρεις Γιώργο. Ναι, ήταν και το Champions Cup του 2003. Με συγχωρείς φίλε Χρήστο, το ξέχασα. Το τρίτο μας ευρωπαϊκό τίτλο, έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ. Έχω αρχίσει και ξεχνάω πολύ παιδιά. Βλέπετε και ονόματα και τίτλους. Να βοηθάτε λίγο τον Μπαρμπαγιάννη. Σε εκείνο το μάτς ήμασταν με το παιδικό του ηφαίστου στο Βελιγράδι. Και το Βελιγράδι με μηδενική επαφή τηλεφωνική. Κοιμόμαστε το βράδυ του αγώνα και το πρωί που ξυπνήσαμε παλεύαμε να βγάλουμε γραμμή και μόλις βγάλαμε το πρώτο και μοναδικό πράγμα που ρωτήσαμε ήταν πόσο έληξε το μάτς. Και με το που μάθαμε τη νίκη ουρλιάζαμε στο λόμπι του ξενοδοχείου που μέναμε αξέχαστο, λέει ο φίλος ο Τάκης, σε κάποιες άλλες εποχές. Δεν υπερασπίζει, δεν χρειάζεται να υπερασπίσει τον Αγγελίδη φίλο. Ο Χάρολντ Έλλης ήταν πραγματικό θαύμα της φύσης και δύναμης. Και ήταν και τρελάκια, ήταν ψυχάκια ο Χάρολντ. Και στην Πάτρα είχε πλακώσει κόσμο στο ξύλο. Και στο NBA είχε πλακώσει κόσμο, ήταν θηρίο απίστευτο. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή ψηλά στην 9. Ήμουν ο Έλλης, ήταν ασταμάτητος. Έκλεβε τις μπάλες και έφευγε στον ευνηδιασμό, λες και ήταν αέρας, λες και ήταν νερό. Όλα αυτά τα ωραία με τα συνθήματα με τον Χάρολντ Έλλης που θυμάται και ο Γιώργος. Ο Elevator όπως λέει ο Ηλίας. Έτσι Νίκο, σωστά το θυμάσαι το μήνυμα. Απίστευτη παικτάρα ήταν ο Χάρολντ Έλλης. Ήταν πολύ καλά, δεν ήταν ο πιο χορταστικός ξένος παίκτης όλων των εποχών. Φίλε, καλέ, μην είσαι υπερβολικός. Όταν έχει παίξει την ομάδα σου ο Ρόι Τάρπλεϊ, δεν μπορείς να λες κάτι τέτοιο. Έχουν παίξει θηρία ξένοι στην ομάδα μας. Μην ξεχνάς ότι και τον Βόλτερ Μπέρι εμείς τον είχαμε φέρει στην Ευρώπη. Ήταν πολύ σπουδαίος παίκτης και ήταν πολύ ιδιαίτερος παίκτης ο Χάρολντ Έλλης. Ο Στέφανος θυμάται παλιά μάτς τώρα και μου μιλά για την άμυνα του Σιγάλα στην Πηλαία. Το έλα γόρι μου. Ναι φίλε Κωνσταντίνε, σωστό είναι αυτό που λες ότι η Παρτιζάν έδινε τα ίδια χρήματα στον Καλάθι αλλά για μονοετές. Το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ ήταν το διετές κλειστό φυσικά. Πάντα παίζει ρόλο αυτό. Γι' αυτό και με τον Φαλ υπάρχει πρόβλημα. Πρόβλημα. Του έχουν προτείνει κάποιες ομάδες μονοετές συμβόλαιο, ο ίδιος θέλει κλειστό διετές. Δεν δίνεις εύκολα κλειστό διαιτές σε έναν άνθρωπο με τόσο σοβαρό τραυματισμό στην υπηγονατίδα. Καλησπέρα, ποιος είναι ο πιο παλιός αγώνας μπάσκετ που μπορείς να δεις στο YouTube άραγε? Μιχάλη μου, δεν ξέρω, αλήθεια δεν το έχω ψάξει. Εγώ έχω και τις βιντεοκασέτες σε μια... Έχω βιντεοκασέτες από μάτς απίθανα, δηλαδή από Δάφνη Άρης. Έχω Άρη Sporting, έχω Άρη Ηρακλής παλιά, Άρη Ολυμπιακός κάτι 30-35. Έχω το θεωρώ ένα από τα πιο ωραία μάτς, από τα πιο μεγάλα μάτς του Νίκου Γκάλη με τη φανέλα του Άρη. Ήταν τα Θεοφάνεια Πανιόνιος Άρης με Στόικο Βράγκοβιτς, νομίζω ήταν το 89, το σεζόν 89-90, ναι. Πανιόνιος Άρης στη Νέα Σμύρνη, τα Θεοφάνεια, με 45 πόντους ο Νίκη είχε κάνει ένα τρομακτικό μάτς. 83-89, 85-89 τελικό σκορ. Αλλά ήταν κάτι οργιώδη καλάθια του Νίκου Γκάλη που τα βλέπεις, τα ξαναβλέπεις. Μα τώρα είναι δυνατόν. Ένα από τα μάτς που και αυτό το είδα πρόσφατα. Εκείνο το μάτς Δημήτρη που έκανε η Γκόρη ήταν το καλύτερο με την Αρμάνι τότε, Τρέισερ μάλλον Μιλάνο, που είχαμε χάσει την παράταση στο παλέ, είχε βάλει 17 πόντους ο Γκόρη. Μας είχε ισοφαρίσει ο Αντωνέλο Ρίβα στην εκπνοή με τρίποντο και χάσαμε στην παράταση. Τότε μάρκαρε τον Ντάρελ Ντόκινς, ο Βασίλης Λιπηρίδης, εκείνο το κτίνο στο απίστευτο. Πριν πριν την έναρξη επεισόδια στη θύρα τους με τα εσωτερικά τους. Τότε η Νεάπολη με το έτσι θέλω κατέβασε τον τότε αρχηγό του Στάσο το Μασκοφόρο και τον έριξε στους αστυνομικούς. Ποτέ δεν είχαν ευκαιρία να δείξουν, λέει, το ποιόν τους. Α, εσύ λες τώρα τα εσωτερικά τους. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν μπλέκουμε εμείς αυτά. Να βγάλω στον αέρα του Χάρολντ Έλις να τον ακούσουμε. Να τον ψάξω, ρε παιδιά. Τον ψάξω με χαρά. Ο Βίκτορας στείλει ένα φοβερό μήνυμα από την Καστοριά για το μάτς, λέει, που θυμάμαι. Το ΠΑΟΚ και χωρίς τον Τίνο. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο? Απίστευτα μακριά χέρια ο Χάρολντ Έλις. Την επόμενη χρονιά είχε πάει, αν θυμάστε, στον Απόλλωνα Πάτρας και μετά είχε πάει στο Μαρούσι, νομίζω, και μάλωσε με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή και έφυγε. Μόνο σε εμάς δεν έκανε καλά παιχνίδια ο Μπέρι, λες και ήταν άλλος παίκτης. Θα διαφωνήσω, φίλε μου. Στο μάτς το οποίο το πρώτο που είχε κάνει τον ντεμπούτο του στο Παλέ με τη Λεβερκούζεν ήταν πρώτο σκόρερ. Δεν... ήταν άλλα τα πράγματα που ζήγησαν τότε. Εντάξει, ο Μπέρι ήθελε μπάλες πολλές. Είχαμε τότε τον Φίσερ προπονητή που δεν μπορούσε να διαχειριστεί κάποια πράγματα. Τρελάθηκε και ο Γκάλης. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε σύντομα η θητεία. Και στη δεύτερη του θητεία, όταν επανήλθε κάποια στιγμή ο Μπέρι, πάλι είχε βοηθήσει σε ένα διπλό με τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΆΚΑ που κυνηγούσαν ο παδί του Παναθηναϊκού, τον Σιμεωνίδη, και είχε πετάξει ο Περτεντέρη στο μπουκάλι. Ο Μπέρι είχε 12 πόντους με 66 δίποντα στην επάνωδό του με τη φανέλα του Άρη. Τον είχε φέρει ο Σούμποντης τότε. Ο τωρινός elevator θα έρθει, θα έχουμε τρελό πάρτι στην κερκίδα. Για το Θανάση μάλλον το λες. Ένας φίλος λέει ότι τον Μπέρι δεν τον έφερε ο Άρης στην Ευρώπη, τον έφερε στην Ελλάδα ο Άρης. Στην Ευρώπη τον έφερε ο ένας, λέει, Βάλβι Τζιρόνα και ο άλλος, λέει, η Νάπολη. Οκ, okay, παιδιά, στην Ελλάδα τον έφερε ο Άρης. Σε ποιο μάτς λέγαμε με τον Στόγια να ανοίξει τρίποντο? Με τον ΠΑΟΚ ήτανε. Όχι, είχε σουτάρει τρίποντο στο Γιάννη Βράγκοβιτς. Σε μάτς με ΠΑΟΚ που ουσιαστικά τελείωνε το πρωτάθλημα και ήταν μια εβδομάδα πριν τους περιλάβουμε και στο κύπελο, στο ΣΕΦ. Στο τελικό που είχε γίνει στο ΣΕΦ τότε και πήραμε τον double. Ναι, ήταν τρομερός ο Νίξ εκείνο το μάτς, Ανδρέα, και πολύ σωστά παραθέτησε και κάποια στοιχεία με 4 φάουλ ο Βράγκοβιτς από νωρίς και χάναμε και 14 πόντους κλπ. Να βγάλω Έλις με Αγγελίδη και Σόλομον με Καλαϊτζή. Αυτοί μπορούν να πλακωθούν και τώρα άμα βρεθούν στο δρόμο. Ο Σόλομον με τον Καλαϊτζή. Έχω δει Μακάμπι Άρης το 83 που κερδίσαμε με βασικό τον Δοξάκη και ένα περίεργο ξένο που δεν τον θυμάμαι, λέει ο Μάικλ. Το 83. Δεν είχαμε το Τομπίνιον, είχαμε. Ναι, πρέπει να αδειάσω, Λευτέρη, το USB, γιατί όντως. Ωραίος ο Βίκτορας. Παρόν ήμουν, λέει, στο μάτς του ΆΚΑ. Την επόμενη μέρα έγινε στο Βίρονα το σκηνικό με τα δελτία. Α, μάλιστα. Έχεις δίκιο, Ηλία, ήτανε τότε ο Μπέρι είχε έρθει γιατί ο Σάκλφορντ με τα γόνατά του είχε χοντρό θέμα μετά την Προύσα, έχεις δίκιο. Και ευτυχώς που είδα τι ώρα είναι, παιδιά, γιατί άμα πιάσουμε αυτή την κουβέντα θα τελειώσουμε αύριο. Ο Γούτλαντ και Μακνίλ είχαμε, νομίζω, λέει ο Χρήστος. Άντε, μαζευτείτε, boomers, να βρούμε ποιος ήταν τι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή στην εκπομπή, παιδιά. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Σας ενημέρωσα ότι θα λείψω λόγω μιας επαγγελματικής μου υποχρέωσης. Θα τα ξαναπούμε μαζί την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Σας αφήνω στο Yellow News, σε Δημήτρη Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο, μεθαύριο, την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Την εκπομπή την προσέφεραν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια είναι δίπλα σας. 10 ζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη. Ένα είναι σίγουρα κοντά σας με πολύ γλυκές γεύσεις που συντροφεύουν μικρές και μεγάλες στιγμές και με ένα catering που αποτελεί πρότυπο ποιότητας, νοστιμιάς και εξυπηρέτησης. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια, εκεί δίνουμε ραντεβού. Δίπλα μας και η Άλλοπλας και η αδερφή Δερβίση. Το showroom στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα στην Καλαμαριά είναι εκεί για να σας δείξει για ποιον λόγο, για ποιον από τους πάρα πολλούς λόγους η επιλογή στα κουφώματα πρέπει να είναι της Άλλοπλας. Εννοείται ότι κοντά μας και η Smart Finance με την εκπληκτική ομάδα λογιστών που δίνει γρήγορες και εύκολες λογιστικές και φοροτεχνικές λύσεις. Στη Σόλωνος 88 σας περιμένει. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή λοιπόν, αύριο δεν θα είμαι κοντά σας. Την Παρασκευή, μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αριουπάγου η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση. Η κυρία Κοβέση ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για την διετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων. Το δικαστήριο έκρινε την προσφυγή απαράδεκτη, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν μόνο οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι δικαστικοί λειτουργοί και μόνο εφόσον η απόφαση του Συμβουλίου δεν ήταν ομόφωνη. Την εκτίμηση ότι οι τιμές των καυσίμων θα επιστρέψουν σύντομα στην κανονικότητα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία της κυβερνητικής στήριξης προς την κοινωνία, τονίζοντας πως αποτελεί πρωταρχικό χρέος της κυβέρνησης, ενώ επέστησε την προσοχή των πολιτών για τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Οργισμένη αντίδραση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate και το ένταλμα σύλληψής του. Μιλώντας σήμερα στον Sky, ο πρώην επιτρόπος χαρακτήρισε μπούρδα όλη την ιστορία, τονίζοντας πως δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Την ίδια ώρα αποστάσεις από τις δηλώσεις του παίρνει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι όταν οι αρχές καλούν έναν πολίτη, οφείλει να ανταποκρίνεται, διαψεύδοντας εμέσως τους ισχυρισμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Στο δίχτυ της αστυνομίας πιάστηκε εγκληματική οργάνωση που έκλεβε ρεύμα σε όλη τη χώρα. Από την υποδιέθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειου Ελλάδος συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους 3 βασικά μέλη του κυκλώματος, για παράνομες επεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ. Η δράση τους απλωνόταν από την Αττική έως τη Βόρεια Ελλάδα και την Ηλία, με τις αρχές να έχουν ταυτοποιήσει ήδη περισσότερες από 600 παρεμβάσεις σε μετρητές. Η οικονομική ζημιά για τον ΔΔΕ ξεπερνάται 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά άλλα 101 άτομα και επιχειρήσεις. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, περίπου 50 τρακτέρ από τα Μάλγαρα επιχείρησαν να φτάσουν στην Παθέ, ωστόσο η ελληνική αστυνομία έχει στήσει φραγμό, εμποδίζοντάς τους να ανέβουν στον αυτοκινητόδρομο. Οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν πως δεν επιδιώκουν την ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά ζητούν να εισακουστεί το αίτημά τους, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι αθέτησε τις υποσχέσεις που είχε δώσει μετά τις κινητοποίησεις του περασμένου χειμώνα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στην 29χρονη από τη Ρουμανία, η οποία κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί μέσα σε διαμέρισμα έπειτα από έντονο καυγά. Η κατηγορούμενη, που αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων, παραμένει υποκράτηση και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις απόφασης σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
0: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
0: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, είναι η εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή μέχρι τις 4 και Χριστογκάλη μέχρι τις 6, 4 με 6 δηλαδή. Ξεχωριστά και σήμερα εκπομπή για τους δυο μας. Yellow News στο ποδόσφαιρο κυρίως στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, συγγνώμη. Και στο δεύτερο δίωρο Χρήστος Γκάλης με όλο το μπασκετικό ρεπορτάζ της ομάδας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, να μας ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live στο κανάλι μας, είτε εκπομπής ραδιοφωνικής, είτε οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@papakimetafrasis24.gr. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε συναγερμούς, θύρο τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και κάμερες ασφαλείας. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55.

Είναι από ό,τι φαίνεται, θα είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Άρη σύμφωνα με τη χθεσινή ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης. Αυτό στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο για όλα τα στοιχηματικά. Το Μουντιάλ μπαίνει στην τρίτη αγωνιστική της φάση των ομίλων. Τα παιχνίδια πλέον σε κάθε όμιλο γίνονται μαζί ταυτόχρονα. Δύο μάτς δηλαδή σήμερα θα έχεις 10, δύο στη μία τα ξημερώματα και μία στις 4 τα ξημερώματα. 6 δηλαδή τα παιχνίδια τα σημερινά επί της ουσίας. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Λυσίκατο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στο τελευταίο κομμάτι και δικά σας μηνύματα μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω το πώς της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook είτε στο Viber του σταθμού το 6936-51-2099. Πρώτη είδηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας ανακοινώνει το τέλος του από την Εθνική Ελλάδος. Εκτός Εθνικής ο Κωνσταντέλιας για τις επόμενες υποχρεώσεις της. Προκαλεί λίγο εντύπωση. Θα διαβάσω, έκανε μια ανάρτηση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οπότε θα τη διαβάσω αυτή την ανάρτηση, γιατί έχει το ενδιαφέρον του, την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος. Λέει, μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας. Με ένα μικρό παιδί σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη, την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένο στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Okay, δεν ξέρω, είναι πολύ. Πώς να το πω, πολύ περίπλοκο. Τώρα ένας ποδοσφαιριστής στην ηλικία του Κωνσταντέλια να αποφασίζει να μην αγωνιστεί με την εθνική ομάδα γιατί τώρα έκανε δεύτερο παιδί, συγγνώμη ρε παιδιά. Τώρα σοβαρά να μιλάμε. Ότι έχω ένα παιδί και θα κάνω ένα δεύτερο παιδί. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αμείβεται με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό να το πει κάποιος ο οποίος δεν έχει να ζήσει. Δεν μπορεί να έχει ούτε μια γυναίκα να βοηθάει να κάνει. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να μπει στα προσωπικά του καθενός. Τι μπορεί να έχει. Δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να έχει σχέση και με άλλα πράγματα που αφορούν τον ίδιο τον Κωνσταντέλια. Απλά είναι μια έτσι περίεργη απόφαση. Εντάξει, παιδιά, αυτό μάλλον είναι το. Δεν θέλω, ξέρετε, να μπαίνω στη διαδικασία το συγκεκριμένο τώρα, το ότι είναι κάτι κάπου πιστεύει κτλ. Μάλλον κάτι τέτοιο παίζει. Δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση. Τώρα το ότι έχω ένα παιδί και θα κάνω ένα δεύτερο παιδί. Συγγνώμη, αλλά. Εντάξει, okay. Ο καθένας παιδιά όπως το έχει στο μυαλό του. Απλά τώρα βγήκε αυτή η είδηση. Και είχα τον. Και έπρεπε να σας την αναφέρω. Είναι σημαντικές ειδήσεις σε κάθε περίπτωση που έχουν τη σημασία τους. Τώρα, δεύτερη είδηση που βλέπω τώρα βγαίνει στα site οριστικά στην πλατφόρμα Αλαφούζου το πρωτάθλημα μπάσκετ. Νομίζω και αυτή η σημαντική είδηση το σχολιάζαμε, το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το διαβάζω, λέω και που το διαβάζω, στο SDNA το διαβάζω. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, η πλατφόρμα Αλαφούζου έκανε νέα πρόταση, υπερκέρασε αυτή τη ΣΕΡΤ και το ΔΣ του ΣΑΚ αποφάσισε με πλειοψηφία να δώσει τα δικαιώματα της GBL για 2-1 χρόνια στον όμιλο Sky. Δεν βλέπω νούμερα ακόμη. Θυμίζω ότι υπήρχε η πρόταση της ΣΕΡΤ, την οποία η ΕΡΤ δεν την ενεργοποίησε, δηλαδή μπορούσε να ενεργοποιήσει την πρόταση με πολύ λίγα χρήματα και να κρατήσει το πρωτάθλημα μπάσκετ στην κατοχή της η κρατική τηλεόραση. Δεν το έκανε, καθυστέρησε. Τα σχολιάζαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Okay. Κρατική τηλεόραση, κράτος, δημόσιες υπηρεσίες. Ξέρετε περισσότεροι πώς λειτουργούν όλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν την ενεργοποίησε λοιπόν, την άφησε, αυτή έληξε. Ουσιαστικά την πήρε πίσω ο ΕΣΑΚΕ, ενώ την είχε στείλει υπογεγραμμένη. Εμφανίστηκε η πρόταση από τον όμιλο του Αλαφούζου. Τον όμιλο Sky λέμε, αλλά ουσιαστικά είναι η πλατφόρμα του Γιάννη του Αλαφούζου, μια καινούργια πλατφόρμα που θέλει να κάνει. Έκανε λοιπόν μια πρόταση αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με τη ΕΡΤ. Έκανε αντιπρόταση η ΕΡΤ, αποτυπώθηκε, ανεβάζοντας τα νούμερα σε σχέση με αυτά του Sky και με μια νέα αντιπρόταση. Ο όμιλος Sky, ο όμιλος του Γιάννη Αλαφούζου, είναι αυτός ο οποίος παίρνει τα δικαιώματα της GBL από ό,τι φαίνεται για τα 3 επόμενα χρόνια, 2-1 χρόνια. Okay. Εντάξει, το ότι έχασε τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά η κρατική τηλεόραση ενώ είχε υπογεγραμμένη σύμβαση, έτοιμη σύμβαση, δεν ξέρω, το είπα και προχθές, πρέπει να συλληφθεί. Πρέπει να συλληφθεί. Αυτός ο οποίος είναι ο υπεύθυνος ή η υπεύθυνη πρέπει να συλληφθούν πραγματικά. Θα μου πει κάποιος, δεν θα τα ξοδέψει τα χρήματα. Απλά, παιδιά, έδωσε ένα ποσό το οποίο μου μόνο ότι ξεπερνάει τα 8 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

για 3 χρόνια. Σκεφτείτε ότι μέχρι πέρσι τα χρήματα που δινόταν ήταν 4 και κάτι, 4,5 κάπου εκεί, αν το θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Και τώρα θα δοθούν σχεδόν το διπλάσιο ποσό. 8 και κάτι από ό,τι μου είπαν με τα μπόνους και τα λοιπά, πάνω από 8 εκατομμύρια. Πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Θα πει κάποιος 8 εκατομμύρια, λέω τώρα ένα παράδειγμα, επειδή ας πούμε παίρνει ο ΠΑΟΚ. 9 εκατομμύρια παίρνει η ΑΕΚ, 15 παίρνει ο Ολυμπιακός, στο ποδόσφαιρο μιλάω. Τα νούμερα είναι δυσθεώρητα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά 8 εκατομμύρια είναι 8 εκατομμύρια. Δυναμώνει το πρωτάθλημα του μπάσκετ, έτσι, με τον Άρη πολύ δυνατά, με τον ΠΑΟΚ επίσης και αυτός να μπαίνει δυνατά. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός να εκτοξεύει ακόμα περισσότερο τον μπάτζετ. Ολυμπιακός το ίδιο. Την ΑΕΚ, η οποία και αυτή με το πόσο δυνάμει και αυτή θα ακολουθήσει. Θα έχουμε ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα και γι' αυτό υπάρχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λογικό είναι και αυτό. Τώρα τα ερωτηματικά είναι πολλά που δημιουργούνται. Πού θα μεταδίδονται τα παιχνίδια, αν θα είναι, ας πούμε, στο Sky την πρώτη χρονιά και την επόμενη θα γίνει πλατφόρμα, αν θα γίνει τώρα η πλατφόρμα κατευθείαν. Θα είναι κάτι ιντερνετικό απόλυτα, θα είναι κάτι με αποκωδικοποιητή, δεν ξέρω τι θα είναι. Γενικά πάντως βάζει μια άλλη διαδικασία στον κόσμο για να μπορεί να βλέπει το πρωτάθλημα μπάσκετ. Μέχρι τώρα ξέραμε, θα βάλουμε την κρατική τηλεόραση, θα δούμε το πρωτάθλημα μπάσκετ. Θυμίζω ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ το δείχνει η κρατική τηλεόραση αρχικά. Κάποια στιγμή είχε πάει σε συνδρομητικά κανάλια. Τα είχε πάρει Nova, αν θυμάστε, για χρόνια. Το έχασε, μάλλον το άφησε κάποια στιγμή η Nova, γιατί είδε ότι δεν υπήρχε τόσο ενδιαφέρον. Πήγε σε άλλα προϊόντα που ήταν πιο προσοδοφόρα για την ίδια. Κάποια στιγμή κάποιες ομάδες είχε πάρει Κοσμοτέ, αν θυμάστε, όταν ξεκίνησε και πάρει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, η Κοσμοτέ, το θυμάστε φαντάζομαι. Εμείς είχαμε μείνει και στην Nova για κάποια χρόνια παραπάνω, λόγω μιας συμφωνίας που είχαμε, και κάποια στιγμή φτάσαμε να μην υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος και παρακαλώντας να τα παίρνει η κρατική τηλεόραση. Παρακαλώντας, έτσι, πάρτε καλέ και αυτό το προϊόν για να έχουμε κάτι να παίρνουν οι ομάδες, να παίρνουν από 150, 200, 300 χιλιάρικα, ενώ πέραν των δύο, έτσι, που παίρνανε περισσότερα χρήματα. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο, ξαναλέω, σχεδόν 8 εκατομμύρια. Εδώ τώρα το ερώτημά μου είναι και πώς θα δίνονται τα χρήματα. Θυμίζω ότι στην αρχική πρόταση που είχε κάνει ο όμιλος του Αλαφούζου είχε πει ότι αυτά για τον Ολυμπιακό, αυτά για τον Παναθηναϊκό και αυτά για τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω αν ο ΕΣΑΚΕ θα το περάσει έτσι, γιατί δεν νομίζω ότι αποφασίζει, εφόσον είναι κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, δεν νομίζω ότι αποφασίζει ο Sky που θα πάνε τα χρήματα, ο Αλαφούζος που θα πάνε τα χρήματα. Αυτό θα αποφασίσει ο ΕΣΑΚΕ. Θα μου πεις αν είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα είναι διαφορετικό. Αυτό πάντως είναι το γεγονός. Φαίνεται ότι ο όμιλος Sky, ο όμιλος Αλαφούζου, για 2-1 χρόνια παίρνει τα δικαιώματα της GBL. Αυτό. Ναι, Τσοτουλιάνα, από αυτό είναι. Εντάξει, όποιο και να είναι το site. Αυτό είναι. 21. Δεν ξέρω, παιδιά, τώρα τι λέει και ο Σωτήρης ο Βετάκης. Μου λέτε κάποια νούμερα. Εγώ έμαθα σχεδόν 8 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό είναι το ποσό, έτσι, που μου μετέφεραν. Πόσο τα βλέπουμε τα παιχνίδια, ξαναλέω, είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Εντάξει. Θα έχει και τον Παναθηναϊκό αυτή η πλατφόρμα του Αλαφούζου και τον Ηρακλή, από ό,τι λένε, και συμφωνήσει και με τον Μονεμβασιώτη. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε αυτή την εταιρεία, την Περκαπίτα, του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη και του Σόλακ, του ιδιοκτήτη δηλαδή της Nova. Έχουν αυτή τα δικαιώματα, τα δίνουν όμως στη Nova και την Κοσμοτέ, όπως γινόταν μέχρι και την φετινή σεζόν. Και έτσι, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσουμε. Αν και φαίνεται ότι η πλατφόρμα Αλαφούζου θα μπει δυνατά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και με άλλες ομάδες. Θα προσπαθήσει δηλαδή και με άλλες ομάδες να μπει δυνατά στο ποδόσφαιρο. Ναι, ξέρω τώρα, τα ερωτήματά σας είναι πολλά. Αν θα είναι συνδρομητική, αν θα είναι ελεύθερη. Αυτό περιμένω, παιδιά, και εγώ το επίσημο. Τώρα, ο Χρήστος εδώ έλεγε κάτι σαν pay per view, σαν πώς είναι το Antenna Plus, ξέρω εγώ, να κάνει το Sky Plus, κάτι ιντερνετικό. Με συγχωρείτε, αλλά το Antenna Plus πότε το μάθαμε? Εγώ τουλάχιστον πότε το έμαθα. Εγώ το έμαθα όταν είχε πάρει τα δικαιώματα του προηγούμενου Μουντιάλ, ήταν η Euro. Του Μουντιάλ, νομίζω, του προηγούμενου. Και είχε βάλει τα παιχνίδια μέσω του Antenna Plus να τα βλέπουμε, να πρέπει να δίνουμε μια συνδρομή. Ένα πολύ μπερδεμένο πράγμα. Έγινε χαμός, έμπαινε κόσμος μέσα. Όλα ανατιναζόταν. Κανονικά όλα ανατιναζόταν. Δεν δούλευε τίποτα. Οπότε πήγαμε σε ένα. Και ξέρεις, εκεί πάνω που είχαμε ησυχάσει και λέγαμε το ποδόσφαιρο το έχουν Κοσμοτέ και Nova, αλλά συνενώθηκαν με ένα μικρό ποσό. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε και τα δυομένα. Μια συγκεκριμένη συνδρομή. Τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Και επειδή ξαναλέω, το πρωτάθλημα μπάσκετ θα έχει το ενδιαφέρον του. Έτσι, δεν θα είναι το πρωτάθλημα μπάσκετ που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι ενδιαφέρον
ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Βλέπω τώρα ότι όλα τα site έχουν τις... αυτές οι ειδήσεις είναι οι πρώτες που κυκλοφορούν. Μία άλλη είδηση πριν πάω στα στατουάρι που σήμερα το πρωί τη διαβάσαμε και ήταν πολύ στενάχωρη. Ήταν για την απώλεια του Τάκη Γκόνια, ενός παίκτη έτσι που αυτή στην ηλικία μου έτσι τον είχαμε δει, 54 ετών ήταν, έφυγε από την ζωή πάρα πολύ νέος. Μετά τον Παρασκευάντζα πριν από λίγο διάστημα που έφυγε και εκείνος πάρα πολύ νέος. Το ίδιο και για τον Τάκη Γκόνια. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας τα τελευταία χρόνια. Όσοι τον θυμούνται, πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, μεσαγωγικά, αλήτης ποδοσφαιριστής μες στο γήπεδο. Από αυτούς που άρεσαν στον κόσμο να τους βλέπει. Με τον Ολυμπιακό που έκανε το πέρασμα που τον μάθαμε οι περισσότεροι, τον Τάκη Γκόνια. Αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε. Θα θυμάστε έτσι παλαιότεροι ότι είχε γίνει και ένα πολύ σημαντικό έτσι τροχαίο ατύχημα, το οποίο του είχε αφήσει κάποια σημάδια στο πρόσωπο και κάποια προβλήματα από τότε του είχε αφήσει του Τάκη Γκόνια. Ουσιαστικά αυτός ήταν και ο λόγος που σταδιακά σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Παρεξηγημένος για τις απόψεις του, είχε απόψεις έτσι λίγο, πώς να τις πω, ιδιαίτερες. Ο Γκόνιας, έτσι, ιδιαίτερες απόψεις, οι οποίες γινόταν θέμα συζήτησης τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ξέρω, εγώ πάντα τον συμπαθούσα. Μου ήταν μια πολύ σημαντική, πολύ συμπαθητική, συγγνώμη, φυσιογνωμία και πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Γκόνιας, ο τρόπος με τον οποίο αγωνιζόταν, πολύ γρήγορος και ήξερε και μπάλα, φυσικά πολύ μπάλα, είχε βάλει κάτι πολύ όμορφα γκολ. 54 ετών λοιπόν, πολύ νέος, έφυγε από τη ζωή. Εγώ τον είχα γνωρίσει. Τώρα που τον είχα γνωρίσει. Τον είχα γνωρίσει στο Καρπενήσι. Προετοιμασία καλοκαίρι 2016. Για την πρώτη χρονιά της Β' Εθνικής τότε. Κάναμε και δεύτερη μετά την επόμενη. Με Νίκο Αναστόπουλο προπονητή. Όπου έμενε η ομάδα την οποία προπονούσε τότε, που ήταν η Καλυθέα. Έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο που μέναμε και εμείς. Εμείς δεν μέναμε στο ξενοδοχείο που ήταν η ομάδα. Μέναμε σε ένα άλλο ξενοδοχείο στο Καρπενήσι. Σε αυτό το ξενοδοχείο που μέναμε εμείς. Έμενε και η ομάδα της Καλυθέας. Και εκεί είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε τον Τάκη τον Γκόνια. Θυμάμαι έτσι κατεβαίναμε για πρωινό και δεν ήθελε την ώρα που έτρωγε η ομάδα του η Καλυθέα και λέγαμε ρε Σιτάκη τώρα τι θα ακούσουμε τώρα, τι θα λέτε εσείς στην Καλυθέα, τι μας νοιάζει εμάς. Εγώ τέσσερις δημοσιογράφοι ήμασταν. Τέσσερις ή πέντε νομίζω ήμασταν. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο Σαββόπουλος, ο Στράτζαλης και ο Σαρόπουλος. Τέσσερις και ένας εγώ πέντε. Τι θα ακούσουμε δηλαδή, τι θα λέτε εσείς. Στην Καλυθέα και όμως είχε πει, θυμάμαι, ότι θα τελειώνει το πρωινό η Καλυθέα και μετά να μπαίνουν αυτοί ή νωρίτερα, γιατί εμείς τρώγαμε για να φύγουμε να πάμε στην προπόνηση, να δούμε την προπόνηση του Αλενατόρε εκεί που έκανε τρομερά πράγματα, έτσι. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, και εκεί τον είχαμε γνωρίσει τον Τάκη τον Γκόνια, εκεί που δεν τον είχα γνωρίσει ξανά. Εκεί τον είχα γνωρίσει. Ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Πιάσαμε έτσι και την κουβέντα, κανένα δύο φορές κάτσαμε τα είπαμε. Ήταν ιδιαίτερη. Ξαναλέω φυσιογνωμία. Όχι στο Μοντάνα. Στο Μοντάνα έμενε η ομάδα. Στο Μοντάνα έμενε η ομάδα. Εμείς μέναμε σε ένα άλλο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πώς το λένε. Το Μοντάνα ήταν το αυτό που ήταν λίγο παραπάνω. Στα έξω που έβγαινε, παιδί μου. Εκείνο ήταν ξενοδοχιάρα, έτσι. Εκεί έμενε η ομάδα. Εμείς μέναμε σε ένα άλλο. Μέσα στο Καρπενήσι. Δεξιά έφυγε το Μοντάνα πάνω. Αριστερά αυτό πήγαινε. Μέσα στο Καρπενήσι επί τη ουσία. Εκεί μέναμε και έμενε και η ομάδα τη Καλυθέα. Ήταν πολύ χαμηλότερη ποιότητα σε σχέση με το ξενοδοχείο που έμενε η ομάδα. Πληρώναμε και πολύ λίγα χρήματα φυσικά. Και γι' αυτό μέναμε εκεί. Ναι, πια και εγώ αυτό άκουσα. 8 εκατομμύρια και κάτι το χρόνο. Γύρω στα 25 εκατομμύρια. Αυτό άκουσα για τα δικαιώματα. Από ό,τι μου λένε, θα σας τα πει και ο Χρήστος το επόμενο διώρο. Που θα πούμε που θα πει αποκλειστικά για το μπάσκετ. Η πρόταση της πλατφόρμας ψηφίστηκε από όλες τις ομάδες. Απόλυτη πλειοψηφία. 12-0 για την πρόταση του Αλαφούζου. Ναι, παιδιά, άντε στο Λεκαντίν μέναμε. Άντε το στείλατε κάποιο το ξενοδοχείο, σε αυτό μέναμε. Στο Λεκαντίν. Το ξενοδοχείο μπορεί να μην ήταν ωραίο ξενοδοχείο, σε ωραίο μέρος, απλά λίγο παρατημένο ήταν. Δεν το είχαν πολύ φτιαγμένο, τα δωμάτια ήταν λίγο, είχαν κάποια προβλήματα, αλλά ήταν καταπληκτικοί άνθρωποι που το δούλευαν. Και η Σοφία που το είχε
και ο Πέτρος ο άντρας της ήταν καταπληκτικοί. Οπότε το κάλυπταν όλο το υπόλοιπο. Ας υποπληρώναμε και ένα ποσό αστείο μαζί με πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Μας κάνανε και ό,τι θέλανε κάθε μέρα, ό,τι θέλαμε. Μας μαγείρευε εκεί ο Πέτρος, οπότε ήταν τρομερά.

0: Εντάξει, μου στέλνετε πάρα πολύ τώρα, παιδιά, γιατί τα είπα για, για την απόφαση του Κωνσταντέλια. Το είδα. Την είδα την ανάρτηση που έκανε και την απόφαση που πήρε. Εντάξει, είναι μια απόφαση που προκαλεί σίγουρα ερωτηματικά σε όλους. Πώς παίρνεις μια τέτοια. Μάλλον ο λόγος που παίρνεις μια τέτοια απόφαση. Τώρα ξαναλέω αυτά που λέει. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε στο μυαλό του κάθε ανθρώπου. Τι σκέφτεται, τι έχει, αλλά. Okay. Λοιπόν, τα αφήνω τα ποδοσφαιρικά. Τα υπόλοιπα, μόνο και τα ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, τα υπόλοιπα. Βλέπω τώρα εδώ. Έχει βγει παντού η είδηση. Και τώρα μου στέλνουν και μήνυμα. Που είχα στείλει νωρίτερα από τον Εσάκη. 25 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια είναι όντως η πρόταση. Μαζί με κάποια μπόνους. Είναι 25 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Είναι μεγάλο το ποσό. Έτσι. Είναι μεγάλο το ποσό που θα δοθεί. Ξαναλέω, πρέπει να δούμε και πώς θα δοθεί στις ομάδες. Έτσι, πώς θα είναι μοιρασμένο στις ομάδες το ποσό. Πρέπει ο Άρης να πάρει ένα καλό ποσό. Δεν είμαστε ο φτωχός συγγενής όπως ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Να παίρνουμε πολύ χαμηλά νούμερα. Είμαστε μια ομάδα η οποία πρέπει να. Τώρα, εμένα το ερωτηματικό μου τώρα είναι και η ΕΡΤ. Έχει κάνει το ΕΡΤ2 Sport και το πρωτάθλημα του μπάσκετ ήταν ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα που είχε. Δηλαδή, αν δεν έχει το πρωτάθλημα, τι θα μας δείχνει. Την δεύτερη κατηγορία του μπάσκετ και το βόλεϊ είναι και το βόλεϊ. Αυτά θα έχει σαν πιο σημαντικά προϊόντα η ΕΡΤ. 25 εκατομμύρια είναι ένα σημαντικό ποσό. Να δούμε πόσο θα είναι αυτά που θα πάρουν οι ομάδες. Αυτό παίζει το ρόλο του. Το ότι δέχτηκαν παιδιά την πρόταση σημαίνει ότι και όλοι μαζί πάνε σε κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Έτσι, θυμίζω ότι υπήρχαν κάποιες πληροφορίες που έλεγαν ότι μπορεί να σπάσουν οι ομάδες, να μην πάνε όλες μαζί. Τώρα το ότι δέχτηκαν την πρόταση του ομίλου του Αλαφούζου, του ομίλου Sky, δείχνει ότι θα πάνε λογικά σε διαχείριση. Μάλλον θα πάνε σε. Θα μείνουν όλες οι ομάδες μαζί. Δεν θα είναι χωριστές. Αν πάρουν τα 4-2 των Αθηνών, εντάξει, είναι μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή, από τα 8 να πάρουν τα 4 αυτοί και 4 υπόλοιπες 12 ομάδες, συγγνώμη, αλλά είναι αστείο αν γίνει έτσι. Θα είναι αστείο, αν είναι έτσι. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το δούμε αυτό. Πώς πρέπει να το δει βασικά ο Εσάκη, έτσι, και να πάρει τις αποφάσεις. Δηλαδή, να δώσουν σε αυτούς από 2 εκατομμύρια και από τα 4 μετά, ξέρω εγώ τι, να πάρουμε από 500, να πάρουμε 500 εμείς, ξέρω εγώ, 500 ο ΠΑΟΚ, 500 η ΑΕΚ, λέω τώρα. Να πάμε στα 5,5 και τα υπόλοιπα 2,5, οι άλλοι 9. 39 και πάνω από 270.000, ξέρω εγώ, οι άλλοι. Μικρό είναι το νούμερο. Το νούμερο είναι μικρό. Από 1,5 να πάρουν αυτοί, δηλαδή να πάρουν 4,5, να πάρουν 3, να πάρουμε και εμείς από 700, λέω τώρα οι άλλοι 3, 2,1, να πάμε δηλαδή στο 3 και 2,1, 5,1 και να πάρουν και σχεδόν 3 εκατομμύρια οι άλλοι. Πιο φυσιολογικό μου μοιάζει. Να πάρουν από 300 κάτι χιλιάρικα και οι υπόλοιποι. Κάνω εγώ υπολογισμούς τώρα με το μυαλό μου. Το μισό περίπου, λέω εγώ. Εντάξει. Ναι, παιδιά, και παραπάνω και τα λοιπά. Εγώ λέω και το μισό καλά είναι. Δεν πάρουν πάνω από 1,5. 1,5 μέχρι εκεί να μείνουμε. Μέχρι εκεί. Μα, παιδιά, και το ποσό ανέβηκε. Το σκεφτόμαστε και λίγο. Από το ποσό ανέβηκε λόγω Άρη. Αλλά και πάω, έτσι. Εγώ δεν έχω κόμπλεξ να το πω. Λόγω Άρη και πάω κανέβηκε το ποσό. Αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν έμπαιναν τόσο δυνατά για τη νέα χρονιά, δεν πιστεύω ότι θα δίνονταν τόσο εύκολα αυτά τα χρήματα. Ξέρουν τώρα ότι παίρνουν ένα προϊόν το οποίο έχει δύναμη. Ένα προϊόν το οποίο έχει δύναμη. Δεν ξέρω, παιδιά, αν μπορείς να διαχωρίσεις τώρα τη θέση σου. Εφόσον το ψήφισαν όλοι ομόφωνα και δέχτηκαν την πρόταση για κοινή τηλεοπτική διαχείριση, τα δώσαν τα δικαιώματα στο Sky. Τελείωσε. Στον όμιλο Αλαφούζου. Αυτό το υπογράψανε. Αυτό το συμφώνησαν. Θα το υπογράψουν. Τώρα είναι θέμα και θέμα διαπραγμάτευσης. Είναι και θέμα διαπραγμάτευσης. σε 3 χρόνια μπορεί να παίρνουμε τα ίδια, ξέρω εγώ. Τα... Το μισό νομίζω είναι τίμιο έτσι όπως έχει πάει η κατάσταση για μένα. Δηλαδή 1,5 αυτή, γύρω σε 700 κάτι εμείς. Εντάξει, εγώ ξαναλέω, δεν έχω τρέλα να πω ο Άρης να τα πάρει αυτά και άλλοι να πάρουν τα πολύ λιγότερα. Εντάξει, είναι σημαντικό για όλους, είναι ποσά για όλους, σημαντικά στα ταμεία τους. Πάμε λίγο στα θέματα του Άρη. Από χθες, εντάξει, για τον Μπασίρου, ο Άρης μας έχει δώσει την πληροφορία ότι υπάρχει τριετή συμφωνία με τον παίκτη και ότι θα τον πάρει από την ομάδα στην οποία ανήκει, από την Watford δηλαδή, έπαιζε δανεικό στην Getslebir League. Να πω ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα. Είναι ακόμα λίγο στη διαδικασία της συζήτησης για κάποια χρήματα που θα μπουν στο συμβόλαιο, για κάποια bonus που θέλει να έχει στο συμβόλαιο ο ποδοσφαιριστής. Και αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέχρι την Παρασκευή. Αλλά από τον Άρη λένε ότι δεν υπάρχει θέμα. Ο παίκτης θα υπογράψει στους κιτρινόμαυρους και θα είναι μάλιστα εδώ και από το ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας και στο βασικό στάδιο και σε όλα. Αυτή είναι η ενημέρωση που υπάρχει όσον αφορά τον Μπασίρου. Σήμερα υπήρχε ένα δημοσίευμα από την Αργεντινή, το οποίο ενέπλεκε ουσιαστικά τον Άρη με τον Άλεξ Λούνα, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στην Ινστιτούτο στην Αργεντινή, με καλές εμφανίσεις, 22 ετών. Μάλιστα, στο ρεπορτάζ αυτό από την Αργεντινή γραφόταν ότι ο Άρης έκανε πρόταση για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του παίκτη και το υπόλοιπο 50% να μείνει στην ομάδα της Αργεντινής. Από την πλευρά του Άρη, αυτό που βγαίνει είναι ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον από τους κιτρινόμαυρους. Υπήρχε λοιπόν ένα ενδιαφέρον από τους κιτρινόμαυρους και κάνει πρόταση κάποια στιγμή ο Άρης, όχι τώρα, πριν από αρκετό διάστημα, γύρω στον Απρίλιο, είχε κάνει μία πρόταση ο Άρης προς τους Αργεντίνους για τον παίκτη, χωρίς να προχωρήσει από εκείνη τη στιγμή καθόλου. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια εξέλιξη. Είπαν όχι Αργεντίνη και δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το ρεπορτάζ ουσιαστικά είναι, φέρνει πίσω την ιστορία με τον Άρη να έχει καταθέσει αυτή την πρόταση σχεδόν ένα τρίμηνο πριν προς την Ινστιτούτο. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 με την Ινστιτούτο, δηλαδή άλλα 3 χρόνια. Φαίνεται ότι όσον αφορά την αξιολόγηση που κάνει η Αργεντίνη και η ομάδα για τον παίκτη, τον αξιολογεί γύρω σε ένα ποσό από 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ιδιαίτερος βαθμός δυσκολίας για να γίνει αυτή η κίνηση. Φέτος σε 17 συμμετοχές έχει 6 γκολ. Συνολικά με την Ινστιτούτο 51 εμφανίσεις έχει κάνει, έχοντας βάλει 14 γκολ και έχοντας και 5 assist. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία έχει ο ποδοσφαιριστής. Κυρίως παίζει ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά. Δηλαδή μπορεί να παίξει και σαν εξτρέμ. Αλλά κατά βάση παίζει σαν επιτελικός μέσος. Δεν είναι, ξαναλέω, μια περίπτωση εύκολη. Είναι μια περίπτωση ενός παίκτη που, ξαναλέω, έχει το ενδιαφέρον του και ηλικιακά είναι και σε πολύ καλή ηλικία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είναι μια καλή επιλογή, δηλαδή, αν θα μπορούσε να την κάνει η ομάδα. Δεν υπάρχει όμως κάποια εξέλιξη. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη περαιτέρω όσον αφορά τον Άλεξ Λούνα. Απλά σήμερα υπήρξε αυτό το δημοσίευμα από την Αργεντινή. Τώρα, αν μπορούσε ο Άρης να τον πάρει σαν... Γιατί έπεσε και αυτό στο τραπέζι. Αν θα μπορούσε να τον πάρει σαν δανεικό με κάποια οψιόν αγοράς, όπως έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή διατεθειμένοι οι άνθρωποι της Ινστιτούτου να τον δώσουν με αυτόν τον τρόπο. Να τον δώσουν ως δανεικό. Βλέπουν ότι ο παίκτης εξελίσσεται, βλέπουν ότι ανεβαίνει, σου λέει θα τον πουλήσουμε και με πολύ περισσότερα χρήματα. Ξαναλέω, πάντως θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Αν ο Άρης θα μπορούσε να την προχωρήσει, θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση ενός παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να κάνει την διαφορά για την ομάδα του Άρη. Ο Άρης τώρα μετά τη συμφωνία με τον, με τον Μπασίρου έχει κυνηγάει μάλλον δύο περιπτώσεις, το έχω πει εδώ και αρκετές μέρες, δύο κεντρικών αμυντικών. Ενός παίκτη ο οποίος έχει προϊστορία, προϋπηρεσία στην Ελλάδα και ενός ακόμη ο οποίος δεν έχει προϋπηρεσία, ξένοι και οι δύο, δεν έχει προϋπηρεσία στην, στην Ελλάδα. Θέλει δηλαδή να κάνει ουσιαστικά μια πεντάδα κεντρικών ή ναι, μια, ακόμα και μια εξάδα μπορούμε να πούμε κεντρικών αμυντικών με τρεις πιτσιρικάδες και τον Γκάμτσι και τον Σιταρά που μπορεί να προγράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και τον Διαματάρ, τον Σενεγαλέζο, τον τρίτο Σενεγαλέζο μετά τον Διαντί και τον Νίνγκ που υπέγραψαν σταδιακά επαγγελματικά συμβόλαια. Έκλεισε τα 18 και ο Ματάρ να υπογράψει και αυτό το επαγγελματικό συμβόλαιο και να έχει ουσιαστικά, δεν αλλάζει κάτι, δύο παίκτες να πάρει ομάδα, συν τον Φαμπιάνο, συν τους τρεις νεαρούς. Να πάει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο για την επόμενη σεζόν. Δεν αλλάζει το ότι θα πάρει η ομάδα, ότι θέλει να πάρει μάλλον δύο κεντρικούς αμυντικούς. Έχει λοιπόν ξεχωρίσει δύο, με τον έναν φαίνεται να είναι και πιο προχωρημένη η δική του περίπτωση. Φαίνεται να είναι πιο προχωρημένη. Εντάξει, με τους ξένους δεν έχουμε θέμα, ρε παιδιά. Με τους ξένους θα πάει στο. Υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Νίνγκ ή να φύγει και ο Ντουντού, να ξέρετε. Ο Νίνγκ πιο πιθανό να φύγει κάπου ως δανεικός κτλ. Αλλά το ίδιο ισχύει και με τον, και με τον Ντουντού. Ο Ντουντού έχει άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα. Για 4,5 χρόνια έχει υπογράψει. Και γι' αυτόν υπάρχει περίπτωση να πάει κάπου δανεικός για, για να παίξει κιόλας. Οπότε δεν θα έχουμε θέμα με τους. Με τον Λούνα, με τους ξένους. Να σας πω κάτι, είναι τόσο καλός παίκτης, παιδιά, που. Ας τον παίρναμε και θα τη βρίσκαμε την άκρη τώρα με τους ξένους. Τη λύση θα τη βρίσκαμε, δεν θα ήταν πρόβλημα. Σε καμία των, των περιπτώσεων. Να πω ότι ένα ακόμη όνομα το οποίο κυκλοφόρησε αρκετά και απασχόλησε τον κόσμο του Άρη, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πέρασε στο παρελθόν από την ομάδα και είχε και ένα καλό διάστημα στον Άρη, και μιλάω για τον Μάνου Γκαρθία. Μου είπαν ότι γράφεται, λέει, ότι μπορεί να γυρίσει ο Μάνου Γκαρθία. Παιδιά, ο Μάνου Γκαρθία πουλήθηκε από τον Άρη πέρσι το Γενάρη, δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο, πηγαίνοντας στην Αμερική με τον Άρη να αποκομίζει ένα μεγάλο οικονομικό όφελος σε συνδυασμό, έτσι, γιατί ήταν και ο Μάνου Γκαρθία και ο Σουλεϊμάνοφ. Πουλήθηκαν και οι δύο μαζί από την πλευρά της. Καλά, για τον Ντουντού ποτέ δεν είπαμε για 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι από το μυαλό σου το βγάλε στο νούμερο. Έτσι, να τα θυμόμαστε ακριβώς. Δεν υπόθηκε ποτέ 5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω γύρω στο 1,5 υπόθηκε, που και αυτό είναι πάνω από τεράστιο. Έτσι. Πάνω από τεράστιο. Για Μάνου Γκαρθία λοιπόν που κυκλοφόρησε, να σας πω την αλήθεια. Ο ίδιος ο Μάνου Γκαρθία θα ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει. Είναι σε μια πόλη με πολύ κακό, πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Δεν μπόρεσε, αγωνιστικά προσαρμόστηκε, αλλά δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί ποτέ στις συνθήκες. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, στη διαχείριση. Ξέρεις, το βλέπουμε καμιά φορά εύκολο. Έτσι. Αυτό είπα, 1,5 είπε, είπα, άλλο 1,5, άλλο 5 που υποφύλωσε, ρε παιδιά. Αυτό είπα. Εγώ σας είπα, αυτά τα νούμερα τα λίγο. Δεν δίνω τόσο βάση εγώ σε αυτό το κομμάτι. Και να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει κιόλας. Να έρθει ένας παίκτης και να είναι καλός και να παίξει. Επειδή, συγγνώμη, ο Μάνου ένα διάστημα έπαιξε, δηλαδή, συγγνώμη. Το θυμάστε το Μάνου. Την πρώτη χρονιά μέχρι να προσαρμοστεί, φτάσαμε Γενάρη, έκανε 3-4 καλά παιχνίδια, τραυματίστηκε, έμεινε έξω ένα χρόνο. Όταν επέστρεψε, έψαχνε να βρει τα πατήματά του εκεί μέχρι να τελειώσει χρονιά. Και έκανε ένα καλό διάστημα στο ξεκίνημα τη σεζόν που πουλήθηκε. Πάρα πολύ καλό παίκτη είναι. Εγώ είπα ότι δεν είναι καλό παίκτη. Πάρα πολύ καλό παίκτη είναι. Μακάρι να τον είχαμε τον Μάνο, να μην έφυγε ποτέ ο Μάνο. Μαγικό διάστημα έκανε. Μέχρι δηλαδή το παιχνίδι με τον Πανετολικό, με αυτό που έγινε, που του ακυρώθηκε τον γκολ και όλο το κλίμα και τα λοιπά που δημιουργήθηκε, είχε κάνει ένα δίμηνο μαγικό ο Μάνο. Ξεκινώντας από το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Έτσι, θα θυμάμαι 1-1. Που σκόραρε, που έκανε το 1-0. Στο καπάκι το μάτς στην Τούμπα. Το 0-1. Με την κολάρα που έβαλε. Που κερδίσαμε. Μετά γκολ πολύ όμορφο με την Καλυθέα. Πολύ καλή εμφάνιση στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Τις δύο γκολάρες στο Αγρίνιο. Που τη μία την κλέψανε. Ο Τσιμεντερίδης με το Ζαμπαλά. Έκανε ένα διάσημο, ένα δίμηνο περίπου που ήταν μαγικός. Μαγικός. Δεν έκανε. 2,5 χρόνια παίξει την ομάδα. Τον ένα χρόνο ήταν τραυματίας και την πρώτη χρονιά έκανε 6 μήνες για να προσαρμοστεί. Εκτός αν θυμάμαι κάτι διαφορετικό. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός παίχτης, αλλά τα δεδομένα αυτά ήταν. Και με Λιβαδιά γκολ. Πεχτάρα. 5,5 χρόνια λέει, όχι 5,5 εκατομμύρια. 5,5 χρόνια ήταν 4,5 νομίζω. Δεν το θυμάμαι. Νομίζω 4,5. Λέω λοιπόν για Μάνο ότι πολύ θα ήθελε ο Μάνο να επιστρέψει. Πολύ θα ήθελε να επιστρέψει στον Άρη και ο Άρης το βλέπει θετικά. Τώρα νομίζω έχει άλλα 2,5 χρόνια συμβόλαιο. 4 χρόνια νομίζω έχει υπογράψει με την Αμερικάνικη ομάδα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο να τον πάρει στον συγκεκριμένο παίκτη. Σαν, ξαναλέω, πώς το λένε, ο ίδιος όσες φορές ήρθε φαινόταν ότι ήθελε. Το θέλει να επιστρέψει. Το θέλει να επιστρέψει. Αυτά και για τον, Μάνου Γκαρθία, επειδή το ξαναλέω, το όνομά του ακούστηκε, κυκλοφόρησε αρκετά. Αν έχει και το 27, άρα υπέγραψε για 3 χρόνια. Έχει παίξει 1,5 χρόνο για 3 χρόνια. Έχει άλλο 1,5 χρόνο δηλαδή συμβόλαιο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Για το Λούνα σας είπα, έτσι, για το Λούνα σας είπα, τι παίκτης είναι ο συγκεκριμένος. Πολύ καλά χαρακτηριστικά, πολύ καλή ηλικία. Δεν μοιάζει εύκολο. Πιο πιθανό μου μοιάζει αν μπορέσουμε να τους πείσουμε μέσα εισαγωγικά να τον πάρουμε δανεικό με οψιόν. Πιο πιθανό αν ασχοληθεί ξανά ο Άρης να προσπαθήσει αυτό να κάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Έκανε καλή χρονιά ο παίκτης. Οπότε. Όχι 12ου, δεν νομίζω τον είχαμε πάρει Γενάρη ή καλοκαίρι τον είχαμε πάρει. Γενάρη νομίζω τον είχαμε πάρει και θυμάμαι ότι ήταν για 4,5 χρόνια. Αν το θυμάμαι καλά, έχει περάσει ο 1,5 χρόνος, αλλά έτσι θυμάμαι τουλάχιστον. Μου έρχεται 4,5 χρόνια στο μυαλό. Αυτό μου έρχεται, χωρίς να είμαι σίγουρος. Ο ένας φίλος μου λέει 5,5. Α, για τα επόμενα 5 χρόνια. Μάλιστα. Αν είναι για τα επόμενα 5 χρόνια, άρα είναι μέχρι το Γενάρη του 29 που λέει ο φίλος. Εντάξει. Έχει συμβόλαιο. Σας είπα για δανεικό, για τον Τουντού, παιδιά, για δανεικό σας είπα, όχι για πώληση. Για δανεικό. Να πάει κάπου να παίξει, γιατί και φέτος στην ομάδα δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής. Ενώ είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βρει γκολ, μπορεί να δώσει λύση σε ένα πάγιο πρόβλημα της ομάδας, να πάρει γκολ δηλαδή από τα εξτρέμ, δεν έχει καθόλου σταθερότητα. Καθόλου. Θα μου πεις και ποιος είχε σταθερότητα από τους παίκτες του Άρη. Λίγοι. Ο Ντουντού μπορεί να κάνει ένα καλό μάτς και μετά τα 3 επόμενα να παίξει βασικός και να μην υπάρχει. Να πάει κάπου να παίξει, έτσι, να δοκιμάσει και. Λοιπόν, για τους αμυντικούς, σας τα είπα και πριν, δύο κεντρικοί αμυντικοί αυτή τη στιγμή είναι στο στόχαστρο της ομάδας, πιο κοντά μάλλον, είναι η ομάδα με δύο κεντρικούς αμυντικούς, ξένοι και οι δύο, ο ένας έχει παίξει στην Ελλάδα στο παρελθόν. Ένα ερωτηματικό που μου δημιουργείται αν πάρει αυτούς τους δύο είναι και το κομμάτι το ηλικιακό μέσα εισαγωγικά, γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν ξεπεράσει το 300 έτος της ηλικίας τους και ο ένας αρκετά δηλαδή πλησιάζει κοντά στην ηλικία του Φαμπιάνο. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό, δηλαδή να πάμε με τρεις έτσι πολύ έμπειρους, τους δύο συν τον Φαμπιάνο και τους τρεις πιτσιρικάδες. Εντάξει, έχει μια λογική από την μία πλευρά να πεις ότι δίπλα και στους έμπειρους να ψηθούν και οι πιτσιρικάδες, αλλά οι επιλογές, ξαναλέω, είναι παικτών που έχουν ξεπεράσει και ο ένας κιόλας αρκετά το 30ο έτος της ηλικίας. Λοιπόν, έκανα την δοκιμή για τον Δημήτρη Γούτα. Δεν μας βοήθησε τώρα η κινητή τηλεφωνία. Θα το δοκιμάσουμε και μετά τις 3 τώρα. Ξανά. Αν μπορέσουμε να τον έχουμε για να τον ακούσετε κι εσείς. Και βασικά για να ακούσουμε για τον Μπασίρου, έτσι. ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε συμπαίκτης φέτος μαζί του και μάλιστα ήταν βασικότατη και οι δύο στην ομάδα της Κέντζη Λεμπυρλική, να μας δώσει έτσι λίγο μια εικόνα για το τι έκανε ο Μπασίρου και γενικά τι μπορεί να δώσει, ρε παιδί μου. Έχουμε μεταφέρει κάποια πράγματα, αλλά γενικά τι μπορεί να δώσει στην ομάδα. Επειδή και χθες το συζητούσαμε και κάποιος μου έλεγε ότι είπα ότι έρχεται ο Μπασίρου, είναι σαν το Ράτσιτς, λέει, να τον αλλάξει. Ποτέ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Σας είπα ότι ο Μπασίρου μοιάζει με το Χόγκλα. Απλά μετέφερα και τον προβληματισμό μου, αν παίρνουμε ένα παίκτη εκεί, να φύγει κάποιος από τους δύο πολύ καλούς που έχουμε, και στο μυαλό μου έρχεται ο Ράτσιτς. Ο οποίος είναι. Έτσι, ο Χόγκλα τώρα υποτίθεται υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα. Τώρα τον πήραμε. Οπότε λέω, μήπως παίζει κάτι με το Ράτσιτς. Μόνο γι' αυτό το ανέφερα. Δεν είπα ότι είναι παίχτη σαν το Ράτσιτς, τόσο να ακούτε ό,τι θέλετε. Σαν το Χόγκλα, σας είπα, μοιάζει αρκετά με το Χόγκλα. Ίσως είναι λίγο πιο αμυντικογενής, να το πω έτσι. Δηλαδή, λίγο πιο εξάρι σε σχέση με το Χόγκλα. Ο Χόγκλα είναι εξάρι, αλλά είναι και οκτάρι. Αυτός είναι πιο αμυντικογενής, είναι πιο εξάρι σε σχέση με τον Χόγκλα. Αυτή είναι η μόνη έτσι μια ιδιαιτερότητα και μια διαφορά που έχει με τον Μάντι Χόγκλα. Γενικά πάντως σαν σωματοδομή, σαν στοιχεία, σαν τρόπος που αγωνίζονται, μοιάζουν αρκετά οι δύο παίκτες. Αυτό λέω. Για μπάσκετ τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Τώρα να δω, έχουμε τώρα φίλους που ρωτάνε για μπάσκετ. Για μπάσκετ στο δεύτερο, όχι δεύτερη ώρα, στο δεύτερο δίωρο. Στο δεύτερο δίωρο, μετά τις 4 δηλαδή, που θα έρθει ο Χρήστος και θα σκαταστήσει τη ροφιά μέχρι τις 6, εκεί θα πείτε μόνο μπασκετικά με τον Χρήστο. Εγώ σας ανέφερα την είδηση νωρίτερα όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο της νέας χρονιάς, της GBL, όπου τα πήρε τα δικαιώματα ο Όμιλος Αλαφούζου, ο Όμιλος Sky, με τα ερωτηματικά πού θα παίξει, πού θα το δείξει το πρωτάθλημα που τα είπα και νωρίτερα, τι θα κάνει από τώρα την πλατφόρμα, θα τα δείξει στο ελεύθερο κανάλι στο Sky και μετά θα δει για την πλατφόρμα, με όλα αυτά τα ερωτηματικά τα οποία δημιουργούνται. Έτσι, με την συγκεκριμένη απόφαση, πάρθηκε ομόφωνα και οι 14 ομάδες. Και επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν αν μπορείς να κάνεις κάτι, παιδιά, είναι πλέον κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Κεντρική τηλεοπτική διαχείριση. Δεν προκύπτει από κάπου, παιδιά, ότι θα φύγει ο Ράτσιτς. Δηλαδή, ελληνικά μιλάω. Εγώ, είναι δικός μου προβληματισμός όταν παίρνεις, έχεις δύο πολύ καλούς παίκτες στα χαφ και δύο παίζουν. Στα περισσότερα παιχνίδια. Σε κάποια μπορούν να παίξουν και τρεις, αλλά αυτά είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας να παίξει με τρεις, με 4-3-3. Αυτό είναι η εξαίρεση. Δεν είναι ο κανόνας. Στον κανόνα θα έχεις ένα δεκάρι εκεί. Θέλεις να έχεις ένα δεκάρι, ένα πιο δημιουργικό παίκτη. Έτσι δεν είναι. Παίρνεις λοιπόν ένα παίκτη ο οποίος και αυτός για βασικός έρχεται. Και ένα καλό συμβόλαιο θα πάρει. Ιδίως για τα φετινά μας δεδομένα, ένα πολύ καλό συμβόλαιο θα πάρει. Και κάποια χρήματα θα δώσει στην ομάδα του. Γι' αυτό λέω μου προκύπτει ο προβληματισμός μήπως φύγει κάποιος και όχι ο Χόγκλα που υπέγραψε τώρα, ο Ράτσιτς. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι φεύγει ο Ράτσιτς. Μην τον μπλέκετε στο μυαλό σας. Έτσι, μην τον μπλέκετε στο μυαλό σας. Λέω τι ήρθε στο δικό μου το μυαλό όταν είδα την περίπτωση του Μπασίρου και τα δεδομένα. Έτσι, γιατί άλλο να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος προορίζεται για δεύτερη λύση, ρε παιδί μου, για εναλλακτική λύση. Να πεις αυτό τον παίρνει για εναλλακτική λύση πίσω από Χόγκλα και Ράτσιτς. Μπασίρου είναι παίκτης που έρχεται για να παίζει. Τον παίρνει από γεμάτη χρονιά, έτσι γεμάτα 90 λεπτά. Βλέπετε, τις περσινές συμμετοχές στην Κέντζη Λεμπυρλική ήταν βασικότατος. Από τη στιγμή που πήγε, έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια. Και στο 80%, 85% των παιχνιδιών, 90 λεπτά. Δεν τον παίρνει για να κάνει τα ρεπό, ξέρω εγώ, του Ράτσι και του Χόγκλα. Έτσι, αυτό είναι το μόνο. Μακάρι να έχει τρεις. Μακάρι να έχει τρεις πολύ καλούς και να επιλέγει ο προπονητής του Άρη κάθε φορά. Ποιοι είναι οι καλύτεροι και να παίζουν. Και να μην είναι όλοι ικανοποιημένοι και να μην υπάρχει πρόβλημα και. Μακάρι. Είναι κάτι που το θέλω 100%. Απλά, επαναλαμβάνω, λέω τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, παιδιά. Ποδοσφαιρικά θα συνεχίσουμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα προσπαθήσουμε πάλι να έχουμε τον Δημήτρη Γούτα. Δεν μας βοηθάει για την ώρα η κινητή τηλεφωνία. Να έχουμε την επικοινωνία μας μαζί του για τον Μπασίρου. Θα το δοκιμάσουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά τις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο για όλο το στοιχηματικό ρεπορτάζ για το Μουντιάλ. Τα 6 σημερινά παιχνίδια. Είπαμε τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων. 2 παιχνίδια σε κάθε όμιλο. 3 όμιλοι σήμερα. Την ίδια ώρα στις 10 στη 1 και στις 4 τα ξημερώματα, οι 6 αναμετρήσεις, θα τα πούμε στις, γύρω στις 3.30 με τον Γιάννη Λυσίκατο. Να τους ο Γιάννης λέει, την είπες, λέει, τη διαβολιά και τώρα το γυρνάς. Γιάννη, με τα αυτιά ακούς ή με τις πατούσες? Αν ανοίξεις τα αυτιά σου και ακούς, αυτό που είπα τώρα, αυτό είπα από την αρχή. Έτσι, αν θες να ακούς εσύ κάτι άλλο στο μυαλό σου, ακούς κάτι άλλο. Άνοιξε τα καλά τα αυτιά σου, δεν άκουγες μάλλον καλά. Κάτι, κάποιο θέμα είχες. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε διαφημιστικά μηνύματα μετά και να συνεχίσουμε με ποδοσφαιρικό Άρη, με Μουντιάλ, με Γούτα, αν καταφέρουμε να τον έχουμε και με τα δικά σας μηνύματα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακούμε το δελτίο ειδήσεων αρχικά, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Στο δίχτυ της ελληνικής αστυνομίας πιάστηκε οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών που δρούσε συστηματικά από το 2017. Με χρήση ειδικού εξοπλισμού, οι δράστες παρενέβαιναν σε ψηφιακούς μετρητές σπιτιών και επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ζημία ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ανάμεσα τους 3 στελέχη της οργάνωσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σε κλειοκινητοποιήσεων βρίσκονται αγρότες και εκτινοτρόφοι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στον κόμβο των Μαλγάρων, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εμποδίζουν τα τρακτέρ να βγουν στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί καταγγέλουν πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και των καθυστερήσεων στις επιδοτήσεις. Αναβλήθηκε παόριστον η δίκη για την τραγική υπόθεση της Χαλκιδικής που οδήγησε στον θάνατο του 33χρονου και της 46χρονης αστυνομικού. Το Μικτόρκο, το δικαστήριο Θεσσαλονίκης, διέκοψε τη διαδικασία λόγω δικονομικών ζητημάτων που έθεσε η υπεράσπιση. Μετά την αναβολή, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του 27χρονου βασικού κατηγορούμενου και διέταξε την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, ανάμεσά τους η χρήση βραχιολιού και η καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ. Το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο του 2025 όταν η αστυνομικός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα εν ώρα καθήκοντος. Ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία NASA για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την ομιλία του χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως το κλείσιμο μιας ανοιχτής πληγής 16 ετών, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα που κληροδότησε ο νόμος Κατσέλη. Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση. Η κυρία Κοβέση ζήτησε να ακυρωθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου για τη διετή ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων. Το δικαστήριο έκρινε την προσφυγή απαράδεκτη, καθώς η νομοθεσία προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν μόνο οι ίδιοι και η ενδιαφερόμενη δικαστική λειτουργή και μόνο εφόσον η απόφαση του Συμβουλίου δεν ήταν ομόφωνη. Την εκτίμηση ότι οι τιμές των καυσίμων θα επιστρέψουν σύντομα στην κανονικότητα δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην σημασία της κυβερνητικής στήριξης προς την κοινωνία, τονίζοντας πως αποτελεί πρωταρχικό χρέος της κυβέρνησης, ενώ επέστησε την προσοχή των πολιτών για τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Οργισμένη αντίδραση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την εμπλοκή του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψής του. Μιλώντας σήμερα στο Sky, ο πρώην επιτροπός χαρακτήρισε μπουρδα όλη την ιστορία, τονίζοντας πως δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Την ίδια ώρα αποστάσεις από τις δηλώσεις του παίρνει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι όταν οι αρχές καλούν έναν πολίτη, οφείλει να ανταποκρίνεται, διαψεύδοντας αμέσως τους ισχυρισμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Ergo. Τέλεια νέα.
4: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
8: GPS, λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
7: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Με ημάλεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Χωριστά ποδοσφαιρικό Yellow News 2 με 4 σήμερα. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης με τον μπασκετικό Yellow News, όπου θα σας αναλύσει όλο τον μπασκετικό ρεπορτάζ. Σήμερα θα έχουμε και την δεύτερη, μάλλον την τρίτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Αν τη δεύτερη θεωρήσουμε τον Γιώργο Τανούλη, ο οποίος και πέρσι ήταν στον Άρη. Απλά πλέον ως ελεύθερος θα αγωνίζεται στην ομάδα για την επόμενη σεζόν. Και τον EJ Lidl, ο οποίος ανακοινώθηκε την προηγούμενη Τετάρτη. Σήμερα Τετάρτη θα έχουμε την δεύτερη ανακοίνωση μεταγραφική της ομάδας. Λογικά την ίδια ώρα εκεί στο 19 και 14 όπως και την προηγούμενη Τετάρτη. Και κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο Cem Birch, ο οποίος αποχαιρέτησε την Φενέρ, τον αποχαιρέτησε και η τουρκική ομάδα, φεύγοντας ως πρωταθλητής Τουρκίας από την ομάδα της Φενέρ, και λογικά θα ανακοινωθεί σήμερα από τον Άρη ο Αμερικανός Σέντερ. Θα είναι η τρίτη ουσιαστικά μεταγραφική κίνηση της ομάδας η οποία θα ανακοινωθεί. Κάπως έτσι θα το πάει ο Άρης το επόμενο διάστημα. Έχει συμφωνίες και με άλλους παίκτες. Έχει συμφωνία και με άλλους καλαθοσφαιριστές, τους οποίους σταδιακά θα τους ανακοινώνει και αυτούς η ομάδα. Και φυσικά συνεχίζει να ψάχνει, να αναζητά τις λύσεις και στις υπόλοιπες θέσεις. Εδώ τώρα το ερωτηματικό για το πού θα είναι ο έκτος ξένος, αν πούμε ότι οι έξι έχουν ήδη βρεθεί. Για πού θα είναι ο έβδομος, πού θα είναι ο όγδος. Γενικότερα μια κατάσταση την οποία περιμένουμε και εμείς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι, ο μπασκετικός Άρης μας έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη φετινή σεζόν. Όλα αυτά όμως μετά τις 4. Εγώ συνεχίζω για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολλοί εδώ στέλνετε μηνύματα και σχολιάζετε την είδηση που σας ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής με την ουσιαστική ανακοίνωση του Γιάννη Κωνσταντέλια ότι δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στην εθνική ομάδα, τουλάχιστον στις επόμενες υποχρεώσεις, έτσι τουλάχιστον όπως γράφει στην ανάρτησή του, με πολλά ερωτηματικά να γύρονται, να δημιουργούνται για ένα παίκτη νεαρό σε ηλικία. Γιατί μπαίνει στη διαδικασία να πάρει μια τέτοια απόφαση, ξαναλέω, με την δικαιολογία η οποία αναφέρει δεν δείχνει κάτι. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, είναι ό,τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Έτσι. Ό,τι έχει ο καθένας και όπως το έχει στο μυαλό του, δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι και άλλα πράγματα που παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα που και εμείς έχουμε ακούσει για το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Ας το αφήσουμε όμως εκεί. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν μας βοηθάει εντωμεταξύ η κινητή τηλεφωνία. Έχω κάνει αρκετές προσπάθειες και στο διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Τογούτα. Δεν μας βοηθάει. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι ατυχία πραγματικά. Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια. Αν τα καταφέρουμε σε λίγο, σε 5 λεπτά. Αλλιώς θα δούμε αν θα καταφέρουμε να το κάνουμε αύριο. Το κάναμε σενάριο, ούτε χθες έγινε, ούτε σήμερα. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, ο Άρης θα μαζευτεί η ομάδα στις 6 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, δηλαδή, θα φύγει για την Πτολεμαϊδα μετά από 2-3-4 μέρες που θα μείνει Θεσσαλονίκη να περάσουν εξετάσεις κτλ. Θα φύγει για την Πτολεμαϊδα μία εβδομάδα, 6 μέρες, κάπου τόσο θα μείνει στην Πτολεμαϊδα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και αναχώρηση για την Ιταλία 21 με 31 Ιουλίου με δύο φιλικά παιχνίδια.

ομάδα μετά την ανακοίνωση των διαρκείας, την ενημέρωση για τον Μπασίρου. Περιμένουμε και άλλα πράγματα, και άλλες κινήσεις για κεντρικό αμυντικό που κυνηγάει η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έναν κεντρικό αμυντικό να τον φέρει στην, από τους δύο που έχει κοντά, να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη. Κάναμε χθες συζήτηση για το θέμα Σιώπη, δηλαδή αν η απόκτηση του Μπασίρου ουσιαστικά τελειώνει τα σενάρια για το Σιώπη. Δεν τα τελειώνει, γιατί υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Γαλανόπουλου. Ο Γαλανόπουλος έχει συμβόλαιο με την ομάδα και τη φετινή σεζόν. Δεν φαίνεται να υπολογίζεται όμως ο συγκεκριμένος, οπότε μάλλον θα πάμε σε αποχώρηση του Γαλανόπουλου, να βρεθεί φυσικά ένας τρόπος για να λύσει το συμβόλαιό του ο Γαλανόπουλος και ίσως πάνω σε αυτό να αποκτηθεί ο Σιώπης. Έτσι κι αλλιώς Σιώπης πολύ καλός παίκτης, αλλά αν αυτό θα είναι μια ακόμη λύση για την ομάδα. Εντάξει, και το θέμα των χρημάτων, πολλά πράγματα παίζουν το ρόλο τους. Ναι, Μπίρτς, παιδιά, θα έχουμε μάλλον σήμερα. Το έχουμε πει εδώ και μέρες, ότι βάσει και των δεδομένων, παιδιά, των υπολείπων. Μπίρτς, και στη συνέχεια θα έχουμε τον Δημητρίεβιτς, λογικά. Με αυτή τη σειρά. Μπίρτς, Δημητρίεβιτς, μετά ίσως το Χαραλαμπόπουλο, Μόργαν, Μοκόκα ή Μοκόκα Μόργαν. Τώρα κάπου εκεί, κάπως έτσι τη βλέπω την σειρά, εκτός αν υπάρχει κάποια ανατροπή βάσει και των υπολείπων κινήσεων που έχει η ομάδα. Τώρα εδώ, για να δούμε πως τον έχουμε τώρα το Γούτα, για να δοκιμάσουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Όχι, έπεσε η γραμμή. Άλλη μία δοκιμή θα κάνω. Ένα λεπτάκι. Θα κάνω άλλη μία δοκιμή.

Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε και πάλι. Δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε τη σύνδεση. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά, αφού δεν γίνεται, θα συνεχίσουμε και θα το δοκιμάσουμε και πάλι αύριο, αν τα καταφέρουμε. Γενικότερα είναι σε διαδικασία μετακινήσεων τις τελευταίες ημέρες, και χθες ήταν σε διαδικασία μετακινήσεων και σήμερα είναι σε διαδικασία μετακινήσεων. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να τον έχουμε, οπότε θα συνεχίσω σε αυτά τα οποία έλεγα. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα έτσι θα πάμε, παιδιά. Τετάρτη 19 και 14 το περιμένουμε να το δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί. Βλέπω τώρα εδώ την κουβέντες που κάνετε για τον Ράτσις. Παιδιά, ο Ράτσις είναι παίκτης ο οποίος στην αρχή αμφισβητήθηκε αρκετά. Στην αρχή νομίζω ότι οι περισσότεροι τον αμφισβήτησαν και σφόδρα τον Ράτσις και το κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα και αν ήταν ο παίκτης που θέλαμε και τα χρήματα του συμβολέου του και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει διάφορες φορές, αλλά νομίζω ότι ο Ράτσις έδειξε από ένα σημείο και μετά ότι και χρήσιμος παίκτης για την ομάδα μπορούσε να είναι, και έχοντας και έναν παίκτη όπως ο Χόγκλα δίπλα του, έβγαλε και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Γιατί ο Ράτσις είναι ένας παίκτης ο οποίος και επιθετικά μπορεί να βοηθήσει και δυνατό σουτ έχει. Μπορεί δηλαδή να βρεθεί εκεί και έξω από την περιοχή και να κάνει κάποια σουτ τα οποία μπορούν να αποφέρουν φάσεις για την ομάδα. Είναι σημαντική κίνηση. Έτσι, σημαντική κίνηση και σημαντικό να παραμείνει στον Άρη ο Ούρος Ράτσις. Κατά τα λοιπά, ας περιμένουμε την εξέλιξη. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Τώρα, λίγο για τους παίκτες. Για την περίπτωση του Φρίντεκ. Δεν έχει τελειώσει η περίπτωση του Φρίντεκ. Θυμίζω ότι υπήρχε μια θετική προδιάθεση από την πλευρά του Γρηγορίου μήπως μείνει ως εναλλακτική λύση. Δεν έχει προχωρήσει κάτι μέχρι στιγμής. Δεν είναι απίθανο να γίνει αυτό, αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι μέχρι στιγμής.

0: Εσύ εξάρι που μπορεί να βρεθεί και έξω την περιοχή και έχει δυνατό σουτ. Αυτό λέω, εσύ Θοδωρή, ελληνικά μιλάω. Έχει και αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν είναι ένα εξάρι μονοδιάστατο στυλ σιώπη. Κόβω μόνο και γεια σας και τρέχω. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Αυτό. Μην το μπλέκετε στο μυαλό σας. Δηλαδή, ο Μπασίρου δεν έχει τα χαρακτηριστικά που έχει ο Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς μπορεί να παίξει και εσωτερικός μέσος. Μπορεί να παίξει και εξάρι με άλλα χαρακτηριστικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει στο μυαλό μας να το έχουμε το εξάρι. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Αυτά είναι πάλι την υπεραλάνηση της υπερανάλυσης. Κάνουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ την είπα την άποψη μου για τον Φρίντεκ. Προτιμώ να πάρει ένα καλό αριστερό μπακ η ομάδα. Και δεύτερο, να έχει τον νεαρό τον Αντωνιάδη, ο οποίος έχει δείξει θετικά στοιχεία, να τον ανεβάσει. Έχει τις επιλογές του Φαντιγκά που μπορεί να παίξει αριστερά. Λέω και του Τεχέρο, αν δεν προκύψει κάτι, γιατί μέχρι στιγμής έχει συμβόλαιο Τεχέρο με την ομάδα και δεν φαίνεται κάτι για να το λύσει. Μόνο ο ίδιος, αν το επιθυμεί, να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και οι δύο μπορούν να παίξουν και αριστερά. Οπότε είσαι καλυμμένος αν συμβεί το οτιδήποτε. Από το να κρατήσει ένα παίκτη ο οποίος έχει συγκεκριμένο ταβάνι, δεν σου έχει δείξει κάτι ιδιαίτερο. Δεν σου προσφέρει κάτι ιδιαίτερο. Στα εξτρέμ έχει παίκτες με συμβόλαιο η ομάδα. Δηλαδή υπάρχει ο Γκαρέ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το Γενάρη, είναι δανεικός. Υπάρχει ο Ντουντού. Υπάρχει ο Μπουσαΐντ. Ο Γιαννιώτας που κατά πάσα πιθανότητα θα μείνει. Ενώ υπάρχει και ο Δόνης, ο οποίος είναι ντεμή. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Γαλανόπουλο είναι πιο ξεκάθαρο τα περί αποχώρησής του. Για τον Δόνη είναι λίγο πιο μοιρασμένες οι πιθανότητες. Αν και κατ' εμέ πρέπει να αποχωρήσει ο Δόνης. Δηλαδή, το να κρατήσω ένα παίκτη ο οποίος εξ ορισμού έχει προβλήματα, δεν μπορεί να προσφέρει συνεχόμενα στην ομάδα. Έκανε ελάχιστες συμμετοχές. Το παιδί έχει θέματα. Ενώ είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, έχει θέματα και στο μυαλό του και όλα τα υπόλοιπα. Έχει θέματα ο Δόνης. Δηλαδή, να στηριχθώ εγώ σε ένα παίκτη σαν το Δόνη που ξέρω ότι από αυτές τις συμμετοχές που περιμένω να μου δώσει, δεν μου δώσει τις μισές. Δεν λέω από όλες, από αυτές που περιμένω εγώ. Λέω ρε παιδί μου, πόσα παιχνίδια έχει χρονιά. 40 μαζί με το κύπελο. Να πω έτσι ένα νούμερο. 35 ξέρω εγώ. Να παίξει τα 20 μάτς. Ούτε τα 10 δεν θα παίξει. Τι να στηριχτώ δηλαδή σε αυτόν τον παίχτη. Για μένα έτσι. Μπορεί να τον κρατήσει η ομάδα. Έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Μπουσαΐντ, ελάχιστα πράγματα. Αν φύγει και ο Ντουντού, δεν μπορεί να πάμε Γκαρέ, Γιαννιώτα και Δόνη λέμε να τον κρατήσει. Θέλω δύο εξτρέμ. Δύο εξτρέμ. Αν δεν φύγει ο Ντουντού, ένα εξτρέμ. Σίγουρα ακόμα. Αυτό. Λοιπόν, όχι, δεν έπαιζε Τουρκία τώρα ο εξτρέμ που πέρασε από την Ελλάδα. Δεν είναι Έλληνας βασικά, έτσι το διευκρινίζω για μια ακόμη φορά, γιατί τα ακούμε λίγο μπερδεμένα. Δεν είναι Έλληνας ο εξτρέμ. Είναι ξένος που έχει περάσει από την Ελλάδα. Αυτό. Για τον Δόνη, παιδιά, σας την έχω πει την ιστορία. Ακόμα και για τον μπαμπά του, έτσι. Δηλαδή, ο ίδιος ο πατέρας του δεν τον πήρε στην Αραβία. Στην ομάδα που ήταν. Όχι τώρα που είναι στην Εθνική. Πριν που ήταν σε ομάδα. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να τον πάρει, να του δώσει και ένα μεγάλο συμβόλαιο. Απλά ο άνθρωπος σκεφτόταν και τι θα γινόταν μετά, τι θα έλεγαν οι άνθρωποι εκεί της ομάδας. Ότι πας, παίρνεις έναν παίκτη, παίρνεις το γιο σου, τον φέρνεις εδώ πέρα και δεν μπορεί να παίξει στα μισά μάτς. Νομίζω πολλά πράγματα είναι και στο μυαλό του. Πολλά πράγματα είναι και στο μυαλό του Δόνη. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή έχει μια μέσα εισαγωγικά φοβία. Το βλέπεις μέσα στο γήπεδο, ότι φοβάται να βάλει τα πόδια του όπως τα βάζουν οι άλλοι παίκτες. Φοβάται. Εντάξει, μπορεί να μείνει στην ομάδα, παιδιά. Αν μείνει ο Ντουντού, Γκαρέ. Παιδιά, το να φύγει ο Ντουντού, να το δώσει κάπου δανεικό να παίξει. Εγώ γι' αυτό το λέω πιο πολύ. Να πάει κάπου να παίξει. Αν να τον έχω εδώ και να μην παίζει πάλι. Γκαρέ, λοιπόν. Αν μείνει ο Ντουντού, Γιαννιώτας, μένει και ο Δόνης, έναν ακόμα τουλάχιστον. Και ο Μπουσαΐντ, να βρει κάπου να πάει να παίξει. Δηλαδή. Εντάξει. Δεν φαίνεται ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν ξέρω. Δεν έδειξε ότι μπορεί να τη βοηθήσει την ομάδα. Δεν φαίνεται να τον υπολογίζει και ο προπονητής σώμα. Γιατί έχουμε και προπονητή έτσι. Ο Γρηγορίου δεν φαίνεται να τον υπολογίζει τον Μπουσαΐντ. Τι να περιμένω από έναν παίκτη που φαίνεται ότι ο ίδιος ο προπονητής δεν τον υπολογίζει. Τον βάζει ελάχιστα. Έως και καθόλου. Δεν ξέρω. ας βρει κάπου να τον δώσει. Έτσι, έχει συμβόλαιο με την ομάδα, ας βρει κάπου να τον δώσει. Και ας πάει με τους υπόλοιπους. Εντάξει. Εναλλακτικές λύσεις τώρα. Ο Δόνης και ο Γιαννιώτας, αλλά με τα δεδομένα που είπα. Παιδιά, για ξένους. Λέω για υπάρχουν οι ξένοι και οι ξένοι. Δεν είναι όλοι. Πώς το λένε, ο Ντουντού είναι Βραζιλιάνος. Δεν έχει. Ντουντού, αυτή τη στιγμή Φαμπιάνο, ο Νίνκ, Καντεβέρε και ο Χόγκλα. Αυτή είναι η ξένη της ομάδας. Πέντε έχεις. Πέντε. Ας βρει το τι θα κάνει η ομάδα. Εντάξει, αυτά τα αποφασίζει, παιδιά, και ο προπονητής. Γι' αυτό έχει προπονητή η ομάδα. Αυτός θα αποφασίσει σε κάθε περίπτωση για τον καθένα από τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Πώς θα τους διαχειριστεί. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο να κάνουμε αυτή την παρένθεση για το στοίχημα, για το Μουντιάλ. Έχουμε παιχνίδια σήμερα, τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μπαίνουμε έτσι αρχίζουμε να μπαίνουμε μάλλον στο σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης, καθώς τα παιχνίδια έχουν πλέον την σημασία τους για τις ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν και θα περάσουν στην επόμενη φάση. Πρέπει να τον έχουμε τον Γιάννη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι λέει?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική από σήμερα. Δύο έτσι. Παιχνίδια για κάθε όμιλο. Ταυτόχρονα τα παιχνίδια, θα έχουμε και αυτή την ιδιαιτερότητα όταν τα βλέπουμε την ίδια ώρα. Και με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Πάμε να δούμε τι γίνεται απόψε. Θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο όμιλο, νομίζω.
0: Ναι, με το Group Vita.
1: Ξεκινάει στις 10, εκεί όπου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Καναδάς θέλει έναν βαθμό για να βγει πρώτος. Τονίζω εδώ ότι η διαδικασία του να βγεις πρώτος για τον Καναδά είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι αν βγει πρώτος, συνεχίζει στο πρώτο νοκάουτ στον Καναδά. Αν περάσει και το πρώτο νοκάουτ, παραμένει στον Καναδά. Είναι και το υψηλότερο που μπορεί να φτάσει, δηλαδή να παίζει εντός έδρας. Από τις 8 και μετά όλα τα μάτς γίνονται στην Αμερική. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο κίνητρο για τον Καναδά. Έτσι μπορεί και αλλιώς αρέσει γενικά στο τουρνουά να πάρει τουλάχιστον μια ισοπαλία, να προχωρήσει.
0: Κοίτα,
1: από την άλλη πλευρά οι Ελβετοί, ορίστε.
0: Αυτοί παίζουν μεταξύ τους. Με μια ισοπαλία περνάνε και οι δύο.
1: Περνάνε και οι δύο, βέβαια. Ακραίο να μείνουν εκτός ακόμα και με ήττα, γιατί θα χρειαστεί η Βοσνία έτσι. Μεγάλη νίκη, αλλά όντως η ισοπαλία είναι αρκετά βολική και καταλήγω στην ισοπαλία και εγώ όντως. Είναι μια ισοπαλία χρυσάφη για τον Καναδά, όπως είπα, είναι σημαντικό γιατί θα συνεχίσουν να παίζουν τον Καναδά οι άνθρωποι. Ναι. Οι Ελβετοί δεν είναι και στα πολύ καλά τους μάλλον, αλλά έχουν κάνει το τόσο όσο στον όμιλο, οπότε και με έναν βαθμό και αυτοί θα είναι εξασφαλισμένοι.
0: Και από εκεί πέρα το άλλο παιχνίδι, ναι. Όποιος κερδίσει έχει ελπίδες για να είναι στο καλύτερο της τρίτης.
1: Κοίταξε να δεις, ναι. Βέβαια, έχουν και τα γκολ εναντίον τους, είναι η αλήθεια, οι δύο ομάδες. Αλλά όντως ο νικητής, αν είναι ειδικά η Βοσνία, έχει αυξημένες ελπίδες να προχωρήσει προφανώς.
0: Ναι, όντως, γιατί
1: νομίζω θα κερδίσει. Ναι, νομίζω θα κερδίσει η Βοσνία. Εντάξει, είναι χαμηλός ο άσος.
0: Ναι.
1: Κοντά στο 1,40. Θα προτιμήσω το over. Γιατί πέρα από τη νίκη μπορεί να κυνηγήσουν και τα γκολ. Το Κατάρ θα κατέβει και ό,τι γίνει. Μπορεί και να ρουφήξει, που λέμε.
0: Όντως.
1: Ναι, προτιμώ το over το οποίο παίζει λίγο παραπάνω. Έτσι στο ένα, το έχουν διαλύσει, βλέπω τώρα. Το έχει πάει από 1,70-1,57.
0: Α, 1,57. Πολύ
1: ναι, εντάξει. Τίποτα. Τίποτα. Κρατάμε το χ. Στο Ελβετία-Καναδά. Μια χαρά είναι.
0: Το χ στο Ελβετία-Καναδά. Πάμε τώρα στο group 3. Στο ΣΕΠΡΟ.
1: Βέβαια. Εδώ τώρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα για τη Βραζιλία. Δεν έχει εξασφαλιστεί η πρωτιά. Θέλει νίκη με τη Σκωτία. Ενδεχομένως να χάσει και τα γκολ αν την ίδια ώρα το Μαρόκο κερδίζει εύκολα την Αϊτή. Οπότε μιλάμε για δύο φαβορί τα οποία ψάχνουν νίκη. Βέβαια η Σκωτία δεν είναι αδιάφορη να πούμε στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. Ψάχνει κάτι. Μπας και κλέψει κάποια τρίτη θέση. Το κόβω κομματάκι δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Έχω την εντύπωση ότι θα κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι και ενδεχομένως θα κερδίσουν με over, γιατί λογικά δεν θα τους αρκεί μια απλή νίκη.
0: Το άλλο το μάτς. Δηλαδή.
1: Ναι. Στο άλλο το μάτς μου αρέσει πιο πολύ, ας πω την αλήθεια. Έχω και επιλογή. Το Μαρόκο, πέρα από το ότι είναι καλό, θα ψάξει να κερδίσει με όσο πιο πολύ εύρος μπορεί τον γκολ, έτσι, για να μπας και βγει πρώτο. Λοιπόν, αυτοί έχουν ένα παίκτη, ο οποίος έχει βάλει και τα δύο γκολ και τα μοναδικά που έχει πετύχει το Μαρόκο στη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Είναι ο Σαϊμπαρί.
0: Σαϊμπάρι, ναι.
1: Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ναι.
0: Παίζει το όνομά του αρκετά, ναι.
1: Βέβαια, ο οποίος έχει πιάσει ένα ρεκόρ, έχει κάνει 2 γκολ σε 2 μάτς στο Μουντιάλ, έχει σοφαρίσει το ρεκόρ του Σαλάχ σε 2 συνεχόμενα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αν κάνει 3ο συνεχόμενο μάτς σκοράρει, θα γίνει ο μοναδικός Αφρικανός παίχτης που σκοράρει σε 3 συνεχόμενα μάτς σε Μουντιάλ. Και θα το έχει κάνει μάλιστα στη μοναδική του συμμετοχή, στην πρώτη και μοναδική συμμετοχή σε Μουντιάλ, έτσι.
0: Εντάξει,
1: οπότε κυνηγάει και αυτός, είναι σημαντικό κίνητρο.
0: Εντάξει, για τον Σαϊμπάρι. Και με την IT που είναι πεθαμένη λίγο.
1: Έτσι. Εντάξει. Οπότε, μπορεί. Κοίτα, το anytime του το έχει 2,25 να φανταστείς και έχει πάει ένα 66.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μπορεί να έχει πολλά γκολ το match, εντάξει.
0: Ναι, το Μαρόκο,
1: άσο με anytime βλέπω το Σαϊμπάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Το Μαρόκο έχει -1, η Βραζιλία έχει -3. Άρα
1: ναι.
0: Το Μαρόκο θέλει γκολ.
1: Ναι,
0: θέλει να την
1: εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και πάμε και στο Group Α, στις 4 τα ξημερώματα τα 2 παιχνίδια.
1: Βέβαια, είναι οι διοργανωτές εδώ. Το Τσεχία-Μεξικό έχουμε. Το Μεξικό έχει βγει πρώτο, όπως τα λέγαμε και τον Καναδά. Ήταν πολύ σημαντικό να βγουν πρώτοι για να συνεχίσουν στο Μεξικό. Το έχουν πετύχει ήδη οι Μεξικανοί προφανώς. Οι Τσέχοι θέλουν νίκη. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, ακόμα και αν κατεβεί Μαραγιές ο Αγκύρε, τώρα σε εμάς το οποίο παίζει μπροστά στο κοινό σου, στο Μουντιάλ που γίνεται στη χώρα σου, δεν θα παίζει, να σου πω την αλήθεια, Τσεχία. Θα το ξεπεράσουν. Να σου πω την αλήθεια, διπλό βλέπω.
0: Διπλό.
1: Νομίζω θα πάνε να κάνουν το 3-3, ναι.
0: Και η Τσεχία από πολύ μέτρια, ρε παιδί μου. Πολύ...
1: Ναι.
0: Δεν ναι, έχει ναι. Κάτι. Τη λείπουν πολλά πράγματα.
1: Δεν μου αρκεί το κίνητρο τη Τσεχία για να παίξω Τσεχία, να σου πω την αλήθεια.
0: Το ότι είναι διάφορο το Μεξικό, έτσι ουσιαστικά έχει περάσει σαν πρώτο.
1: Ναι. Στο Νότιο Αφρική, Νότιο Κορέα.
0: Οι δύο Νότιοι εκεί πέρα, πόσους βλέπεις αυτούς?
1: Ναι. Εντάξει, οι Κορεάτες είναι πολύ καλοί. Του θέλουν το πρώτο μάτς με τους Τσέχους, αρέσανε. Και στο μάτς με τη Μεξικό που χάσανε με ένα 0 ήταν αρκετά καλή για τα δεδομένα τους. Νομίζω ότι θα είναι έτσι. Θα μου φανεί παράξενο να μην κερδίσουν τους Νότιοαφρικανούς. Βέβαια, να πούμε εδώ την αλήθεια, υπάρχει σενάριο να κάνουν τη δουλειά τους και με χ οι Νότιοκορεάτες, έτσι.
0: Να πάνε
1: μπορεί να μην χρειαστεί να κερδίσουν. Ναι.
0: Και να πέρασουν σαν δεύτερη, ναι.
1: Ναι. Κάτι που κάνει το έργο μας λίγο ασύμφορο, γιατί τώρα το διπλό 1,61 να το παίξουμε είναι λίγο χαμηλό. Η λογική λέει πάντως ότι το over έχει τύχες. Έτσι. Θα μπουν και οι Νοτιοαφρικανοί να κατέβουν να παίξουν ό,τι τους βγει. Εντάξει, τελευταίο μάτς του Μουντιάλ είναι άλλωστε. Και οι Κορεάτες προφανώς είναι καλύτεροι και μπορούν να τους κερδίσουν και παραπάνω από ένα γκολ.
0: Και παραπάνω από ένα γκολ. Λοιπόν, 6 λοιπόν τα παιχνίδια τα σημερινά για το Μουντιάλ. Αρχίζει να γίνονται πιο πολλά τα παιχνίδια έτσι που θα βλέπουμε κι εμείς και η ίδια ώρα. Οι αναμετρήσεις. Αρχίζει λίγο να παίρνει ένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι περισσότερο τώρα μεταξύ μας τα λέμε. Γιάννη, από τους 16 και μετά ουσιαστικά θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο.
1: Ναι, Μουντιάλ. Από την Κυριακή ξεκινάει το πρώτο.
0: Εντάξει. Ό,τι και να λέμε, νομίζω ότι από εκεί ουσιαστικά και μετά.
1: Το Μουντιάλ έχει ξεκινάει. Είναι η αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ωραία.
1: Κοίτα που θα κάνανε και φέτος, ναι, τώρα με τους πολλούς μικρούς να μπαίνουν μέσα,
0: ναι,
1: είναι εξαιρετικά δύσκολο να μείνεις έξω αν είσαι καλός.
0: Είχα διαβάσει κάπου ότι μπορεί να το κάνουν 64 λέει, την επόμενη φορά. Εντάξει, παιδιά, δηλαδή λίγο το χάσαμε.
1: Το επόμενο θα γίνει νομίζω σε 3 χώρες, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, έτσι.
0: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, χάνουμε λίγο, χάνει λίγο την ουσία, ρε παιδί μου, τώρα, έτσι όπως ξεφεύγει λίγο, χάνει
1: σίγουρα.
0: Η συμμετοχή, χάνει την ουσία η συμμετοχή όταν πηγαίνουν τόσες πολλές ομάδες. Εντάξει, okay. Έγινε, Γιάννη μου.
1: Αυτά, καλή συνέχεια, δηλαδή.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Λυσίκατος, στις δικές του προβλέψεις. Τα ακούσατε έτσι και για το δεύτερο όμιλο. Το Χικάκι εκεί πέρα, με του Καναδά και της Ελβετίας, που με το Χικάκι περνάνε και οι δύο στην επόμενη φάση. Τη νίκη της Νότιας Κορέας, αλλά και τη νίκη του Μεξικού, όπως την είδε ο Γιάννης, αλλά και το Μαρόκο IT, αρκετά γκολ και Σαϊμπαρί. Βλέπει ο Γιάννης Λυσίκατος στις δικές του προβλέψεις. Μας δίνει καθημερινά εδώ στην εκπομπή μας, στους αγώνες του Μουντιάλ, έτσι. Πολλά παιχνίδια, πολλές αναμετρήσεις. Πραγματικά χαμός γίνεται σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε και στα δικά σας μηνύματα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν έχει τόσο μεγάλο συμβόλαιο ο Μπουσαΐντ. Δεν τα ξέρω, η αλήθεια, παιδιά, είναι τα νούμερα ακριβώς. Εντάξει, αν έχει τώρα συμβόλαιο 800 χιλιάρικα ο Μπουσαΐντ, συγγνώμη, αλλά... Όποιος έκανε συμβόλαιο 800 χιλιάρικα στον Μπουσαΐντ, πώς έλεγα για αυτόν τη σέρτ που πρέπει να το συλλάβουν, πρέπει να, και αυτός να συλληφθεί. Να τον καλέσουν, μάλλον όχι να συλληφθεί, μόνος του να πάει να παραδοθεί. Να πει: «Γεια σας, ήρθα, παραδίδομαι». Ο Γουάις λέει: «Ο Μπά έπαιζε Τουρκία». Για τον Μπάλες, δηλαδή. Όχι, δεν είναι ο Μπάρε, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, με αυτά που έγιναν πέρσι με τον παίχτη να έρχεται και τα λοιπά, να συμφωνεί με την ΑΕΚ, να μην τον παίρνει την ΑΕΚ, να συμφωνεί με. Όχι, εκείνο ήταν ο. Δεν ήταν ο Μπα. Εκείνο ήταν ο άλλο ο. Ο Σισε, του μπέρδεψα. Δεν είναι ο Μπα, όχι. Άντε, να πω έτσι, δεν είναι ο Μπα. Αυτό που λέω εγώ έτσι. Δεν είναι ο Μπα. Ο Λαμπούμπου λέει ότι άμα ματάρ Σαμόρα και ίσω Μπασίρου. Μείνει τόσο σίγουρο για Μπασίρου, λέει διαβατήριο και αποχώρηση Σαμόρα. Ο Σαμόρα, παιδιά, και να μην πουληθεί στην Βιζέου, θα πάει κάπου δανεικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον κρατήσει τον Σαμόρα η ομάδα. Θα πάει κάπου δανεικό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και. Ο Μπασίρου θα το. Πιστεύω θα το πάρει το διαβατήριο. Πιστεύω θα το πάρει το διαβατήριο. Ο Σταύρο λέει Γαλανόπουλο καλύτερο στο Σιόπι, αν βάλει και ηλικία στην εξίσωση. Δεν, παιδιά, δεν κρίνω μόνο αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Δεν τον υπολόγιζε. Δηλαδή, ο Γαλανόπουλο έπαιξε με τη Λάρισα, Γενάρη ήταν, και τον ξαναείδαμε 4 λεπτά στι καθυστερήσει του αγώνα με, την, με τον Όφη στην Κρήτη στα playoff. Δηλαδή, ποιο ο Γαλανόπουλο. Τον εξαφανίστηκε τελείω. Εξαφανίστηκε τελείω. Δεν είναι καλό, κακό, αν μπορεί ή δεν μπορεί. Ο Σταύρο Λεωράτη παίζει στο 8. Στο 8-10. Okay. Δεν παίζει στο 8-10 ο Ράτσι. 6-8 παίζει ο Ράτσι. Είναι διαφορετικό εξάρι από αυτά που φανταζόμαστε, αλλά οκ. Okay. Φοβάμαι, λέει, μην είναι ο Μεριά. Αυτό που βρίσκεται ο Μεριά. Αυτό του Ολυμπιακού λες. Τι λαφέρ ήταν αυτό, ρε. Μιλάμε για λαφέρ με δίπλωμα. Δηλαδή, αν πει αυτό το παιδί μου έχει δίπλωμα λαφέρ. Νομίζω ότι αυτός ο Μεριά το είχε. Στο σπίτι το έπαιρνε. Το έπαιρνε στο σπίτι το δίπλωμα του Λαφέρ. Μάλλον όχι το έπαιρνε μόνο, το έδινε κιόλας. Το πουλούσε. Το πουλούσε. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος ήταν ο ορισμός του Λαφέρ. Ορισμός πραγματικά. Λοιπόν, βλέπω υπάρχει μία ανάρτηση της ΚΑΕ, της ΠΑΕ, συγγνώμη, για τον Τάκη τον Κόνια. Είπαμε και νωρίτερα για την απώλειά του. Λοιπόν, να τη βρω. Λοιπόν, υπάρχει μία φωτογραφία του Τάκη Κόνια. 1971-2026, Τάκης Γκόνιας, καλό ταξίδι. Αυτός είναι ο αποχαιρετισμός της ΠΑΕ Άρης στον Τάκη Γκόνια. Πολλές ομάδες τον έχουν αποχαιρετήσει. Είπαμε και νωρίτερα, έφυγε σε ηλικία 54 ετών μετά από ένα πρόβλημα υγείας το οποίο τον ταλαιπώρησε αρκετά. Είναι η αλήθεια. Ένας άνθρωπος που γενικά έτσι ταλαιπωρήθηκε αρκετά έτσι με το πολύ σημαντικό ατύχημα. Εγώ και παιδιά πριν από 30 χρόνια ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα από τα πιο έτσι σημαντικά που έχουν γίνει για έναν ενεργεία ποδοσφαιριστή που δεν έφυγε από τη ζωή γιατί υπάρχουν και δυστυχήματα με τα οποία ατυχήματα μάλλον που έγιναν δυστυχήματα γιατί κάπως έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε πολύ. Ουσιαστικά έχασε την πορεία που είχε η καριέρα του. Δηλαδή η καριέρα του φαινόταν ότι θα εκτοξευόταν. Έχασε αρκετά πράγματα η καριέρα του, αλλά σαν παίξει και πάλι ήταν πολύ σημαντικός ο Τάκης ο Γκόνιας. Δεν πιστεύω ότι ο Γρηγορίου δεν θέλει τον Γαλανόπουλο, λέει ο Στέλιος. Ο Γρηγορίου είναι αυτός ο οποίος ήταν στην ομάδα προπονητής στους τελευταίους 10 αγώνες της σεζόν. 11, 10 ή 11 αγώνες. Τον έβαλε 4 λεπτά στις καθυστερήσεις με τον Όφη. Τι τον θέλει δηλαδή, άμα τον θέλει γιατί τον έβαλε να παίξει. Γιατί δεν υπήρχε πουθενά. Γιατί εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω. Υπομονή όλο θα βρουν το δρόμο τους, λέει μόνο ο Άρης ο φίλος ο Κλήμης. Θα βρουν το δρόμο τους. Πάμε και στο Viber. Ο Κωνσταντίνος Δημήτρη λέει σε σχηματισμό 3-3-4 θα ήθελα να επιτεθώ λέει στον Χρήστο Γκάλι. Διότι χθες πέρασε από το τεστ κοπόσεως στη λειτουργία των αυτιών μας, πειραματιζόμενος με την ένταση του ήχου, χωρίς τελικά να μπορέσει να καταλήξει στην ιδανική στάθμη. Αγαπάμε Γκάλι. Τι έκανε δηλαδή. Όλα είναι προγραμματισμένα εδώ. Όλα τα έχουμε στη σωστή. Τα πείραζε δηλαδή. Τι έκανε. Μόνο αν τα πείραζε. Κάτι θα ξέχασε. Εντάξει. Ξεχνάει το πουλάκι μου. Είναι και μια ηλικία. Ξεχνάει μερικά πράγματα. Τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε πιο νέοι. Τα θυμόμαστε. Τον Γκάλης είναι σε προχωρημένη ηλικία πλέον. Έχει αρχίσει να ξεχνάει πράγματα. Αγαπάμε Γκάλη, λέει ο Κωνσταντίνος. Έτσι είναι. Ο Νίκος λέει 25 έδωσε ο Λαφούζος για 3 χρόνια. Το είπα και εγώ. Αυτό είναι το νούμερο το οποίο μου ήρθε σαν πληροφορία. Είδα και άλλα νούμερα, η αλήθεια είναι. Αλλά μέσα σαν πληροφορία μου ήρθε μαζί με τα μπόνους και τα λοιπά που θα δώσει γύρω στα 25 εκατομμύρια. Αυτά είναι το ποσό. Ο Στέφανος λέει αν η πλατφόρμα του Αλαφούζου θα είναι συνδρομητική ή ελεύθερη. Το είπα και πριν, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει. Αλλά τόσα λεφτά να δώσεις για να το βάλεις στο Sky να το δείχνουμε, δύσκολο το βλέπω. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος λέει θεωρεί ότι νέος χάφι είναι παίξι με χαρακτηριστικά που δεν έχουν οι άλλοι δύο. Βλέπει λέει ακόμα τριάδα. Το είπα και εγώ για την τριάδα, ρε παιδιά. Για περισσότερο αδιάφορο νέο λέει το διαρκείας. Εάν κάνει κάποιες νίκες η ομάδα θα πάρουν κάποιοι μεμονωμένα. Το είπα και εγώ για την τριάδα, ρε παιδιά. Σε μάτς πιο περίπλοκα μπορεί να παίξει και με τριάδα. Με αυτούς τους τρεις. Αλλά εντάξει. Όσο λέει για λυπήρα του Γρηγορίου να γεμίσει το γήπεδο, λέει ας μείνει πρώτα και βλέπουμε, λέει ο Γιώργος. Ο Τάσο μην αποκλείσει το ενδεχόμενο λέει να έγινε εσκεμμένα η παράληψη από πλευρά ΣΕΡ. Άλλωστε λέει και το Sky κρατικό είναι. Με εισαγωγικά που το βάζω εγώ. Έχει έναν ιδιοκτήτη ο οποίος είναι συνυφασμένος με την κυβέρνηση. Είναι κυβερνητικό, να το πω έτσι. Κατοικό, δεν θα το πω κατοικό, θα το πω κυβερνητικό. Με την τωρινή κυβέρνηση. Δηλαδή, ο Σκάι είναι. Είτε βγαίνει να μιλήσει ο Μητσοτάκης, είτε βγαίνει να μιλήσει ο. Ποιοι είναι εκεί στο Σκάι, 20 είναι ακόμα ή έφυγε. Είτε βγαίνει να μιλήσει ο Πορτοσάλτε, όπως το λένε, είναι το ίδιο πράγμα. Μάλλον χειρότερα είναι όταν μιλάει αυτός σε σχέση με τον Μητσοτάκη και τον Άδωνη. Πιο χειρότερος είναι ο Πορτοσάλτε. Ο Νίκος από το Εγάλεο, καλησπέρα και σε εσένα, Νικόλα μου. Ο Χρήστος Σκάι θα δημιουργήσει κάτι σαν την NET, δηλαδή Sky Sports 1. Καθώς αν π.χ. την πρώτη χρονιά το δείχνει στο ελεύθερο κανάλι, δεν θα μπορεί να τα δείχνει όλα τα μάτς, θα δείχνουν συγκεκριμένα. Χρήστο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνει ακριβώς. Έχω διαβάσει διάφορα. Πώς ακριβώς θα το διαχειριστεί, δεν το ξέρω. Αυτά περιμένουμε, παιδιά, το επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Ο Χρήστος, τραγική λέει απόφαση Κωνσταντέλια, λέει θα έμαθες. Το είδα, παιδιά, ήταν η είδηση που μετέφερα η πρώτη με το ξεκίνημα της εκπομπής, αυτή και για το τηλεοπτικό με το Sky. Είναι μια απόφαση η οποία η εξήγηση που δίνει δεν πείθει κανέναν. Κανέναν δεν πείθει η εξήγηση ότι επειδή έχω ένα παιδί και κάνω ένα δεύτερο, δεν θα παίζω στην εθνική το επόμενο διάστημα. Σε επόμενες κλήσεις. Δηλαδή, και μετά τι θα αποφασίσεις ξαφνικά και θα πεις, α, έγινε 2 χρόνια το παιδί μου, τώρα μπορώ να παίξω. Τι αστείο είναι αυτό τώρα. Ουσιαστικά για μένα ο Κωνσταντίνας θέτει αυτόν εκτός εθνικής συνολικά. Δεν μπορεί να λες μένω εκτός κλήσεων τώρα, σήμερα και αν αύριο κάνεις ένα τρίτο παιδί, θα ξαναμείνεις εκτός. Και μετά ένα τέταρτο, ξανά εκτός. Τι λογική είναι αυτή τώρα. Αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος, δεν θέλω τώρα να μπω στη διαδικασία των εικασιών, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία των εικασιών, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα έτσι, αυτό, η θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο τον επηρεάζει. Δεν είναι λογικό να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά και όταν έχουμε ακούσει διάφορα το προηγούμενο διάστημα. Χωρίς να ξέρω βέβαια τι περισβεύει και η θρησκεία. Τώρα μπορώ να λέω και κάτι που. Πάλι ξεσχολιάζουμε πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Ο Ανδρέας. Εσύ δεν θα ξέρεις, λέει, αν υπάρχει κανένα νέο με το σημάδι της οικονομίας. Βοήθαμε λίγο να καταλάβω για πού μιλάς τώρα. Δεν καταλαβαίνω για τι μιλάς, Ανδρέα μου. Αν θες, αν ακούς ακόμα, στείλε ξανά μήνυμα. Δεν ξέρω γιατί μιλάς. Ο Αλέξανδρος, αυτό με την πλατφόρμα λέει του Αλαφούζου, δεν ξέρω λέει, αλλά λες να έχει κατάληξη όπως με την πλατφόρμα του Κοντομινά, τον Alpha Digital λες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, λέει, έχουν τρελά λεφτά στις ομάδες για να φύγουν από την Fortnite. Τότε νομίζω και τελικά πήγε, λέει, κατά διαόλου και οι ομάδες τρέχανε και δεν έφταναν. Στο ταλέπορο ποδόσφαιρό μας γνωρίζει, λέει, για περαιτέρω κινήσεις. Ενίσχυση, σας είπα για τις κινήσεις με τους. Δύο κεντρικούς αμυντικούς που έχει στο στόχαστρο της η ομάδα και προσπαθεί να συμφωνήσει μαζί τους. Αυτό. Χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Να πω ότι και υπάρχει 20% έκπτωση στην μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης, στην Άρης BC Boutique The Legend Store. 20% off σε όλα τα προϊόντα. Η ομάδα λέει θέλει ενίσχυση για το Ράτσι, τα είπαμε. Για την το κούμε, παιδιά, θα στα πει ο Χρήστος. Δεν είπα κάτι. Εγώ και για Θανάση, έτσι και για Κώστα και για Θανάση, θα στα πει ο Χρήστος. Είχαμε άλλη μια δυσάρεστη είδηση με τον θάνατο του Τάκη Γκόνια. Καλό παράδεισο, Τάκη, εκεί ψηλά θα συναντήσει πολλού γνωστού. Παιδιά, ξέρει και το τέτοιο είναι και το. Έτσι σε κάνει ακόμα πιο λυπηρό να το σκέφτεσαι ότι ο Γκόνια ήταν και κολλητό με τον Άντζα, ο οποίο έφυγε πριν από ένα μήνα περίπου από τη ζωή. Κολλητοί οι δυο του. Πολύ γρήγορα θα βρεθούν πλέον κάπου αλλού. Λέει ο Ηλίας, μπορεί λέει, η ΕΡΤ 2 να πάρει την Super League 2. Να πάρει τη Super League 2. Και τι θα γίνει δηλαδή, θα την πάρει. Τόσο πολύ θα έχει προϊόν. Ο Παύλος λέει, κρίμα που θα φύγει λέει, από την ΕΡΤ, κυρίως για τους φίλους στο εξωτερικό. Εντάξει, είναι σημαντικό. Λοιπόν... Λέει εδώ ο Ιωάννης ότι υπόθηκε, λέει ότι από τότε που μπήκε η εταιρεία ελέγχου για την ΠΑΕ έχει αρχίσει αναζήτηση για αλλαγή διοκτησίας, αν ισχύει και αν υπάρχει πρόταση από την ΠΑΕ για συνέντευξη τύπου για τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω, Ιωάννη, αν υπάρχει πρόταση. Το άλλο που λες, τι είναι αυτό που λες τώρα, ποια εταιρεία ελέγχου κτλ. Για την Deloitte λες. Η Deloitte, παιδιά, μπήκε με συγκεκριμένη στόχευση, έτσι. Ο ΑΣ την έβαλε επί της ουσίας σε συνεννόηση και με τον Καρυπίδη να κάνει το πλάνο κτλ. Και αυτό να μπει σε μια πλατφόρμα για να μπει κάποιο που ενδιαφέρεται. Αν λες γι' αυτό, έτσι όπως το γράφεις. Τώρα, αν θα δώσει συνέντευξη τύπου για να πει οτιδήποτε η ΠΑΕ Άρης, εγώ λέω ότι κάτι θα πει. Δεν γίνεται να μην πει τίποτα. Δεν ξέρω αν θα είναι συνέντευξη τύπου ή θα είναι κάποια ανακοίνωση οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι κάτι θα πει. Δεν γίνεται, λέω εγώ, να μην πει τίποτα. Αλλά αν ισχύει το ότι η Deloitte. Αυτά τα έχουμε πει εσύ, Ιωάννη. Τώρα τα άκουσες εσύ δηλαδή αυτά. Αυτά τα έχουμε πει εδώ και τρεις μήνες. Όλοι. Όχι μόνο εμείς, όλοι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, είχαμε λέει και μια δικαιολογία που πληρώναμε την ΕΡΤ, τώρα πάει και αυτή. Ο Στάθης, ο λόγος λέει, που ανέβασε το ποσό τηλεοπτικό είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ο Θωμάς, και γιατί να δεσμευτούμε λέει, για τρία χρόνια λέει, με 700.000 καλέ, κατά τη γνώμη σου, σε ένα-δύο χρόνια μπορούμε να κάνουμε μπάτζετ 20 εκατομμύρια και να πάρουμε για τίτλους, λέω εγώ τώρα. Παιδιά, εγώ λέω πώς να μοιραστούν τα χρήματα την επόμενη σεζόν. Μια ιδέα δική μου, λέω, χωρίς να ξέρω ακριβώς πώς να μοιραστούν. Λέω μια ιδέα δική μου. Για το πώς να μοιραστούν τα χρήματα την επόμενη σεζόν. Δεν λέω και τα τρία χρόνια να μοιραστούν έτσι. Ο Λευτέρης. Θα πληρώνουμε λέει καινούργια πλατφόρμα. Τζάμπα πληρώνουμε την Netflix στους λογαριασμούς μας. Τα τέσσερα θα τα πάρουν οι δύο των Αθηνών, εγώ αυτό πιστεύω. Εννοείται πως έγινε λέει γι' αυτό, δηλαδή ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστικό λόγω Άρη και ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πρέπει να πάρει ο Άρης σίγουρα 700.000 και λέει αυτό το σωστό. Κάτι τέτοιο είπα και εγώ. Ο Κώστας. Εντάξει, λες ένα σύνθημα εδώ, μετά και γκόνια δεν διαβάζει στον αέρα. Γιατί θα φέρουμε λέει καλύτερο από το Ντου, λέει, με το Γιαννιώτα ξεκινάμε τη χρονιά. Ο Κώστας, οριστικά στο Sky τα δικαιώματα της GBL, βλέπω λέει και άλλη συνδρομή. Τα είπαμε. Ο Θωμάς, το ίδιο πράγμα λέει, ήρθε στο μυαλό μου, Δημήτρη, ότι ο Ράτσι είναι για να φύγει λέει, με την αύξηση Μπασίρου. Αλλά από την άλλη, πότε νοιάστηκε λέει, ο πρόεδρος για την ισορροπία θέσεων στο ρόστερ, για να νοιαστεί τώρα. Δηλαδή, υπήρξαν φορές που είχαμε παραπάνω εξτρέμ από όσα χρειαζόμασταν και όλα παίζανε από την ίδια πλευρά. Υπήρχε μια χρονιά που είχαμε 6 δεξιά εξτρέμ. Νομίζω είναι ρεκόρ. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει στο ρόστερ τη 6 δεξιά εξτρέμ. 6 παίκτες μάλλον στην ίδια θέση, να το πω έτσι. Ο Αντώνης, η ιστορία λέει και ο Καϊπής μας έχει δείξει ότι ποτέ δεν κρατάει κορμό η ομάδα και ποτέ δεν είχαμε τρεις καλούς παίκτες σε μία θέση. Οπότε θεωρώ δεδομένο ότι όποιος θα πουληθεί και πολλοί ακόμα θα φύγουν. Επίσης ο Σπανούλης λέει έχει 6 παιδιά στο σπίτι, αλλά προλαβαίνει να είναι και σε ομάδα και στην εθνική. Ρε παιδιά, Αντώνη μου, το είπα. Δηλαδή η δικαιολογία που λέει ο Κωνσταντέλιας για τον λόγο για τον οποίο δεν θα είναι στις κλήσεις επόμενες, για μένα σταματάει από την εθνική. Δεν υπάρχει, δεν θα είναι στις κλήσεις επόμενες. Όταν ένας παίκτης κλείνει την πόρτα της εθνικής με αυτή τη δικαιολογία. Ότι έχω ένα παιδί μικρό και θα κάνω και δεύτερο. Γιατί αυτό λέει, δεν λέει κάτι άλλο. Συγγνώμη, αλλά. Έχει κλείσει την πόρτα της εθνικής. Οριστικά. Ο Ανέστης. Αν φύγει ο Ράτσι, λέει κακώς μιλάμε για ποδοσφαιρικό Άρη. Ότι για έναν φύγει ένα παίκτη, ο οποίος ξεχώρισε σε πολλούς τομείς και κυρίως ότι έδειξε πως νιώθει και ότι είναι ηγέτης, ότι ξεκάθαρα δηλώνει αυτός που ηγείται της ομάδας ότι δεν τον ενδιαφέρει το καλό της. Ανέστη μου. Το να φύγει, καταλαβαίνεις πως είναι, έτσι. Να έρθει κάποια πρόταση η οποία θα είναι αρκετά χρήματα. Ο Νίκος σήμερα λέει που μιλάς μόνο για ποδόσφαιρο, σου λένε μίλα για μπάσκετ, προχθές το αντίστροφο. Θα μου πεις λέει συμβαίνουν αυτά στα live. Από Κιτινόμαυρο, Αλτσέτεν, Ελβετία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σου, Νικόλα. Τι καιρό κάνει εκεί στο Κιτινόμαυρο, Τσέτεν. Η Κωνσταντίνα, από ποια ώρα και μετά αρχίζει η διάθεση των διαρκέας του μπάσκετ, λέει από τη 1 Ιουλίου. 11 η ώρα, Κωνσταντίνα μου, ανοίγει το... Ανοίγει η μπουτίκ. 11 η ώρα. Και σήμερα πήγε ένας φίλος μου εκεί για να ανανεώσει το διαρκείας του, είχε και την περσινή σεζόν. Πήγε από τις 10:30, περίμενε μισή ώρα. 11 η ώρα ανοίγει η μπουτίκ. Του μπασκετικού Άρη, έτσι. 11 η ώρα. 1 Ιουλίου που ανοίγουν τα διαρκείας πλέον για όλους. Ο Μπάμπης, το ξέραμε, λέει. Ναι, δε, okay. Επόμενη κίνηση, λέει, των διεθνών είναι να μην κατεβαίνουν στους αγώνες, λέει, με την αγαπημένη τους εθνική Τουρκία. Εντάξει, Μπάμπη, τώρα τα είπαμε. Ο Τέο, θα ήταν πιστεύω καλή μαγιά για την ΚΑΕ Άρης να προτείνει για τα τηλεοπτικά να πάρουν περισσότερα χρήματα οι μικρότερες ομάδες, ξεκινώντας από τους νεοφώτιστους τους, ώστε να δυναμώσει περισσότερο το πρωτάθλημα. Έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις και άλλες φορές. Σε κάνουμε να το δεχτούν οι άλλοι. Ο Ιωάννης. Ναι, όλο ψέματα λέει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Ο Δόνης λέει θα μείνει λόγω της καλής σχέσης του Καρυπίδη με τον πατέρα του. Μπας και πάρε τα πάνω του παίκτη. Ο Ρόου θα μείνει για να έχει από κοντά, λέει, τον Σενεγαλέζο πιτσιρικά. Αμυντικό, όπως είχε και τον Διαντή, λέει, λόγω γλώσσας. Ανακατήσουμε τον Ρόου δηλαδή για μεταφραστή. Εντάξει. Καλή δουλειά. Ο Γιάννης με τεχέρο λέει πάμε για μεγάλα πράγματα του χρονικού. Λέει ο Γιάννης. Ο Κυριάκος, ο Ντουντού λέει με διαφορά ο δεύτερος καλύτερος εξτρέμισου μετά τον Καρέ. Γιατί να πάει δανεικός. Θα φέρουμε άλλους παιχταράδες, λέει Κυριάκο. Ο Κώστας είναι χαμηλό το ποσό των 8 εκατομμυρίων για τα τηλεοπτικά του μπάσκετ με βάση νέες συνθήκες. Πάρα πολύ λίγα για συνδρομητικό κανάλι. Χθες λέει λεγόταν θα τραβήξει μακριά ιστορία με προσφορές, αντιπροσφορές. Πράγμα λογικό και σήμερα οριστική εξέλιξη, περίεργο. Κώστα, οριστική εξέλιξη. Φαίνεται ότι η ΕΡΤ μπορεί να αποσύρθηκε κιόλας. Μα πώς μπορούμε λέει, να περιμένουμε ότι οι παίκτες που δεν τους θέλουμε με βαρύ συμβόλαιο θα δεχτούν να φύγουν αζημίωση με μικρή αποζημίωση, είτε θα καθίσουν στο συμβόλαιό τους, είτε θα πάνε κάπου δανεικοί ή μη με πολύ μικρότερο συμβόλαιο και με τη συμφωνία εμείς να καλύψουμε τη διαφορά όπως έγινε με τον Μπάβιτσιτς, με τη γνωστή εξέλιξη μπέρδεμα. Κώστα, έχεις δίκιο. Δεν είναι εύκολο ένας παίκτης που τον έχεις με συμβόλαιο και έχει και μεγάλο συμβόλαιο, πόσο εύκολο είναι να το λύσει το συμβόλαιο. Πόσο εύκολο είναι. Ο Γιάννης, να ρωτήσω λέει κάτι. Αυτοί που μετά την απόφαση του Κωνσταντέλια να σταματήσει από την εθνική έχουν γεμίσει τα social με αναρτήσεις, ένας από εμάς. Και άλλα τέτοια λέω, είναι οι ίδιοι που λένε όσα λένε για τους Σπανούλη και την εθνική. Έχουν κάνει τέτοιες αναρτήσεις, Γιάννη. Τι να πω, ρε παιδιά, για τους συγκεκριμένους τώρα. Τι να πω, δηλαδή, κάνανε εδώ αναρτήσεις και λέγανε γιατί. Και το κάνανε και site έτσι και υποτίθεται δημοσιογράφοι. Γιατί λέει πήρε τον Ελάιζα και δεν πήρε τον Ναζ. Γιατί πήρε και τον Ναζ, λέει. Χωρίς να. Φαίνεται άνθρωποι, θα μου πει, χωρίς να γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν. Εδώ άκουγα και λέγανε στο Euro Cup μπορούν να παίζουν όσους ξένους θέλουμε. Φυσικά γιατί στο FIBA Euro Cup που παίζουν, πού να ξέρουν τι ισχύει στο άλλο το Euro Cup. Οι άσχετοι αυτοί. Άσχετοι εντελώς. Τους πείραξε ο Σπανούλης. Ο Κωνσταντζίνος, Τζάμπα λέει δεν υπάρχει στην Αθήνα, λέει θα δείχνει ο Sky ένα 2 Match Max και τα υπόλοιπα στην πλατφόρμα που ίσως εισχωρήσει σε Κοσμοτέ Nova. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε μου. Τι μέρα σήμερα, Τετάρτη. Το βράδυ θα τα πεις αναλυτικά εκεί και, και στο Φώτη. Ο Ανδρέας, για το παδικό με τον Κλεωμένη λες και τα λοιπά. Δεν ξέρω, παιδιά, για κάποια εξέλιξη. Το τι έγινε τότε, νομίζω την πρώτη στιγμή το αναδείξαμε. Και το αναδείξαμε στην πραγματική του διάσταση και όχι όπως κάποιοι ήθελαν να το περάσουν. Είχαν φτιάξει μια ιστορία στο μυαλό τους και θέλαν να παρουσιάσουν ένα γεγονός που ήταν τόσο ξεκάθαρο όσο είναι αυτός ο τείχος απέναντί μου που τον βλέπω και βλέπω ότι είναι κίτρινος. Τόσο ξεκάθαρο ήταν το τι έγινε. Θέλαν να το παρουσιάσουν με έναν άλλο τρόπο, να αεροποιήσουν πράγματα και να τα φτιάξουν αλλιώς από την πραγματική ιστορία. Για να σοφαρίσουν κάποια άλλα. Γενικά, μυαλά, μην τα χαρακτηρίσω. Δεν ξέρω για κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Καλησπέρα και σε ένα Δημήτρη. Ο Γρηγόρης, ο Σκάιλε θα έχει και τα ευρωπαϊκά μας. Όχι, παιδιά, τα ευρωπαϊκά του Euro Cup είναι στην Νόβα, συγγνώμη. Όπως είναι η Ευρωλίγα, είναι συνδυασμός μαζί. Ο Ιωάννης, η Deloitte τι ακριβώς θα ψάξει, λέει. Αυτό δεν είναι κατανοητό, λέει από την ΠΑΕ, είναι ή από τον ερασιτέχνη. Ιωάννη. Ουσιαστικά, ο ερασιτέχνης έκανε την επαφή με την Deloitte. Η Deloitte έθεσε επαφή και με την ΠΑΕ Άρης και ξεκίνησε τη διαδικασία να δώσει αυτά τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται και το OK να ανοίξει μια πλατφόρμα. Αυτό δεν ξέρω αν έχει ανοίξει. Που θα λέει μέσα στους ενδιαφερόμενους που είναι μέσα στην Deloitte ότι υπάρχει αυτή η ομάδα που, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να ψάξει και από εκεί πέρα να δει στοιχεία με confidential, με ρήτρες εμπιστευτικότητας κτλ. Παιδιά, ακριβώς τι γίνεται, δεν το ξέρω να σας το περιγράψω. Ο Βασίλης, τι κρίμα που έφυγε η GBL από την ΕΕ. Τώρα τι θα κάνουμε που δεν θα ακούμε αυτούς λέει που μετέδιδαν τους συγκεκριμένους, δεν λέω ονόματα, αυτούς. Ο Χρήστος από την Επανομή. Χρήστο μου, προσπαθούμε να το φτιάξουμε το σήμα. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, προέκυψε ένα πρόβλημα σημαντικό και γι' αυτό έχουμε αυτό το θέμα με το σήμα στην Επανομή. Προσπάθησε μέσω ίντερνετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θέλουμε, φυσικά και θέλουμε να φτιάξει, να ακούτε καλύτερα. Δεν το συζητάμε. Δοκίμασε μέσω ίντερνετ, σε παρακαλώ. Υπάρχει ένα ραδιόφωνο άλλο το οποίο μας έχει καβατζάρει. Συμβαίνουν αυτά. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ο έτερος Χρήστος σχετικά με τον Κωνσταντέλια έχει να κάνει, λέει, γιατί εκείνο τον καιρό γεννάει, λέει, η γυναίκα του. Τότε είναι λογικό, λέει, όμως είναι θέμα θρησκείας, είναι απαράδεκτο. Δεν ξέρω τι θα πει γεννάει η γυναίκα του. Δηλαδή, συγγνώμη, θα με τρελάνετε τώρα. Γέννησε η γυναίκα του. Είναι στην Εθνική, γέννησε η γυναίκα του. Παιδιά, γέννησε η γυναίκα μου, θα φύγω. Φύγε. Και επειδή προέκυψε εκείνο το θέμα τώρα με τον. Πώς όλο είναι τον παίκτη που έμεινε και η γυναίκα του και έφυγε. Και κάποιοι φίλοι μου το συνέδεσαν και με τον Σούτγκρεν τότε και αυτό που είχε γίνει. Ποιος είναι τώρα ο παίκτης, κόλλησα. Και κάποιοι λέγανε γιατί θα φύγει, χάνει την ευκαιρία να παίξει. Κόλλησα τώρα με το όνομα. Πέστε το όνομα. Ποιος παίκτης ήταν τώρα στο Μουντιάλ που να γεννήσει η γυναίκα του και έφυγε. Και υπήρχαν σχόλια εκεί από μια Γαλλίδα δημοσιογράφο ότι ήταν που έλεγε ότι χάνει ευκαιρία να παίξει στο Μουντιάλ. Λέει η γυναίκα του μπορεί να γεννήσει και αύριο και μεθαύριο. Κάτι χαζομάρες. Ο Ντοκού, μπράβο ρε Δημήτρη, ο Ντοκού ο Βέλγος. Και κάποιος συνέδεσαν και με το Σούντ. Μετά με το Σούντ δεν υπήρχε θέμα το επειδή γέννησε η γυναίκα του, τι θα κάνει, που θα πάει κτλ. Ο Άρης κανονικότητα του έδωσε και τις άδειες και τα πάντα. Το πρόβλημα προέκυψε με το Σούντ, γιατί ο Σούντ είπε ότι είμαι OK, coach, έρχομαι στο Μάτζιο και τελευταία στιγμή δεν εμφανίστηκε ποτέ. Με την ομάδα να παίζει παιχνίδι σημαντικό στην Κρήτη με τον Όφη. Αυτό ήταν το πρόβλημα που προέκυψε. Δεν προέκυψε θέμα, δεν σε αφήνουμε να πάει να δεις τη γυναίκα σου. Γιατί κάπως έτσι περάστηκε. Και τη γυναίκα του είδε, κανονικότητα γέννησε, πέρασε μια μέρα. Μίλησε με τον coach, δεν είπε στον coach, coach, δεν μπορώ να έρθω. Αισθάνομαι ανασφάλεια, είμαι σε μια ξένη χώρα. Θέλω να μείνω δίπλα στη γυναίκα μου άλλες δύο μέρες κτλ. Του είπε, coach, έρχομαι. Και δεν πήγε ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα που προέκυψε, γιατί έχουμε την τάση να τα περιγράφουμε αλλιώς. Ο Γιώργος ο Πάοκ λέει: έκανε μεγαλύτερη διαφορά από εμάς στην αύξηση του τηλεοπτικού. Εμείς πάντα λέει, βλέπαμε μπάσκετ πέρα από μια λογική αύξηση, δεν υπάρχει τρομερή διαφορά. Δεν ισχύει αυτό που λες. Αυτοί λέει σαν πανηγυρίζει, δεν ξέρω αν πέφτει το κρατικό, θα αρχίσουν να ασχολούνται ξαφνικά. Δεν ισχύει αυτό που λες. Ο Γιάννης, μερικά λέει από αυτά που έγραψαν. Μάλιστα. Μας κάνει περήφανους. Έλληνες είστε και φαίνεστε. Τι να πω. Οι άνθρωποι είναι, θα έλεγα, ανεγκέφαλοι, αλλά για να είναι ανεγκέφαλοι, θα πρέπει. Κάτι χειρότερο είναι. Κάτι χειρότερο. Δηλώσει Μάκη πιάνω Αγγελόπουλου. Θα τη σχολιάσει ο Γκάλης, παιδιά, μετά που έρχεται. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του πρώτου κομματιού της εκπομπής, του πρώτου διόρου της εκπομπής σήμερα. Θα ακολουθήσει Χρήστος Γκάλης μέχρι τις 6 σας κατή συντροφιά. 6 με 8 κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα και Κωνσταντίνο Στόικο. 8 με 10 Μάριον Συριώτου, κιτρινό μαύρο ντυλ. 10 με 12 η οδηγή μας σήμερα Τετάρτη με τον Φώτη Αναστασιάδη, τον Νίκο Λαδόπουλο και τον Κωνσταντίνο Τσαμτσουκάκη. Θέλω Κωνσταντίνο να δώσει μπασκετικά νέα όπως το κάνει κάθε φορά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και όχι, σήμερα δεν θα έχει ο Πόχος στο 12 με 2 γιατί τον έχω χώσει, η αλήθεια είναι. Επειδή ο Βασίλης Κεχαγιάς θα λείψει τώρα κάποιες μέρες, έχω χώσει Πόχο να κάνει. Θα είναι πρωινός ο Πόχος. Αύριο 8 με 10 το πρωί θα τον ακούσετε και την Παρασκευή και τη Δευτέρα την επόμενη. Πρωινό Πόχο θα ακούσετε 8 με 10. Κάνω παιδιά τις αλχημίες μου και εγώ τι να κάνω προκειμένου να έχουμε όσο δυνατόν πιο γεμάτο πρόγραμμα. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Αύριο παιδιά θα κάνουμε μαζί με τον Χρήστο, άρα αύριο θα μας ακούσετε παρέα 2 με 4, την Παρασκευή πάλι θα κάνουμε χωριστά και από Δευτέρα ελπίζω ο επανακάμψας Μάριος Ασλαμάς να είναι εδώ για να μπορέσετε να τον ακούσετε επειδή ξέρω ότι σε αρκετούς έχει λείψει. Αυτά από εμάς. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα. Έχετε Χρήστος Γκάλης. Σας κατάσταση το φιά μέχρι τις 6. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε πως σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της Τεχεράνης δεν επιβάλλονται διόδια ή οποιαδήποτε άλλη χρέωση στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ξεκαθάρισε πως αν οι πληροφορίες αυτές αποδειχθούν ψευδείς, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Διέψευσε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεσμευτεί ιρανικά κεφάλαια. Ψηφίζεται σήμερα το βράδυ από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Προβλέπει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κατά την ομιλία του χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως το κλείσιμο μιας ανοιχτής πληγής 16 ετών, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει οριστική λύση στα προβλήματα που κληροδότησε ο νόμος Κατσέλη. Στο δίχτυ της ελληνικής αστυνομίας πιάστηκε οργανωμένο κύκλωμα ρευματοκλοπών που δρούσε συστηματικά από το 2017. Με χρήση ειδικού εξοπλισμού, οι δράστες παρενέβαιναν σε ψηφιακούς μετρητές σπιτιών και επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, προκαλώντας ζημία ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στον ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ανάμεσα τους 3 ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 101 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αναβλήθηκε πάωρη στον Ιδίκη για την τραγική υπόθεση της Χαλκιδικής που οδήγησε στον θάνατο ενός 33χρονου και της 46χρονης αστυνομικού. Το ομικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης διέκοψε τη διαδικασία λόγω δικονομικών ζητημάτων που έθεσε υπεράσπιση. Μετά την αναβολή, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του 27χρονου βασικού κατηγορούμενου και διέταξε την αποφυλάκησή του με περιοριστικούς όρους, ανάμεσά τους η χρήση βραχιολιού και η καταβολή εγγύησης 10.000 ευρώ. Το περιστατικό υπενθυμίζεται ότι συνέβη τον Απρίλιο του 2025 όταν η αστυνομικός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα εν ώρα καθήκοντος. Στον ισχυρισμό ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας προχώρησε η 29χρονη που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 24χρονου συντρόφου της στη Θεσσαλονίκη. Η δικηγόρος της κατηγορούμενης υποστήριξε πως το μαχαίρωμα που σημειώθηκε το πρωί σε διαμέρισμα ήταν αποτέλεσμα έντονου καυγά στο οποίο η 29χρονη αμυνόταν. Η κατηγορούμενη ρουμανικής καταγωγής πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχή. Οργισμένη αντίδραση από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για την εμπλοκή του στην υπόθεση Καταργέιτ και το ένταλμα σύλληψής του. Μιλώντας σήμερα στον Sky, ο πρώην επιτρόπος χαρακτήρισε μπούρδα όλη την ιστορία, τονίζοντας πως δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Την ίδια ώρα αποστάσεις από τις δηλώσεις του παίρνει το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι όταν οι αρχές καλούν έναν πολίτη, οφείλει να ανταποκρίνεται διαψεύδοντας εμέσως τους ισχυρισμούς του κυρίου Αβραμόπουλου. Κλειστή θα παραμείνει η περιφερειακή οδός στη Θεσσαλονίκη για ένα 48ωρο από το βράδυ της Παρασκευής λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 έως το βράδυ της Κυριακής αποκλείεται κυκλοφορία και σταδιορεύματο στο ύψος του κόμπου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Δείτε αναλυτικά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Έργο τέλεια νέα.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθόματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λόγιο έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
2: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή Yellow News, τη διευρυμένη εκπομπή Yellow News, και από το Yellow News στο ποδόσφαιρο με Δημήτριο Σαλή πάμε στο Yellow News στο μπάσκετ, όσον αφορά με το Χρήστο Γκάλη στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, και πάω σε ένα μήνυμα. Λέει Δημήτρη, λόγω επικαιρότητας βάλει τον Γκάλι 3 ώρες και κράτα εσύ 1 ώρα. Ναι, εντάξει, σαν τον Μπακαλόκατο. Θα βάλω και ένα ράντζο εδώ πέρα και θα διαμαρτύρομαι στην διεύθυνση ποιος είναι αυτός ο Ίκας και μου κολλάτε αυτόν τον Ίκα. Σίγουρα η συμφωνία όσον αφορά τα τηλεοπτικά είναι το πρώτο θέμα που αφορά ολόκληρο το πρωτάθλημα και κατ' επέκταση και την ομάδα του Άρη. Σήμερα σας είχα πει ότι θα γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο για να ενημερωθούν. Τελικά ήρθε μία πρόταση εχθές του Sky, η οποία δεν ξέρω, έχουν γραφτεί νούμερα, να πούμε νούμερα. Δεν λέω νούμερα, μια πολύ μεγάλη πρόταση

υπόλοιποι να ξεπεράσουν το ένα θεωρείται επιτυχία και αυτομάτως φαβορεί για την τρίτη θέση. Τώρα υπάρχουν ομάδες οι οποίες ρίχνουν πολλά λεφτά, ο Άρης, ρίχνουν λεφτά, ο ΠΑΟΚ, και συνεχίζει να ρίχνει λεφτά και η ΑΕΚ. Τουλάχιστον αυτό λέει η ΑΕΚ. Μην την αδικώ, και η ΑΕΚ ρίχνει λεφτά και φαίνεται ή μάλλον αποδεικνύεται από την περίπτωση Λαρετζάκη. Για την περίπτωση Λαρετζάκη, για την περίπτωση του Αντετοκούμπου και φυσικά το τι ακούγεται για το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην Αθήνα, θα έχουμε λίγο μετά τις 4:30 τον αγαπητό συνάδελφο από το Sport FM, τον Νίκο το Ζέρβα, επί σειρά δεκαετιών επιφορτισμένο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να μας πει τι θα γίνει με την περίπτωση Λαρετζάκη, θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα, θα τον αφήσει ο Ολυμπιακός να έρθει στον Άρη. Και φυσικά να μας πει τι ακούει όσον αφορά για το θέμα των τηλεοπτικών. Γιατί κακά τα ψέματα αυτή η ανακοίνωση, μάλλον αυτή η αποδοχή της πρότασης τόσο γρήγορα ήταν σαν βόβλη. Το τόσο γρήγορα το θεωρώ λάθος, πλεονασμός, από τη στιγμή που έκραναν οι διοικούντες και οι ιδιοκτήτες των ομάδων ότι είναι μία συμφέρουσα πρόταση, καλά έκαναν και την αποδέχτηκαν. Απλούστατα μέχρι χθες το βράδυ, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να γνωρίζω εγώ και άλλοι συνάδελφοι που μιλούσα στην Αθήνα ότι θα έρθει αυτή η πρόταση από το Sky, πιστεύαμε ότι ο ΕΣΑΚΕ, και έτσι λέγαν και οι διοικούντες του ΕΣΑΚΕ, ότι θα περιμένουν να εξετάσουν τις προτάσεις, να δούνε, περιμέναν να μπουν σε έναν πληστηριασμό, αλλά προφανώς τους επισκίασε η πρόταση του Sky. Τώρα, πολλοί ρωτάτε, πού, το ακούω και στον Δημήτρη, πού θα δείτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ θα πάει σε πλατφόρμα του Sky που θα δημιουργηθεί και η οποία, σας το λέω, θα μεταδίδεται μέσω της πλατφόρμας του Sky. Μέσω της πλατφόρμας της Κοσμοτέ. Η πλατφόρμα που θα συστήσει ο Sky και θα μεταδίδει το ελληνικό πρωτάθλημα θα μεταδίδεται μέσω της πλατφόρμας του Κοσμοτέ. Άρα τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο θα ξέρουμε ότι για να δούμε το Sky θα μπαίνουμε μέσα στην πλατφόρμα του Κοσμοτέ. Αυτό έχω ακούσει από την Αθήνα. Εντάξει. Το θεωρώ αδύνατο. Το ότι θα πάει στην πλατφόρμα Κοσμοτέ Νόβα είναι σίγουρο. Δηλαδή δεν θα είναι ο Sky ανεξάρτητη πλατφόρμα που θα πρέπει να πάμε να δούμε εκεί, ή όπως ήταν η ΕΡΤ, η υβριδική τηλεόραση. Όχι. Θα μεταδίδεται μέσω μιας πλατφόρμας και επειδή ο Sky έχει δοσοληψίες, είναι εργολάβος σε πολλά θέματα της Κοσμοτέ TV, και αυτό θεωρώ ότι θα πάει στην Κοσμοτέ TV και όχι στην Οβάλα. Θα το δούμε όμως, και αυτό θα το ξέρουμε σε λίγο διάστημα. Όπως είπαμε, στη Γενική Συνέλευση, η οποία είναι να γίνει, δεν ξέρω πότε είναι να γίνει, δεν έχει προγραμματιστεί η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, εκεί όπου θα συζητηθεί το καυτό θέμα των τηλεοπτικών και πώς θα μοιραστούν τα πρώτα λεφτά, θα το δούμε μέσα στη... θα το δούνε μάλλον οι διοικούντες και οι ιδιοκτήτες των ομάδων μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Είναι ένα λεπτό θέμα. Να σας πω την αλήθεια, δεν μας ενδιαφέρει και πολύ εμάς, ούτε την ομάδα έχουμε, ούτε ο Άρης θα πάει να δώσει τη δική του μάχη για να πάρει αυτά που πιστεύει ότι δικαιούται. Στηρίζουμε τη διοίκηση, στηρίζουμε τον Διακογιάννη, ο οποίος και... είμαι σίγουρος ότι αυτός θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με την Λίγκα για να πάρει η ομάδα του Άρη όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά που δικαιούται. Θα το ξέρουμε όταν θα γίνει η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ. Βέβαια, δεν είναι μόνο το τι θα ζητήσει ο Άρης και πώς θα το πάρει, είναι και το ότι, προσέξτε,

μια λεπτομέρεια είναι και οι ψήφοι. Δηλαδή, αν θα ψηφίσουν να τα πάρει ο Άρης. Αλλά επειδή ο Άρης ανήκει στην πλευρά των περισσότερων, πιστεύω ότι όπως και αυτός θα στηρίξει κάποια δίκαια αιτήματα μικρότερων ομάδων, έτσι και αυτός θα στηριχτεί από τις μικρότερες ομάδες. Θα δούμε. Θα δούμε. Είναι θέματα τα οποία, παιδιά, είναι λίγο λεπτά και πέρα από το κοτσομπολιό δεν έχουν και ιδιαίτερη αξία για μας. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο πού θα δούμε την αγαπημένη μας ομάδα ή που θα βλέπουμε την αγαπημένη μας ομάδα, κυρίως στο εκτός έδρας παιχνίδι, γιατί εκεί είτε δεν θα μπορούμε να πάμε είτε δεν θα μας επιτρέπεται να πάμε στα εκτός έδρας. Οπότε σας λέω ότι τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο την πλατφόρμα αυτή που θα συστήσει ο Sky θα τη βλέπουμε μέσω της Cosmote TV.

Παρένθεση στην εισαγωγή, στα πρώτα θέματα που θα λέμε τους τίτλους των θεμάτων και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, ο ΣΤΑΜ δεν είναι αυτά τα νούμερα, να ξέρεις ΣΤΑΜ, δεν ξέρω από πού είναι η πληροφόρησή σου. Εγώ που μίλησα με Αθήνα μου είπαν άλλα νούμερα, εσύ φίλε Πέτρο, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μείνει ο Αντετοκούμπο στον Ολυμπιακό, το έχει ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες.

Και παιδιά, δεν είναι μόνο ο Κώστας Αντετοκούμπο από την οικογένεια που θα έρθει να βοηθήσει, και λέω από την οικογένεια των Αντετοκούμπο, την ομάδα του Άρη. Εντάξει, περιμένουμε και από τη στιγμή που έχει κλείσει ο αδερφός να αποφασίσει και ο Γιάννης, συγγνώμη, ο Θανάσης, εάν θα έρθει στον Άρη ή θα πάει με τον Γιάννη στους Miami Heat. Το πιθανότερο είναι να έρθει στον Άρη. Βέβαια, υπάρχει μία δήλωση της μητέρας της Βερόνικας, τώρα δήλωση είναι, ρεπορτάζ είναι, δεν το είδα, ότι θα ήθελε όλη την οικογένεια ενωμένη στο Μαϊάμι. Δεν ξέρω τι εννοεί όλη την οικογένεια ενωμένη στο Μαϊάμι, γιατί ο Κώστας δεν μπορεί να πάει στο Μαϊάμι να παίξει, λοιπόν θα πρέπει να μείνει στον Άρη. Υπολογίζει και ο Θανάσης, δεν ξέρω παιδιά, θα το δούμε. Το θεωρώ πάντως πάρα πολύ πιθανό ο Θανάσης να έρθει στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη. Κάτι το οποίο το σκεφτόταν από πέρσι, δεν μπόρεσε πέρσι γιατί τον χρειάζονταν ο Γιάννης σε αυτόν τον τελευταίο του χρόνο στο NBA, στην ομάδα του Milwaukee, τελευταίος χρόνος στην ομάδα του Milwaukee, για να τον στηρίξει. Είναι αλλιώς να είσαι μόνος και να περνάς αυτά λίγο με την... τα είχε σπάσει με τη διοίκηση, με τους ανθρώπους εκεί. Λοιπόν, είναι δύσκολο να τα περνάς μόνος σου όλα αυτά, και άλλο να έχει στήριγμα τον μεγάλο σου αδερφό, τον οποίο είχε στα περισσότερα του μπασκετικά βήματα ο Γιάννης. Τώρα, σε άλλη ομάδα, με άλλες προοπτικές, σε άλλο περιβάλλον, πιθανόν να μην χρειάζεται τον Θανάση και να τον επιτρέψει να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να αγωνιστεί ο Θανάσης μαζί με τον άλλο τον αδερφό, τον Κώστα, στην ομάδα του Άρη. Πάντως ο Άρης το Θανάση τον χρειάζεται και για τα αποδυτήρια πρώτα απ' όλα, αλλά και αγωνιστικά κατά δεύτερον λόγο.

Ναι, φίλε Στάμα, δεν σου λέω, απλώς στο σύνολο 21 και κάτι για τα 3 χρόνια, το ξέρω κι εγώ. Βέβαια, τα υπόλοιπα είναι παιδιά λεφτά τα οποία πάλι ανήκουν στις ομάδες μέχρι τα 25 εκατομμύρια, απλώς τα παρακρατάει ο ΕΣΑΚΕ και για την λειτουργία της Λίγκας, γιατί η Λίγκα είναι κάτι ξεχωριστό, δεν επιχορηγείται, πληρώνεται από τα συμβόλαια των ομάδων, συν βέβαια και παίρνει ποσοστά από τα συμβόλαια των ομάδων, είτε τα τηλεοπτικά είτε τα διαφημιστικά, συν βέβαια το ότι θα πάρουν και από χορηγούς που θα κλείσουν συμφωνίες ο ΕΣΑ και λεφτά, γιατί θα πάρουν και τηλεοπτικό χρόνο δωρεάν και λεφτά που θα μοιραστούν στις ομάδες. Τέλος πάντων, γενικότερα θα τα ξέρουμε αναλυτικότερα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όταν θα είναι να υπογραφεί η πρόταση του Sky, γιατί είπαμε ότι τώρα απλώς οι ομάδες δώσανε ομόφωνη απάντηση στο συμβόλαιο, συμπάνω στην πρόταση του Sky, και είπανε ναι, προχωράμε το Sky. Την άλλη εβδομάδα όμως θα πρέπει, ή τις επόμενες εβδομάδες, θα πρέπει να υπογραφεί αυτή η πρόταση, να μεταφερθεί στο χαρτί και να υπογραφεί αυτή η πρόταση και να επικυρωθεί στη Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ, της Λίγκας, εκεί όπου θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν όσον αφορά το θέμα πώς θα μοιραστούν τα λεφτά.

0: Λοιπόν, μας ταλαιπώρησε λίγο η κινητή τηλεφωνία, αλλά και τελικά καταφέραμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αγαπητό συνάδελφο από την Αθήνα και το Sport FM, τον Νίκο Ζέρβα, επί σειρά ετών επιφορτισμένο με το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Καλησπέρα, Νίκο, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα, Χριστό μου. Καλησπέρα, τι κάνεις?
0: Δεν μπορείς να φανταστείς, εδώ στη Θεσσαλονίκη νιώθουμε σαν χωριό. Μια βροχή ρίχνει, ναι, και σταματάνε τηλεοράσεις, τηλέφωνα. Τώρα ξαφνικά δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή για να σε καλέσω. Είσαι καλούσα και μου λέει ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει. Λέω, έλεος ρε παιδιά, εντάξει, είμαστε 500 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, δεν είμαστε καλά στο βόρειο πόλο τώρα. Σας παρακαλώ.
1: Μην νομίζετε και εμείς εδώ δεν έχουμε προβλήματα όταν βρέχει. Έτσι, μιλάμε για, ακόμα και για τηλεπικοινωνίες και για τηλεοράσεις και πολλά άλλα πράγματα που ξέρεις. Δεν λειτουργούν. Αλλά εντάξει, να κάνουμε.
0: Εντάξει. Η Ελλάδα είναι η χώρα της καλοκαιρίας. Δηλαδή, άμα έχει καλοκαιρία, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άμα βρέξει, ναι, ναι, χιονίσει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι στην Αθήνα είχατε πρόβλημα με το χιόνι. Εκεί αποκλείονται όλα.
1: Πολλές φορές γίνεται αυτό. Ναι. Όταν χιονίζει, εδώ πέρα είναι λες και σταμάτησε η ζωή. Ναι.
0: Θα ξεκινούσε λίγο με τα μεταγραφικά, αλλά το είδα μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε, έχεις τίποτα καμία επιπλέον ενημέρωση όσον αφορά την ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ να προχωρήσει σε αυτή την πρόταση που έκανε ο Όμιλος Sky για τα τηλεοπτικά της GBL?
1: Ναι, είναι οριστικό ότι θα είναι στον Όμιλο Sky.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι μια πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεχτή με 14-0, καθώς δεν μπόρεσε η ΕΡΤ να φτάσει τα χρήματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας που έχει αρχίσει και μπαίνει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι. Οι πληροφορίες μου κάνουν για τον πρώτο χρόνο για 6,5 εκατομμύρια, τα οποία θα μοιραστούν οι ομάδες, 7,5 τον δεύτερο, και σε περίπτωση που υπάρξει ανανέωση, είναι 2-1 η συμφωνία, θα φτάσουμε μέχρι στα 8 εκατομμύρια. Μιλάμε συνολικά δηλαδή για ένα ποσό κοντά στα 24 εκατομμύρια. Είναι μαγικό το νούμερο. Αν σκεφτεί κανείς ότι η ΕΡΤ τα είχε με 5 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι.
0: Και 5 πέρσι με έντονες πιέσεις να ανεβεί λίγο για να μπορέσει να πάρει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το 1 εκατομμύριο που παίρνουν και οι υπόλοιποι να περισσέψει κάτι για να πάρουν οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Τώρα εντάξει, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν έκανε καλά η ΕΡΤ, αν δεν έκανε, που έχασε το προϊόν. Θα πω απλά ότι, για να καθησυχάσω τον κόσμο που μας ακούει, ότι δεν πρόκειται για κάτι συνδρομητικό, τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν.
0: Ναι. Έτσι.
1: Τα παιχνίδια θα είναι ελεύθερα.
0: Νέα πλατφόρμα του Sky θα είναι όπως η υβριδική τηλεόραση της ΕΡΤ, δηλαδή θα είναι
1: ακριβώς
0: μια ελεύθερη πλατφόρμα που θα μπαίνεις και θα βλέπεις τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σίγουρα θα υπάρχουν μάτς και στο Sky. Δηλαδή τα πολύ μεγάλα παιχνίδια και του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του Άρη, εγώ δεν αποκλείω να μεταδίδονται σε ελεύθερη τηλεόραση στο Sky κανονικά, όπως βλέπουμε τηλεόραση στο Sky, αλλά θα είναι πολύ εύκολη πρόσβαση. Ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, για τον πρώτο χρόνο, έτσι, γιατί πάμε σε μια φάση γενικότερα στην τηλεόραση, νομίζω, αναδόμησης, που δυστυχώς δύσκολα θα είναι κάτι δωρεάν, έτσι.
0: Όχι, εδώ στο ποδόσφαιρο ήδη προχωράνε γοργά για το pay per view. Εντάξει, μας είχε προειδιάσει, τουλάχιστον όσοι είναι συνδρομητές της τηλεόρασης της Κοσμοτέ, σου είχε το κανάλι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ. Και ρωτούσαν οι ακροατές, ξέρω τι σημαίνει αυτό. Λέω, παιδιά, αυτό σημαίνει pay per view. Πληρώνεις τη συνδρομή σου στην τηλεόραση για να έχεις την τάδε πλατφόρμα, αλλά για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα πλέον θα πληρώνεις ένα επιπλέον ποσό, πόσο, 1, 2, 3 ευρώ, πόσο θα το ορίσουν, για τον αγώνα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει, σαν να έχεις εισιτήριο, απλούστατα αντί για το γήπεδο θα είσαι στον καναπέ του σπιτιού σου.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια κίνηση ματ πάντως, γιατί πλέον επιτέλους με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ δυνατούς, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Και νομίζω ότι θα αρχίσουμε έτσι να με παραδεχτείς από 2 χρόνια στη Ρόδο. Σου είχα πει off the record ότι δεν μπορώ να το αντέξω άλλο αυτό. Θεωρούσα τρομερό ότι δεν βρισκόντουσαν 2 επιχειρηματίες ισχυροί για να πάρουν τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τεράστιο μπραντ για μένα και οι δύο, έτσι. Ούτως ώστε σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που εμένα τουλάχιστον με έχει κουράσει πάρα πολύ, έτσι.
0: Καλά, κούρασε και το φιλάθλο κοινό, γιατί Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, εντάξει, το κανάλι περίμενε δηλαδή τους τελικούς και μέχρι τους τελικούς η μη τελική και παρακάτω ήταν χωρίς ενδιαφέρον. Να τα πούμε και αυτά, εντάξει. Βέβαια και από την άλλη και η ΕΡΤ δεν βοήθησε λίγο έτσι να διαφημίσει το προϊόν. Αν σε ελπίσουμε τώρα στο Sky που ρίχνει και πολλά λεφτά να έχει καλύτερη αντιμετώπιση το προϊόν, τώρα ιδιαίτερα που γνωρίζει μια άνθηση.
1: Μπαίνουν οι νέες δυνάμεις. Πολλά πράγματα, πολύ διαφορετικά.
0: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, Λαρετζάκης, τι θα γίνει με τον Γιαννούλη?
1: Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο, να πούμε αρχικά ότι έχουμε μεταδώσει εδώ και καιρό την πληροφορία ότι πάρα πολύ δύσκολα όσα πίθανα θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι το πρώτο παράδειγμα αυτού που αναφέραμε πριν, ότι ο Λαρετζάκης ήξερε από πέρυσι ότι δεν είναι στα πλάνα του Μπαρτζόκα, αλλά δεν μπορούσε να βρει αλλού τα χρήματα που του έδινε ο Ολυμπιακός, που τον είχε και ανάγκη έτσι λόγω του ελληνικού διαβατηρίου, να το πω έτσι. Αυτό έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ τώρα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν να του δώσουν χρήματα και να έχει και ρόλο και όχι να είναι κομπάρσος, να το πω έτσι. Ένα παιδί το οποίο για μένα αξίζει πάρα πολύ να παίζει. Και μένει να δούμε τώρα σε με τι στάτους θα ελευθερωθεί, αν θα μείνει δηλαδή ελεύθερος ή ο Ολυμπιακός θα ζητήσει κάποια χρήματα, έτσι, ένα μικρό αντάλλαγμα, γιατί έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι...
0: Έχει ακόμα έναν χρόνο.
1: Είχε υπογράψει πέρσι για τρία, αλλά σπαστό, ένα συν ένα συν ένα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δηλαδή πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών για να μείνει, να συνεχίσει κάπου άλλο την καριέρα του. Οι πληροφορίες είναι συνεχείς για τον Λαρετζάκη, υπάρχει ξεκάθαρα ενδιαφέρον της ΑΕΚ, υπάρχει και το Άρη. Από την ώρα που με πήρες ομολογώ ότι το ψάξα λίγο παραπάνω. Σαν να κερδίζει πόντους ο Άρης. Τα τελευταία λεπτά. Σαν να κερδίζει πόντους. Κυρίως νομίζω λόγω της ύπαρξης του Βασίλη Σπανούλη, που έχει πολύ καλή σχέση με τον παίχτη. Ήταν και συμπαίχτες στον Ολυμπιακό, τον έχει και στην εθνική ομάδα. Αλλά ακόμα κρατάω ένα παράθυρο ανοιχτό, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ο Ολυμπιακός είναι και σε μια διαδικασία συζητήσεων με την ΑΕΚ και τη Σάντα Λαρένα, το ξέρεις αυτό. Και ίσως ο Ολυμπιακός να θέλει, ξέρεις, περισσότερο να κερδίσει η ΑΕΚ αυτή τη μάχη. Νομίζω όμως ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει σεβαστή όποια επιθυμία του παίχτη, που αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, είναι λίγο πιο κοντά στον Άρη από ό,τι στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Μακάρι, γιατί είναι καλός παίχτης, διεθνής παίχτης. Εντάξει, τώρα με τους υπερπαιχταράδες που μάζεψε ο Ολυμπιακός και ιδιαίτερα στην περιφέρεια.
1: Δεν χωράει.
0: Δεν χωράει. Δύσκολο να βρει χώρο ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Λοιπόν, υπάρχει όμως ένας παίχτης ο οποίος έχει έρθει, έχει παίξει στον Άρη και δεν θέλει να γυρίσει πίσω σε εσάς. Μιλάμε για τον Κώστα Αντετοκούνμπο.
1: Εντάξει, και αυτός νομίζω ότι είναι για τέτοια περίπτωση. Δηλαδή είμαστε σε μια διαδικασία, εγώ περιμένω τις επόμενες ώρες κιόλας να καταλήξει αυτό το θέμα. Του Λαρετζάκης να αργήσει λίγο ακόμα, αλλά του Αντετοκούνμπο νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να καθυστερήσει κι άλλο. Και εδώ ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαδικασία, αν θα τον αφήσει εντελώς ελεύθερο, όπως έκανε με τον Τανούλη για παράδειγμα, ή αν θα ζητήσει κάποιο αντίτιμο, έτσι, γιατί και ο Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο. Προφανώς ότι τη στιγμή που βλέπει ενδιαφέρον για τους παίχτες του Ολυμπιακού, παρότι δεν τους υπολογίζει, θέλει να καρποθεί ένα μικρό ποσό. Μου φανταστεί κάποιος τώρα ότι θα γίνει κάποιος πληστηριασμός με μεγάλα ποσά, έτσι.
0: Όχι, εντάξει, απλούστατα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει συμβόλαια και κλειστά με τον παίχτη, και θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βάλει τον παίχτη ακόμα και στον πάγκο να καθίσει και να περιμένει. Λογικό είναι να αξιώνει κάποια χρήματα. Και μάλιστα, εντάξει, για τον Κώστα Αντετοκούνμπο το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό, υπήρχε και μια μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δεν ήταν, ή μάλλον ήταν έτοιμος να τη δεχτεί αν δεν υπήρξε η παρέμβαση του παίχτη να πει ότι εγώ δεν πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, έτσι νομίζω εγώ. Θέλει να πάει στον Άρη το κούμπο και εντάξει, εκεί δεν μπορείς να πεις κάτι στον παίχτη, αρκεί και ο Άρης ίσως να κάνει κάτι ανάλογο, δηλαδή να δώσει κάποια χρήματα, έτσι. Θεωρώ ότι θα κλείσουν με τον ένα με τον άλλο τρόπο θετικά για τον Άρη αυτή η υπόθεση, έτσι. Για τον Λαρετζάκη ξαναλέω, είναι πληροφορία, αυτό δεν είναι κάτι επίσημο. Ότι τις τελευταίες ώρες κερδίζει έδαφος ο Άρης, αλλά σύντομα θα μάθουμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλή
0: καλό
1: συνέχεια.
0: Από λοιπόν, αυτός ήταν και ο Νίκος Ζέρβας. Το ρεπορτάζ του Νίκου, επειδή το άκουσα κιόλας και το πρωί στο Sport FM, επιβεβαιώνεται και από την ΚΑΕ ότι πολύ σύντομα θα κλείσει το θέμα του Αντετοκούμπο όσον αφορά για το Γιαννούλη Ράτζα, και τον εμπιστεύομαι όσον αφορά το θέμα ότι κλείνει προς τον Άρη σε μία μάχη που είναι και η ΑΕΚ. Απλούστατα να ξέρετε ότι η ΑΕΚ, επειδή δεν έχει πολλούς Έλληνες παίχτες, θα χρειαστεί να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη και να ανεβάσει προσφορές. Από την άλλη, είναι και το θέμα του γηπέδου, της μετακόμισης του Ολυμπιακού, για όσο διάστημα γίνονται έργα στο δικό του γήπεδο. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα χρησιμοποιήσει και αυτό για την μετακόμιση του Ολυμπιακού, οπότε θα είναι πολύ σκληρή η μάχη όσον αφορά για την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Και όσο και ο Ολυμπιακός να μην θέλει να ανακατευτεί, θα θέλει να προασπίσει τα δικά του συμφέροντα για τα δικά του συμφέροντα, τα οποία θα είναι και μπας και πάρει κάτι από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, αλλά και να φτιάξει λίγο τις σχέσεις με την ΑΕΚ για να μπορεί να παίξει τους αγώνες που χρειάζεται στην Σανέλ Αρένα. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής, να πάμε λίγο σε κάποια δικά σας μηνύματα. Τα λέω τώρα κάποια για να προλάβουμε να τα διαβάσουμε όλα, γιατί όσες φορές ήμουν μόνος στην εκπομπή δεν έκανα καλή χρήση του χρόνου και αρκετούς από εσάς σας άφηνα αδιάβαστους, έτσι να το πούμε. Μάλλον τα μηνύματα σας άφηνα τα διάβαζα και σας αδικούσα. Λοιπόν, οριστικά στο Sky το δικαίωμα της, τα δικαιώματα της GBL, η προσφορά του Sky έφτασε στα 25 εκατομμύρια για 2+1 χρόνια και καταψηφίστηκε και ψηφίστηκε με 14-0, όχι καταψηφίστηκε ρε. Λοιπόν, από 25 εκατομμύρια τα 21 θα μοιραστούν οι ομάδες. Μας στέλνει ο φίλος ο Κυριάκος, ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλεο. Ο Μελάγης είπε ότι ο Λαρετζάκης είναι πιο κοντά στον Άρη από την ΑΕΚ. Φίλες, το είπε και ο Νίκος ο Ζέρβας, ο οποίος κάνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού πιο πολλά χρόνια από τον Μελάγης. Λοιπόν, είδες στο βίντεο που σου, δηλαδή θα έχουμε δύο συνδρομητικά όπως Κοσμοτέ Νόβα. Όχι φίλε, θα είναι ελεύθερη πλατφόρμα και όπως άκουσα, αυτή η πλατφόρμα δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει από τον πρώτο χρόνο ανεξάρτητα, αλλά σίγουρα αν δεν λειτουργήσει ανεξάρτητα θα φιλοξενηθεί στην τηλεόραση του Cosmote TV, η πλατφόρμα του Sky, τουλάχιστον για τον έναν χρόνο. Τώρα και τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Λοιπόν, ο φίλος ο Ντένις το μήνυμα το διέγραψε και ο Μιχάλης το μήνυμα το διέγραψε. Τι έγινε ρε παιδί, γιατί σβήνετε τα μήνυματά σας? Να μπει να στείλεις το μήνυμα, γιατί το σβήνεις. Λοιπόν, ο φίλος ο Κωνσταντίνος το πάει στο πολιτικό. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε η ΕΡΤ, γιατί φαίνεται να δορίζει το μπάσκετ στον Αλαφούζο. Είναι κάτι σαν αντάλλαγμα με εντολή μου. Ναι, θα μπορούσε η ΕΡΤ να μεταπουλήσει το προϊόν όπως λες, όπως θα κάνει ο Sky. Ο Sky δεν θα μεταπολίσει λόγω των συμβολέων που έχει, γιατί αναλαμβάνει τηλεόραση του Sky με εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει κάποιες εργολαβίες για την τηλεόραση της Cosmote. Προφανώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο της καλής συνεργασίας που έχουν ο Sky με την τηλεόραση της Cosmote, δεν αποκλείεται να πάρει λίγο χώρο στην Cosmote TV για να φιλοξενηθεί προσωρινά η πλατφόρμα, και όταν θα είναι έτοιμη η δική του η πλατφόρμα να τη ρίξει στον αέρα όπως την έριξε ο Αντένα, όπως την έριξε η Earth κτλ. Καταλαβαίνω ότι την Earth μέχρι τώρα την είχαμε πιο εύκολη. Λογικό είναι, κρατική τηλεόραση, και η υβριδική τηλεόραση είναι ακόμα πιο εύκολη. Εντάξει. Τώρα θα πρέπει να μάθουμε άλλα κόλπα, τουλάχιστον όχι για τη νέα χρονιά. Παιδιά, τη νέα χρονιά σας λέω ότι θα είμαστε καλυμμένοι. Θα πάμε, μάλλον η τηλεόραση, αυτή που θα ετοιμάσει ο Sky, θα είναι στην Cosmote TV, και ό,τι παιχνίδι είναι, κάποια σημαντικά παιχνίδια, ο Sky θα τα δείχνει στη δική του την ελεύθερη τηλεόραση. Τα επόμενα χρόνια, δηλαδή το δεύτερο χρόνο της συμφωνίας, εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει και εκεί δεν νομίζω να είναι ελεύθερη η πλατφόρμα του Sky. Δηλαδή θα πρέπει να δίνεις το 5 ευρώ για να δεις το παιχνίδι του Άρη. Λοιπόν, θα μου πείτε γιατί ψήφισε ο Άρης. Παιδιά, όλες οι ομάδες το ψήφισαν 14-0. Σας είπα ότι στο τέλος σκέφτονται όλοι ότι είναι έμποροι και σκέφτονται το κέρδος. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο σκληρός νόμος της ελεύθερης αγοράς. Ή να δανειστώ ένα βιβλίο του συναδέλφου του Μπογιόπουλου, βέβαια, εντάξει, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, γι' αυτό και μιλάει σκληρά. Έτσι είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Το ηλίθιο σε μένα. Έτσι είναι, σκληρό πράγμα ο καπιταλισμός, η ελεύθερη αγορά, που για μένα σχεδόν είναι το ίδιο πράγμα. Τα πάντα πωλούνται στην ελεύθερη αγορά. Ακόμα και η αγάπη σου για μια συγκεκριμένη ομάδα. Και όταν λέω πωλούνται, το ότι για να δεις την αγαπημένη σου ομάδα θα πρέπει να πληρώσεις ένα αντίτιμο. Πριν από 20-30 χρόνια αυτό δεν μπορούσαμε να το διανοηθούμε.

Αυτά όσον αφορά για τα τηλεοπτικά. Θα επανέλθουμε πάλι με δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερη ώρα και για τα μεταγραφικά. Παιδιά, σας μετέφερε πληροφορίες τώρα επί του πιεστηρίου. Σήμερα, αύριο, κλείνει ο Αντετοκούμπο με τον Ολυμπιακό και ανοίγει ο δρόμος για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη. Από την άλλη πλευρά, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης ετοιμάζεται να λύσει το συμβόλαιό του από τον Ολυμπιακό. Άρης και ΑΕΚ δίνουν σκληρή μάχη ποιος θα τον αποκτήσει. Όπως μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Νίκος Ζέρβας, ο Άρης φαίνεται να προηγείται στις προτιμήσεις του παίχτη. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Ολυμπιακός, που έχει κλειστό συμβόλαιο με τον παίχτη, θα έχει και αξιώσεις, αλλά έχει και κάποιες χάρες που να ζητήσει, κυρίως από την ομάδα της ΑΕΚ με την οποία πρέπει να συνεργαστεί στο θέμα του γηπέδου.

Ο φίλος ο Κωνσταντίνος επανάλληλα λέει δεν μπορούσε η ΕΡΤ να μεταπολύσει το προϊόν όπως λες. Ό,τι θα κάνει. Καταρχήν ο Sky δεν θα μεταπολύσει ρε παιδιά το προϊόν. Θα φιλοξενήσει την πλατφόρμα του ή μάλλον θα βάλει την πλατφόρμα του γιατί δεν θα είναι απολύτως έτοιμη στην Cosmote TV. Δεν κάνει καμιά μεταπόληση. Και η ΕΡΤ είναι μεταπόληση, κάτι για το οποίο δεν είχε συμβόλαιο. Δεν είχε, είχε τελειώσει το συμβόλαιο. Μπορούσαν να κάνουν μια ανανέωση την οποία δεν κάνανε. Και ούτε και οι ομάδες θέλαν να κάνουν αυτή την ανανέωση γιατί ήταν πολύ λιγότερα τα χρήματα σε σύγκριση με αυτά που πήρανε από τον όμιλο του Sky. Η ΕΡΤ έπαιξε το χαρτί της και εντάξει, μπορεί να φαίνεται ότι χάνει. Αν δεν πάει καλά όμως το πρωτάθλημα και δεν έχει έσοδα από χορηγούς κτλ. Κτλ. Που δεν το πιστεύω, η ΕΡΤ θα είναι μεγάλη κερδισμένη. Γιατί δεν έδωσε λεφτά πολλά για να πάρει ένα προϊόν το οποίο δεν πούλησε. Και να σας πω και κάτι. Καλύτερα για τον μπάσκετ που το πήρε ο Sky. Τουλάχιστον θα το προσέξει γιατί ο Sky είναι ιδιωτικό κανάλι, είναι έμποροι. Αγοράζω κάτι για να το πουλήσω και να βγάλω κέρδος. Στην κρατική τηλεόραση δεν το βλέπαμε. Είχαν το πρωτάθλημα. Ένα διαφημιστικό δεν βλέπω. Ένα διαφημιστικό. Τέλος πάντων, αυτό είναι η πολιτική του καθενός, είναι και η πολιτική της κρατικής τηλεόρασης, σας κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά εγώ σαν φίλος του μπάσκετ, του δημοσιογράφου ή τίποτα, καλά που το πήρε ο Sky για να βοηθήσει και αυτό στην ανάπτυξη του, του αθλήματος. Και καλά που ανέβασε το ποσό, γιατί εάν ανεβεί το άθλημα τώρα με, την, με τις νέες δυνάμεις και κυρίως τον Άρη, ο οποίος δείχνει να ξοδεύει περισσότερα και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ, λοιπόν, και ανεβεί το προϊόν, ανεβεί το ενδιαφέρον της τηλεθέασης, τότε μιλάμε ότι μετά το Sky θα έρθει κάποιος άλλος και θα δώσει περισσότερα λεφτά για να το πάρει από το Sky και θα το ξαναδώσει στο Sky και γενικότερα θα ανεβούν και πάλι τα τηλεοπτικά. Το ξέρετε ότι υπήρχε εποχή όπου η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος έπαιρνε κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Και φτάσαμε τώρα η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος να παίρνει κάτω από 200.000. Ο Άρης όταν έπαιζε στην Ευρωλίγκα, τότε εκείνες τις χρονιές, έπαιρνε ένα και από τα τηλεοπτικά του πρωταθλήματος. Αλλά είχε πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Κέρδισε δύο φορές τον Ολυμπιακό μέσα έξω στην κανονική περίοδο. Τον κέρδισε δύο φορές στα play-off, στα ημιτελικά και έχασε για ένα καλάθι, για ένα άστοχο σουτ του Scales την πρόκριση στον τελικό. Και εκείνο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εντάξει υπάρχουν παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στα οποία ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός ακόμα και με το προηγούμενο καθεστώς της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Αλλά εκείνο το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό ήταν καθαρά. Δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία. Μετά ο Ολυμπιακός πήρε τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος είχε καλές σχέσεις με τον Βασιλακόπουλο και άρχισαν πέρα από τον Παναθηναϊκό, ο Βασιλακόπουλος βοηθούσε και, το, και τον Ολυμπιακό. Αλλά στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να ξέρετε, τον πρώτο λίγο είχε ο Παναθηναϊκός. Φίλε Γιάννη, δεν κατάλαβα τι... Όσον αφορά τι, το πρόσωπο, δεν μπόρεσα ρε φίλε Γιάννη, στείλαμε λίγο ένα μήνυμα να σε καταλάβω. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και με την επιστροφή θα πούμε λίγο για το ρεπορτάζ για τις μεταγραφές, θα ξαναδούμε λίγο το θέμα του τριαριού, γιατί λίγο κάπου κάποιοι έχετε μπερδευτεί, τα είπα βέβαια, μάλλον τα λέω τις τελευταίες μέρες, από προχθές σας λέω για το Λαρετζάκι, ότι παιδιά κοιτάνε την περίπτωση του Λαρετζάκι, άμα πάρουν το Λαρετζάκι θα γίνει αυτό. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στην επιστροφή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Και επειδή πολλοί στέλνετε μηνύμα, παιδιά, στο τελευταίο μισάωρο μπορεί να ανοίξω γραμμές για λίγο για να προλάβω και να διαβάσω τα μηνύματά σας, να ικανοποιήσω για εσάς που
στέλνετε γραμμή. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσετε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει. Σε λίγα λεπτά και πάλι πίσω, εκπομπή διευρυμένη, είπαμε, Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες για τον μπασκετικό Άρη.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
4: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
1: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθόματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Με ημάρεις.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά Zinc. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
10: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το πολύ κομψό διαφημιστικό διάλειμμα, 13 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Yellow News στο μπάσκετ, είπαμε, λόγω της απουσίας του Ασλαμά. Εγώ και ο Δημήτρης καλύπτουμε το κενό του, διευρύνοντας τις εκπομπές για το ρεπορτάζ των δύο μεγάλων ομάδων του Συλλόγου του Άρη. 2 ώρες στο ποδόσφαιρο από τον Δημήτρη, 2 ώρες στο μπάσκετ από μένα, για να καλύψουμε το κενό του αγαπημένου μας Μάριου Ασλαμά. Ξέρω πως ικανοποίηση των θέλων σας να ακούτε περισσότερες ώρες για την αγαπημένη σας ομάδα ρεπορτάζ. Δεν σας χάλασε η απουσία του Ασλαμά, αν και μερικοί που έχετε υποβιβαστεί, ακούσα Αντώνιο Ψηλό, έχεις υποβιβαστεί από ακροατής του Yellow News σε ακροατής του Ασλαμά. Παίζεις μαζί με την ομάδα του Ηρακλή σε χαμηλότερη, του Ασλαμά, σε χαμηλότερη κατηγορία. Τον Ηρακλείο εννοούσα, ναι, κατάλαβες. Οπότε πρέπει να κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να επανέλθεις στη δική μας κατηγορία, την κατηγορία Yellow News.

Λοιπόν, όπως έχει αναφέρει και το yellowradio.gr, το site του σταθμού, θα ανακοινωθεί σήμερα ο Μπίρτς. Και εντάξει, εφόσον μείνει ελεύθερος ο Αντετοκούμπο, παιδιά, θα ανακοινωθεί η αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί και αυτός από την ομάδα του Άρη. Είναι πολύ πιθανό να γίνει σήμερα, αν δεν προλάβουν οι δικηγόροι όσον αφορά για τη σύνταξη των εγγράφων. Εντάξει, μπορεί να γίνει αύριο, αλλά είναι θέμα χρόνου ο Αντετοκούμπο, και μετά περιμένουμε για τον Λαρετζάκη.

Λοιπόν, σας είχα εξηγήσει εδώ και μέρες ότι εφόσον ο Άρης πάρει το Λαρετζάκι, δεν θα πάρει άλλο παίχτη στη θέση 3, ξένο παίχτη. Θα καλύψει το κενό που πιστεύουμε ότι υπάρχει όλοι με λύσεις από αυτές που έχει ήδη. Δηλαδή θα κατεβάζει παίχτες στο 3. Μπορεί να κατεβεί ο Λαρετζάκης. Κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να κατεβεί. Μπορεί να κατεβεί ο Μοκόκα. Μπορεί να παίξει ο Μποχωρίδης. Μπορεί να ανέβει από το 4 στο 3, να ανέβει ο Χαραλαμπόπουλος. Δεν υπάρχει λόγος να πάρεις έναν παίκτη και κρατάς μια θέση καινή για κάτι που θα χρειαστείς μεσούς περίοδου. Είπαμε, πρώτος στόχος, παιδιά, είναι το EuroCup. Στο EuroCup μπορείς να έχεις 8 ξένους παίκτες. Βέβαια δεν αποκλείεται να πάρει 2 υποσχόμενους Αμερικανούς, να τους έχει για προπονήσεις και για κανένα παιχνίδι το EuroCup, εάν χρειαστούν, όχι όμως για το πρωτάθλημα, για να συμπληρώσει τις θέσεις 8 και να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε πέρσι. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με 8, μετά πήγαμε στους 7, μετά πήγαμε στους 8, αλλά δεν είχαμε δικαίωμα για άλλες αλλαγές. Μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν αποκλείεται.

Λοιπόν, και 17 είναι. Πάμε μερικά από τα δικά σας μηνύματα και μετά τις και μισή, αν θέλετε, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Ο φίλος ο Κώστας, γιατί υπέγραψε για ένα χρόνο. Για κάποιους ιδιαίτερους λόγους. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν επιτρέπουν να υπογράψει. Είναι τυπικό το θέμα. Είναι τυπικό το θέμα. Με χίλιους παραπάνω να φωνάζουμε στο Αλεξάνδρου, υπάρχει περίπτωση να μας κερδίσει κανείς. Τα τρόπα μας περιμένουν και δεν λέω ως οπαδός, αλλά ως φιλάθλος, Κώστας Άνω Τούμπα. Εντάξει, τώρα και 100 παραπάνω, πίστεψέ με, στο παλέ γίνεται ο χαμός. Φίλε Γιάννη, βοήθησε με λίγο με το μήνυμα. Ο φίλος ο Χάρης. Σου είπα ότι επειδή είναι ανοιχτό ακόμα του Λαρετζάκη και οδεύει προς τον Άρη, δεν υπάρχει θέμα ξένου στην ίδια θέση. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει, δηλαδή λέει, για να δούμε την ομάδα θα πληρώνουμε ή θα τρέχουμε σαν προποτζίδικα και τα λεφτά που δίνουμε στην ΕΡΤ ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο είναι αγωνιστικό για το Λαρετζάκη. Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, αλλάζουν οι καιροί. Τώρα, τα λεφτά που παίρνεις, που πληρώνεις στην ΕΡΤ, εντάξει, και ο μπαμπάς σου και ο συγχωρεμένος πατέρας μου πληρώνανε από το 1974, πληρώνεις. Νομίζω από τότε πέρασε μέσω στο Σύνταγμα. Να πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού του ρεύματος ένα ποσοστό στην κρατική τηλεόραση, που δεν υπήρχε και ελεύθερη τηλεόραση. Τι να κάνεις, έτσι είναι ο νόμος.

Ο φίλος ο Πέτρος λέει είναι παίζει την ίδια θέση με τον Μποχορίδη ο Λαρετζάκης, έχει καλύτερο τρίποντο από τον Μποχορίδη, αλλά δεν είναι τόσο καλός αμυντικά με τον Μποχορίδη, δεν παίζει pick and roll και είναι και κακός rebounder. Τσαπατσούλης είναι λίγο, εντάξει, πες το και αυτό. Ο φίλος ο Χάρης θα κοιτάξουν λέει, για ξένο σκόρερ σουτέρ σε άλλη θέση εφόσον έρθει ο Λαρετζάκης. Ναι, προς στιγμήν όχι. Εκτός άμα το κρίνει η ομάδα στα φιλικά. Στο σχεδιασμό του Σπανούλη δεν προβλέπεται άλλος ξένος παίχτης στις θέσεις 1, 2, 3. Εφόσον έρθει ο Λαρετζάκης θα πας για ένα ξένο παίχτη στις θέσεις 5-4, 4-5, να ξεκαθαρίσει λίγο το θέμα του Κώστα, του Θανάση και του Νουά και εκεί θα πάρει την απόφαση. Κοιτάει κάποιος παίχτης, έχει για όλα, για όλες τις περιπτώσεις παίχτες, θα πάρει ένα ξένο ψηλό. Εφόσον κλείσει και ο Λαρετζάκης 1, 2, 3, δεν υπάρχει άλλη κίνηση μέχρι τα φιλικά. Εκεί θα τεστάρει ο Σπανούλης μαζί με το Ζήση, θα τεστάρουν τα πλάνα επί χάρτου στην πραγματικότητα και μπορεί κάτι να μην τους βγει. Θα έχουν ένα μήνα μπροστά τους να συμπληρώσουν το ρόστερ. Και στέλνει μήνυμα και ο Χάρης, μια χαρά τώρα, το μια χαρά, φίλε. Περίμενε. Ο coach πρίφτησε, ο φίλος ο Πέτρος, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Πέτρος, αδιανόητο να μην πάρουμε τριάρι σουτέρ και να παίξει εκεί Λαρετζάκης ή Μοκόκα. Ο Λαρετζάκης είναι διάρι όπως και ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα σαν διάρι πλεονεκτεί για τα mismatch που θα δημιουργηθούν. Σαν τρία χάνει όμως αυτό το πλεονέκτημα, γιατί είσαι τόσο σίγουρος ότι στη θέση 3 οι αντίπαλοι θα έχουν ψηλότερο αντίπαλο που δεν θα μπορεί να τον διαχειριστεί ο Μοκόκα. Θες να βάλεις να δεις λίγο ένα από τα... Νομίζω ότι άμα έχεις EuroLeague TV θα μπορέσεις να δεις λίγο ξανά τους τελικούς του EuroCup και να δεις λίγο τη δουλειά που έκανε ο Μοκόκα σαν αμυντικός στους αντίπαλους περιφερειακούς και πλάγιους. Ναι, δεν το ξέρω άμα έχουν κοντό ή ψηλό τριάρι. Αυτό είναι αναλόγως του προπονητή. Τι πλάνο έχει. Τέλος πάντων, άμα χρειαστείς ψηλό παίχτη στη θέση 3, θα βάζεις τον. Θα βάζεις τον Χαραλαμπόπουλο. Ωραία. Αφού τα έχεις δει όλα, φίλε, δες το λίγο ξανά και πες μου λίγο για τη δουλειά που κάνει ο Μοκόκα στην άμυνα. Επιστρέφει ο φίλος ο Πέτρος, ο συνονόματος του φίλου του Πέτρου. Λοιπόν, λέει όλα καλά, λέει, μέχρι τώρα, λέει, αλλά για βασικό, ποιος θα είναι βασικός, ρε παιδιά? Ο Λαρετζάκης δεν θα είναι βασικός. Δεν είναι βασικός, ρε παιδιά. Βασικά με προπονητή το Σπανούλη δεν υπάρχει βασικό σημείο. Θα ξεκινάει μια πεντάδα την οποία αυτή η πεντάδα θα έχει φτύσει αίμα για να κερδίσει τον άτυπο τίτλο του starter στο παιχνίδι στην προπόνηση την προηγούμενη. Άστο. Παιδιά, κάτι που δεν ξέρουν πολλοί παίχτες του Νινάρη, ότι ο και γενικότερα παίχτες που ήταν στον Άρη τα

τελευταία χρόνια θα το καταλάβουν αμέσως. Ότι ο Σπανούλης είναι στην προπόνηση πιο τρελός από ότι ο Καστρίτης. Βγάζουν περισσότερο ένταση από το Σπανούλη. Με το Σπανούλη θα χρειάζεται να βγάζουν. Εάν ο Καστρίτης ήταν στην ένταση των προπονήσεων στο 7-8, με το Σπανούλη πάμε στο 9. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για να πάρει μια θέση ένας παίχτης θα πρέπει να φτύσει αίμα την προηγούμενη μέρα. Αυτό από πρώην παίκτες του Σπανούλη με τους οποίους μιλάω και από πρώην συνεργάτες του Σπανούλη.

0: Λοιπόν, παιδιά, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, όποιος θέλει παίρνει, συζητάμε, σχολιάζουμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας όσο περιμένουμε τις γραμμές. Καλά, δεν νομίζω πως θα πάμε να πάρουμε το λαρετζάκι, δεν κολλάει με αυτό που χτίζουμε, πιστεύει ο φίλος ο Αριστίδης, ο φίλος ο Σάκης. Χρήστο, δεν ξέρω από πού αντλείς αυτές τις πληροφορίες. Θεωρώ ότι τριάρι που θα έχει ύψος και σουτ θα αποκτηθεί 100% ασχέτως του Λαρετζάκη, ο οποίος θα προορίζεται για διάρι και να βοηθάει και στο κατέβασμα της μπάλας, λέει ο φίλος ο Σάκης. Φίλε Σάκη, είδες, το διάβασα το μήνυμά σου. Θα δούμε. Θα μας κρίνει μάλλον η εξέλιξη των πραγμάτων. Θα δούμε εάν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό ή το δικό σου το ρεπορτάζ είναι σωστό. Εσύ λες και Λαρετζάκης και ξένος παίκτης. Εγώ σου λέω, και ο Γιάννης σου το είπε εχθές, ότι μόνο ένας από τους δύο, ή ο Λαρετζάκης ή ο ξένος παίκτης. Έχουμε τον πρώτο φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα, Χριστάρα μου.
0: Γεια σου, ρε Κορνίλιε.
1: Τι κάνουμε?
0: Μια χαρά.
1: Χαίρομαι που σ' ακούω, ρε.
0: Κι εγώ, φίλε, γρήγορα, έχεις δύο λεπτά.
1: Ναι, εντάξει, θα μιλήσω.
0: Ναι.
1: Αυτό που λες εσύ ότι είναι καλύτερο, είναι δική σου γνώμη. Για μένα και για πολλούς, και ειδικά για τους φιλάθλους του Άρη,
0: ναι,
1: που έβαλε στο σπίτι όλων των Ελλήνων τον μπάσκετ για να βλέπουν, είναι λάθος. Ακόμη και ο συνάδελφός του Φιλαράκης, ο Δημήτρης ο Σαλής, έχει αντίθετη άποψη από σένα.
0: Για ποιο πράγμα ότι... εγώ είπα ότι είναι σωστό, είναι καλό?
1: Ότι καλύτερα είναι, λέει, που πήγε στο Sky για να αναβαθμιστεί, λες, το άθλημα. Και εγώ σου λέω...
0: Για την λάθος. Αναβάθμιση του αθλήματος.
1: Ναι, εγώ σου λέω.
0: Όχι...
1: Και ο Δημήτρης ο Σαλής, και όποιον να ρωτήσει, θα σε πει... Και ο Δημήτρης ο Σαλής είπε...
0: Τον άκουσα εγώ τον Δημήτρη, δεν ήμουν... Εγώ τον άκουσα... Δίπλα ήμουνα, τον άκουγα τον Δημήτρη.
1: Ναι, και ναι,
0: εγώ
1: και
0: σου λέω, για την εξέλιξη του αθλήματος είναι καλό το υπογράφει.
1: Είναι καλό. Καλύτερα στο εξωτερικό όλοι οι Έλληνες που δεν έχεις Αριανούς. Ξέρω εγώ που είναι μετανάστες.
0: Γιατί όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό απογορεύεται να δουν τον Άρη στη νέα πλατφόρμα.
1: Σε ποια πλατφόρμα, ρε, που κολλάει και που όπως ήταν το Netflix και έβαζες και... Εγώ πήγα να δω ένα παιχνίδι.
0: Στο Netflix.
1: Στο Netflix που έπαιζαμε στον Κολοσσό και κερδίσαμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που με δικαιώνεις.
1: Συγγνώμη, ναι, θα είναι το ίδιο. Τα τελευταία 5 λεπτά δεν τα είδαμε καθόλου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που λες το ίδιο με μένα.
1: Ναι.
0: Όχι, εσύ συμφωνείς μαζί μου και λες έχει δίκιο ο Σαλής. Αφού συμφωνείς μαζί μου, γιατί έχει δίκιο ο Σαλής? Εμείς έχουμε δίκιο.
1: Κάτσε λίγο, να σε πω λίγο κάτι.
0: Ρε αγόρι μου, δεν είπες τώρα ότι έχω δίκιο? Συμφωνώ. Ότι πήγες να δεις το Netflix και δεν μπόρεσες να το δεις. Αυτό δεν, ναι, μας είπες τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό θα πει το Sky.
0: Η Netflix τι είναι, κρατική τηλεόραση δεν είναι?
1: Γιατί
0: έδωσε λεφτά να φτιάξει το σερβερ, έδωσε λεφτά να φτιάξει ένα διαφημιστικό μήνυμα, έδωσε λεφτά να κάνει κάτι.
1: Ένα δύο παιχνίδια έδειχνε το Άρη έτσι ιντερνετικά. Γιατί αυτό τώρα που θα κάνει ο Sky δεν είναι ιντερνετικό? Δεν θα κολλάει?
0: Σου είπα, εσύ δεν ακούς, ρε, τέτοια. Και καθυστερούμε τώρα και παίρνουν και άλλοι γραμμές που να μιλήσουμε σοβαρά. Λοιπόν, αφού σου είπα ότι θα είναι μέσω της Cosmote TV, πώς θα είναι μέσω του ίντερνετ? Έλα, εντάξει, καληνύχτα, γεια, να ακούς. Μέσω Cosmote θα είναι. Μέσω Cosmote, γεια. Λοιπόν, δεν μπορώ να συζητήσουμε τον Κορνίλη εδώ και αρκετό καιρό. Κουράζει. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, τα είπαμε, Σάκη, θα δούμε. Λοιπόν, γιατί να πας με αλχημίες για τη θέση 3 και γιατί πας με αλχημίες, ρε φίλε? Χαραλαμπόπουλος δεν είναι τριάρι? Και να μην πάρεις ένα σούτερ ξένο στη θέση 3 και τέλος. Για να μην ξεκινάς ο ανορθόδοξο σχεδιασμό με δυνατό παίξη στη θέση 3 και όχι δύο φερέλπες Αμερικανούς. Μοκόκα είναι διάρι. Τι συμφωνούμε. Χαραλαμπόπουλος τι είναι? Διάρι είναι και αυτός. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Χρήστο, άσε με να μιλήσω.
0: Δεν τι να μιλήσεις, ρε Κορνίλη, δεν ξέρεις τι λες, αγόρι μου. Έλα, σε παρακαλώ. Έχεις 15 δευτερόλεπτα, μετράω από τώρα, λέγε.
1: Ρε, θες να μ' αφήσεις να μιλήσω?
0: 15 δευτερόλεπτα, πέρασαν τα 5.
1: Τα λεφτά που δίνει ο Sky για μένα είναι ο θεμελιώδης. ξέρεις τι λέει, τον πρώτο χρόνο 6,5 όσο έδινε και η ΕΡΤ ένα, μετά που έκανε επαναφορά. Δηλαδή έδινε 5,5 και η ΕΡΤ πήγε στα 6,5. Το δεύτερο 7 και τον τρίτο 8,5.
0: Ωραία.
1: Άρα εγώ θέλω να πω, ο Άρης, ένα τελευταίο με κόψει. Θα τους πει πριν μπει υπογραφή, θα πάρουμε τα λεφτά βάσει εμπορικότητας σαν σύλλογος ή σαν βαθμολογία. Αν είναι σαν βαθμολογία, τον Άρη δεν τον συμφέρει να πάει στο Sky, γιατί οι δύο τσιχλίμακες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, θέλουν να πάρουν από 2 εκατομμύρια. Ας μείνουν αυτοί οι δύο εκεί πέρα, στο Sky, και ας πάει ο Άρης στην ΕΡΤ ένα πίσω με όλες τις ομάδες, να παίρνει ο Άρης τα λεφτά και να είναι ελεύθερος.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Έγινε. Λοιπόν, είναι η προτάση, ακούσατε κύριε Διακογιάννη, τι είπε ο Κορνήλιος να κάνετε από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, γυρίζουμε στο μήνυμα του φίλου του Γιώργου. Για να μην ξεκινήσει ορθόδοξο το σχεδιασμό σου με δυνατό παίχτη στη θέση 3 και όχι δύο φερέπλες Αμερικανούς. Φερέπλες Αμερικανούς άστους για να πιάσουν θέση όταν θα τους χρειαστείς. Λοιπόν, Μοκόκα είναι διάρη. Σύμφωνο. Χαραλαμπόπουλος τι είναι, τριάρη δεν είναι. Λαρετζάκης είναι διάρη. Ωραία. Λοιπόν, αλλαγές είναι αλλαγές, όχι βασικοί. Πάρε βασικό δυνατό τριάρι και αλλαγές οι υπόλοιποι και ας διαχειριστεί το χρόνο μεταξύ τους ανάλογα τις ανάγκες και την απόδοση. Μετά μαζεύονται πάρα πολύ, φίλε Γιώργο, δεν βγαίνει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι περισσότεροι παιδιά θέλετε ξένο και όχι το Λαριτζάκι. Αλλά άμα τον θέλει ο προπονητής, τι έκανε. Άμα έχει αποφασίσει αυτό το πλάνο του προπονητή και μπορεί να έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι ή δεν ακούγομαι τώρα?
0: Μια χαρά ακούγεσαι.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, ρε Σκότ, τι γίνεται?
2: Εδώ κάθομαι λίγο στον ήλιο, αλλά πιάει μια βροχή, μια φρένση νεφιά.
0: Και εμάς εδώ πέρα πριν από λίγο είχε ήλιο και έβρεχε.
2: Άκουσα λίγο για το Λαρετζάκι, να σου αρέσει τώρα από εσάς εδώ πέρα. Δεν ξέρω τώρα, εμένα δεν με καλύπτει ο Λαρετζάκι στο άλλα κομμάτια, ναι, στη διλογία και σε αυτά πιστεύω εγώ και σε αυτά που έχω μεγαλώσει σαν Άρης, δεν τον θέλω. Ας ναι, με ακούσουν οι άλλοι Αριανοί, όποιος ακούει, αν δεν νομίζω να ακούει κάποιος αδίκης. Θεωρώ έχουμε κάποια πιστεύω και τα γράφουμε και πολλές φορές τα πιστεύω μας και σε αυτά σαν Άρης είμαστε πάρα πολύ κοντά και δεν έχει να κάνει με βάση ο Λαρετζάκης. Καμία δουλειά. Καμία δεν με αποσχολεί τι κάνει και ποιος Μανούλης ακόμα. Δεν με αποσχολεί καν αν θα το θέλει Μανούλης. Είναι θέμα ιδεολογίας καθαρά. Είναι θέμα ιδεολογίας. Με ίδια λογική εγώ θα να πάω να πάρω αν είμαστε στα καλά μας οικονομικά να πρέπει και το Βιερίνια, τον ΠΑΟΚ, ο αρχηγός ΠΑΟΚ. Γιατί να πάρουμε το Βιερίνια παράδειγμα λέμε άμα θα το δώσουμε στα καλά μας. Δεν το κάνω. Τι λέμε για το Λαριτζάκι εμείς. Παράγουμε εμείς αυτές τις σκηνές που παράγει ο Λαριτζάκι στα γήπεδα. Παράγουμε εμείς ένας οικογενειάρχης Αριανός που αυτή τη στιγμή πάει στο γήπεδο. Μαθαίνει το παιδί τέτοια πράγματα σαν αθλητής. Όχι, δεν έχουν καμία δουλειά να πάρουν το Λαριτζάκι. Καμία. Και σε ακούσει δίκης τώρα. Καμία δουλειά. Έχει 2 εκατομμύρια παίκτες. 3. Έχουμε βγάλει πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά έχουμε βγάλει. Βάλουμε το Λαριτζάκι τώρα που κάνει τον καρνάβαλο σε κάθε μάτς τώρα σοβαρά μιλάς. Θα το πάρουμε στον Άρη εμείς Αλεξάνδριο και να το λέμε ο. Όχι φίλε, δεν είναι επικοινωνιακά για τα λεφτά. Όχι. Όχι, πολύ λάθος. Το λέω και στον αέρα. Κάποιος Αριανός θέλει να βγει και να με διορθώσει. Μεγαλώσει εμένα Άρη και με κάποια πιστεύω και με κάποιες ιδεολογίες. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε φίλε. Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Δημήτρης. Έχουμε ένα φίλο, καλησπέρα.
3: Χρήστο, γεια.
0: Γεια.
3: Θέλω να... Το Σκότ που βγήκε τώρα, μαζί με το Σκότ έβγαινε παλιά και ένα παιδί, νομίζω Σωτήρης, ναι, τον οποίο είχα περάσει από εκεί και τον είχα γνωρίσει. Και έχει χρόνια να φανεί. Έπαθε τίποτα?
0: Πού δεν στάξει.
3: Ας μας απαντήσει ο Σκότ.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν ένας εξαιρετικό παλικάρι. Είχε και μαγαζί εκεί πέρα.
0: Στην τέτοια...
3: Άμα ακούει ο Σκότ τώρα να απαντήσει.
0: Ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω, Χρήστο, γεια.
0: Έγινε. Λοιπόν, αναζητούμε και ακροατές. Λοιπόν, ο φίλος ο Ανδρέας. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι.
4: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Καλησπέρα, φίλε.
4: Λοιπόν, είμαι ο Κώστας και θέλω να πω το εξής.
0: Γεια σου, ρε Κώστα. Καταρχήν, νόμιζα πως πήρε κανένας τίποτα να ψάξουμε να βρούμε κανένα σκύλο, τίποτα κανένα ακροατή. Γι' αυτό απάντησα με τον. Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Όχι, καλά έκανες και
0: Όχι, για λέγει.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι πιο μεγάλος από εσένα και το έχω από τον Άρη πάρα πολλές αναμνήσεις και θύματα. Ναι. Από τότε που πέσανε ομάδες, το να μην σου πω. Ναι. Όταν είχαμε κότσο Μπεταλίδη ακόμα. Λοιπόν, ναι. Ο πρίφης έλεγε Λαρετζάκη και του σηκωνόταν τρίχα κάγκελο, φίλε μου, και δεν τον ήθελε στον Άρη με τίποτα και τρία χρόνια τον είχαμε δανεικό, άμα θυμάσαι καλά.
0: Ένα, μετά του λύσαμε το συμβόλαιο.
4: Να, μπράβο. Όχι, δύο φορές τον κολοσσό, μετά έφυγε, πήγε ΑΕΚ. Τέλος πάντων, είναι άτομο ανακατοσούρας, δεν μ' αρέσει με τίποτα. Καλύτερα να πάρει ένα killer διάρη και για 2-3 να πάρει ακόμα και το Χαρέλ που λέει ο λόγος, όχι στο Λαρετζάκη επουδενή. Τώρα για την ΕΡΤ που λέγαμε και τα λοιπά, και εγώ μόνο που τους βλέπω, έχω στείλει και 15 μηνύματα, μόνο βλέπω αυτούς τους εκφωνητές που έχει, που είναι όλοι που έρχονται από τους δίπλα, οι οποίοι δεν έχουν καν πασχετική παιδεία και τα λοιπά, οι δημοσιογράφοι τα μέσα και τα λοιπά, μου σηκώνεται τρία καλά. Αλλά όπως είπε και το προηγούμενος, σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό, μπορεί για να μπαίνει μέσα η κανονική τηλεόραση ψηφιακή, δεν μπορεί να μπαίνει. Και ειδικά, ας πούμε, για ανθρώπους που μάθανε τον μπάσκετ από τον Άρη, αυτό το πράγμα είναι σαν ένα σφαλιάρα. Δηλαδή δεν είναι το μπάσκετ για να οικονομείς. Καλά το λες εσύ, έχουν, ας πούμε, περισσότερα έσοδα κτλ. Όταν είναι κάτι ιδιωτικό και πρέπει για να πάρουν περισσότερα χρήματα οι ομάδες. Εντάξει, αλλά το μπάσκετ δεν θα πάει όμως σε κάθε, σε κάθε βουνό κορφή, σε κάθε χωριό κτλ. Σε όλη τη χώρα. Αυτό ήθελα να σου πω και ναι. Τα γράφω, σε έχω γράψει και δύο μηνύματα, έτσι εντελώς. Καλό πρόεδρε. Ναι. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα.
0: Καταρχήν, ότι... εγώ δεν παίρνω θέση αν είναι καλύτερα στο Sky ή στην ΕΡΤ. Δεύτερον, ο φίλος ο Κορνήλιος διαφώνησε μαζί μου και όντως αυτό που είπα εγώ, ότι μπας και ανεβάσουν το άθλημα. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Η τηλεόραση κρατική μπορεί να μπαίνει σε όλα τα σπίτια, αλλά δεν έκανε καμιά προσπάθεια να ανεβάσει το άθλημα. Ο ίδιος μου είπε ότι πήγε να δει ένα-δύο αγώνες και κολούσε το ίντερνετ.
4: Άστα τον Κορνήλιο τώρα. Ο Κορνήλιος διαφορετικά τα βλέπει. Εγώ λέω κάτι άλλο εντελώς ναι. Διαφορετικό. Ότι σε όλα τα νησιά, σε όλες τις βουνοκορφές έπαιζε ο Άρης και τον βλέπαν οι πάντες και τα πάντα παντού, σε όλα τα χωριά. Τώρα λοιπόν, όταν οποιοδήποτε ψηφιακό κανάλι υπάρχει, δεν μπορούν να το δουν παντού σε όλη την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Και οικονομικά ακόμα βλέπεις ότι πόσο ματώνουμε με την κυβέρνηση αυτή, να σας το πω και διαφορετικά, θα ματώνουμε ακόμα περισσότερο. Θα μου πεις η επιβάρηση πώς είναι. Μία στο ένα, μία στο άλλο, μία στο παράλληλο. Μαζεύονται πολλά, φίλε μου Χρήστο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ωραίος ο φίλος, τεκμηριωμένη η άποψή του. Σύμφωνα στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, σε από αυτά που είπε. Έχουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Χρήστο. Παύλος είμαι από Χαριλάου.
0: Γεια σου ρε Παύλο από Χαριλάου.
5: Ήθελα να πω για 20 δευτερόλεπτα Χρήστο και τη δική μου άποψη. Πρώτα,
0: ναι, πολύ. Γι' αυτό ανοίγουμε τις γραμμές, για να λέμε τις απόψεις μας. Ναι, να συζητάμε όμως, όχι... Μην μου γίνεις σαν τον Κορνήλιο, πρέπει σώνει και καλά να συμφωνούμε όλοι μαζί μου σου.
5: Κορνήλιος πήρε και δύο φορές, ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω εγώ Χρήστο, πρώτα-πρώτα, φάνηκε και από την υποδοχή στο Σπανούλι, έχουμε όλοι πλήρη με εμπιστοσύνη σε μπασκετάνθρωπους, σαν το Ζήση και το Σπανούλι. Αλλά ένα πράγμα όταν είναι λίγο εξόφθαλμο, εγώ ήθελα να πω ότι, ας πούμε, σε σχέση με πέρσι, θα είναι, πώς λέγεται, downgrade, υποβάθμιση, αν έχεις Χάρελ και τώρα ξεκινήσεις με Χαραλαμπόπουλο, Μποχωρίδη αναγκαστικά και Γιαννούλη στο 3.
0: Ναι.
5: Βέβαια μπορεί να κατέβει και ο Νουάι, θα κάνει αυτά που είπε ο προηγούμενος φίλος Αλχημίας, αλλά και έχουμε πάλι, λέω, πλήρη εμπιστοσύνη, ούτε να γκρινιάξουμε θέλουμε, αλλά αυτό φαίνεται,
0: ναι,
5: καραπάμ, ρε παιδί μου, ότι...
0: Κοίταξε, είναι αυτό που είπε λίγο προηγουμένως ο Σκοτ, εντάξει, το είπε λίγο άγκομψα, αλλά η αλήθεια είναι, βλέποντας και τα μηνύματα, περισσότερο η συμπεριφορά του Γιαννούλη Λαρετζάκη, το πόσο εκδηλωτικός είναι, ναι, ήταν στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με όλες τις ομάδες, γιατί τα ίδια που έκανε με τον Άρη, που τα έκανε και με τον Πάγκο, με τον Παναθηναϊκό, γενικότερα, έχει να κάνει και όχι τόσο για το αν μπορεί ο παίκτης να βοηθήσει. Αλλά
5: Χρήστο,
0: ναι,
5: μία ερώτηση, πώς να το πω, σε απόλυτο μέγεθος. Στη, ναι, θέση 3, άσε όλες τις υπόλοιπες, 1, 2, 4, 5, που εκεί έχουμε αναβάθμιση, φαίνεται, και στη θέση του coach και σε όλα. Αλλά απόλυτο μέγεθος, κατά τη γνώμη τη δική σου, άμα έχεις πέρσι Χάρελ,
0: ναι,
5: και τους υπόλοιπους backup, φέτος με Μποχωρίδη, Γιαννούλη και Χαραλαμπόπουλο, αμυντικά δεν έχεις μια υποβάθμιση, ρε Χρήστο, εφόσον θες να ανέβεις και διεκδίκηση EuroCup. Μοκόκα. Αυτό δύο.
6: Όσον αφορά για τους Γκάρτ, ή σήμερα ή αύριο θα ανεβεί ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχω κάνει με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κουβάτση, που μιλάμε αναλυτικά στο πλαίσιο αυτό το basketball analysis μέσα από το κανάλι του Yellow Radio. Τώρα λίγο το μοντάρει, λίγο ο μοντέρ μας, το μοντάρει, το φτιάχνει, λίγο το ντύνει και γενικότερα θα κάνουμε αναλύσεις αρκετές εκεί με τον Παναγιώτη τον Κουβάτση. Ευχαριστώ για την πάσα που με έδωσες. Λοιπόν,
5: μια τελευταία ερώτηση, Χρήστο, μπορώ
6: ναι, να σου εξηγήσω λίγο όσο θέλεις. Λοιπόν, αφήνεις το Χάρελ για να πας στην εξέλιξη του Χάρελ που είναι ο Μοκόκα.
5: Μοκόκα. Ναι. Δεν μου λες, εσύ θα το είχες. Τώρα, αυτό είναι καφενειακή συζήτηση, ας το πούμε. Όταν με την απόκτηση του Λαρετζάκη σαν 8ο ξένο το Χάρελ, να βοηθάει σε εκείνη τη θέση κάπως, που φαίνεται λίγο καινή.
6: Ναι.
5: Στη θέση 3. Θα το απέκλειες.
6: Καταρχήν άμα ήμουν Χάρελ, όσο και να μου δίνω, δεν θα υπογράφω αυτό το συμβόλαιο. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα καταλάβαινε ότι δεν θα έχει θέση για μένα. Ότι με παίρνουν μόνο και μόνο να περιμένω εγώ στον πάγκο πότε κάποιος θα τραυματιστεί για να μπω εγώ μέσα να παίξω.
5: Ναι.
6: Κατάλαβες? Δεν θα το υπέγραφε ο Χάρελ. Σου λέω που τον ξέρω καλά, ξέρεις ότι τον ξέρω πολύ καλά. Δεν θα το υπέγραφε. Το θέμα ήταν αν ήταν ο Χάρελ μέσα στο σχεδιασμό, έστω και 7ος ξένος παίκτης.
5: Κατάλαβα.
6: Να, βλέποντας τώρα όλη αυτή την περιφέρεια, να πάρεις και το Χάρελ, είναι υπερβολή.
5: Εντάξει. Μέχρι. Έγινε, Χρήστο, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
6: Γεια σου, φίλε. Πάμε. Ποιος έχει χτυπάει, να πάω τα λαμπάκια. Να, λοιπόν, αν έκλεισα κάποιον, παιδιά, συγγνώμη, κατά λάθος έγινε. Ναι, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Χριστό.
6: Σε έκλεισα κατά λάθος προηγουμένως?
7: Όχι, όχι. Α. Τώρα απλά περίμενε.
6: Κάποιο καημένο τον έκλεισα, συγγνώμη.
7: Όχι.
6: Φίλε, ξαναπάρε μετά. Ναι.
7: Δίκο μετά έχει καταρχάς, είμαι ο Νίκος, είμαστε και πριν στο Facebook, έχουμε μιλήσει στο Messenger.
6: Γεια σου, ρε φίλε Νίκο.
7: Λοιπόν, τι γίνεται, καλά?
6: Μια χαρά.
7: Να θα είμαι σύντομος.
6: Ναι.
7: Τώρα επειδή ήμουν στην αναμονή, δεν άκουσα λίγο κάποιους φίλους. Για την ΕΡΤ εγώ συμφωνώ ότι έπρεπε να μείνει το κανάλι, εννοείται, και να έχουμε την ΕΡΤ. Δεν θα το πλατιάσω βέβαια τώρα, γιατί δεν πήρα γι' αυτό. Ήθελα φυσικά να μείνει στην ΕΡΤ, πάει αυτό. Τώρα για το Λαρετζάκι, ρε παιδιά, λέμε για το χαρακτήρα του. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχουν περάσει, ας πούμε, οι διόρυμοι, ας το πούμε, χαρακτήρες από την ομάδα ποτέ? Πρώτον αυτό. Δεύτερον, θα πούμε εμείς ποιον θα πάρει ο προπονητής? Τρίτον, κάποιος ανέφερε εδώ ο Μπρίφτη. Προπονητή δεν είναι ο Μπρίφτη, είναι ο Σπανούλης τώρα. Εμείς θα πούμε στο Σπανούλη και στον κάθε Σπανούλη ποιον θα πάρει? Πάει αυτό, με ακούς, Χρήστο?
6: Ναι, σε ακούω.
7: Από εκεί και πέρα διαφωνώ εγώ μαζί σου στο εξής. Θεωρώ και εγώ ότι θα έπρεπε να πάρει ένα τριάρι Αμερικανός, συν το Λαρετζάκι, για να έχεις παραπάνω, ας πούμε, επιλογές. Τέλος πάντων, ξέρει ο προπονητής. Από εκεί και πέρα να ρωτήσω λίγο κάποια πράγματα. Για τον Ντολιόπουλο θα περιμένουμε, δηλαδή υπάρχει κάποιο θέμα?
6: Όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ντολιόπουλος δεν μένει ελεύθερος.
7: Δεν μένει ελεύθερος, δεν υπάρχει ελπίδα δηλαδή.
6: Όχι.
7: Τέλος πάντων, και να ρωτήσω και το εξής, για το θέμα του Θανάση, πόσο λες να θα αργήσει το θέμα αυτό?
6: Νομίζω σε μια εβδομάδα θα κλείσει, άμα κλείσει σήμερα αύριο του αδερφού του. Και αυτήν σε μια εβδομάδα θα κλείσει.
7: Ωραία.
6: Σου λέω, εγώ το θεωρούσα κατά 90%. Αλλά κάπου άκουσα, δεν ξέρω ακριβώς, δεν το είδα γιατί ήμουν στον δρόμο το πρωί. Και ό,τι έβλεπα λίγο στο κινητό ή ό,τι άκουγα στο ραδιόφωνο, κάτι. Και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, γιατί ήθελα να το θυμηθώ μετά. Και ξέρεις τώρα, άμα έχεις μια έντονη μέρα με πολλά πράγματα στο κεφάλι σου, μετά προσπαθείς να θυμηθείς κάποια πράγματα και δεν μπορείς. Κάπου κάτι άκουσα ότι είπε η μαμά του ότι θέλει όλη την οικογένεια μαζευτεί στην.
7: Ναι.
6: Δεν το έχω ακούσει. Μπορεί να είναι και μπούρδα, βέβαια, να μην κατάλαβα καλά αυτό που άκουσα. Και λίγο κάπου εκεί με ανησύχησε, αλλά μετά λίγο τη ένδυση είχε κάτι άλλο να κάνω, το άφησα και μετά δεν μπορούσα να θυμηθώ ακριβώς που το διάβαζα.
7: Ο Θανάσης πρέπει, εντάξει, άμα θέλει να έρθει, να έρθει, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν θα περιμένει.
6: Ρε, ο Θανάσης τρελός θέλει να έρθει.
7: Οπότε,
6: από πέρσι θέλει να το έρθει. Και φέτος δύο φορές, γιατί έχει και τον αδερφό του, δεν τον αφήνει ήσυχο.
7: Ναι.
6: Ο Θανάσης δεν είναι άνθρωπος του να τον πάρει τηλέφωνο στο κινητό του. Ο Θανάσης, άμα τον πετύχεις, τον πέτυχες. Αλλά όταν παίρνει η οικογένεια, ο αδερφός του, ο άλλος αδερφός τηλέφωνο, τότε μόνο απαντάει στο κινητό. Εδώ ο μάνατζερ του μου είπε ότι τον έπαιρνε τέτοιο και για να το βρει πήρε το Γιάννη τηλέφωνο να το δώσει τηλέφωνο στο Θανάση να μιλήσει. Δεν έχει καλή σχέση με το κινητό. Και φαντάζομαι τώρα, τον έπαιρνε ο Κώστας και τον έλεγε μετά από κάθε αγώνα που πω, φίλε αυτό, αυτό και τον έχει τρελάνει. Θέλει να έρθει.
7: Κατάλαβα. Σε άκουγα που τα έργε σε άκουγα. Και κάτι τελευταίο θέλω να μου πει λίγο. Το θέμα του 4-5αριού εξαρτάται το θέμα του Θανάση.
6: Όχι, θα πάρει σίγουρα.
7: Ναι.
6: 5-4, 4-5.
7: Ναι.
6: Αλλά έτσι περιμένει πρώτα δηλαδή να τελειώσουν όλα τα ερωτηματικά. Δηλαδή, ο Κώστας που είναι να υπογράψει σήμερα, ναι, δεν μπορεί ο Σπανούλης, επειδή είναι σοβαρός προπονητής, να τον έχει σίγουρο. Όταν θα υπογράψει τον Άρη, θα τον πάρει τηλέφωνο Ζήση και τον πει: υπέγραψε, τσακ, θα βάλει ένα. Ο Νουά, μέχρι, εκείνη, μέχρι τις 5-10, πότε είναι, τελειώνει το EuroLeague Out. Και το πιστεύουν όλοι ότι μάλλον θα μείνει ο Νουά. Ναι, δεν είναι χαζός βλέποντας την ομάδα, ναι, που γίνεται τώρα, αφού πάμε για κατάκτηση του EuroCup. Ναι, αλλά ο Σπανούλης, επειδή είναι, ναι, σοβαρός και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, ναι, δεν θα ρισκάρει. Περιμένει. Έτσι αλλιώς έχει κάνει τις επιλογές του, περιμένει.
7: Απλά τώρα, γιατί μάχησε για τον Νουά, αυτό πάλι το 4-5 δεν εξαρτάται από τον Νουά αν μείνει φύγει. Έτσι. Δηλαδή θα πάρουμε 4 άμα
6: φύγει. Άμα φύγει ο Νουά, θα πάρει και 4.
7: Συν 4-5.
6: Συν 4-5, 5-4, να δει, ναι, λίγο ακριβώς τι χρειάζεται. Αυτό περιμένει.
7: Άρα, Χρήστο, μιλάμε ότι η ομάδα θα έχει τουλάχιστον 7 ξένους σίγουρα στην ομάδα.
6: 7. Και μπορεί να πάρεις και ένα πιτσερικά 8, ναι, ναι, για να έχεις το δικαίωμα μετά στις αλλαγές.
7: Άρα 7 ξένους σίγουρα αυτό. Ναι. Έγινε, Χρήστο.
6: Η Χαποέλ Ιερουσαλήμ κράτησε, ναι, τον Τζάρετ Χάρπερ. Τον πρώτο, ναι, σκόρερ του EuroCup.
7: Καλώς.
6: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
7: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστώ. Χάρη και που σ' άκουσα.
6: Έγινε, φίλε. Έχουμε έναν άλλο φίλο στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Εσένα έκλεισα προηγουμένως.
8: Όχι, Χρήστο.
6: Εντάξει, δεν σε ζητάω συγγνώμη. Αλλά ρωτάω, δεν πρέπει να ρωτάω. Κάποιον
8: οικείωσα. Σωστά.
6: Εντάξει, τον αδίκησε τον άνθρωπο. Είχε σειρά να μιλήσει και εγώ.
8: Αλλά δεν πειράζει, να ρωτάς εσύ άλλα πράγματα μας λες, όπως τα υπεροκεάνια, τα αεροπλανοφόρα, τέτοια μας
6: έδιαφε. Το υπεροκεάνιο. Σου λέω, το άκουσε κάποιος συνάδελφος, ο δανείστηκε προχθές. Λέει το υπεροκεάνιο, λέει Σάλπαρε, λέει για μεγάλες θάλασσες. Λέω,
8: ωραία.
6: Και πού είσαι ακόμα. Και το άλλο, και το άλλο, και το άλλο. Ένας κουμπάρος λείπει από τον Άρη, θα έρθει γι' αυτό σύντομα. Είδες, επιβεβαιώθηκα. Από πέρσι το έλεγα. Από πέρσι το έλεγα.
8: Εντάξει, κοίτα όμως, δεν το έλεγες για φέτος.
6: Γιατί είχε συμβόλαιο με την Μονακό. Πού να ξέρω εγώ ότι θα γίνει όλα αυτά στην Μονακό.
8: Και
6: ο Ζήσης το είπε, ότι μου ήρθε, λέει, το θέμα όταν τελείωσε, έσπασε το συμβόλαιο με την Μονακό. Και πρόσεξε,
8: καλά πάμε, καλά πάμε.
6: Στο λέω τώρα γιατί θέλω να το πω. Έφυγε και δεν πήρε φράγκο, μόνο φρόντισε να πάρει κάποιο βοηθή του φράγκο.
8: Για τη Μονακό.
6: Από τη Μονακό.
8: Και περσινά νομίζω είπες ότι το χρωστούσανε.
6: Δεν ξέρω αν περσινά, αλλά... Όχι, όχι. Αλλά από τέτοια φέτος, νομίζω ένας κάποιος... Ποιος μου είπε, ναι, όντως έχεις δίκιο. Κάποιος εδώ πέρα μου είπε ότι φέτος πήρε ένας από τους συναδέλφους στην Αθήνα. Ένα μισθό μόνο πήρε.
8: Μπράβο, κάποιος μου. Αυτός που βγάζει στους συναδέλφους.
6: Ναι, ναι, κάποιος το είπε ότι πήρε ένα μισθό και τα υπόλοιπα όλα τα χάρισε.
8: Λοιπόν, μία ερώτηση. Μια... Όχι ερώτηση. Ναι. Εγώ βασικά δεν με ενδιαφέρει που θα παίξουμε. Δηλαδή ποια τηλεόραση θα μας δείχνει.
6: Ναι.
8: Ποιο κανάλι. Μένα με ενδιαφέρει ποιος θα κάνει αναμετάδοση.
6: Πες μου σε ποια τηλεόραση θα είμαστε για να σου πω.
8: Αν είμαστε στο Sky.
6: Στο Sky πώς είναι στο αθλητικό τμήμα. Νομίζω θα στήσει αθλητικό τμήμα από την αρχή.
8: Ναι ρε συ Χρήστο, αυτό λέω, ότι θέλω έναν ο οποίος όταν θα κάνει αναμετάδοση μέσα στο παλέ, να είναι με το ρυθμό του παλέ. Καταλαβες. Και όχι ένας ουδέτερος, ξενέρωτος, με καταλαβαίνεις. Όπως είχαν δηλαδή στο κρατικό κανάλι, εκεί θα μπορούσες να βάλεις και μια αλφα πίεση στο κρατικό κανάλι.
6: Ναι.
8: Γιατί είναι κρατικό. Σε ιδιωτικό κανάλι δεν μπορείς να βάλεις πίεση. Σαν να πεις με email και τέτοια. Καταλαβαίνεις πώς το λέω ότι πίεση.
6: Ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, έναν όπως είχε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός του κάνουν αναμετάδοση.
6: Ναι.
8: Εντάξει, γιατί και κάτω ψέματα ανέβαζανε τον Τραπεζανίδη Γλίστε μου, γλίστε μου, σαν και μου φεξε.
6: Όχι ρε, ο Γιώργος είναι...
8: Είναι αριανός ρε εσύ, αλλά δεν είναι ο τύπος ο οποίος παθιάζεται και θα στο βγάλει μέσα από το...
6: Εντάξει,
8: από...
6: και εγώ δεν παθιάζομαι, ο Σαλής παθιάζεται, θα βάλουμε τον Σαλή.
8: Ακόμα καλύτερα, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και ένα δεύτερο. Ναι. Ούτε εμένα μ' αρέσει ο Λαριτζάκης, όχι σαν χαρακτήρας και σαν παίχτη εμένα δεν μ' αρέσει. Μες. Τώρα, σίγουρα ο προπονητής μας ξέρει περισσότερα. Πάντως ότι υπάρχουν τόσο αμφισβητήτες τόσο πολύ δεν είναι καλό. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι, αλλά από την άλλη ρε παιδιά, δεν είναι μίληση της, Πανούλης είναι. Κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς.
8: Ναι, δεν μπορώ να το... Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω με πιο σκεπτικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να το συνειδητοποιήσω. Θα το δούμε πιο μετά μάλλον.
6: Κοίταξε, εγώ εκεί που το αποδίδω είναι για να μην μπερδευτούν οι ρόλοι. Δηλαδή, μη φορτώσει πολύ την ομάδα και γίνει λίγο αχταρμάς με τους ρόλους. Καταλαβες?
8: Γιατί ο ξένος θα θέλει και περισσότερα λεπτά, εννοείς.
6: Θα θέλει περισσότερη ρόλους. Συμμετοχή σίγουρα, ναι.
8: Μάλιστα. Μπορεί. Ναι, αλλά θα πάρεις αυτά που θα παίρνεις από ένα ξένο από το Λαρτζάκι μαζί με το Χαραλαπόπουλο.
6: Αναλόγως τι θέλει ο προπονητής.
8: Τι θέλει ο Σπανούλης, ναι.
6: Δηλαδή μπορεί να θέλει ρε παιδί μου έναν παίχτη, λέμε τώρα, να βαράει μόνο τρίποντα. Γι' αυτό μπορεί να το κάνει ο...
8: Ο Μοκόγα που είπες ότι είναι αναβάθμιση του Χαρελίνα, αλλά δεν είναι η διαθέση, έτσι δεν είναι?
6: Κοίταξε, ο Μοκόγα είναι πιο πολύ δύο, αλλά δύο. Παίζει και τρία. Ενώ ο Χάρελ ήταν τρία και έπαιζε και τέσσερα.
8: Και τέσσερα. Ναι, γι' αυτό πήρες και τον τέτοιον εκεί, τον Λίτελ. Να δούμε, θα έρθει και ο Θανάσης λογικά. Ο Άλεξ τι γίνεται, λες να έρθει και αυτός τίποτα?
6: Ο Άλεξ αντί το κουμπό.
8: Ναι.
6: Ξέρω κι εγώ, θα έρθει. Ναι. Εσύ θα ερχόσουν να...
8: Άμα ήταν ο Θανάσης και ο Κώστας δεν θα ερχόμουν κι εγώ.
6: Και να ζητάει ρόλο.
8: Ναι, αυτό είναι το κακό. Ναι.
6: Εντάξει, άσε το παιδί, βρήκε την τύχη του, εντάξει δεν είναι.
8: Εκεί έχει συμβόλαιο κανονικά, έτσι?
6: Για τον Άλεξ δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
8: Εντάξει. Έγινε Χρήστο, ευχαριστώ.
6: Έγινε. Yeah. Λοιπόν, ήταν ο φίλος. Φίλε Ιωάννη, ναι, καταλαβαίνω το εξωτερικό μου πήρε στο τέτοιο, αλλά δεν σε πρόλαβα στο Viber. Δεν σε πρόλαβα, είχα άλλη γραμμή, δεν μπορούσα να σε βγάλω εκείνη την ώρα. Λοιπόν, περίμενε λίγο, θα σου δώσω ένα λεπτό. Επειδή είσαι από το εξωτερικό, θα σου δώσω ένα λεπτό. Μόλις τελειώσω εδώ πέρα μετά το φίλο, θα καλέσω εγώ εσένα στο Viber να μιλήσεις. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο, γιατί είσαι από το εξωτερικό. Έλα.
9: Έλα, Χρήστο, είμαι από το εξωτερικό Γάλλιο. Εντάξει, μπορώ.
6: Α, το εξωτικό Γάλλιο.
9: Ναι, ναι, ναι. Να, ναι, μια που και ο Λαριτζάκης έχει περάσει το Γάλλιο, έτσι. Να σε ρωτήσω.
6: Έπαιζε στον Ίκαρο Καλυθέας, έτσι δεν είναι? Από εκεί ξεκίνησε.
9: Μα, από το Διαγόρα Δροπηδαίων, εδώ πέρα.
6: Διαγόρα Δροπηδαίων, μπράβο.
9: Ναι, είναι από την Κύθνο. Από την Κύθνο και από την Κύθνο. Ναι. Και επειδή εδώ σε Γάλλιο είναι πάρα πολύ από την Κύθνο. Όπως και ο Βασίλης, ο Καλαγέννη, με αυτό μεγαλείο τους, έτσι.
6: Ο Χαραλαμπόπουλος είναι γέννημα θέρμα Καλαιώτης.
9: Έλα, Χρήστο τώρα.
6: Δεν το ήξερα, ρε, δεν το ήξερα.
9: Πλάκα με κάνεις, να σου το πω έτσι. Από πού τον πήρε ο Παναθηναϊκός, το ξέρεις, 16 χρόνια.
6: Από το Γάλλο
9: τον πήρε. Από το Καρβέλας τότε, Καρβέλας τότε.
6: Και για το Χαραλαμπόπουλο να σου πω ότι ήξερα, τα ήξερα από το δίπλαρο, κατάλαβες, γιατί ήταν όταν ο Χαραλαμπόπουλος ήταν στον ΠΑΟΚ, ήταν κολλητός με το δίπλαρο που έπαιζε στους μαχητές Πεύκων στο Ρετζίκι, στην Α2.
9: Γέννημα θρέμα Γαλαιώτης και πέρσι που είχε κάποια στιγμή για ακουστεί, όταν είχε έρθει από τον τραυματισμό του και από την Τουρκία, κάπου τον είχα πετύχει σε ένα αγώνα, είχε έρθει στο Γάλλιο να δει. Τότε επειδή πανεβαίναμε Α2 πανεβήκαμε.
6: Ο Διαγόρας.
9: Όχι, το Γάλλιο, το Γάλλιο πέρσι.
6: Και ο Διαγόρας δεν έπαιζε Α2.
9: Ο Διαγόρας πιο παλιά λες, εντάξει, και πέρασε, ναι, ναι.
6: Ναι.
9: Αυτός που είχε το Διαγόρα ήρθε μετά στο Γάλλιο, γι' αυτό και κάπως έτσι ανέβγαινε λεφτά. Τέλος πάντων, να καταλάβω κάτι. Ο Λαριτζάκης, τι δουλειά έχει με τον Μποχωρίδη? Γιατί το ακούω έτσι.
6: Ο Μποχωρίδης είναι 2-3, ο Λαριτζάκης είναι 2, άντε βαριά να τον κατεβάσει στο 3, λέμε τώρα.
9: Ο Λαριτζάκης, εγώ πιστεύω ότι πάει για το Γιάσο.
6: Όχι Γιάσο.
9: Γιάσο πίσω από το, περίμενε, τον Δημητρίβιτς, Πουλιανίτης, άσο 2 θα το πιστεύω το βάζει.
6: Πίσω από τον Δημητρίβιτς είναι ο Μητρουλόγκ.
9: Ο Μητρουλόγκ, το έχω ακούσει που το λέει φυσικά σακού,
6: ναι.
9: Το ξέρεις.
6: Αλλά μήπως υπάρχει δυνατότητα...
9: Μήπως ο Λόγκ να πάει 2,
6: υπάρχει
9: πίσω από τον Μόργαν.
6: Υπάρχει δυνατότητα να πάει και πίσω από τον Μόργαν, έχει καλό σουτ.
10: Αλλά νομίζω ότι
11: όπως υπάρχει και δυνατότητα ο Μόργαν να αλλάξει θέση με τον Δημητρίγεβιτς, να πάει σε...
10: Καλά, εντάξει, ναι. Γενικά έχει αυτό
11: ναι, και οι δύο. Και οι δύο είναι καλοί χειριστές της μπάλας και οι δύο διαβάζουν παιχνίδι. Απλώς ο Μόργαν είναι πιο επιθετικός παίκτης, δηλαδή θα το πάρει το σούτ άμα του το δώσει αντίπαλη άμυνα.
10: Όπως τώρα καταλαβαίνετε,
11: ο Δημητρίγεβιτς θα δώσει την μπάσα άμα του τη δώσει άμυνα. Αυτό είναι.
10: Τρία δεν θα πάρει, να μιλήσω φίλος του εξωτερικού. Τριάρι ξένο δεν θα πάρουμε τελικά ή όχι.
11: Τριάρι σου λέω άμα πάρει το Λαρετζάκι, όχι.
10: Όχι.
11: Γιατί πέφτουν πολλοί παίκτες στην περιφέρεια, οπότε πρέπει λίγο κάποιους από αυτούς.
10: Άμα έρθει και ο Θανάσης όμως πολύ, είναι και ψηλή.
11: Ναι, ο Θανάσης δεν θα έρθει για να παίξει τόσο πολύ.
10: Ναι, εντάξει. Βέβαια, άκου, τελευταίο, Λαρετζάκης και Θανάσης, Αλεξάνδριο.
11: Ναι.
10: Θα γίνεται χαμός και με την τρέλα που κουβαλάνε.
11: Ναι.
10: Θα σηκώνω, πιστεύω πολύ τον κόσμο. Συμφωνείς ή όχι?
11: Συμφωνώ.
10: Και εντάξει, ο Λαρετζάκης, παιδιά, παθιάζεται όταν παίζει, γι' αυτό.
11: Εντάξει.
10: Και εδώ τελευταίο που λέει στην Αθήνα, οι αξίδες λένε δεν το θέλουν. Να ξέρετε τι,
11: ναι,
10: τι ακούγεται. Τι ακούγεται.
11: Και εκεί στα Ολυμπιακό ΣΑΕΚ έκανε κάτι. Γενικότερα...
10: Ο, γιατί όταν παίζει ο Λαρετζάκης, ο Φόγκ, παθιάζεται.
11: Ναι.
10: Δημιουργή
11: και στην ΑΕΚ έκανε, όταν ήταν παίκτη στην ΑΕΚ και εκεί έκανε φασαρίες, εντάξει. Παθιάζεται το παιδί, βγάζει έκδηλο πάθος όταν παίζει. Έγινε φίλε, σε χάσαμε κιόλας από το σήμα. Λοιπόν, ήταν ο φίλος από το Εγάλο, άντε και από το φίλο στο εξωτερικό, μην τον αδικήσουμε. Σε καλό Ιωάννη. Για να δούμε, θα απαντήσει ο Ιωάννης. Μ' αρέσει ρε Ιωάννη που είχες και τέτοιο, πώς το λένε. Έλα ρε Ιωάννη.
12: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Έλα, επειδή είσαι εξωτερικό γι' αυτό.
12: Το κατάλαβα και δεν θα σου πάω πολύ χρόνο. Απλά έλεγα για την πρόσκληση. Στενέγραψε χθες, ισχύει. Πάρε και το άλλο το βουνό και πες μου πότε θα έρθετε.
11: Πού στη Σουηδία, ρε.
12: Ναι, ρε φίλε.
11: Εν τω μεταξύ είδα και τον αριθμό σου και λέω από πού είναι αυτό. Θα μας βγει από τίποτα καμιά Βραζιλία να πούμε. 04, τι έχει η Σουηδία?
12: 046.
11: 0,46. Η Γερμανία έχει 0,48. Εντάξει.
12: Ιδέα δεν έχω.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά.
11: Θα σου πω την αλήθεια. Επειδή δεν έχω έρθει ποτέ Σουηδία, δεν έχω πατήσει σουηδικό έδαφος. Αν βολέψει τίποτα με τον μπάσκετ, μπορεί να σα κάνω καμιά σκασιά.
12: Μακάρι, και εγώ λέω μπάσκετ, βολέψει τίποτα. Να δούμε τι. Αλλά δεν έχει σουηδικές, ξέρω εγώ. Το πιο κοντινό είναι στη Ρίγα, ξέρω εγώ, μια ομάδα που πέσει.
11: Καλά, να δούμε και η Γερμανία, μήπως έχει τίποτα. Και από Γερμανία, από εκεί έχετε φτηνές πτήσεις.
12: Ναι, δίπλα.
11: Ναι, δίπλα είστε. Εντάξει.
12: Έγινε, λοιπόν, έλα.
11: Έγινε. Μεγάλες στιγμές έρχονται, Ιωάννη, μεγάλες στιγμές.
12: Να δώσετε
11: θέλω. Θα μας μάθουν, όχι μόνο μέχρι τη Σουηδία, μέχρι τη Λαπωνία θα μάθουν τον μπασκετ.
12: Ρε, μας ξέρουν εδώ, να σου πω, στο έχω πει και άλλη φορά εδώ, τον Νίκο Γκάλι τον ξέρουν, φίλε. Στον Βόρειο Πόλο ξέρουν ποιος είναι ο Νίκος Γκάλι. Οι Σουηδοί, όχι εμείς, οι Σουηδοί τον ξέρουν.
11: Ναι. Και τώρα με διορθώνει ένας φίλος, κι όμως έχω έρθει στη Σουηδία. Ξέρεις που έχω έρθει?
12: Πού?
11: Στη Λούλεα.
12: Έχεις πάει Λούλεα?
11: Έχω πάει Λούλεα και όταν προσγειωθήκαμε στο αεροδρόμιο της Λούλεας ήταν Νοέμβριος μήνας, με προπονητής ποιος ήταν, Σιγάλας ήταν παίκτης, θυμάμαι, και πρωί, μεσημέρι, βράδυ τρώγαμε σολομό. Δεν είχε τίποτα άλλο το ξενοδοχείο.
12: Έχει πολύ ανάπτυξη το μπάσκετ εδώ. Έχουν πολλή επιρροή από Φιλανδία. Στη Φιλανδία είναι το νούμερο ένα άθλημα.
11: Και ανεβαίνει
12: και εδώ.
11: Φίλε που πήρες στην τηλεφωνική γραμμή, σε έκλεισα γιατί έχει πάει 5 και 6 και θα χάσω. Τώρα κάνω μια παρέμβαση για το φίλο τον Ιωάννη, γιατί παίρνει από το εξωτερικό. Έχω πάει Λούλεα και επίσης είχα δει στο αεροδρόμιο, είχε μια, την έχω ακόμα φωτογραφία, Λούλεα, το κέντρο για το Βόρειο Πόλο. Νομίζω ότι από εκεί φεύγανε αεροπλάνα, τι φεύγανε από τη Λούλεα για το Βόρειο Πόλο. Και λέω, που μας έφερες ρε Άρη, θέλω να λέω, που μας έφερες. Μιλάμε 20 βαθμούς, μείον 20 έξω.
12: Τα έχουμε φάει στα βούτρα, τα ξέρουμε.
11: Εσύ που είσαι, στο Χόλμ είσαι?
12: Όχι, εγώ είμαι δίπλα από το Λούλεο, στο Ούμεο. Είναι 3 ώρες νότια, πιο κάτω από το Λούλεο.
11: Και τι θες?
12: Έχω ζήσει στο Λούλεο πολλά χρόνια.
11: Να γίνουμε παγάκια, να μην φύγω ποτέ από εκεί.
12: Ποτέ, τίποτα.
11: Θα κατεβείς νότο. Να μπορέσουμε να
12: φύγουμε. Άμα,
11: ναι, κολυμπώντας να φύγουμε. Δεν μένω Σουηδία, δεν μπορώ. Έχετε πολύ κρύο, ρε φίλε.
12: Βόλτα να φύγεις. Δεν μετακομίσεις, ρε. Βόλτα θα φύγεις, δεν θα μετακομίσεις.
11: Με τι βόλτα, αφού πήγαμε και στη Λούλεα που είχαμε πάει να
12: κάνουμε βόλτα. Είναι ο Εύρυο μήνα, ρε φίλε. Το καλοκαίρι θα έρθεις.
11: είμαι σε ταξί με τον Τσελεπίδη και μας λέει ο ταξιτζής, εδώ λέει μέσα, όταν πήγαμε το αεροδρόμιο, εδώ λέει ήταν είναι θάλασσα, λέει, τώρα που παγώνει, λέει, το κάνουμε δρόμο. Για να μην κάνουν πάνω στο φιόρδο εκεί, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά, κόβουν δρόμο μέσα από τη θάλασσα, είχε και φώτα.
12: Κανονικά,
11: και...
12: κανονικά.
11: Ναι, ναι, ναι. Λέω, ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Τσελεπίδα, πάρε το πίσω, γυρίζουμε πίσω. Δεν κάνουμε μετάδοση. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε φίλε, καλά να περνάς.
12: Γεια σου, γεια σου. Γεια σου,
11: και άντε, έλα και εσύ στην Ελλάδα, έλα να δεις λίγο ζέστη, λίγο, να λιώσεις λίγο.
12: Το καλοκαίρι, το καλοκαίρι. Θα έρθουμε να δούμε αγώνα. Έχουμε εισιτήριο, έχουμε αγώνες, βλέπουμε. Άστε, είμαστε από αυτούς.
11: Έλα, έλα. Έλα. Και μην ξεχνάς ότι φέτος εκτοξευόμαστε.
12: Μακάρι, υπεροκειάνιο, υπεροκειάνιο.
11: Το υπεροκειάνιο, άστο, το υπεροκειάνιο φεύγει από μεγάλες θάλασσες. Έγινε φίλε, καλά να περνάς. Λοιπόν, ήταν και ο φίλος ο Ιωάννης από την Σουηδία και όχι οποιοδήποτε μέρος Σουηδίας, από τη Βόρεια Σουηδία, δίπλα στο Λούλεα, το μέρος που έχω επισκεφθεί. Παιδιά, είναι πάνω από 30 τα μηνύματα σας, δεν προλαβαίνω να διαβάσω, είναι 6 και 3 λεπτά. Λοιπόν, πάω σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και παραδίδω σκυτάλι σε Στράτο Μουζίνα. Το θυμήθηκα ο Σανλή και αν και δεν το έγραψε, γιατί μου είπε ο Σανλής, μετά από σένα είχε εκπομπή ο Στράτος. Το θυμηθήσα, το θυμηθώ, λέω. Μου λέει γράψε το γιατί τα ξεχνάς. Όχι, λέω, δεν το γράφω γιατί το θυμάμαι. Και όντως, να τον πείτε τον Σανλή ότι το θυμήθηκα και ότι παρά το γεγονός ότι είμαι 3 χρόνια, 4 χρόνια μεγαλύτερός του, καλά λειτουργεί ακόμα η μνήμη μας. Λοιπόν, τα λέμε και αύριο πάλι, λίγο μετά τις 2, μαζί με ο Σανλή, ξανασμίγουν οι συνεργάτες. Αύριο 2-4 εκπομπή, κανονικά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Καλό απόγευμα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
11: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
8: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
8: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
8: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
12: GPS και βυθώματο έχεις.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
12: GPS λογικό έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Αλλά πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, για να μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι και να πούμε όλα τα διαδικαστικά στη συνέχεια.

0: Καλύτερα τώρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας. Κίτρινη κάρτα, ακούτε πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Βρίσκονται οι προαναφερόμενοι. Είχαμε ένα μπέρδα με τη μουσική, αλλά όλα καλά. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε, γιατί μας πρόλαβαν και εξελίξεις, είναι η αλήθεια.
1: Έχουμε έτσι πολλά πράγματα και έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ τώρα, μεταγραφή, έχουμε διάφορα.
0: Έτσι, εγώ ξεκίνησα να μιλήσω, λέει, το πλάνο στο μυαλό μου ήταν να μιλήσουμε πρώτα για τον Τελέμπα Σιρού. Θα βρούμε τον χρόνο, αλλά μας προλαβαίνουν εξελίξεις καθώς όλα δείχνουν.
1: Επειδή το μπασκετικό τώρα είναι πιο φρέσκο.
0: Έτσι. Και σύμφωνα με το Sport FM που ανέφερε ότι είναι κοντά στον Άριο Λαρετζάκης, πιο κοντά στον Άριο από κάθε άλλη ομάδα. Και το Sport 24, για να λέμε και τις πηγές μας, έχει βγάλει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο με τον Άρη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι μια κίνηση η οποία δυναμώνει τον λίγο κορμό της ομάδας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος εμένα, και το ξέρετε κιόλας και εδώ στην εκπομπή, το λέγαμε, νομίζω και για σένα δεν μας ενθουσιάζει ιδιαίτερα.
1: Μου φαίνεται ότι περισσεύει. Με την έννοια ότι...
0: Δεν θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη. Θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη που κάνει παραπάνω πράγματα. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό απαραίτητα. Για τον ίδιο δεν είναι απαραίτητα κακό, δηλαδή. Ότι έχει κάνει παραπάνω πράγματα στην καριέρα του από όσα ήταν, από όσα ήταν το επίπεδό του.
1: Ναι, okay, έφτασε σε μια φάση ακόμα και στον Ολυμπιακό να κάνει ματσάρι στην Ευρωλίγκα.
0: Είχε κάνει ένα ξεκίνημα εκεί σε σεζόν 22-23, νομίζω, που θυμάμαι κάτι παιχνίδια μέσα στην Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, ναι, ναι, τέτοια, ναι,
0: που έβαζε, που ήταν απίστευτος. Αλλά οκ, okay, ο Γιαννούλης Λαριτζάκης λοιπόν θα είναι ένας παίκτης του Άρη, ο οποίος νομίζω προορίζει για τη θέση 3 κυρίως. Έτσι.
1: 3, ναι, ναι, 3, στο 3. Και λίγο στο 2 θα παίζει.
0: Και λίγο στο 2 θα παίζει, αλόγως και τα παιχνίδια, αλόγως και ότι θα παίζει ο Άρης. Τώρα δεν έχουμε κάνει, αλλά ό,τι ξέρουμε τώρα στα πρόχειρα για τον συγκεκριμένο βέβαια.
1: Ήταν δεδομένο το Σπανούλης ήθελε το Λαρετζάκι. Προφανώς έχουν καλές σχέσεις, προφανώς τον εμπιστεύεται. Τον έχει και στην εθνική, εννοείται. Οπότε, εφόσον ο Ολυμπιακός αποφάσισε να τον αφήσει. Έτσι και
0: δεν είχε ρόλο τελευταία 2 χρόνια ουσιαστικά.
1: Όχι. Και ήταν και λίγο παράλογο που ανανέωσε πέρυσι.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ήταν, ενώ όλοι έδειχναν ότι δεν θα ανανεώσει, τελικά ανανέωσαν κιόλας. Ενώ έτσι και έως φαινόταν ότι δεν θα είχε ρόλο συμμετοχή, και όντως δεν είχε. Αλλά ήταν λίγο παράλογο ότι ανανέωσε με τον Ολυμπιακό. Και τέλος πάντων, τώρα προφανώς δεν θα συνεχίσει. Αν ο Σπανούλης προφανώς εύκολα θα τον έπεισε, πιστεύω. Γιατί θα έχει χρόνο συμμετοχή. Οπότε. Ό,τι φαίνεται θα είναι παίκτη του Άρη
0: Λαρετζάκης. Έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό λέγαμε και με τον Σπανούλη, ότι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα με τους Έλληνες παίκτες.
1: Και με πολλούς παίκτες γενικά.
0: Ναι, και με πολλούς. Σωστό. Απλά οι Έλληνες έχουν δύο προπονητές εθνικής, είναι ένα υπερατού πολλές φορές.
1: Δίκιο, έχεις δίκιο. Απλά και ο Πίρτς, παράδειγμα, μπορεί να παίξει ρόλο ο Σπανούλης.
0: Θεωρώ έπαιξε ρόλο αυτό. Θεωρώ και ότι έπαιξε ρόλο και το αντίθετο. Δηλαδή ότι για να. Ότι παίζει ρόλο που ήταν ο Μπίρτς για να το φέρει ο Σπανούλης. Δηλαδή ότι παίζει ρόλο αυτό το διάστημα που ήταν συμπαίκτες.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά και από τις δύο πλευρές πηγαίνει αυτό. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι ο Άρης κλείνει έναν ακόμα Έλληνα παίκτη. Έχει έναν ελληνικό κορμό. Αν τον πάρουμε στα χαρτιά, είναι σίγουρα ο καλύτερος μετά από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και με όλες τις παρενθέσεις που υπάρχουν. Γιατί πολλές φορές κάνουμε και τα αστεία με τον Ολυμπιακό, αλλά έχουμε καλύτερο ελληνικό κορμό. Εντάξει, αλλά μετά από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό είναι διαμφισβήτητα ο πιο πλούσιος αυτή τη στιγμή ελληνικός κορμός στην Ελλάδα και νομίζω και ο καλύτερος.
1: Ναι, και δεν δούμε αν θα τελειώσει, γιατί υπάρχει και έμπτωση του Θανάση έτσι και του Κώστα, που είναι άλλες δύο επιλογές, δεν είναι λίγες.
0: Ναι, ναι. Ισχύει, είναι δύο και ειδικά του Κώστα θα γίνει. Είναι μια επιλογή που.
1: Αναβάθμιση και του Θανάση
0: κάνει διαφορά.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αναβάθμιση από τι όμως είναι το Θανάση.
1: Εντάξει, αναβάθμιση είναι.
0: Σε σχέση με τι?
1: Τι είναι σε σχέση με τι?
0: Σε σχέση με τι του Κώστα είναι αναβάθμιση σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον Έλληνα ψηλό Θανάση. Είναι αναβάθμιση σε σχέση. Ενώ τι είχε, α πούμε.
1: Όχι σε σύγκριση με κάποιον. Είναι αναβάθμιση όταν μπορεί να φαίνει, α πούμε, έστω και για λίγα λεπτά, τον Θανάση. Πιστεύω θα βοηθάει.
0: Δεν ξέρω πόσα άτομα βγαίνει το ρόστρε αυτή τη στιγμή. Πραγματικά πάντω. Okay, ό,τι θέλει ο προπονητή αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια φάση. Που
1: το Σπανούλη όμω ξέρει. Άρα...
0: Είμαστε σε μια φάση.
1: Σε αυτή τη φάση είμαστε. Ναι, ναι, τώρα εμπιστευόμαστε.
0: Αυτό είμαστε σε αυτή μια
1: φάση. Κάνει ό,τι θέλει και εμπιστευόμαστε απλά τις επιλογές.
0: Είμαστε. Αυτό είμαστε σε μια φάση που λέμε ότι αφού έχουμε πάρει.
1: Επέλεξε Λαριτζάκη και όχι κάποιον άλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε. Ναι. Και βλέπουμε.
0: Αυτό περιμένουμε τον Βασίλη Σπανούλη. Ένα παίκτη ο οποίο έχει φορέσει τη φανέλα του Άρη για 11 παιχνίδια στο παρελθόν. Ο Γιαννούλης Λαριτζάκης συν 2 βλέπω εδώ στα play-off για 13 παιχνίδια τη ζωή 13-14. Δεν έφυγε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που προκαλεί ενθουσιασμό στα άξονα φίλων του Άρη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσει μια αφορμή για να αρχίσουμε να διαφωνούμε επίση, γιατί

0: να έχει να πάει καλά να διεκδικήσει ναι, ναι. Playoffs, αλλά γιατί κάτι δεδομένα. Οκ. Okay. Τα μηνύματά σας στο 6936-512-099. Φίλε, στις 8 είναι η Μάριον, ναι, που ρωτάς. Οπότε μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Και γενικότερα έχουμε πραγματάκια να πούμε. Καλησπέρα, λέει ο Λάζαρος. Ο Θανάσης περισσεύει, μακάρι να πάει με Αϊάμι. Οκ. Okay. Δεν ξέρω, δεν τα έχω φτύσει αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου, στα χαρτιά. Τι θεωρούμε εμείς, βέβαια, είναι πολύ λίγο μπροστά από αυτό που θεωρεί ο Σπανούλης. Απλά επειδή κάνουμε κουβέντα, είμαστε εδώ και λέμε και εμείς την άποψή μας. Δεν έχουμε κάποια παραπάνω γνώση γι' αυτό. Αλλά θα φανεί, θα φανεί. Δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι παίκτες ο Θανάσης περισσεύουν, βέβαια, ποτέ. Δηλαδή, δεν είναι ένας παίκτης, πιστεύω, θα σου δημιουργεί πρόβλημα αν δεν παίζει. Θεωρώ ότι είναι συνειδητοποιημένος στο ρόλο που θα έχει αν έρθει. Και ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί. Νομίζω ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κακό στα αποθητήρια ο Θανάσης. Τι να πω. Και ίσα-ίσα θα είναι και πάρα πολύ βολικό να μην παίζει πολύ ο Θανάσης σε μια ομάδα σαν τον Άρη.
1: Καλό εννοείται πως δεν θα παίζει πολύ.
0: Ναι, αυτό θα είναι το καλό σενάριο. Είναι για συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο, ειδικά πια. Είναι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο. Μακάρι βέβαια.
1: Ακούω πιο καλά το να παίρναμε το Θανάση για λίγα λεπτά από το να παίρναμε το Λαρτζάκι για πολλά λεπτά.
0: Ναι, okay, εννοείται.
1: Γι' αυτό είναι πιο έτσι επιφυλακτικός με Λαρτζάκι που θα παίζει περισσότερο και δεν είναι τόσο με το Θανάση, γιατί θα παίζει ο Θανάση λιγότερα λεπτά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Να δούμε βέβαια και ποιο θα είναι ακριβώς ο ρόλος του Ρεντζάκη, να δούμε τι θέλει να παίξει ο Σπανούλης.
1: Εντάξει, επειδή θεωρητικά είναι στο 3 και δεν έχει άλλο καθαρό 3, άρα λογικά θα παίζει αρκετά ο Λαρτζάκης, πιστεύω.
0: Ναι, και εγώ
1: και στο Eurocup θα παίζει κανονικά. Μπορεί και βασικό να ξεκινάει σε κάποιο μάτι.
0: Αυτό, ναι, okay, πολύ πιθανό. Αλλά αυτό εξαρτάται από τι θέλει να παίξει ο Σπανούλης, εξαρτάται και από τον αντίπαλο.
1: Καλά, εννοείται πάντα αυτό. Απλά σου λέω ότι πιθανότατα εγώ βλέπω θα παίζει αρκετά ο Λαρτζάκης και στο Eurocup κανονικότατα.
0: Κανονικότητα θα παίζει, μα γιατί να μην παίζει κανονικότητα, τι είναι το.
1: Ο Μποχωρίδης, ας πούμε, δεν θα παίζει κανονικότητα λογικά.
0: Τι είπα να πει κανονικότητα.
1: Θα παίζει 20 λεπτά.
0: Δηλαδή, όποιος δεν παίζει 20 λεπτά δεν παίζει κανονικότητα.
1: Εντάξει, μπορεί να παίζει. Ενώ αν παίζει 5 λεπτά, οκ, δεν είναι το ίδιο, ή παίζει 2-3 λεπτά.
0: Δεν ξέρω τι. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω πώς θα παίζει ο Μποχωρίδης ή πώς θα παίζει ο Μήτρου Λόγκ ή οποιοδήποτε, ή ο Πουλιανίτης, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα παίζουν.
1: Γιατί υπάρχει πρόβλημα που θα παίζει 20 λεπτά.
0: Όχι, ρε
1: παίζει 2-3 λεπτά σίγουρα, το πολύ δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν ξέρει σε κάθε μάτς πώς θα είναι η κατάσταση. Δεν ξέρει κάθε μάτι που θα και τον Μποχωρίδη, α πούμε, θα πει 5 λεπτά. Μπορεί να παίζει 8 λεπτά, 9, 10. Πού ξέρει πώ θα παίζει. Μπορεί να παίζει και 5, αλλά ξέρει κάτι.
1: Δεν χωράει, γι' αυτό
0: μπορεί
1: το
0: να
1: λέω.
0: Έχει δίκιο, απλά πώ το υποθέτει, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν χωράει, σκέφτομαι του παίκτε. Δεν χωράει.
0: Γιατί σε έναν αγώνα μπάσκετ ο Μποχωρίδη δεν μπορεί να. Ειδικά ένα παίκτη που παίζει τώρα σε όλε τι θέσει δεν χωράει να σου κάνει δουλειά.
1: CGPL, ναι, στο Eurocup δεν βλέπω πώ θα παίζει και με την επιλογή του Λαριτζάκη. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βλέπεις. Εδώ πιο πιθανό σενάριο.
1: Γιατί έχει άλλου παίκτες. Γι' αυτό σου λέω, ρε. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνω πώς το βλέπεις. Αυτό σκέφτομαι. Τι να σου πω. Μπορεί να το σκέφτομαι λάθος, αλλά επειδή λες ότι απορώ πώς σκέφτεσαι, αυτό είναι το σκεπτικό μου. Τι έχεις, θα έχεις άλλου παίκτες να παίζουν.
0: Ναι, όπως και να έχει, δεν ξέρω πώς θα επηρεαστούν
1: τα λεφτά. Εγώ θέλω να παίζει ο Μποχωρίδης περισσότερο, αλλά δεν βρίσκω πώς θα παίζει.
0: Για να το κλείσουμε, δεν είναι δουλειά μας αυτή τη στιγμή καθόλου όμως. Δεν είναι δουλειά μας αυτή τη στιγμή καθόλου πώς θα παίζει ο Μποχωρίδης και πώς θα παίζει ο.
1: Καλά, ποτέ δεν είναι δουλειά μας. Αλλά τι σημασία έχει αυτό, δεν καταλαβαίνω.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει ποτέ και σοβαρή κουβέντα για το πόσο θα παίζει ένα παίκτη και πόσο όχι έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, και πάλι μπορεί να κάνει κουβέντα. Ενώ και δεν είναι δουλειά μας, αλλά οκ, κουβέντα κάνουμε. Δεν είναι κακό να το κάνει.
0: Ναι, απλά μέχρι ένα σημείο, μέχρι πόσο θες να πάει αυτή η κουβέντα.
1: Όχι, δεν πήγε καν πολύ αυτό,
0: πιο πολύ περισσότερο από το φυσιολογικό όμως.
1: Ναι, αν πέρασαν δύο λεπτά, τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ για κάτι το οποίο δεν έχουμε καμία πραγματικά.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι, αλλά
0: δεν
1: okay,
0: έχουμε κανένα δεδομένο.
1: Εντάξει, αφού δεν θες να το συνεχίσουμε, δεν το συνεχίζουμε. Απλά δεν θεωρώ ότι το κάνουμε
0: ωραία,
1: πολύ.
0: Εντάξει, μην το θεωρείς. Η ουσία είναι ότι ο Άρης έχει πάρει ακόμα έναν Έλληνα παίκτη. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Βασίλης Πανούλης, πώς θα χρησιμοποιήσει την ομάδα. Εγώ βλέπω ότι θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα έχει πάρα πολύ καλή κυκλοφορία. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που θα γυρίζει την μπάλα. Θέλει να φτιάξει μια ομάδα που θα αξιοποιεί παίκτες σαν σουτέρ, θα αξιοποιεί παίκτες δηλαδή με ικανότητα στο catch and shoot. Δηλαδή, μην σου πω και χωρίς πολύ close out, δηλαδή κατευθείαν shoot. Θεωρώ ότι θα είναι μια ομάδα που θα σουτάρει πάρα πολύ ο Άρης, όπως πάρα πολλές έτσι αλλιώς πια στο σύγχρονο μπάσκετ. Και θεωρώ επίσης ότι μέσω αυτού του στυλ παιχνιδιού μπορούν να αναδειχθούν ανά αγώνα διάφοροι πρωταγωνιστές. Γενικά ο Άρης έχει την ποιότητα πια, έχει τους παίκτες για να έχει διάφορους πρωταγωνιστές ανά παιχνίδι, έτσι. Και θέλω πολύ να δω πώς θα πάει αυτό. Είναι ένα στοίχημα για τον ίδιο αυτό που κάνει. Ελπίζω να τα καταφέρει γενικότερα. Γιατί πέρσι η αλήθεια είναι το πλώσαμε πάρα πολύ αυτό με την κυκλοφορία της μπάλας και ειδικά στα πρώτα παιχνίδια, τα οποία μας κόστησαν και στην Ελλάδα μποκέι ως ένα βαθμό και στο Eurocup κυρίως κάποια.
1: Μπορείς να πεις ότι μας κόστησε το πλεονέκτημα έδρας.
0: Ναι, okay, εντάξει, αυτό.
1: Συν κάποιες διαιτησίες, okay.
0: Ναι, συμφωνώ. Απλά στο

0: Eurocup μας κόστησε πρόκριση, γιατί μας πήραν, ειδικά εκείνα τα δύο διπλά, μας πήρε και η Κλουζ και η Μανρέσα, νομίζω ήταν καθοριστικά.
1: Και μετά που δεν το παλέψεις καν ούτε με την Τεβίτα ούτε με Χάπουελ, που καλύτερες ομάδες από σένα, αλλά και πάλι δεν ήταν φυσιολογικό να μην το παλέψεις.
0: Ενώ ναι, ειδικά αυτό
1: και άλλες μικρότερες ομάδες, όπως για την Καμπέλης, ας πούμε, Καμπέλης, λέω, Λεπτούνες και τα λοιπά, το παλεύουν, και σαν το παλέψεις δεν μπορεί να χάσεις πανεύκολα.
0: Ναι, αλλά με τη Χάπουελ η ομάδα ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση, εντελώς. Ήταν δηλαδή σε μια κατάσταση πολύ, πολύ
1: περίεργη. Θυμίζεται η προπέρσινη. Τελευταία χρονιά Καστρίτ. Ότι λες και δεν είχαμε βαθμό. Δεν έκανα τελειώσει.
0: Ναι,
1: ξέρω.
0: Να χάσουμε αυτό. Ναι, να πέρασε να χάσουμε. Ήταν μετά τη Μανρέσα στο εκτός που χάσαμε επίσης εύκολα. Δηλαδή χάσαμε παιχνίδια εύκολα που ελπίζω ότι φέτος δεν θα μπαίνουμε τόσο κοιμισμένοι δηλαδή, στα παιχνίδια. Τι να πω. Γιατί χάσαμε πολλά παιχνίδια. Το λέγαμε και κάτι
1: τέτοιο. Ναι, το πω πολύ απλά. Το πήγε ξανά και σε άλλα. Αυτά ο Σπανούλης πιστεύω τα καθαρίζει. Τα έχει
0: και εγώ πιστεύω
1: για πρωινό ότι... δεν. Εντάξει.
0: Και εγώ πιστεύω
1: δεν πιστεύω ότι μπορούν οι παίκτες του Σπανούλη να μπαίνουν κοιμισμένα ή να χάνουν μάτς έτσι εύκολα. Δεν. Ο Σπανούλης το ακριβώς αντίθετο. Οπότε κάτι πολύ, πολύ στραβά πρέπει να πάει για να συμβεί αυτό. Τώρα δεν θα συμβεί.
0: Μπορεί να γίνει σε κανένα δύο μάτς, αλλά δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
1: Α, ναι, δύο μάτς όλη τη χρονιά. Εντάξει.
0: Ναι. Και στα ντέρμπι να βλέπουμε να δαγκώνουν. Έτσι. Το πιο σημαντικό. Ο Βασίλης. Λοιπόν, του τρέρ που λέγαμε δεν θα είναι ξένος. Δεν έχω ιδέα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Άρα, ο ξένος που θα πάρουμε θα είναι στη θέση του 5 σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Δεν ξέρω αν θα είναι επίπεδο Ευρωλίγκας.
1: Θα είναι ψηλός όμως.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν έχουμε κάποιο ρεπορτάζ δικό μας εμείς.
1: Έχουμε το ρεπορτάζ ότι μάλλον θα είναι 5 έχουμε... που θα παίζει και στο 4.
0: Ναι, δεν είναι δικό μας ρεπορτάζ. Είναι, έχουμε αυτό.
1: Όχι που... δικό μου, αλλά από αυτό. Καλά, αυτό και του που... Λαντζάκη δεν ήταν δικό μας.
0: 100% αυτό εδώ την αρχή.
1: Ναι, αυτό
0: από την αρχή, αυτό που θέλω να πω και δεν με άρεσε να ολοκληρώσω. Δεν έχουμε εμείς δικό μας ρεπορτάζ. Ξέρουμε ότι ξέρετε, ότι βγαίνει στα site, ότι διαβάζετε. Αν έχουμε κάποια φορά κάτι παραπάνω, σας το λέμε. Αλλά κατάλαβα αυτό που βγαίνει στα site, αυτά που διαβάζετε κι εσείς πάνω κάτω, έτσι. Αυτά που διαβάζετε κι εσείς.
1: Και λογικά μέσα από τα βγαίνει αυτό, ότι λογικά θα πάρουμε ένα ψηλό.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Έτσι δείχνουν όλα δηλαδή, θα πάρουμε ένα πεντάρι. Ο Ζαχαρίας, τα παιχνίδια είναι πολλά και από ό,τι κατάλαβα. Θα μοιραστούν ρόλοι, αλλά θα παίζουν άλλοι θα παίζουν περισσότερο GBL, άλλοι περισσότερο Ευρώπη και αυτό είναι το στόχο για να το πάμε μέχρι τέλους, ειδικά στην Ευρώπη. Καλά, εννοείται στην Ευρώπη να πέσει μίσου πώ ξεδώνει όλο το βάρος. Δεν γίνεται. Θες και στην Ελλάδα να κερδίζεις τα ντέρμπι, θες να κερδίζεις μάτς, εννοείται. Όποιον παίζει, θες να κερδίζεις. Απλά ναι. Είναι δύσκολη θέση του προπονητή γιατί έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ρόστερ, το οποίο αυτό το επέλεξε όμως. Οπότε και γι' αυτό θα κρυφθεί.
1: Οπότε αυτό όλα τα έχει στο μυαλό του υπολογισμένα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή τώρα το επέλεξε η Λαρτζέκη, δεδομένα το έχει υπολογισμένο και θέλω να πω έχει υπολογισμένα πόσο λεπτά θα παίζει, τι ρόλο θα έχει, πού θα παίζει, όλα τα. Αποτίθεται τα έχει υπολογισμένα. Οπότε γι' αυτό δεν πρέπει ιδιαίτερα να αγχωνόμαστε θεωρητικά. Επειδή, okay, ξέρουμε ότι ο Σπανούλης χτίζει την ομάδα από το 0 και την έχει οραματιστεί ήδη ολόκληρη.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι μια πραγματικότητα και έχει από την Γκάρι όλα τα έχει έγκυα, αυτό φαίνεται.
1: Δεν το πει κανείς όχι. Ότι έτσι κι αλλιώς με το Ζήση κάνουν κουμπάρι, είναι κάθε μέρα μιλάνε. Σίγουρα και ο Ζήση θα το έχει αποδεχτεί και θα το έχει δεχτεί δηλαδή. Okay.
0: Ναι. Ωραία. Άρα αυτά νομίζω για τον Γιαννούλη Λαρτζάκη. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τη συγκεκριμένη κίνηση του Άρη. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι υπάρχει συμφωνία. Οπότε δεν υπάρχει κάτι περισσότερο νομίζω να πούμε για τον Λαρτζάκη, έτσι. Έχει κάνει δύο πολύ καλές χρονιές. Τρεις θα πω καλές χρονιές. Σε Ευρώπη μισό λεπτό. Ναι, εδώ είμαστε play-off, εδώ είμαστε σε Ευρώπη. Έχει κάνει δύο πολύ καλές χρονιές, το 22, 23 και το 23, 24. Τίμιος και το 2022. Okay, περιμένουμε να τον δούμε σε τι κατάσταση θα έρθει στον Άρη. Θεωρητικά από τους παίκτες που έρχονται από την Ευρωλίγκα περιμένεις και κάτι παραπάνω, ειδικά στο επίπεδο του EuroCup, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο.

0: Αυτά ρε, η Ντούλα Τζέχη. Δεν έχουμε κάτι άλλο και συνεχίζουμε. Περιμένουμε να δούμε και αν θα υπάρξει σήμερα κάποια ανακοίνωση από την Καϊάρης. Η Φενέρμπαχτσε έχει αποχαιρετήσει τον Κεμ Μπίρτς, οπότε είναι πιθανό αν και αυτός μια κίνηση. Θα δούμε αν έχουμε κάποια ανακοίνωση, παιδιά. Θα το μάθετε αν πέσει στην εκπομπή μας. Έτσι, σας φοβίζει το θέμα ηλικίας του Λαριτζάκη? Γιατί να σας φοβίζει ηλικία? Είναι τόσο μεγάλος ο Λαριτζάκης. Είναι 33 χρονών ο Λαριτζάκης.
1: Θέλω να σου πω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν με αγγίζει πολύ η ηλικία, για να είμαι ειλικρινής, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
0: Συμφωνώ.
1: Άλλο με φοβίζει για τον Λαριτζάκη, ότι ας πούμε τα δύο τελευταία χρόνια δεν έπαιζε τον Ολυμπιακό.
0: Και δεν έδειχνε και τίποτα όταν έπαιζε, δεν ήταν και τόσο
1: καλός. Και η αλήθεια είναι ότι, ναι, ότι δεν ήταν τόσο καλός όντως. Προβληματίζει, δεν είναι μια κίνηση που με ενθουσιάζει.
0: Ναι.
1: Όχι όμως για την ηλικία, αλλά για το ότι δεν έπαιζε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλος, πλάκα. Πέρασαν τα χρόνια. Τι να κάνουμε. Δεν θυμάμαι πότε θεωρούνταν ταλέντο συγκεκριμένος, αλλά προφανώς περνούν τα χρόνια για όλους μας και για τον Γιάννη Λαριτζάκη αυτό δεν θα μπορούσε να αποτελέσει κάποια εξαίρεση. Έτσι πως,
1: είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί, η αλήθεια είναι, να δεχθεί αρκετή κριτική, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βρεθεί στην καλή του μέρα, μπορεί να βρεθεί και εύκολα και στην κακή του μέρα, στοχώντας τα σουτ και κάνοντας αρκετά λάθη που τα έχει, η αλήθεια είναι.
0: Στην κακή του μέρα θα είναι εκνευριστικός, στην καλή του μέρα θα είναι για τρομερή αποθέωση, θα βάζει ο
1: παίκτης. Ναι, κάπως έτσι.
0: Είναι από τις περίεργες περιπτώσεις παικτών. Δεν ξέρω πόσες ευθύνες θα έχει επίσης, πόσο θα έχει την μπάλα στα χέρια του. Πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί στον Ολυμπιακό φέτος, τουλάχιστον όταν έμπαινε στο πρωτάθλημα, έχει μια αρκετά κακή διαχείριση, νομίζω, από τον Μπαρτζόκα. Από τη στιγμή που έμπαινε και
1: δεν είναι,
0: πολύ την μπάλα
1: δεν
0: στα
1: είναι
0: χέρια.
1: Δεν είναι να παίρνει σοβαρά τώρα τη φετινή και περσινή σεζόν στον Ολυμπιακό. Δεν είναι. Και που έπαιζε
0: στον GPL με τη Μύκονο στο τέλος.
1: Και που έπαιζε στον Ολυμπιακό πρωτάθλημα, έπαιζε για λίγο και πάλι. Δεν, εντάξει, τώρα ό,τι ρόλο και να τον έβαζε, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά εφόσον δεν τον χρησιμοποιεί όλη τη σεζόν έτσι. Και ξέρω και ο προπονητής δεν τον εμπιστεύεται. Δεν είναι και. Σίγουρα η κατάσταση δεν ήταν ό,τι καλύτερο.
0: Ο Λάζαρος λέει 19 και 14 θα ανακοινωθεί ο παίκτης από τη Φενέρ. Πιθανό. Η Καϊάρης έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο για να κάνει τις ανακοινώσεις της στις 7 και 14. Εδώ θα είμαστε στις 7 και 14 πάντως. Άρα, refresh όλοι για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Και ο Λίντελ πάντως και τα εισιτήρια διαρκείας ανακοινώθηκαν 7 και 14. Είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος που επιλέγει.
1: Και αν μπορεί να το κάνει και Δευτέρα και Τετάρτη, καλό θα είναι.
0: Ναι.
1: Να πέφτει πάνω στην εκπομπή μας.
0: Ναι, σωστό. Γιατί μέχρι στιγμής τον ένα τον βγάλαμε. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα έχουμε βγάλει Λίντελ, έχουμε βγάλει Σπανούλη εδώ με τον Νίκο, έχουμε βγάλει και περιμένουμε να βγάλουμε και Μπίρτς. Μακάρι.
1: Θα δούμε.
0: Δείτε τη φωτογραφία προσεκτικά, λέει ο Χρήστος, μετά και από να πρόξει του Λαριτζάκη, μήπως τελικά δεν πάμε για τριάρι ξένο, αλλά για εσόδιο. Ξέρω ότι ο Σπανούλης είπε πως αποκλείεται να πάρουμε James, αλλά εδώ ο πρόεδρος δεν φαίνεται να του αρέσουν τα όχι. Ναι, είναι αυτό το post με το του Eurohoops που ο Mike James τέλος πάντων κατεβαίνει στα παράθυρα με την Εθνική Αμερική και έχει σχολιάσει με ματάκια από κάτω ο Σιάο, με αυτά που βλέπουν πονηρά. Έχει σχολιάσει με τρία ζευγάρια μάτια ο Σιάο από κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Έπαιξε πολύ στα αργιανά site, okay. Δεν νομίζω να σημαίνει κάτι παραπάνω, αλλά. Γιατί όχι, ξέρω εγώ.
1: Γιατί να μπει για το σχολείο σου.
0: Ο Νίκος μας ρωτάει αν στηρίζουμε Κροατία.
1: Εντάξει.
0: Συμπαθέστατη Κροατία, πάντα.
1: Όχι, βασικά όχι, δεν στηρίζω εγώ. Μόνο για τη φωτογραφία θα το σκεφτόμουν, αλλά γενικά δεν στηρίζω Κροατία, όχι. Μην πω ψέματα.
0: Ορίστε, ο Νίκος λέει εγώ και με δύο χέρια Κροατία. Μάλιστα. Εγώ του συμπαθώ πάντα γιατί είναι σκυλιά. Είναι σκυλιά. Αλλά okay, η αλήθεια είναι δεν παίζουν κάποιο θεματικό ποδόσφαιρο και δεν μπορώ να έχω και μεγάλη απέτηση. Okay, αλλά η απάντηση είναι ναι, σε γενικές γραμμές και συνεχίζουμε. Φίλε Νίκο, βλέπω ρέξεις. Κάτσε, δεν μιλήσαμε ακόμη για Μουντιάλ.
1: Θα μιλήσουμε
0: πάντα.
1: Που δες την Κροατία, εγώ έχω δει το ματσί πάνω μας Κροατία. Δεν είναι ότι καλύτερο βέβαια για Κροατία, παρότι κέρδισε φυσικά.
0: Κοιμήθηκα μετά το πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσα. Ήταν 2 η ώρα έπαιζε. Κάτσε να το δεις το βράδυ.
1: Πανάληψη, ρε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά το είδα όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα.

μου βγαίνει να βλέπω μεσημέρι, ας πούμε, αγώνες και τέτοια. Μου βγάζει μια κούραση, κάτι δεν μου αρέσει. Δηλαδή αυτό βραδινό μου αρέσει πολύ, απλά λίγο να μπορούμε να ξενυχτήσουμε και παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό βραδινό είναι ωραίο, είναι ωραίο. Γιατί είναι και βράδυ και. Γιατί είναι νυχτερινές ώρες και εκεί, έτσι. Αυτό το παίζουμε 10 η ώρα και 11 και έχει ήλιο. Mm-hmm. Στις ΗΠΑ είναι ότι χειρότερο για τους παίκτες.

0: Να πούμε και για το ποδόσφαιρο τίποτα.
1: Ναι, θα πάμε και στο ποδόσφαιρο και αν χρειαστεί, επιστρέψουμε και για τον μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, θα επιστρέψουμε για τον μπάσκετ. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο που φαίνεται, όλα δείχνουν τέλος πάντων, επίσημα δεν υπάρχει κάτι, αλλά ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τόμ Ντελέ Μπασιρού, ένα ποδοσφαιριστή για τον χώρο του κέντρου. Ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι γνωστός, δηλαδή μου φάνηκε, ήταν οικείο το όνομα. Μην τον μπερδεύετε με τον αδερφό του, ο οποίος παίζει στη Λάτσιο, νομίζω, που ήταν στις ακαδημίες United και είχε μπει ως νεαρός.
1: Εντάξει, αυτός καλύτερα είναι στις ακαδημίες της Manchester City.
0: Ισχύει, ισχύει, σωστό. Σωστό. Με τον Φυσάγιο. Φυσάγιο είναι ο αδερφός του. Εμείς θέλουμε τον Τόμ Ντελέ Μπασιρού.
1: Να πούμε καταρχάς ότι συγκεκριμένα στη θέση χάφ είναι ξάρι.
0: Έτσι, έτσι. Είναι ξάρι
1: καθαρό. Του είναι όπως ο Χόγκλα.
0: Χόγκλα και πιο έξαρι από το Χόγκλα μπορεί.
1: Ναι.
0: Και πιο έξαρι από το
1: Χόγκλα. Απλά πιθανότητα θα είναι τα δύο ξάρια. Δηλαδή θα μπαίνει ο Χόγκλα, θα βγαίνει ο Χόγκλα, θα μπαίνει αυτό. Θα ξεκινάει αυτό, θα μπαίνει ο Χόγκλα μετά. Δηλαδή θα μοιράζονται κάπως έτσι τη θέση λογικά.
0: Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Σε ηλικία. Ναι, εντάξει, καλό θα ήταν να φύγουμε από τη διαφημίση. Σε ηλικία 26 ετών ο συγκεκριμένο.
1: Πολύ εξαιρετική ηλικία.
0: Είναι η καλύτερη ηλικία νομίζω που θα μπορούσε να είναι. Προέρχεται από μία χρονιά στην Τούρκη Gençlerbir Ligi. Η οποία.
1: Πρώτη κατηγορία είναι.
0: Πρώτη κατηγορία okay. Τουρκίας.
1: Δεν ξέρω τον αν υποβάσκει.
0: Δεν ξέρω τι, αυτό ανέπεσε η ομάδα. Μπορεί και να πέσει έτσι όπως μου φαίνεται, αλλά θα το δω.
1: Έκανε 30 συμμετοχές. Ήταν γεμάτη η σεζόν.
0: 28 στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο και έχει και λίγες στην Championship. Η ομάδα.
1: Έπαιξε και η Championship πέρυσι.
0: Ναι, ναι, έπαιξε λίγο. Okay. Η ομάδα σώθηκε με 34 βαθμούς, σώθηκε στο τέλος τελικά. Δεν έπεσε. Άρα τα κατάφερε συμπαίκτης του συναδέλφου του και στην εθνική ομάδα, γιατί έχει παίξει μικρές εθνικές του Ντελέ Μπασιρού της Νιγηρίας. Συμπατριώτη τέλος πάντων και συναδέλφου του στην ίδια θέση, Πίτερ Ετέμπο, τον οποίο θυμόμαστε τη σεζόν 22-23 ότι φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν, 28 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και 2 στο κύπελο για την Τουρκία με μία assist. Πάρα πολύ λίγες κάρτες. Έχει μία στο κύπελο και μία στο πρωτάθλημα για εξάρι.
1: Μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό αυτό.
0: Ναι, αυτό
1: μπορεί να είναι καλό ότι έκανε επιτυχημένα κοψίματα. Μπορεί να είναι κακό, δεν προσπαθούσε πολύ, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Σε ύψος να έχετε, για να το βρούμε κάπου, να τον κάνετε και εικόνα, είναι 1,78 όσοι τον έχετε δει. Ο συγκεκριμένος.
1: Ναι, τώρα πρέπει από τα πασχετικά, πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, βέβαια στα ποδοσφαιρικά.
1: Δεν ξέρω, είναι normal.
0: Normal, ναι.
1: Ο Χόλμγκρα πόσο είναι.
0: Δεν κάποιο ιδιαίτερα ψηλό παιδί. Καλή ερώτηση.
1: Εδώ σε βάζω και ψάχνει, sorry, αλλά είναι. Δεν ξέρω, για να μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Για να ψάχνουμε, δεν είναι. Δεν έχω κανένα παράπονο, απλά.
1: Έτσι και ίσως στη θέση στο εξάρι δεν ψάχνεις κάποιον ψηλό, ίσως όταν είναι στη θέση 8.
0: 1,82 είναι ο Χόγκλα. Άρα είναι 4 πιο κοντός από το Χόγκλα. Ναι,
1: ναι, είναι και πιο κοντός, άρα οκ. Okay. Ναι, ναι. Είναι κοντός, αλλά οκ. Okay, για εξάρι δεν πειράζει, θεωρώ ιδιαίτερα.
0: Εντάξει, κοίτα, άλλοι ψάγα υπάρχουν και ψηλά εξάρια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γενικά πάντως, αν μείνουν όσοι έχουν τα χάβια, γιατί στον Άρη όλα μπορούν να υπάρχουν πωλήσεις, αγορές, τέτοια. Έχεις άλλα δύο χαφ, δηλαδή έχεις αυτούς δύο που είναι οκ okay στα ύψη, έχεις άλλα δύο χαφ, το Ράτσι και το Γένσεν που είναι πιο ψηλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρητικά τα βρίσκεις. Και ο Γαλανόπουλος, αν μείνει, ο οποίος δεν έχει και το πρώτο μπόι, νομίζω είναι πιο κοντός από όλους στα χαφ.
1: Πόσο είναι, πιο κοντός και από τον Μπασιρού, δηλαδή.
0: Ναι, θα τον έβαζα κάτω από ένα. Ναι, εγώ θα τον έβαζα, κάτσε να δω. Εγώ τον έβαζα 1,74 το πολύ το Γαλανόπουλο. Μπορεί να λέω και πολύ, κάτσε να δω. Τώρα μην τον αδικώ βέβαια. 1,72.
1: Ναι, πολύ κοντός.
0: Είναι πιο κοντός από. Τα περισσότερα χαφ, δηλαδή φαίνεται. Άλλα είναι τα στοιχεία του. Δεν τα έχει δείξει ακόμη στον Άρη, βέβαια. Ελπίζουμε. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι πρόλαβε να καταγράψει και μία εμφάνιση στην Championship τετράλεπτη και μία στο Carabao Cup, στο League Cup Αγγλίας, ένα 45 λεπτό. Φέτος αυτά. Προέρχεται επίσης από μία γεμάτη σεζόν 24-25 και εδώ πέρα νομίζω ότι είχαμε κάνει και την κουβέντα για την Championship. Με 27 αγώνες στο πρωτάθλημα στη Championship.
1: Την περσινή σεζόν, λέμε, όχι αυτή που πέρασε, την πιο πρόβλημα.
0: 24-25, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Στην οποία μέτρησε.
1: Με ποια ομάδα καταρχάς.
0: Με τη Watford. Όλες με τη Watford στην Αγγλία μέχρι, θα σας πω πότε. Εκεί πέρασε το μεγαλύτερο.
1: Ναι, 24, οκ.
0: 27 συμμετοχές. Πάνω από 2.000 λεπτά και 4 γκολάκια στη Championship. Την ίδια σεζόν είχε παίξει και 3 αγώνες στο League Cup Αγγλίας, 180 λεπτά. Πάμε πιο πριν στο 23-24 που μετράει μια απίστευτα γεμάτη σεζόν με 35 αγώνες στην Championship. Επίσης πάνω από 2.000 λεπτά προφανώς. 2 γκολ, 2 assist, 2 αγώνες στο κύπελο Αγγλίας με 1 γκολ και έναν αγώνα στο Carabao Cup με 1 assist.
1: Έτσι και όσο γνωρίζουμε ότι αν έχεις ένα ενεργό ρόλο σε ομάδα της Championship, ξέρεις ότι θα έχεις πάρα πολλούς αγώνες γιατί είναι έτσι. Τεράστιο πρωτάθλημα.
0: Είναι
1: ξέρω είναι και το μεγαλύτερο πρωτάθλημα στη διάρκεια.
0: Είναι,
1: το μεγαλύτερο.
0: 46 αγώνες.
1: Ναι, πιθανόν και μεγαλύτερο και από την Premier League. Δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα είναι μεγαλύτερο. Ναι. Είναι.
1: Σε διάρκεια και σε αγώνες.
0: Μεγάλο απλά που ότι έχει παίξει και 35 αγώνες 27 δείχνει ότι ήταν στις βασικές επιλογές.
1: Ναι.
0: Δείχνει ότι ήταν μια επιλογή βασική. Πιο πριν υπήρχε το θέμα της ζώνης 22-23 με τον τραυματισμό του και καλό θα ήταν να τα βγάλουμε και αυτά για να έχουμε ακριβώς...
1: Είχε δύο τραυματισμούς, είχε μια ρήξη χεστού και έναν άλλο τραυματισμό που πρέπει να το διευκρινίσουμε, δεν ξέρω ποιες χρονιές έγιναν αυτές οι δύο τραυματισμοί.
0: Στη ζώνη 22-23 ο Ντελέμπα Σιρού, όπως και να έχει, έπαιξε, θα σου πούμε, για τραυματισμό στην Championship, πρόλαβε να παίξει 6 αγώνες στην Championship με μία assist, αλλά αντιμετώπισε ένα σημαντικό θέμα τραυματισμού το οποίο τον κράτησε έξω για 183 μέρες, χάνοντας ουσιαστικά μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο ένα τεράστιο μέρος της σεζόν. Έτσι.
1: Δηλαδή, από τον Αστράγαλο δεν είναι η ρήξη χιαστού, είναι ο άλλος τραυματισμός, πιο μικρό ιστορικά.
0: Ναι, ναι. Τραυματίστηκε το Δεκέμβρη και επέστρεψε στο τέλος της σεζόν.
1: Okay, έχασε σχεδόν τη χρονιά πάλι.
0: Πηγαίνοντας πιο πίσω, θα δούμε το 21-22 επίσης μια πάρα πολύ γεμάτη σεζόν στην Champions League πάλι με τη φανέλα και τα χρώματα της Reading με 4 γκολ και 2 assist σε 38 συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Και έναν αγώνα στο κύπελο με μια assist. Γενικά δεν είναι assist στο κύπελο, δεν ξέρω πώς. Το 20-21 ήταν η άτυχη στιγμή του, γιατί μόλις 64 λεπτά πρόλαβε να παίξει για τη Watford πάλι στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, για όσους προφανώς αναρωτιούνται ποια είναι η Championship, και υπέστη ρήξη χιαστού, χάνοντας προφανώς τη χρονιά. Αυτό όμως ήταν το 2021, δηλαδή βλέποντας τους τραυματισμούς, βλέπουμε ότι έχει το 2021 έναν τραυματισμό πριν μια τετραετία, δηλαδή μια ρήξη χιαστού, πενταετία και παραπάνω. Τώρα πάμε για 26-27, δηλαδή πάμε για εξαετία. Ναι,
1: ναι.
0: Και ο επόμενος ήταν μια τετραετία πριν.
1: Άρα δύο τραυματισμούς, πολύ σοβαρούς όμως, έχασε ουσιαστικά δύο χρονιές.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά, γενικά τις επόμενες χρονιές, το θετικό που κρατάμε είναι ότι έπαιζε στην ομάδα του. Δεν είναι ότι είχε 6-7 συμμετοχές και απλά προπονούνταν. Όταν ήταν καλά, έπαιζε. Αυτό κρατάμε.
0: Και δεν είχε και κάτι παραπάνω. Ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει εμπειρία από το αγγλικό πρωτάθλημα. Έστω και από την Championship. Αλλά είναι αγγλικό ποδόσφαιρο, είναι αυτό το στυλ ποδοσφαίρου. Ένα στυλ το οποίο απαιτεί άλλη φυσική κατάσταση σχέση με τη Ελλάδα, άλλα τρεξίματα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Αλλά άλλες μονομαχίες.
1: Γι' αυτό και όταν παίρνει παίκτη από την Championship και δεν είναι καλό σε κάτι τέτοιο, ας πούμε, μου κάνει τεράστια εντύπωση όταν δεν έχει τρεξίματα και δεν έχει αντοχές και δεν έχει δύναμη. Δηλαδή το Championship είναι πρωτάθλημα ακριβώς αυτό. Δύναμη, ταχύτητα, αντοχή. Δηλαδή ακριβώς αυτό χαρακτηρίζει το Championship. Οπότε περιμένει τέτοιου παίκτε.
0: Και κάναμε και είχαμε κάνει και πρόσφατα σχετικά μια κουβέντα στην εκπομπή για το ποιου είχαμε πάρει από την Championship και νομίζω είχαμε
1: καταλήξει. Ένας.
0: Έτσι, και νομίζω είχαμε καταλήξει ότι μας βγαίνουν οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο, ένας λίγο λιγότερο, άλλος, αλλά συνήθως μας βγαίνουν οι επιλογές.
1: Και θεωρητικά, ναι. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια λογική κίνηση. Μπορεί να μην βγει, αλλά φυσικά μπορεί να πάρει το καλύτερο παίκτη και να μην σου βγει. Είναι καλά, μια λογική υπερκίνηση, γιατί πέρα από την καριέρα του είναι ότι γεγονός ότι είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι παρόλα αυτά, παρότι έφυγε από τη Championship και πήγε σε πιο κατώτερο επίπεδο, πήγε στο τουρκικό πρωτάθλημα, πολύ δύσκολο, αλλά όχι σε κάποια ιδιαίτερη ομάδα. Είναι όμως ηλικία 26-27 χρονών, που σημαίνει ότι θέλει προσδοκά προφανώς να ανεβάσει την καριέρα του και πάλι. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε πράγματα από αυτόν.
0: Εδώ πάντως σε δύο άλλες σελίδες που μπήκα. Και νομίζω είναι πιο πιθανό να είναι αλήθεια αυτό, γιατί έτσι όπως το θυμάμαι τουλάχιστον δεν μου φαίνονται τόσο κοντό, τον βγάζει 1,83.
1: Μακάρι, τι άσπρο, μακάρι και ψηλό.
0: Τον βγάζει 1,79. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Εγώ θα είμαι λίγο πιο ψηλό. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σαν το Χόγκλα σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω
1: ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
0: Θα τον δούμε στο γήπεδο, παιδιά.
1: Αυτό πάντα συμβαίνει αυτό με τα ύψη. Δηλαδή γράφουν άλλο ύψο και με την ηλικία κάμια φορά σημαίνει αυτό στου παίκτε. Γράφουν άλλη ηλικία.
0: Με την ηλικία μπορεί να βρει όμω πότε γίνεται.
1: Ναι, μπορεί να το βρει.
0: Μπορεί να βρει εύκολο, γιατί ύψο είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε δυστυχώ.
1: Ποτέ δεν με ένα πίσω φορέ που ραταφεί να το ξέρει, αλλά οκ. Okay.
0: Έτσι. Ο Αουτι. Κάτι διαβάζω και το όνομά του. Ο Αγιοτιμιό. Αγιοτομίγα Σερίφ Τόμ Ντελέμπα Σιρού, έτσι είναι το όνομά του.
1: Οι περισσότεροι παίκτε που έχουμε είναι κάτι τέτοια τεράστια ονόματα έχουν, αλλά ευτυχώ δεν χρειάζεται να τα διαβάζει όλα.
0: Ναι, έχουμε και πολλού Ισπανού έτσι αλλιώ, οπότε συνήθω αυτοί έχουν και πάρα πολλά. Θα είναι ο παίκτη που θα έρθει στον Άρη. Έχει παίξει επίση δύο αγώνε με την ΚΑΠΑ 16 Εθνική Αγγλία. Πριν πάει στις μικρές ομάδες εθνικής.
1: Το είναι να το πεις στον Ασλαμά.
0: Μπορεί να σου πει ότι το ξέρει, δεν ξέρω. Ναι. Ούτε θυμάται.
1: Τον περιμένουμε πώς και πώς να πούμε.
0: Τον περιμένουμε περαστικά τον Μάριο. Έτσι,
1: στο Yellow.
0: Έτσι, περαστικά τον Μάριο. Και δημόσια και τον περιμένουμε και θα επιστρέψει, πιστεύω. Δυνατότερος, δρυμύτερος, γιατί Η Αγγλία πρέπει τώρα. Εντάξει, και μετά την κέλα της Αγγλίας. Ήταν λίγο απεσιόδοξο με την εθνική Αγγλία, μπορώ να πω, αλλά. Ναι. Μην το πείτε παρά έξω. Okay. Μην το πείτε παρά έξω. Μην το στείλετε κανένα μήνυμα. Εντάξει. Αυτά είναι μόνο για εδώ. Λοιπόν, ποιο αντικατέστησε όταν έκανε το ντεπούτο του, το οποίο το έκανε το επαγγελματικό με τη φάιναλ τη City στο League Cup.
1: Γιατί ήταν και σε Academy City, όπως είπαμε προηγουμένως.
0: Ποιο αντικατέστησε. Μπορείς να φανταστείς ένα αγώνα με τη Leicester στο League Cup το 2017. Δεν ξέρω αν το είδες. Τώρα που το πέρασα,
1: όχι.
0: Ποιο παίκτη αντικατέστησε ο. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο θα σε κακίσουμε αν το ξέρει, λίγο στην τύχη είναι.
1: Και του τεπρό είναι, δε.
0: Όχι, αλλά εκεί κοντά κινήσει, εκείνε τι θέσει προφανώ.
1: Ναι,
0: έφραλε, αντικατέστησε ένα επίσης ταλέντο τη Manchester City, ο οποίο βέβαια βρίσκεται σε πτώση τελευταία φέτο. Ουσιαστικά αντικατέστησε τον Phil Foden.
1: Okay.
0: Για να περάσει.
1: Μου πέρασε το μυαλό η αλήθεια, αλλά σκέφτηκα ότι πόσο χρόνο είναι ο Foden, δεν είναι μικρότερο.
0: Ναι.
1: Πόσο χρόνο ήταν τότε.
0: Ο Φόντεν πήγε να παίξει πολύ μικρό όμως στη City.
1: Πόσο, 15?
0: 17.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Πήγε να παίξει πολύ μικρό στη City ο Φόντεν. Δηλαδή ο Φόντεν αυτή τη στιγμή είναι, ρε φίλε. Είναι 26 χρονών.
1: Σαν αυτόν δηλαδή.
0: Ναι, δεν.
1: Τον είχα για πιο μικρό.
0: Και εγώ τον είχα για πιο μικρό. Το είχα 23 με 24, αλλά ναι, μπήκε να παίξει μικρό.
1: Εντάξει.
0: Περνάνε τα χρόνια, το είπαμε. Περνάνε τα χρόνια. Αυτό είναι ο Ντελέ Μπασιρού. Ο αδερφό του, είπαμε, ο Φυσαγιό, παίζει στην, αυτή τη στιγμή. Άντε να δούμε που είναι αυτή τη στιγμή, όντως στη Λάτσιο είναι και στην Εθνική Νιγηρίας. Γενικά από αδέρφια έχουμε, αν κρατήσουμε και τον Κέρκεζ, έχουμε δύο αδέρφια που μπορούν να έρθουν και να κάνουν διαφορά στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, μακάρι να τους είχαμε τους ίδιους. Όπως ξέρετε, αυτός είναι ο Ντελέ Μπασιρού. Δεν έχω δει τώρα γενικά στην Τουρκία τα νούμερα, δεν έχω προλάβει να δω. Αλλά γενικότερα ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τα χαφ, παίζει όλο τον χώρο του κέντρου με προτίμηση στο εξάρι φυσικά. Και βλέπουμε ένα καθαρό εξάρι, το οποίο η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε την παράδοση να παίρνουμε καθαρό αίμα εξάρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το τελευταίο καθαρό αίμα εξάρι που θυμάμαι ήταν ο Ζουλ. Τώρα ήρθε ο Χόγκλα, βέβαια, τον πήραμε όμως τώρα στο καλοκαίρι, αλλά θυμάμαι ο Ζουλ ήταν το τελευταίο καθαρό αίμα εξάρι.
1: Ναι, τι να σου πω και εγώ τώρα, άλλοι παίκτες, καθαρό εξάρι.
0: Ναι, είχα μια έφεση στα εξαροκτάρια.
1: Ο Τζέγκο δεν ήταν καθαρό εξάρι.
0: Ο Τζέγκο πιο πριν, βέβαια, ναι, ο Τζέγκο είναι καθαρό το εξάρι, συμφωνώ. Αλλά ναι. Ο Σιώπης, οκ, okay, αλλά πάμε πιο πίσω. Δεν είχαμε, είχαμε γενικά μια έφεση στα εξαροκτάρια.
1: Ναι.
0: Αυτό. Το ψάχναμε. Θα φανεί και αυτός πώς θα πάει.
1: Αυτά είναι, πρώτη μας μεταγραφή. Καιρό είχαμε ένα μεγάλο διάστημα χωρίς να ακουστεί τίποτα. Δηλαδή από τη στιγμή που τέλειωσε το πρωτάθλημα δεν είχε ακουστεί καμιά μεταγραφή, κανένας παίκτης. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάποια κίνηση, φτωχώς ξεκίνησε πρώτη κίνηση και περιμένουμε και άλλες,
0: ειδικά
1: στη χώρα της άμυνας και συγκεκριμένα center back, εκεί που έχουμε μόλις έναν παίκτη, μόλις τον Φαμπιάνο.
0: Ναι, δεν επιτρέπεται.
1: Εκεί είναι και για την ομάδα, η αλήθεια είναι, να πάει στην προετοιμασία με μια νορμάλ ομάδα, με την έννοια ότι δεν γίνεται να κάνεις προετοιμασία χωρίς παίκτες. Δηλαδή, προφανώς, δηλαδή πώς θα κάνεις τα συστήματά σου με ένα center back, δεν στέκει. Θα χρησιμοποιήσει του νεαρού αφού ξέρει ότι δεν θα του βάλει.
0: Ή θα χρησιμοποιήσει του νεαρού ή θα.
1: Ναι, αλλά ξέρει ότι δεν θα του βάλει.
0: Δεν θα του βάλει σε βασικό ρόλο σίγουρα, δεν ξέρω ποια είναι τα πλάνα του, αλλά σε βασικό ρόλο θα του έχει σίγουρα και μπορεί να δει κανένα χάφ να παίζει, μπορεί να δει το ράτσι να παίζει.
1: Δεν έχει νόημα όμω αυτό, γιατί ξέρει ότι όταν πάρει του παίκτε μετά, ναι, αυτό θα παίζει, γιατί δεν θα χρειάζεται.
0: Πέρσι κάναμε προετοιμασία, πέρσι ήταν με τον Ζουνίδη που κάναμε προετοιμασία με Ζουλ και Πάβησιτ, νομίζω. Όπως και να έχει, θα συζητήσουμε γι' αυτό και για άλλα πολλά για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Από τη στιγμή που έχουμε Δημήτρη ως αναλύτη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Σέντο. Καλησπέρα, Κώστα.
0: Έχουμε ουσιαστικά, όχι επίσημα, αλλά την πρώτη συμφωνία έστω του Άρη με ποδοσφαιριστή, έστω και πέρασε αρκετός καιρός, αλλά έχουμε την πρώτη κίνηση της ομάδας, έτσι. Και γενικά κάτι κινείται στη μεταγραφολογία μετά από επιτέλους για πρώτη φορά φέτος.
2: Ναι, έτσι φαίνεται. Ο Μπασίρου είναι η πρώτη, έτσι, κίνηση που φαίνεται ότι θα κάνει ο Άρης τη φετινή σεζόν. Βέβαια σε μια θέση που δεν το περιμέναμε, δηλαδή στα χαφ, ότι θα γίνει η πρώτη κίνηση. Αλλά εντάξει, αυτά καμιά φορά συμβαίνουν και αυτά καμιά φορά συμβαίνουν και στον Άρη και τα έχουμε, ναι, δει και στο παρελθόν.
1: Και στη θέση 6 που λες ότι έχεις κιόλας θεωρητικά έναν.
2: Γι' αυτό λέω. Ναι, θεωρητικά έλεγες ότι έχεις και έψαχνε με κεντρικούς αμυντικούς ή αριστερό μπακ. Έμοιαζε πιο αναγκαίο
1: άμυνη,
2: να κινηθείς,
1: ναι,
2: εκεί. Εντάξει, ο Άρης ξεκινάει με έναν χαφ, τον Μπασίρου, ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα, έχει στοιχεία και χαρακτηριστικά και λίγο διαφορετικά από τους άλλους δύο βασικούς χαφ που έχει η ομάδα, δηλαδή τον Χόγκλα και τον Ράτσις. Μοιάζει πιο πολύ στον Χόγκλα, έχει λίγο περισσότερο αμυντικογενή χαρακτηριστικά, αλλά πιο πολύ από τους δύο μοιάζει στον Χόγκλα. Εντάξει, ο Άρης βρήκε τώρα την ευκαιρία με τον συγκεκριμένο παίκτη, τον οποίον με τον οποίο μάλλον είχε επαφή το τελευταίο περίπου ένα μήνα θα πω. Οπότε κατέληξε στην συμφωνία, τον πήρε από τη Watford που είχε τα δικαιώματά του και θα συνεχίσει τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την ενημέρωση μάλλον της ΠΑΕ Άρης. Από εκεί πέρα ο Άρης κοιτάζει πλέον τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το κέντρο της άμυνας είναι ένας βραχνάς για τον Άρη. Θυμίζω ότι εκεί υπάρχει μόνο ο Φαμπιάνο και ο νεαρός Κάμψης, συν τους νεαρούς Σιταρά που επίσης θα υπογράψει το επαγγελματικό συμβόλαιο από ό,τι φαίνεται, και τον Ματάρ, τον Τιάν Ματάρ,
0: έτσι,
2: τον νεαρό Σενεγαλέζο. Είναι ένας από αυτούς που έχουν έρθει από τη Σενεγάλη μετά τον Διαντί. Δηλαδή ο Διαντί άνοιξε την πόρτα και
1: ήρθαν κι άλλοι.
2: Όπως ο Νίνκ, ο Ματάρ, και δεν είναι μόνο ο Ματάρ, είναι και άλλοι δύο, οι οποίοι δεν έχουν πολύ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Ναι. Θα δούμε μελλοντικά ποιοι θα είναι και αυτοί. Ο Ματάρ πάντως θα υπογράψει και αυτός από ό,τι φαίνεται το επαγγελματικό συμβόλαιο. Αλλά η ομάδα θα πάρει 2 κεντρικούς αμυντικούς. Δηλαδή ουσιαστικά θέλει 2 βασικούς κεντρικούς αμυντικούς και να έχει το Φαμπιάνο ως μια πολύ καλή λύση, είτε όταν παίζει βασικός, είτε όταν έρχεται από τον, ή όταν τον έχει στον πάγκο, και να έχει και τους πιτσιρικάδες σταδιακά να τους ενσωματώσει στην ομάδα. Αυτός είναι ουσιαστικά ο στόχος. Έχει 2 παίκτες στους οποίους έχει κυκλώσει, 2 ξένους κεντρικούς αμυντικούς, mm-hmm. αρκετά έμπειρους, δηλαδή παίκτες άνω των 30 ετών και οι δύο, η κεντρική αμυντική του, που βλέπει η ομάδα του Άρη, με τον έναν εκ των 2 μάλιστα είναι αρκετά κοντά, απλά απομένουν κάποιες, εντάξει δεν θα πω λεπτομέρειες, απομένουν κάποια πράγματα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία μεταξύ των 2 πλευρών. Θυμίζω ότι ένα σημαντικό θέμα το οποίο ο Άρης τρέχει τις τελευταίες ημέρες είναι και το θέμα του D&D. Δεν έχει ακόμη τελειώσει. Είναι στα τελειώματα μια συμφωνία με την Άλντι Ρίγια, η οποία θα φέρει στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης περίπου ένα ποσό $3.800. Βέβαια, δεν πάνε όλα στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης, καθώς υπάρχουν και οι μάνατζερ που έχουν παίξει ρόλο στη μεταγραφή που θα πάρουν κάποια χρήματα. Υπάρχει και η Ακαδημία στη Σενεγάλη, η οποία λογικό είναι και αυτή να αξιώνει κάποια χρήματα και να πρέπει να πάρει κάποια χρήματα από τη μεταγραφή του. Από τη μεταγραφή του Διαντή στην Αλντιρίγια. Mm-hmm. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε ο Διαντή στον Άρη, λίγοι περίμεναν ότι αυτό το αδύνατο παιδάκι, το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά στη ζωή μας, θα καταφέρει μέσα σε 2 χρόνια να φέρει στα ταμεία της ΕΠΑΕ ένα ποσό περί των 5 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα λεφτά του δανεισμού του.
0: Όχι λίγοι,
2: κανένας πιστεύω δεν το περίμενε.
0: Ναι,
2: πραγματικά δηλαδή, είναι ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη από αυτή του Πάλμα. Ο οποίος επίσης με λίγα χρήματα έφερε στα τα χρήματα τα ταμεία. Mm-hmm. Σε αυτά τα πάμε καλά. Σε αυτά δηλαδή έχει καταφέρει ο Άρης από 2 παίκτες, 2 παιδάκια από την Ονδούρα και την Σενεγάλη, που κανείς δεν περίμενε, να πάρει σχεδόν 10 εκατομμύρια στα ταμεία του από 2 τέτοιους παίκτες. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσεις και τα υπόλοιπα να τα κάνεις με καλύτερο τρόπο.
0: Δεν τα αξιοποιούμε κιόλας. Ναι.
2: Ακριβώς. Και να αξιοποιούνται τα χρήματα, να αξιοποιούνται, να γίνονται επιλογές, καλές επιλογές. Παίκτες οι οποίοι να έρχονται στην ομάδα και να μπορούν να βοηθήσουν. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Δηλαδή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόστερ, έχει κάποιους παίκτες να πατήσει επάνω τους. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία ξαφνικά είναι διαλυμένη και ψάχνει να βρει 15 παίκτες. Έχει κάποιους παίκτες να πατήσει επάνω της. Απλά να κάνει σωστές επιλογές και επιλογές παικτών οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Δεν θα έχουμε ούτε παίκτες που θα έρχονται και δεν θα παίζουν ποτέ, γιατί τραυματίζονται, γιατί έχουν άλλα ζητήματα, γιατί χάνονται κάπου στο συνεξίωση. Παίκτες οι οποίοι θα έρχονται και θα μπορούν να βοηθήσουν. Θέλω να πω λίγο για την περίπτωση του Λούνα.
0: Α, μπράβο, αυτό που γράφτηκε σήμερα. Ναι.
2: Επίσης εμφανίστηκε σήμερα στην επικαιρότητα, γιατί οι Αργεντίνοι έγραψαν για τον συγκεκριμένο παίκτη, για τον Άλεξ Λούνα. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έχει τα 2 τελευταία χρόνια εξελίσσεται συνέχεια. Τα πάει συνέχεια καλύτερα με την ομάδα του, την Ινστιτούτο. Ο Άρης είχε κάνει μια πρόταση, όχι τώρα, έχει περίπου 2,5 μήνες, δηλαδή γύρω στον Απρίλιο, είχε κάνει μια πρόταση ο Άρης στην ομάδα του, προκειμένου να πάρει το 50% των δικαιωμάτων του. Να πω ότι ο ατζέντης του παίκτη του Λούνα είναι ο ίδιος με τον Καρέ, που πήρε ο Άρης πριν από 6 μήνες, ως δανεικό. Οπότε αυτός ουσιαστικά την κάνει τη δουλειά και έκανε και την επαφή με τον Άρη. Η πρόταση ήταν για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη και το άλλο 50% να μείνει στην Ινστιτούτο, την ομάδα και τη Κόρδοβα. Δεν το δέχτηκαν οι Αργεντίνοι, δεν δέχτηκαν τη συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά του Άρη, ο οποίος ουσιαστικά το έκλεισε το θέμα, αλλά δεν το έκλεισε τελείως. Υπάρχουν και κάποιες άλλες επιλογές, δηλαδή προτάθηκε αυτό που έγινε με τον Καρέ, να έρθει ο παίκτης ως δανεικός με κάποια οψιόν αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι οι Αργεντίνοι τον κοστολογούν σε ένα ποσό 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ. καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Είναι και η ηλικία του 22 ετών.
1: Ναι,
2: είναι
1: και η προοπτική που έχει ο...
2: Έτσι ακριβώς είναι και την προοπτική την οποία έχει ο παίκτης. Δεν το έχει σβήσει τελείως το όνομα από την ατζέντα του Άρης. Έτσι, δεν το έχει τελειώσει το συγκεκριμένο
1: αλλά
2: θέμα.
1: Είναι δύσκολη υπόθεση.
2: Απλά είναι μια περίπτωση που μοιάζει αρκετά δύσκολη να προχωρήσει έτσι και την όμορφη.
0: Ωραία. Άλλες δύο ερωτήσεις έχω εγώ τουλάχιστον. Η μία έχει να κάνει με τους Έλληνες παίκτες του ρόστερ, όπως το Δόνη και το Γαλανόπουλο, αν θα μείνουν. Γιατί, προφανώς δεν ικανοποίησαν φέτος με την παρουσία τους. Αν υπάρχει κάτι εκεί πέρα. Γιατί γράφτηκε ότι ο Δόνης μάλλον θα παραμείνει στην ομάδα.
1: Και ο Γαλανόπουλος. Τι επιβεβαιώνει, τι ισχύει.
0: Τι υπάρχει εκεί.
2: Και οι δύο έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι δεν θα πω ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Πάντως δεν προσέφεραν στον Άρη. Δηλαδή έπαιξαν πολύ λιγότερο από αυτό που περίμενε ο Άρης όταν τους αποκτούσε. Γιατί έδωσε και κάποια χρήματα σημαντικά για Έλληνες παίκτες για να τους πάρει. Δεν είναι δηλαδή Γιαννιώτας που τον πήραμε με 100 χιλιάρια και λέμε εντάξει, επειδή έχουμε και τον Γιαννιώτα, άμα παίξει έπαιξε, άμα δεν παίξει δεν έπαιξε. Είναι παίκτες οι οποίοι πήραν καλά συμβόλαια. Εντάξει, ο Γαλανόπουλος δεν πήρε αυτά που ονειρευόταν πέρσι το καλοκαίρι, αυτά που ζητούσε δηλαδή από τον Άρη. Πολύ λιγότερα, αλλά πήρε καλά χρήματα από τον Άρη. Και ξέρεις, καμιά φορά παιδιά το λέμε και πολύ εύκολα, να λύσουμε το συμβόλαιο αυτού, να λύσουμε το συμβόλαιο εκείνου. Δεν είναι πάντα τόσο απλό. Οι παίκτες αξιώνουν χρήματα, δεν θα λύσουν το συμβόλαιο τους και θα σκοθούν να φύγουν. Ακόμα και αν πάνε κάπου αλλού, θα προσπαθήσουν να πάρουν και από σένα χρήματα. Όπως έγινε στην περίπτωση του Πάβιτς, ας πούμε, ένα παράδειγμα, με όλα τα παρεπόμενα που είδαμε μετά με τον Πάβιτς και τα βλέπουμε τώρα με το πρόβλημα το οποίο έχει η ομάδα. Οπότε πρέπει να βρει τη λύση. Πάντως, αν κάποιος από τους δύο έχει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει, είναι ο Δόνης. Λόγω και των πολύ καλών σχέσεων που έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης και με τον πατέρα του. Είναι καψούρα του Καρυπίδη ο Δόνης. Θα ήθελε να τον φέρει κάποια στιγμή στον Άρη. Ή γενικότερα εκεί που θα βρίσκεται ο Καρυπίδης, θα ήθελε να τον φέρει τον Δόνη κάποια στιγμή, έστω και αργότερα. Έχουν πολύ καλή σχέση. Και πέρσι, όταν τον πήρε η ομάδα, με τον μπαμπά του είχε μιλήσει ουσιαστικά ο Καρυπίδης προκειμένου να ολοκληρώσει την συμφωνία. Αυτός έχει κάποιες πιθανότητες παραπάνω να μείνει. Ο Γαλανόπουλος τώρα και με την έλευση του Μπασίρου. Με το Σιώπη, επίσης είναι μια περίπτωση που δεν έχει κλείσει. Μπορεί δηλαδή να πάει και το Σιώπη. Να είναι και ο Γαλανόπουλος, πάει πάρα πολύ. Θα πρέπει να βρει μια λύση.
1: Αν και το Σιώπη, από ό,τι μαθαίνουν, δυσκολεύει, αλλά μπορεί να κρατήσει και αυτή η υπόθεση.
2: Δυσκολεύει, αλλά είναι μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει. Αν προχωρήσει, καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, okay, μετά
2: γίνει πάρα πολύ στα χαρτιά.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα. Και με παίκτες που είναι δυνάμει βασική έτσι. Δηλαδή, δεν είναι παίκτες να πει θα τους έχω στον πάγκο σε εναλλακτικές λύσεις. Παίρνουν αρκετά χρήματα.
0: Ισχύει.
2: Δεν μπορεί να τους έχεις έτσι απλά να κάθονται.
0: Ισχύει. Αυτό το Πάβιτς φαντάζομαι δεν επηρεάζει τις μεταγραφές μας έτσι. Το μπαν είπε δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα σχέση.
2: Δεν υπάρχει μπαν στην περίπτωση του Πάβιτς. Το μπαν είναι μόνο από τους ατζέντιδες. Αν έρθει κάτι για τον Πάβιτς αυτή σε ένα χρόνο. Το Κάση έχει προσφύγει ο Άρης. Ουσιαστικά ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι ο Άρης λέει ότι από τον δεύτερο χρόνο και τον τρίτο του συμβολέου του Πάβιτς πρέπει να του δώσω 5 και ο Πάβιτς λέει πρέπει να μου δώσει 7. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Δεν λέει ο Άρης ότι δεν χρωστάει λεπτά στον παίχτη. Λέει απλά ότι δεν του χρωστάει όσα λέει ο Πάβιτσης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν κινήθηκε η ομάδα όπως θα έπρεπε. Δεν παρουσίασε τα έγγραφα που θα έπρεπε. Και έτσι ο Κροάτης με τους προσώπους του διεκδικεί περισσότερα χρήματα. Θα ψάξει να βρει τώρα ο Άρης στην άκρη. Αν δεν τη βρει, θα αναγκαστεί να δώσει τα περισσότερα χρήματα. Ναι. Δεν θα μπορέσει να το γλιτώσει.
0: Ωραία, και πριν κλείσουμε σε πιο καφενειακό επίπεδο, αλλά επειδή άκουσα το σχολείασαι λίγο και στην εκπομπή σου. Αυτή η φήμη, ξέρεις, πολύ πρώιμη, τέλος πάντων, για Μανού Γκαρθία ευσταθεί, υπάρχει κάτι?
2: Κοίτα, δεν είναι μια περίπτωση ενός παίκτη ο οποίος είναι εύκολο να γυρίσει στον Άρη. Γιατί μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι δώσαν αρκετά χρήματα. Δηλαδή,
0: αυτό,
2: ουσιαστικά, ο Μάνου κόστησε γύρω στα 4,5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Και το άλλο 1,5 κόστησε ο Σουλεϊμάνοφ για τα 6 που πήραμε από τους Αμερικάνους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σίγουρα πάντως είναι επιθυμία του παίκτη. Ο παίκτης δηλαδή θα ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη, να επιστρέψει στον Άρη. Δεν το βλέπω τώρα άμεσα, αλλά μέσα στο καλοκαίρι είναι μια περίπτωση που κάποια στιγμή μπορεί να έρθει στην επιφάνεια. Δηλαδή, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, ο Άρης πολλές φορές έχει πάει σε παίκτες που έχουν περάσει στο παρελθόν από την ομάδα, όπως ας πούμε βλέπουμε και τώρα με την περίπτωση του Μαντσίνη, την περίπτωση του Σιώπη που ακούγονται. Παίκτες δηλαδή που έχουν ξαναφορέσει τη φανέλα του Άρη. Έχουν γυρίσει ο Φετβατζίδης, έχει γυρίσει ο Ματέο Γκαρσία, έχει γυρίσει ο Ρόουζ, έχει γυρίσει ο Βέλεφ.
0: Δηλαδή
2: είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έφυγαν και ξαναγύρισαν. Δεν θα μου κάνει εντύπωση λοιπόν, επειδή και ο Μάνου την έχει δείξει την επιθυμία του ότι θα ήθελε να επιστρέψει, κάποια στιγμή να γίνει και μέσα στο καλοκαίρι να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. να ενεργοποιηθεί.
0: Ωραία. Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Το Λαρετζάκι το θέλετε εσείς?
0: Δεν τρελαθήκαμε.
1: Όχι,
0: για να λέμε την αλήθεια, δεν τρελαθήκαμε.
2: Εντάξει, δεν είναι κακός παίκτης ο Λαρετζάκης, έτσι θέλω να είμαι σωστός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κακός παίκτης, απλά είναι πολλά πράγματα που το συνοδεύουν. Δηλαδή,
0: ισχύει.
2: Απλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Έχω σπανούλι.
0: Αυτό...
2: Όποιον θέλει, ας φέρει. Έτσι.
0: Αυτό είναι που μας κρατάει.
2: Νομίζω
0: μας κρατάει αυτό σε μεγάλο βαθμό, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Σε άλλη περίπτωση θα έλεγα άλλα. Τώρα δεν λέω τίποτα. Έχω σπανούλι και ξέρετε.
0: Σωστό, πολύ σωστό. Έγινε.
2: Ευχαριστούμε,
0: Δημήτρη. Καλή συνέχεια. Αυτό νομίζω που λέγαμε για τον Δημήτρη. Είναι μια αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε το σπανούλι στην προπονητή και είχαμε. Τι να σου πω, να παίρνουμε τον προπονητή τη Κλούζα, α πούμε.
1: Οποιοδήποτε άλλο.
0: Οποιοδήποτε άλλο να παίρναμε, δεν συζητάω καν για τον Μίλιτσιτ.
1: Τον είπαμε και πριν. Δεν μα τρελαίνει ο Λαρτζάκη, αλλά εφόσον έχουμε σπανούλι, τον εμπιστευόμαστε και προχωράμε. Αυτό.
0: Πολλοί κόσμοι κινείται στο ίδιο μήκο κύματο. Όπω και να έχει, εμεί θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα τη εκπομπή. Θα επιστρέψουμε, μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7. Break και επανερχόμαστε να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα τη εκπομπή.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φιλάκι, ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
12: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
14: Smart Finance.
13: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
14: Smart Finance.
13: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
14: Smart Finance.
13: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Ergo. Τέλεια νέα.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
21: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
22: GPS και βυθώματο έχεις.
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
23: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
22: GPS λόγιο έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
22: Meimaris.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
25: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: πεθαίνω νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας πίσω το μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7. Πού είχε γίνει αυτό, μου είπες, σε ποιο μέρος?
2: Ποιο λέει, τι, ποιο πράγμα?
1: Το τελευταίο πράγμα που μου είπες που είμαι στον αέρα.
2: Δεν θυμάμαι τώρα τι σου είπα. Ποιο σου είπα, ρε?
1: Καλά, ήταν κάτι πλήρως αδιάφορο.
2: Καλά, εντάξει.
1: Δεν κάτι πλήρως αδιάφορο, αλήθεια, απλά από καθαρή απορία. Ωραία,
2: ναι, τέλο πάντων, ναι.
1: Έχεις κάτι να προσθέσεις?
2: Όχι.
1: Να συνεχίσω. Ωραία, τέλεια. Δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής. Εδώ είμαστε να σκαντήσουμε στροφιά μέχρι και τις 8. Θα ανοίξουν τηλεφωνικές γραμμές. Όποιος θέλει, καλεί στο 231-0328-828 να μας μιλήσει για μπάσκετ, για λαριτζάκι, για ποδόσφαιρο, για ντελέμπα σιρού. Για οδηγό τώρα που θυμήθηκες, μπορείς να απαντήσεις.
2: Πρέπει να πω ένα μαγαζί συγκεκριμένα. Οπότε...
1: Περιοχή.
2: Στη Λαμπράκη.
1: Λαμπράκι, ωραία, μια χαρά, εντάξει. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Όποιο θέλει, καλή στο 230-0328-828. Έχουμε πολλά θέματα να πούμε. Μπορεί να μας μιλήσει για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για μπάσκετ γυναικών που είχαμε και εκεί μεταγραφές. Όποιο θέλει, φυσικά, για ό,τι θέλει, εδώ είμαστε διαθέσιμοι να μας καλέσει. Δεν ξέρω, δεν είδα τη συνέντευξη του Γρηγορίου. Είδα ένα κομμάτι που λέει για το Μωρόν, ότι ο προπονητής πρέπει να είναι δίκαιο στα αποδυτήρια και ότι είναι παιχταράς. Έλεγε ότι είναι φοβερός παίκτης ο Μωρόν, τέλος πάντων, και τέτοια πράγματα, ότι είναι τεράστιος ποδοσφαιριστής.
2: Αλλά
1: ο ποσοστός προπονητής πρέπει να είσαι δίκαιος για να μην χάσεις τα αποδυτήρια. Και ο Κοντεβέρα έκανε κάποιες άλλες δουλειές στο γήπεδο που θέλαμε και μίλησε στο Μωρόν και κατάλαβε γιατί δεν έπαιζε. Και μάλλον δεν είπε κάτι παραπάνω, εννοώ κάτι για του χρόνου ίσως. Το ναι, ναι. Πολλά θέλω. Αλλά καταλαβαίνεις και μια φορά. Λες ρε παιδί μου ότι. Μπας και βγει κάτι. Μπας και βγει κάτι έστω και από αυτές τις συνεντεύξεις. Δεν έχουμε κάποια παλίδηση, κάτσε να δούμε. Μισό λεπτό.
2: Μα είχα στείλει ανακοινώθηκε ο Μπίρτς τελικά.
1: Κανονικά.
2: Πέρασε, δεν έφτακε 14, οπότε.
1: Έτσι, κάτσε. Θα μπω να τσεκάρω.

0: και συνήθως κάποιος θα μας το έστελνε.
1: Ναι, αυτό
0: αλλά,
1: λέω.
0: Αλλά ναι.
1: Μα είπαμε, πάνω στην εκπομπή μας πρέπει.
0: Πρέπει, κανονικά πρέπει να ανακοινωθεί ο Καναδός πάνω στην εκπομπή μας.

0: Ο Cambridge στον Άρη Μπέτσον για τα επόμενα 2 χρόνια. Ορίστηκε η φωτογραφία. Ανακοινώθηκε σε 7 και 14. Μας το έστειλε τώρα και ο φίλος ο Γιάννης. Σε 7 και 14, πράγματι. Ανακοινώθηκε ο Cambridge. Τώρα θα μπω και στην σελίδα της ΚΑΕ για να διαβάσω.
1: Έτσι, πράγμα. Τώρα τον Δημητρίεβιτς από Δευτέρα τώρα.
0: Από Δευτέρα, εκεί στην ΚΑΕ. Εκεί στην ΚΑΕ περιμένετε. Εντάξει, κοίτα, εγώ το δέχομαι. Αλλά αύριο θα εγώ. 4-6 θα με αύριο. Αν όχι,
1: ούτε σε ένα συμφέρει.
0: Από Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, αν θέλουν.
0: Εντάξει, είμαστε πολύ δυνατοί σε αυτό. Το 7 και 14 μας βολεύει full πάντως.
1: Ναι, αλλά να προγραμματίζω αυτοί όπως το κάνουν σήμερα. Πολύ σωστά.
0: Πολύ σωστή. Πάρα πολύ σωστή, εννοείται. Το διάλεξα.
1: Να το κάνουν και τη Δευτέρα με Δημητρίεβιτς, να πω εγώ.
0: Ελπίζω να έχει πέσει πάλι το site με τον Cambridge. Δεν με αφήνει να μπω, βέβαια. Αυτή τη στιγμή, κάτσε. Θα κάνω κι άλλη μια προσπάθεια. Δεν με αφήνει να μπω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν είδα τον. Παιδιά, είστε τρελοί. Μπαίνετε να δείτε μια ανακοίνωση ενός παίκτη. Είναι δυνατόν. Ο κόσμος. Όχι, εντάξει, καλά κάνετε. Ναι, δεν βλέπονται επίσημη ανακοίνωση πουθενά προφανώς. Θα μπω και από άλλη πλατφόρμα αναζήτησης. Μπας και με αφήσει. Μπας και μπω. Ελπίζω να μην έχει ξαναπέσει το site της ΚΑΕ. Γιατί, okay. Πάντως υπάρχει μεγάλη τρέλα στον κόσμο. Μπράβο. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι σε μια ανακοίνωση ενός παίκτη μπαίνουν όλα 7 και 14. Το ξέρουν πια. Το έχουν μάθει το κόλπο. Δεν μου φορτώνει. Είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Θα δω. Δεν ξέρω ποιος έχει τώρα στο site. Αν πρόλαβα να το βάλει.

0: και πατάνε όλοι πάνω και μπαίνουν στο site. Λογικό. Μπράβο, φίλε, δεν το είχα σκεφτεί την αλήθεια, αλλά υπάρχει αυτό σαν.
1: Δεν πειράζει, όποτε ευκαιρίσουμε και μπορέσουμε να μπούμε στο site.
0: Ναι, ο Cambridge να παίξει το Άρη.
1: Αλλά αυτή είναι η ανακοίνωση, η είδηση.
0: Να πάρουμε και ένα φίλο. Να πάρουμε και έναν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βράμ.
1: Για τον μπάσκετ.
0: Ο Μπίρτ, ήρθε ο Μπίρτ.
3: Ο
0: Μπίρτ, ψηλό.
3: Πού είναι αυτός?
0: Στη Φενέρμπαχτσέ έπαιζε, Καναδός.
3: Είναι τώρα 2-3 τώρα, τρίτος είναι.
0: Είναι η τρίτη μεταγραφή μετά τον Τανούλη και τον Λίντελ, ναι, ναι. Ναι, ναι. Μια χαρά.
3: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο, θα πάρουμε τον Μπασιρού. Περιμένουμε να κλείσουμε και στόπερ τώρα.
3: Αυτός ο Αργεντινός.
0: Ο Αργεντινός, ναι. Μας απασχολεί, δεν είναι.
1: Δύσκολη περίπτωση, όπως καταλαβαίνω.
3: Ένα 5 εκατομμύρια ζητάει αυτή.
0: Ζητάνε πολλά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τον πάρουμε έστω. Ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι σίγουρα μια υπόθεση που δεν μπορεί να κλείσει σύντομα, οπότε θα δούμε.
0: Ωραία. Έγινε, Αβραάμ. Έγινε. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ ήρεμος, πάρα πολύ ωραίο αυτό το τριχτό Αβραάμ.
1: Ναι, τζούρα από Αβραάμ, έτσι χρειάζεται λίγο.
0: Καλώς όρισε ουσιαστικά τον Γκέμπερτ στον Άρη.
1: Σωστό.
0: Με τον τρόπο του. Πάντα με τον τρόπο του. Όπως και να έχει, αυτός είναι ο Γκέμπερτ που ανακοινώθηκε από τον Άρη και θα αρχίσουμε να σας λέμε πράγματα, έστω τα πάρα πολύ βασικά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από το NBA. Αύριο πολύ πιθανό να έχουμε εδώ και με τον Διονύση και κάποια νούμερα για να σας πούμε. Ωστόσο, ένας άνθρωπος με μεγάλη εμπειρία στο NBA, έπαιξε στους Magic τα περισσότερα παιχνίδια, έπαιξε και στους Raptors και έπαιξε και λίγο στους San Antonio Spurs, ο συγκεκριμένος. Στην Ευρώπη ήρθε το 15-16, εκεί τουλάχιστον έκανε το ξεπέταγμά του. Όταν στον Ολυμπιακό. Το 16-17, συγγνώμη. Το 16-17 ήταν η χρονιά που ο Ολυμπιακός πήγε στο τελικό της Ευρωλίγκας, αντιμετώπισε τη Φενέρμπαχτσέ, ο Κέμπριτζ. Έκανε το ξεπέταγμά του με συμπαίκτη τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ήταν μια περίοδος που έχει κάνει πάρα πάρα πολλούς ψηλούς μάγκες με τον τρόπο του ως playmaker. Καταπληκτική χρονιά για τον Μπίρτς. Ήταν ουσιαστικά μετά το, ήταν η τριάδα ψηλών του Ολυμπιακού, ο Πάτρικ Γιάνγκ, ο Μπίρτς και ο Μιλουτίνοφ που ήταν νεαρός, ήταν 22 χρονών ας πούμε.
1: Ναι, okay, για να είναι τρίτος.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιάνγκ ήταν... Είχε παίξει στον ημιτελικό, στον τελικό νομίζω δεν έπαιξε ο Πάτρικ Γιάνγκ, δεν είχε ξεκινήσει. Αν θυμάμαι καλά, στον τελικό με τη Φενέρμπαχτσέ είχε ξεκινήσει βασικός ο Μπίρτς για τον Ολυμπιακό και είχε κάνει και καλούτσικη εμφάνιση. Δηλαδή, ένας παίκτης τέλος πάντων που παίζει πάνω από το Στεφάνι γενικότερα. Ένας παίκτης ο οποίος ψάχνει πάντα το pick and roll. Ένας παίκτης που αν και περάσαν τα χρόνια, μένει να φανεί. Αυτό είναι στο εμπόδιο του. Αν περάσαν τα χρόνια, πώς μπορεί να παίξει πάνω από το Στεφάνι. Αν και έδειξε στην Ευρωλίγκα ότι μπορεί να το κάνει ακόμη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Θέλω να ρωτήσω με τον Καρέ τι γίνεται.
0: Είναι παίκτης του Άρη. Μέχρι τον Γενάρη έχει συμβόλαιο. Μέχρι το χειμώνα.
3: Μέχρι τον Γενάρη.
0: Ναι, ναι, έχει συμβόλαιο μέχρι το χειμώνα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια από τη γενιά.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
1: Να καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο Γκαρέ θα είναι παίκτης του Άρη. Έχει αυτή την ιδιαίτερη συμφωνία χειμώνα με χειμώνα. Mm-hmm. Το βλέπει συχνά.
1: Ναι, όντως.
0: Συχνά λες. Μην τον παίρνουμε μέχρι το καλοκαίρι για 1,5 χρόνο. Λοιπόν. Να συνεχίσουμε κάποια μηνυματάκια και να πούμε ξανά για τον Μπίρτς. Ο Βασίλης λέει αν θα θέλαμε τον Εμπούκα Ιζούντου. Καλά εννοείται, αλλά δεν ξέρω, έχεις εικόνα?
1: Όχι.
0: Είναι αθλητικός ψηλός του Ερυθρού Αστέρα φέτος. Πέρυσι στη Γαλατά Σαράι, πολύ καλή χρονιά στο BCL. Mm-hmm. Εννοείται θα το θέλαμε, δηλαδή πιστεύω δεδομένα.
1: Ναι, αλλά πού να πάρουμε αυτόν τον παίκτη?
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ανακοίνωση Μπίρτς για 2 χρόνια. Ευχαριστούμε, ναι, ο Θανάσης μας το έστειλε. Ο Αλέξης, γεια σας παιδιά, καλή εκπομπή. Τελικά ο Μπίρτς τι ύψος έχει, γνωρίζετε? Μήπως τον έχω δει από 2-3 μέχρι 2-6, πόσο είναι αλήθεια? Εγώ θα έλεγα 2-4, αφού το βλέπεις εκεί κάπου. Πιο κοντά στο 2-3 από το 2-6.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν θα σου πω τι ισχύει.
0: Αλλά και εκατοστά τώρα το μάτι.
1: Το βλέπεις κάθε φορά που κάθε παίκτη που παίρνουμε όλο διαφορετικά ύψη.
0: Είναι εντυπωσιακό.
1: Γιατί ο Δημητρίβης διαφορετικά ύψη είδαμε και για όλους. Και στο ποδόσφαιρο, τον Μπασίρο.
0: Και τον Μόργαν, ναι.
1: Και τον Μόργαν, ναι.
0: Μπράβο στην ΚΑΕ, όλα πάνε τέλειες. Ελπίζουμε να ξυπνήσουν στην ΠΑΕ, να δούμε και εκεί κάτι καλό επιτέλους. Λέει ο Αλέξανδρος. Μακάρι να δούμε και εκεί κάτι καλό επιτέλους. Το θέλουμε και αυτό όσο τίποτα. Το θέλουμε και αυτό πάρα πολύ. Νομίζω θα μας ξυπνήσει ακόμα περισσότερο. Α, εδώ τον βγάζει 2-5 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Okay. Mm-hmm. Λοιπόν, Cam Birch πρόκειται από μια σεζόν στην Φενέρμπαχτσέ, στην οποία στην Τουρκία είχε 4,1 πόντους, 3,6 rebound, 0,9 assist, τα οποία νούμερα στα playoff έγιναν 5,2 πόντους, 4,3 rebound, 0,7 assist. Στην Ευρωλίγκα 3,9 πόντι, ναι, 4 rebound.

0: rebound, 0,4 assist. Σε μια χρονιά που έπαιξε 43 αγώνες στην Ευρωλίγκα, ο συγκεκριμένος έτσι.
1: Φέτος
0: με 16,6 λεπτά ανά μέσο όρο.
1: Οπότε... ήταν ο δεύτερος ψηλός,
0: ναι,
1: μετά,
0: ναι, μετά το Μέλι.
1: Ο οποίος ανανέωσε και στη Φενέρ.
0: Ο οποίος ανανέωσε και ο οποίος Μέλι έκανε μια καταπληκτική σεζόν, κυρίως αμυντικά. Φέτος ήταν ο καλύτερος Μέλι που έχουμε δει αμυντικά. Έτσι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα. Είμαι Παναγιώτης, παιδιά, θέλω να κάνω κάτι, 2-3 ερωτήσεις για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ό,τι ξέρουμε φυσικά θα σου πούμε. Ναι.
2: Ό,τι ξέρετε, ποιους κρατήσαμε και ποιους διώξαμε, ας πούμε. Ποιους αποδεσμεύσαμε.
0: Από την ομάδα που ο Αθανασιάδης σίγουρα δεν συνεχίζει.
2: Ναι.
0: Από τα στόπερ υπάρχει μόνο. Ορίστε.
2: Αντώνης Γιαννανόπουλος, τι γίνεται.
0: Αυτό που μας είπε ο Δημήτρης Σουναλής πριν, ότι ο Δόνης το πιο πιθανό είναι να μείνει και ότι ο Γαλανόπουλος είναι 45-45 στο να αποχωρήσει λίγο πιο πιθανό, αλλά είναι οριακό.
2: Ο Γαλανόπουλος, ναι. Ναι.
1: Είναι οριακό ο Γαλανόπουλος, ναι. Ο Δόνης μάλλον θα μείνει.
0: Μάλλον θα μείνει ο Δόνης, ναι, ναι.
2: Από μπροστά, Τεχέρο, τον Πέρες το δώσαμε, έφυγε ο Πέρες.
0: Ο Πέρες, ναι, ναι, ο Πέρες δεν θα είναι παίκτης του Άρη.
1: Είχε συμβόλαιο, δανεικός ήταν.
0: Δανεικός ήταν, ναι, δεν θα μείνει στον Άρη. Ο Τεχέρο κανονικά έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Τώρα στα εξτρέμ μπροστά οι παίκτες που έχουμε, ο Γκαρέ είναι παίκτης του Άρη, ο Ντουντού είναι παίκτης του Άρη.
2: Τους έχουμε αυτούς, τους έχουμε τους Ντουντού και Γκαρέ.
0: Τους έχουμε, τους έχουμε.
1: Τον Γκαρέ απλά μέχρι το χειμώνα.
0: Ναι, ναι, στο.
2: Μπορεί να σχαλίπασα τώρα. Γιατί κοίταξε ρε φίλε, όλο το πρωτάθλημα δεν παίξανε μπάλα. Στο τέλος μπαλάρα παίζανε να
0: πούμε. Ήταν και άλλα τα παιχνίδια στο τέλος, αλλά ελπίζω.
2: Ο Γκαρέ καλός.
0: Ο Γκαρέ είναι καλός.
2: Ο τέτοιος μπροστά, ο Τεχέρο.
0: Όχι, ο Τεχέρο. Ο Τεχέρο είναι μπακ.
2: Α, στην άμυνα, ναι.
0: Ναι, ο Τεχέρο, τι.
2: Έμεινε. Χαίρο, ένα κορμό κρατήσαμε, έτσι.
0: Έχουμε κορμό. Κορμό έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα τον, με τι παίκτες θα, το, θα τον πλαισιώσουμε.
1: Θα τον στελεχώσουμε.
2: Προς το τέλος, αδερφέ, ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος.
0: Αυτό που δούμε στο γήπεδο είναι καλό με όλες
2: τις παραμέτρους. Τα πάντα, που ήθελα. Όλα,
0: Το θέμα είναι να το δείξει και από την αρχή της νέας ζώνης που θα έχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια.
2: Και να πάρουμε και 2-3 καλάκια ή καλά έτσι λίγο στο κέντρο και καλά 2 εξτρεμάκια που λένε.
0: Χρειάζεται πάντα. Χρειάζεται πάντα κάτι σε εξτρεμ.
2: Πάμε καλούτσικα.
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Ευχαριστώ μακάρι. Πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Μακάρι, ομάδα να τα δείξει αυτά που δείξει στο τέλος, να τα δείξει και σε παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον βαθμολογικό εννοώ. Και...
1: ναι, η αλήθεια είναι ότι το σέρι που κάναμε ήταν ακριβώς τη στιγμή που ο Off πήρε το κύπελο. Μετά από αυτό,
0: ναι,
1: μετά το κύπελο του Off.
0: Μπορώ να δώσω απλά να πιστώσω στον Γρηγορίου ότι και πριν, ακόμη δεν πέραμε τα αποτελέσματα. Οκ, είχαμε κάνει κάποια παιχνίδια που παίξαμε καλά, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά δεν παίρναμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά μπορώ να πιστώσω ότι παίξαμε καλά, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Θα φάνει.
1: Αυτό πιστεύω είναι ότι αν δεν ήταν διάφορα τα μάτζ, δεν θα κερδίζαμε όλα τα μάτζ.
0: Ναι, αλλά δεν μπορώ να το. Μπορεί, πολύ πιθανό, αλλά δεν μου λέγει και κάτι πια μετά από ένα σημείο. Το θέμα είναι ότι.
1: Εμένα μου λέει ότι δεν έχει πολύ νόημα ότι κερδίζαμε, αλλά ναι.
0: Ναι, βρε παιδί μου, αλλά πρόσεξε, πάμε στο τέλος ότι όντως που ήταν αδιάφορο δεν έχει νόημα που κερδίζαμε και συμφωνώ. Και πριν, ίσως ακόμη και παιδί που παίξαμε καλά, λέμε ναι, αλλά δεν πήραμε το αποτέλεσμα. Οκ, okay, αφού τέλος δεν είχες κάτι να κερδίσεις μετά από ένα σημείο. Okay. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Έβλεπα τώρα μόλις άκουσα για έναν τόσο πιο ενδιαφέροντα πάει τον. Τον Άλεξ Λούνα.
0: Τον Άλεξ Λούνα, τον εξτρέμ Αργεντίνο.
3: Ναι, δεν είναι εξτρέμ. Αυτός είναι επιθετικό χαφ, είναι
0: δεκάρι. Ναι, τον όχι εξτρέμ. Ναι. Τον Αργεντίνο, τον παίκτη.
3: Παίζει και αριστερά που τη βλέπω, είναι και σε 2 χρόνια. Παίζει, αυτός έχει χρηματιστική χρηματιστηριακή αξία 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, τόσο το κοστολογεί και ομάδα του περίπου.
3: Στο μισό γύρο, σε 17 μάτς έβαλε 6 γκολ. Δηλαδή...
1: θεωρείται μεγάλο ταλέντο στην Αργεντινή, δεν το ζητάμε.
3: Πάμε, δηλαδή, τώρα θες παιχτάρα τώρα.
0: Ναι, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
3: Θα το πάρουμε αυτό, μακάρι δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, αλλά
0: μακάρι.
3: Εντάξει.
0: Μακάρι.
3: Κάνει κάτι τρέλες ο Καρυπίδης αυτά, αλλά να μην στοχεύουμε δηλαδή πάντα πολύ ψηλά και να χάνουμε το χρόνο. Αυτό εμείς τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Έχουμε περισσότερο χρόνο, είναι αλήθεια.
3: Ναι, δεύτερον ότι...
0: μακάρι να μην είχαμε, αλλά ναι.
3: Ναι, ο Μανού, okay, κατάλαβα, έχει πολύ καλές σχέσεις με ο Μάρ τώρα και με τον Καρυπίδη, αλλά και με τον Άρη, θέλει να γυρίσει. Δύσκολη περίπτωση, γιατί ο Κάσας, η Κάσας έδωσαν, δώσανε παιδιά 5 ευρώ.
1: 6 εκατομμύρια περίπου, μαζί με τον Σουλεϊμάνο.
3: Δύο παίκτες είναι μαζί τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει φέτος. Αν και θέλει ο άνθρωπος, πολύ κρύο εκεί πέρα.
0: Ναι, είναι άλλος.
3: Θα καταφέρουμε τουλάχιστον παιδιά να πάρουμε ένα δεκάρι, ένα τέτοιο. Έστω και δανεικό. Θα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Μας έχει λείψει το κάθε το παιχνίδι εντελώς.
3: Ναι,
0: δεν το έχουμε καθόλου.
1: Και ένα τέτοιο παίκτη, τέτοιο επίπεδο δεν είχαμε πέρυσι.
3: Ναι, τώρα αυτό το Λούνα να φανταστείς μοιάζει καλύτερο στο κομμάτι.
0: Δεν ξέρω, αλλά
1: είναι ταλέντο, είναι μεγάλο. Έχει πολλές
0: πρεγμένες.
3: Υπάρχει ένα τέτοιο παιδιά, ένας παράγοντας, γι' αυτό λέω ότι είναι καλύτερος, ότι είναι Αργεντινός. Βλέπω Γιαρέ,
0: σε ψήνουν οι Αργεντινοί.
3: Παιδιά Αργεντινό, έχουμε φέρει στον Άρη, είναι αλλού. Έτσι. βγαίνει.
0: Γενικά μας βγαίνουν οι Αργεντίνοι οι περισσότεροι, ναι.
3: Πορτόγλιο θέλεις, αυτό θέλεις.
0: Και ο Μαντσίνη ακόμη και ο Ματέο, ναι, ναι.
3: Ο Μαντσίνη ακόμη, παιδιά, έχει παίξει μπάλα σε εμάς. Ενώ η Ισπανία είναι λίγο τελικάτηρη, αυτό θέλω να πω. Και ο Μανού είναι παιχτάρα, ναι, εμένα.
0: Ναι,
3: είναι,
0: γενικά κινούμαστε αυτές τις αγορές.
3: Έτσι, ναι, κινούμαστε αυτές, ναι. Όχι φυσικά ο πρόεδρος, ο τεχνικός διευθυντής.
0: Ναι, ναι.
3: Ξέρω, γιατί άμα πω ότι είναι, πρέπει να είπε ο Δημήτρης πριν ότι είναι ο ίδιος μάνατζερ με τον Γκαρέ. Αν μπορέσουμε και κάνουμε αυτό που
1: θέλουμε. Αυτός έκανε την επαφή με τον Άρη ουσιαστικά, αλλά...
3: Ένα κανονικό δεκάρι μετά από δύο χρόνια και θα έχουμε και τρία χαφ πίσω του ρεύτες.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή μοιάζει στα χαφ να έχουμε σχεδόν τελειώσει τη δουλειά.
3: Ναι.
0: Άντε να δούμε. Τώρα, μακάρι.
3: Εάν θα φύγει ο Γαρανόπουλος και μπορέσουμε να πάρουμε τον...
0: Το Σιωπή.
3: Είναι αλλού τώρα.
0: Εντάξει. Είναι αναβάθμιση.
1: Κάνε μεγάλη αναβάθμιση.
3: Μετά να δούμε την άμυνα, πώς θα μπορέσουμε να στοχεύσουμε την άμυνα.
0: Θέλουμε και εκεί προσθήκες, αλλά γενικά ναι, κοντρολαρισμένα πράγματα. Μην πάμε πάλι σε 15 παίκτες.
3: Ναι, ναι. Και εγώ τι άλλο. Είδατε το τελευταίο μάτς, παιδιά που λέτε για διάφορο, δεν ήταν διάφορο το μάτς με το Λεβαδιακό. Μιλάμε για τρέλα τώρα το Λεβαδιακό.
0: Κοίτα, δεν έχουμε εικόνα, απλά λέμε βαθμολογικά δεν έδινε.
1: Ήμασταν και στο μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό, ναι.
3: Αλλά... Και τους έβλεπα και στις φάτσες και παντού, θυμώ ότι τρέχασαν τρελή.
0: Κάνα λογικό να θέλουν να βγουν πέμπτη ενώ στο Λεβαδικό. Γενικά λέμε για το Σέρι, δεν είναι το τελευταίο μόνο.
3: Στόπερ, παιδιά, το στόπερ. Πως το Γένσεν, το στόπερ έπαθα σοκ.
0: Ναι, ναι, παίξαμε το Γένσεν στόπερ, ναι, ναι.
3: Τι ήταν αυτό, ρε.
0: Αυτό το παιδί έπαιξε όλες τις θέσεις φέτος, νομίζω. Μόνο τερματοφύλακες.
3: Έπαιξε τόσο καλά στα στόπερ.
0: Μην πάρουν ιδέες μόνο. Μην πάρουν ιδέες.
3: Το θεωρώ, πραγματικά σας λέω. Έχω παίξει εγώ ποδόσφαιρο, αλλά οκ, σε ερασιτεχνικά σωματεία. Αλλά αυτό το πράγμα ότι είναι ταχυδυναμικός και έχει και την ευκαιρία να βγαίνει μπροστά. Γιατί έβγαινε από ό,τι είδα, έπαιζε σαν να λέμε overplay. Αντί να παίζει pivot και τα λοιπά. Καταλαβαίνεις τι
0: θέλω να πω. Ναι, καταλαβαίνω.
3: Ο κοντός πάει να μαρκάρει ξύλο, βγαίνει μπροστά. Κάτι τέτοιο έβλεπα να ήταν ο Γέλσα σε οποιοδήποτε πρώτη παλιά γινόταν σε κάθετη. Στους επιθετικούς του Λεβαδιακού. Ωραία, εσύ κοίτα πως αντιδράει αυτός ο παίκτης. Πολύ δημιουργικά με το μυαλό. Πολύ έτσι...
0: Είναι, εντοξιδερικής είναι. Έχει μυαλό.
3: Έχει αυτό το πράγμα.
0: Υγιής, να είναι και
3: όλα. Δηλαδή μια επιλογή στα στόπερ.
0: Όχι, με τίποτα. Μακριά. Ελπίζω όχι, εντάξει.
3: Ακόμη και να το χρειαστούμε, παιδιά.
0: Αυτός είναι όπου το χρειάζεσαι παίζει.
3: Όπου χρειαστούμε. Άντε να δούμε.
0: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ανακοινώσαμε και Μπίρτ, έτσι.
0: Και Μπίρτ, ναι, ναι, κανονικά.
3: Έχουμε πεθαρά και πάμε.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Μην παίρνουν ιδέες μόνο στην ΠΕΜΕ την τελευταία εμφάνιση.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Όχι, εντάξει, απλά το σήμερα μας ακούσει μόνο. Άρης ντοκιμαντέρ, Αριανάρα, Κατερίνη από τον Απόστολο. Την καλησπέρα μας κατά κίτρινη, κατά κυτρινόμαυρη μάλλον, όχι και το κίτρινη, Κατερίνη. Ο Μπίρτς ήταν και τελικά μέλος της Εθνικής Καναδάς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 24, έπαιξε 6,3 λεπτά. Με 3,3 πόντους και 2,5 rebound. Οπότε ήταν και ο Κεν Μπίρτς. Φυσικά στο Μουντομπάσκετ του 20 είχε, του 19, συγγνώμη, είχε μεγάλη συμμετοχή σε αυτό της Κίνας, αν θυμάστε. Με 24,4 λεπτά, 11,6 πόντους, 7 rebound και 1,6 assist.
1: Θα ήταν βασικό το δούμε.
0: Ναι, ναι, ήταν το ψηλό Εθνικής Καναδά. Δεν ξέρω αν ήταν με τον Αλεξάνδερ του ΠΑΟΚ μαζί. Το δίδυμο τότε. Δεν το έχω αυτό εικόνα.
1: Δεν ξέρω, τάσου.
0: Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος ουσιαστικά γαλουχήθηκε μπασκετικά δίπλα στον Βασίλη Σπανούλη. Και πια έχοντας φτάσει σε μεγάλη ηλικία, έχοντας φτάσει στα 34, έντος Σεπτέμβριο, κλείνει τα 34, τέλη Σεπτέμβρη. Μιλάμε για ένα παίκτη έμπειρο, ο οποίος έρχεται και ως πρωταθλητής Τουρκίας στον Άρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Του αρέσει πάρα πολύ το pick and roll, όπως είπαμε, κάτι που αρέσει στο Σπανούλη. Του αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη. Έχει πάρα πολύ διάθεση στην άμυνα. Ένας παίκτης που θα επιδείξει ψηλά να κόψει. Ένας παίκτης που δεν θα διστάσει να βάλει το κορμί του. Και ένας παίκτης που νομίζω αμυντικά είναι έξυπνος. Δεν κάνει πολύ χαζα φάουλ. Που πολλοί παίκτες το κάνουν
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι, είναι αργός όμως, ίσως στα πόδια.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, okay.
0: Okay, δεν είναι ενδεικμένο να παίξει αλλαγή, αλλά μπορεί να σε περιμένει ψηλά στο στεφάνι και να σε σταματήσει. Mm-hmm. Δεν είναι απίθανο. Όσο περνάνε βέβαια τα χρόνια και έχει εμπειρία, μπορεί να μειώνει την αλτικότητα, αλλά κάτι που μένει είναι η δύναμη και κάτι που προστίθεται είναι και οι τοποθετήσεις. Ξέρεις σε ποιο σημείο να είσαι, ξέρεις πώς να προστατευτείς, ίσως να μην κάνεις ανόητα φάουλ. Γιατί το είδαμε αυτό και στους τελικούς το ήταν πάρα πολύ. Ας πούμε, παίξεις να κάνουν χάζα φάουλ. Δεν είναι εύκολο, είναι μια μεγάλη υπόθεση να μπορείς να προστατευτείς από τα φάουλ και να μην κάνεις κακό στην ομάδα σου. Θα είναι εκεί, θα βάλει το κορμί του. Είναι ένας έξυπνος αμυντικός, ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Μπορεί να είναι, εγώ πιστεύω ότι ο Μπίρτς, αν είναι υγιής, θα είναι στην καλύτερη αμυντική πεντάδα του EuroCup. στο μυαλό μας τουλάχιστον.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι,
1: μακάρι.
0: Ναι, έτσι πιστεύω αν είναι υγιής ότι θα κάνει τη διαφορά πίσω.
1: Δεν το έχω στο νου αυτό, αλλά μακάρι. Τι να πω, ακόμα καλύτερα.
0: Κατά άλλα θα εξαρτηθεί και ποιον άλλον ψηλό θα πάρουμε και θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα είναι ο Κώστας και από την κατάσταση που θα είναι πιο άλλο ψηλό που θα πάρουμε, αν πάρουμε τελικά. Το πόσο θα παίζει, ποιο θα είναι ο ρόλο του επιθετικά στο παιχνίδι κυρίω.
1: Ναι.
0: Γιατί στην άμυνα σου δίνει πράγματα. Και νομίζω είναι ένα παίκτη που ταιριάζει η Γκάντι στο στυλ του Βασίλη Σπανούλη. Και τώρα δεν χρειάζεται εμεί να πούμε ότι είναι ένα παίκτη που, όπως και όλοι που ήρθαν, που πέρσι δεν τον ερευόμασταν καν. Έτσι, δηλαδή. Όχι το προηγούμενο καλοκαίρι, πρόπερσι, το καλοκαίρι, ναι, δεν τον ερευόμασταν καν. Μακάρι, μακάρι όλα να πάνε καλά και να μην έχει θέματα ο Κέμπριτζ. Μακάρι να είναι και στο σελίδα τη ΚΑΕ πιο συνεργάσιμη αυτή τη φορά. Ναι, καλά θα ήταν. Και να μας βοηθούσε με το. Με την ανακοίνωση, να διαβάζαμε και αυτή την επίσημη, ρε παιδί μου, ανακοίνωση. Δεν είναι ο τυπικό της υπόθεσης, γιατί θα γίνουμε σοφότεροι. Με κάτι, μάθαμε και αυτό ότι είναι για 2 χρόνια. Σημαντικό. Σημαντικό και τα 2 χρόνια, έτσι. Γενικά βλέπουμε ότι ο Άρης το κάνει αυτό. Και πέρσι το έκανε.
1: Ναι, πλέον
0: και
1: έχει αλλάξει.
0: Που ξέρετε, το λέγαμε και το βλέπουμε ότι στο μπάσκετ δεν υπάρχει αυτό τόσο πολύ.
1: Πάλι δεν υπάρχει. Θέλω να πω και πολλούς παίκτες που είχαμε φέτος, τους λύσαμε το συμβόλαιο. Εύκολα, δεν είναι σαν τον ποδόσφαιρο. Εύκολα είναι το συμβόλαιο. Απλά οι ομάδες που έχουν χρήματα, όντως δεν κάνουν μόνο για να. Και άλλες ομάδες, δηλαδή, όχι ο Άρης μόνο. Όσες ομάδες έχουν χρήματα, και οι μεταγραφές που κάνουν δεν είναι για ένα χρόνο, είναι για περισσότερα. Και απλά γνωρίζουν όλοι ότι είναι αρκετά εύκολο να λύσει το συμβόλαιο τους. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο εύκολο σε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πιο εύκολο.
0: Ισχύει. Ρεαλιστικά θα ήθελα να ακούσω ποιον θα μπορούσαμε να πάρουμε για βασικό πεντάρι. Τώρα τι να σου πούμε, ρε φίλε, ποιον θα μπορούσαμε να πάρουμε για βασικό πεντάρι.
1: Βασικό πεντάρι θα είναι ο Μπίρτς, θεωρητικά. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι θα πάρουμε άλλο.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Okay.
1: Αν και για να. Αν και, ναι, για πεντάρι που θα πατάει και στο 4 δεν είναι βασικό, αλλά θα δούμε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Πολλές επιλογές υπάρχουν.
0: Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση και να μην πατάει και στο 4 και να πατάει, δεν μπορεί να είναι και πάλι πολύ καλό να πατάει στο 4, δεν ξέρω.
1: Τι α πούμε, θα σα έλεγα το Φάλ, α πούμε, οκ. Τώρα που μου ήρθε, ας πούμε, αυτό θα ήθελα να σας πω.
0: Ναι, κι εγώ, συμφωνώ. Αλλά κάτι παραπάνω δεν προκύπτει. Άρα μένουμε σε αυτά που ξέρουμε. Ξέρω, φίλε, ότι θες να ακούσεις, αλλά και εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι το οποίο απλά έτσι να το πούμε ελαφρά την καρδία, κάτι δεν ξέρουμε. Να, τώρα έχουμε καλύτερη τύχη να διαβάσουμε ανακοίνωση.

0: Η Kyrie Betson ανακοινώνει την απόκτηση του Cam Birch έως το 2028. Ο Καναδός Cam Birch είναι γεννηθής 28 Σεπτεμβρίου του 1992 και με ύψος 2,6, το maximum δυνατό, λέει η Kyrie, αγωνίζεται στη θέση του Center. Εντάξει, λογικό, και εγώ 2,6 θα έλεγα το μεγαλύτερο ύψος, δεν ξέρω τι ισχύει. Ο νέος αθλητής του Άρη Μπέτσον ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2011 στο University of Pittsburgh, το 2012 μετακόμισε στο UNVL και τους Running Rebels. Running Rebels, ωραίο αυτό. Τι άλλο παίκτου Άρη πρέπει να είχαμε, αυτό το όνομα κάτι μου λέει. Τέλος πάντων, όπου στην πρώτη χρονιά ήταν εκ των κορυφαίων στην περιφέρειά του σε rebound 10,2 και κοψίματα 3,8 κοψίματα. Μάλιστα, εντυπωσιακό νούμερο. Το 2014, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους Miami Heat, αγωνίστηκε στη γατρική τους, του Sioux Falls Skyforce, με 11,1 πόντους, 9,5 rebound, 1,2 assist και 1,8 κοψίματα αγώνα. Τότε λεγόταν D-League, η λεγόμενη G-League η ίδια. Τέλος πάντων, το 2015 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του για λογαριασμό της τουρκικής σου Sax Sportif, όσοι τη θυμάστε, όπου μέτρησε 10,5 πόντους, 9,1 rebound και 1,3 κοψίματα. Το 2016-17 έπαιξε στον Ολυμπιακό, όντας συμπαίκτης του νυν προπονητή του Βασίλη Σπανούλη, με 7,3 πόντους, 5,6 rebound και ένα κόψιμο στο EuroLeague. Είναι η χρονιά που πήγε στο τελικό της Ευρωλίγκας, κοιτήθηκε από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη. Έχει κάνει και πάρα πολύ καλό ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός έχει αποκλείσει την CSKA Μόσχα σε πραγματικά ματσάρες. Δείτε και θα δείτε και Μπίρτς. Έχει κάνει και πολύ κρίσιμο αλλιούπ κάρφωμα στο τέλος. Έχει κάνει πάρα πολύ κρίσιμο αλλιούπ στο τέλος με τον Σπανούλη ο Μπίρτς. Το καλοκαίρι του 2017 διέκοψε το συμβόλαιό του για να αγωνιστεί στο NBA. Από το 2017 έως το 2021 ο Μπίρτς αγωνίστηκε στους Orlando Magic. Προς το τέλος σεζόν 2021 υπέγραψε στο Toronto. Ελά, στους Toronto Raptors, όπου σε 19 αγώνες είχε 11,9 πόντους, 7,6 rebound, 1,8 assist, 1-2 κοψίματα και παρέμεινε στους Καναδούς έως το 2023. Πολύ καλά νούμερα στους Toronto Raptors. Αν μη τι άλλο, το 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Χιρόνα και το 24 επίσης υπέγραψε στη Φενέρμπαχτσέ με την τουρκική ομάδα, κατέκτησε τη EuroLeague το 2025, δύο double το 2025 και το 2026, ένα Super Cup το 2025, ενώ το 2025 επίσης ήταν ο MVP των τελικών του τουρκικών play-off, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Πότε?
0: Το 2025, πέρσι.
1: Στην Ευρωλίγα, αν μπορείς να δεις λίγο, αν ψάξεις λίγο τι έκανε ο πέρυσι όταν το πήραν, όταν η Φενέρ πήρε το πρωτάθλημα, την Ευρωλίγα. Έχω περίεργη να δω. Ήταν και ο Μέλι μαζί, δεν θυμάμαι.
0: Έπαιζε ο Μέλι στην ομάδα.
1: Άρα ήταν δεύτερος ο Μπίρτς, αυτό θέλω να δω πόσο
0: έπαιζε. Θεωρητικά ναι, νομίζω ήταν και με το εκείνα τα σχήματα με Χέις Ντέιβις και Μέλι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ξεκινούσε τα μάτσο Μπίρτς. Αλλά νομίζω ουσιαστικά ήταν δεύτερος. Αλλά ξεκινούσε τα παιχνίδια, οκ. Okay.
1: Φέτος ήταν δεύτερος, και μετά το Μέλι. Πέρυσι απλά δεν θυμόμουν τι έκανε και τη χρονιά που η ομάδα του πήρε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm.
0: Καλά, και ο Μέλι βέβαια. Καλά, ο Μέλι ειδικά φέτος έκανε τρομερή αμυντική χρονιά. Έκανε τρομερή αμυντική χρονιά, αλλά η Φένερ γενικότερα δεν είχε θεματάκια στους ψηλούς φέτος. Γι' αυτό πήρε και το Σίλβα στη μέση σεζόν από την Nike,
1: okay.
0: Που ότι είχε κάνει αυτή την ιδιαίτερη κίνηση που δεν την περιμέναμε, αλλά υψηλή, έτσι γλωστό είπαμε, είναι δυσέβρετη πολλές φορές στην Ευρώπη, τις περισσότερες φορές βασικά. Όχι καν, ούτε καν τις, αν φορτίσει τώρα και στο σελίδα θα είναι ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα για να μπορέσουμε να δούμε και τα περσινά νούμερα του Cam Birch στην Ευρωλίγκα. Κάτσε, βάζει και εδώ έχουμε καλύτερη τύχη. Διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια. Ο Στέφανος... Τώρα θα το διάβαζα να μας βοηθήσει. Είναι σε άτη. Δηλαδή, ρε παιδιά, τον παίκτη που βγάζαμε το άχτι μας και βρίζαμε κατάπαυστα, τώρα το χειροκροτάμε και θα κάνουμε όλοι στο παλέ τις κόμπρες. Άρα, μεγαλεία. Πες το ψέματα. Θα κάνουμε τις κόμπρες στο παλέ. Κάνουμε τις κόμπρες. Πιστεύω. Μακάρι να μας αναγκάσει να το κάνουμε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Μακάρι να μας αναγκάσει να το κάνουμε.
1: Για, μακάρι να βάζει τρίπο δεν θα το κάνουμε.
0: Ναι,
1: αν το κάνουμε. Βάζει μαφούγκρα.
0: Θα κάνουμε και τον ήχο. Το ναι, ωραίο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα. Αλλά να μας βοηθήσει, έτσι. Μην αποδειχθεί μάπα. Όλα καλά θα πάνε, πιστεύω. Ναι, τώρα εδώ έχουμε το NBA βέβαια μόνο. Αυτές τις Αμερικανιές δεν μπορώ. Πού είναι για την Ευρωλίγκα? Καλό μου, NBA. Είναι σαν να τους λες, είναι πολύ δύσκολο να πεις πολλές φορές στους Αμερικάνους ότι υπάρχει και μπάσκετ εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι.
1: Ναι, αν και πλέον το έχουν καταλάβει, γιατί όλο και περισσότερο έρχονται συνέχεια.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Πάρα με Βαλατσιούνας, να το πούμε και όλους, τι συμφώνησε με τη Ζαλγκύρη, έτσι. Βόμβα.
0: Από τον Παναθηναϊκό τον πήρε.
1: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Ζαλγκύρη, πιστεύω. Πιστεύω
1: μεγάλη κάτι. Μεταγραφή που δηλώνει στόχο Final Four και η Ζαλγκύρης. Πιστεύω.
0: Ναι, εντάξει, πήρε και τον Edwards. Αλλά ναι.
1: Πολλές ομάδες στην Ευρωλίγκα ανέβηκαν.
0: Δεν νομίζω ότι ο κύριο στόχο ήταν το Final Four
1: ναι.
0: τη κοινότητα χρονιά. Νομίζω δηλαδή ότι.
1: Μα ο Μπεντάρη Βαλατσιούνα δεν θα είναι.
0: Όχι, θα είναι ικανοποιημένη αν βγει στην οκτάδα.
1: Οκ. Εγώ πιστεύω θα πάει ψηλότερη.
0: Αν του πει και πέτο βγήκε. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Έχω τένσει το πάει ψηλότερα. Τώρα θα δούμε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, έχω εδώ κουνιέται κιόλα ο Μπίρτ. Τι συμβαίνει. Κάτσε να δούμε.
1: Μάλιστα. Αν και έγινε και το αντίστροφο πλέον. Ο Ντελαρέα γνωρίζουμε όλοι ότι πήγε στο NBA. Και με τους...
0: στη Βαλένθια ένα χρόνο μάλλον.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Θα το δώσω ένα χρόνο λογικά ακόμη στη Βαλένθια.
1: Αδανικό.
0: Μετά θα έχετε δικαιώματα του Mavericks να τον αφήσω στη Βαλένθια. Αυτό που συμβαίνει με πολλού παίκτε.
1: Okay.
0: Στο νούμερο 25 από του Mavericks. Ευρωλίγκα, για να δούμε. Επίσημη EuroLeague πιστεύω θα έχει τα.
1: Όσο έχει και εκείνη πει.
0: Ναι, θα μπορούσε. Να θέλω την περσινή σεζόν. Έλα, φετινή σεζόν. Στατιστικά πόσο δύσκολο να είναι από τον δυνατόν. Εδώ προφίλ παίκτη. Ναι. Εδώ μας λένε τις μεταγραφές που έχει κάνει. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να τόσο, τόσο δύσκολο να δεις. Μα και το site που μπαίνω συνήθως μου κόλλησε. Δεν άρχισε να μπει, αλλά πιστεύω θα βγει μια άκρη. Πιστεύω θα βγει μια άκρη. Δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Αλλιώς, okay, μπορώ να το δω και από το κινητό, πιστεύω. Θα είναι ακόμα πιο εύκολο.

0: Λοιπόν, είμαστε επιτέλους τυχεροί.
1: Δεν περίμενα θα ήταν τόσο δύσκολο.
0: Ναι, ούτε εγώ το περίμενα. Λοιπόν, έχει 13,7 λεπτά συμμετοχής πέρυσι στην Ευρωλίγκα, με μέσο όρο σε 36 αγώνες, με μέσο όρο 3,5 πόντους, 3,7 rebound, 0,6 assist. Βέβαια, κοίτα τι έχει γίνει. Στην κανονική διάρκεια έχει 12,9 λεπτά μέσο όρο, στα playoff έχει 17,3 λεπτά μέσο όρο και στους δύο αγώνες του Final Four έχει 20 λεπτά μέσο όρο που πήραν την Ευρωλίγκα. Με τον Παναθηναϊκό δηλαδή και τον τελικό. Mm-hmm. Οπότε στο τελικό ήταν μοιρασμένη. Δηλαδή όσο περνούσε ο καιρός ανέβαινε ο χρόνος συμμετοχής του.
1: Ναι.
0: Μπαν λέει κάτι αυτό. Είναι ένα παίκτη που πάντως μπορεί να στηριχτεί στη δύσκολα. Και εδώ 2-6 το λέει. Άντε, 2-6 είναι ο Κεμπίρτς, παιδιά. Άντε, 2-6 είναι. Τελείωσε. Κλείσαμε. Αν ξέρουμε κανένα που είναι 2-5, ας πούμε, για να το βάλουμε δίπλα του.
1: Σίγουρα. Κάποιο απλά δεν μας έρχεται εκεί.
0: Okay. Μπορεί, φίλε, να μην είναι και 2-5. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Που δεν με απασχολεί. Κάπου εκεί θα είναι τέλος
0: πάντων. Ναι, εντάξει, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Δεν έχει και μεγάλη σημασία. Μια μηνύ τέλος πάντων. Επίσης, να πούμε ότι. Το έχετε ακούσει προφανώς. Ότι επίσημα πια τα δικαιώματα της GBL έχουν πάει στο Sky. Δεν υπάρχει έρθει στην εξίσωση από του χρόνου. Mm-hmm. Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Μένει να φανεί ο Sky πώς το διαχειριστεί. Θα βάζει το ελεύθερο κανάλι ή θα είναι στην πλατφόρμα αυτή του Αλαφούζου.
1: Ή θα είναι συνδρομητικό.
0: Αυτό λέω, αν είναι στην πλατφόρμα του Αλαφούζου.
1: Θα πληρώνει η πλατφόρμα να πληρώνει.
0: Λογικά θα έχει να συνδεθεί.
1: Γιατί υπάρχει και το Sky TV που είναι ιντερνετικά, αλλά δεν πληρώνει.
0: Είναι ναι, όπως ναι, οκ. Okay.
1: Αυτό ξέρω, αυτό νόμιζα εννοούσε. Okay.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή θα είναι συνδρομητικά, θα το δούμε.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην. Για μένα κανονικά σε μια ιδανική χώρα το ελληνικό πρωτάθλημα και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου θα έπρεπε να είναι ελεύθερα στη δημόσια τηλεόραση όλα. Mm-hmm. Και να κάνουν σοβαρές παραγωγές όμως.
1: Ναι.
0: Να μην, okay. να μην ξύνονται. Εντάξει, θα χάσουμε τις μεταδόσεις, είναι η αλήθεια, συγκεκριμένων ανθρώπων της ΕΡΤ.
1: Απλά σκέφτομαι, τι θα γίνει όταν θα παίζει Παναθηναϊκός Άρης με τις μεταδόσεις.
0: Εντάξει, τώρα τι γινόταν όταν έπαιζε Παναθηναϊκός Άρης με τις μεταδόσεις.
1: Σωστό, αλλά τώρα ξέρω.
0: Θα το κάνω σκέψου, πιο προκάλυπτα, εντάξει.
1: Σκέψου, θα είναι όλα πράσινα, τα πράσινα τα γράμματα, πράσινο το σκορ.
0: Εντάξει, φαντάζομαι είναι GBL, θα το κάνουν. Δεν το κάνουν όπως εκείνο του ποδοσφαίρου.
1: Στο ποδόσφαιρο, αυτό είπε ο Ισπανός, το Παναθηναϊκός Άρης ήταν πράσινα.
0: Ήταν ένα μάτς, δεν είχαν όλο το πρωτάθλημα. Ήταν πράσινα, συμφωνώ, αλλά δεν
1: κάτσε να τα κάνουν πράσινα. Καλά, το αμφιβάλλει ότι θα το κάνουν.
0: Όλο το πρωτάθλημα, ρε φίλε, τι να πω αν το δω κι αυτό.
1: Να δούμε ο Ολυμπιακός, καταρχάς δεν θα αντιδράσει. Θα το δεχτεί έτσι απλά.
0: 8 εκατομμυριάκια αντί για 5 δίνει συνολικά για να μοιραστούν ο Sky. Δεν νομίζω να αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Νομίζω θα πάρει καλά χρήματα. Δεν νομίζω να το χαλάσει.
1: Ναι, αν ισχύει, αν πάρει πολλά λεφτά. Εμείς θα, μπορεί... θα κάνουμε. Εμάς,
0: ναι, δεν ξέρω τι θα πάρουμε ακριβώς.
1: Γιατί δεν τους εμπιστεύουμε τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι. Καλά, αυτοί καταρχάς σου πούνε ότι δεν είναι Παναθηναϊκός. Σου πούνε δεν είναι ο DPG, είναι το Αλαφούζο.
1: Ναι, okay.
0: Καλά. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιδράσει μόνο όταν παίζουν μεταξύ τους. Ας πούμε σε κάνα μάτς, αν γίνει. Κάτι με τις μεταδόσεις. Δεν ξέρω επίσης ποιοι δημοσιογράφοι θα είναι. Προφανώς θα πάρουν γιατί το Skype δεν έχει τόσους ενώ
1: μπασκετικούς.
0: Οπότε θα δούμε τι θα γίνει με τις μεταδόσεις.
1: Μπορεί να πάρει κάποιον από τη ΣΕΡΤ ή κάποιον από αξιδερμοτικό. Μπράβο, εύκολο.
0: Ή από site, ναι, υπάρχει.
1: Εύκολα γίνεται.
0: Άλλη φορά δηλαδή, που είχε πάρει το Final 8 είχε πάρει από, από ένα συγκεκριμένο site.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι δύσκολο η αλήθεια να το κάνουν.
0: Όχι, δεν είναι δύσκολο με συμβάσεις, ειδικά νομίζω όλα είναι αρκετά πιο εύκολα.
1: Τώρα το σκέφτομαι. Βλέπουμε Παναθηναϊκός Άρης, θα είναι λίγο. Άρης Παναθηναϊκός και γενικά. Δεν ξέρω πόσο αντικειμενικά θα είναι.
0: Καλά, δεν θα είναι. Γιατί ήταν αντικειμενική τη ΕΡΤ ο Άρης Παναθηναϊκός στο Παναθηναϊκός
1: Άρης. Όχι, δεν είναι.
0: Απλά προσπαθούσαν στο λίγο στην αρχή όταν.
1: Όχι, δεν προσπαθούσαν βασικά λίγο. Απλά δεν ήταν πράσινα.
0: Ναι, αυτό, τα ξέρω, αν το δω αυτό, ρε φίλε, τι να σου πω, είναι πράσινα τα.
1: Δεν ξέρω. Τώρα φοβάμαι ότι θα βάζουν. Καταρχάς, μόνο στις διαθυμίσεις θα βάζω χορηγούς όλο τριφύλι και ναι, έτσι. Βλέπεις όλο παραθυναϊκό. Δηλαδή...
0: Τραγικό και το σώμα του ποδοσφαίρου ήταν επίσης πράσινο. Δηλαδή μπορούσε να κάνουν οτιδήποτε
1: αυτό
0: άλλο.
1: Λέω,
0: απλά ήταν ένα μάτσο, σου λένε να δείξουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Βέβαια, μεγάλο Μαντσίνη.
1: Έχω την περιέργεια.
0: Μεγάλο Μαντσίνη.
1: Πήγαινε το Παναθηναϊκό.
0: Πήγαινε το Παναθηναϊκό. Εντάξει, του γλέντισε πρώτα και πήγε στου πελάτε μετά. Πήγαινε να του βάλει στο ομίλου του Champions League μόνο του. Τι να κάνουμε που είχαν το Sporar 4. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε δηλαδή. Πελατάκια του είναι η Παναθηναϊκή του Μαντσίνη, δεν το συζητώ, τους γλέντισε. Όπως και να έχει, αυτά με την GBL θα φανεί, κανονικά θα πρέπει να είναι ελεύθερο με σοβαρές παραγωγές. Οκ, okay, έτσι πως είναι η κατάσταση πια, γιατί τίποτα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Δεν ξέρω, γιατί υπάρχει ακόμα και συζήτηση και για το ποδόσφαιρο. Ενώ
0: ναι,
1: ο Sky θέλει, ας πούμε, τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω είναι ψηλό τελειωμένη υπόθεση ότι θα πάει ο Ηρακλής εκεί.
1: Και εκεί ακουστεί συγκεκριμένα ψευδρομητικό για τον Ηρακλή στο Sky.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω, το φοβάμαι.
0: Πώς αλλά... μπορεί να γίνουν αυτά τα εγχειρήματα, δηλαδή.
1: Αλλά τι θα πληρώνουν, δηλαδή όσοι πληρώνουν Nova, πληρώνουν Κοσμοτέ, θα πληρώνουν και Sky τώρα, δηλαδή.
0: Μα ξέρεις, είχε γίνει τόσο εύκολο. Από τη στιγμή που η Nova και η Κοσμοτέ ενώθηκαν, είχε γίνει τόσο εύκολο. Ναι. Με ένα πακέτο έδινε ένα ποσό το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Το έδινε το μήνα και είχε και Nova και Κοσμοτέ και τα βλέπει όλα, δηλαδή για να αντιμετωπιστεί η πειρατεία. Είχε γίνει κάτι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ φυσιολογικό για ανθρώπινο. Mm-hmm. Ότι όντω μπορούσε να δει τα πάντα. Τώρα, αν πρέπει να βγαίνουν και άλλες συνδρομητικές πλατφόρμες, θα γίνει πάλι.
1: Ήδη βγήκαν κάποιες καινούριες. Με ναι. αποδείχνουν αθλητικά. Οπότε δεν ξέρω. Όταν βγει και το Sky να πληρώνεις.
0: Ο Αντένα δεν έχει, ρε.
1: Έχει το Αντένα Plus, εννοείται.
0: Η ευχή όλων, αν γίνει αυτό του Sky, ναι. η ευχή όλων πανελλήνων θα είναι μακάρι να πάθετε ό,τι έπαθε ο Αντένα Plus στο Euro του 21. Που υποτίθεται. Θυμάσαι που είχε ναι. ξεκινήσει και δεν θα τα έδειχνε όλα τα μάτσα, αλλά μετά.
1: Σιγά-σιγά.
0: Είχαν θέμα και τα έδειξε όλα ελεύθερα μετά.
1: Και πάλι, δεν έπρεπε να γίνει όλο αυτό.
0: Δεν έπρεπε, αλλά.
1: Και να αλλάξουν. Να δηλαδή...
0: ναι, αν αποφασίσουν συνδρομητικά, μακάρι να πάθουν ό,τι έπαθε ο Αντένα. Μακάρι.
1: Τα έχει το Sky Plus πλέον. Πολύ δέτσι, θα το κάνω, κάνω το Sky Plus, μετά γίνει όλα.
0: Μακάρι να κολλάει. Μακάρι να κολλάει και αναγκαστούν να βάζουν ελεύθερα.
1: Α, μακάρι να σου πω.
0: Τι να πω. Τραγικό αν συμβεί, αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να σταματήσει. Υποθέτω. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να ασχολείται και κάποιος. Ιδιαίτερα παραπάνω. Κρίμα, αλλά okay, αυτή είναι η κατάσταση πια. Οπότε όσοι μπορείτε, ελάτε στο γήπεδο. Φαντάζομαι όμως έτσι κι αλλιώς δεν περιμένατε αυτό. Ναι. Για το παλέ, ειδικά του χρόνου. Mm-hmm. Πώς να πάρει, πώς να πάρει και ο ποδοσφαιρικό Άρη. Στο Sky του χρόνου, πας και έρθει όλο και παραπάνω κόσμο στο γήπεδο.
1: Μπα, θα ακούγανε πιστεύω και τηλεόραση.
0: Όχι, αστεί. Ναι, ισχύει. Γέλου, yeah. γέλου, φίλε. Ακροματικότητες τα εκτοξευόντουσαν.
1: Ναι, yeah, εύκολα. Κλείνεις τη φωνή και βάζεις γέλου.
0: Ναι, καλά, ειδικά με τις μεταδόσεις που έχει τηλεόραση ώρες-ώρες. Ιδανικά το χαμηλώνεις, ναι. Και να σε πιάνει και άγχος, να ακούς τη μετάδοση του Σανλή στον κόλ στην Τούμπα, να μην ξέρεις αν μπήκε ή όχι.
1: Ναι.
0: Να σε πιάνει το άγχος. Όχι, όχι, είναι.
1: Πλέκι, θα έχεις. Και πάλι το έχεις βασικά τώρα. Πήγα να πω ότι εκεί θα έχεις φάση να σε λένε ότι ο Παναθηναίκος εδώ αδικήθηκε και έτσι. Αλλά...
0: τώρα το έχει.
1: Και τώρα το έχεις. Πάλι το αυτό σκέφτομαι.
0: Ναι. Απλά ξέρεις, δεν θα τους τιμωρήσει κανείς ενώ θα το θεωρούν πάρα πολύ φυσιολογικό όλοι.
1: Εντάξει, πιστεύω μπορεί να γίνει ένα μήνυμα όμως καλό. Πιστεύω αν φέρουν ειδικά γνωστούς δημοσιογράφους, πιστεύω θα είναι τύπου θα ανεβαίνουν οι ατάκες τους στα site και έτσι. Θα γίνει λίγο μήνυμα η μεταδόση τους, νομίζω. Θα είναι πολύ παράξενες, έτσι πιστεύω.
0: Δεν είναι απαραίτητα πάρα πολύ καλό αυτό βέβαια, αλλά.
1: Δεν είπα ότι είναι καλό.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Αλλά ναι. Δεν ξέρω τι παραπάνω να πω. Δεν ξέρω. Χάσαμε πάντως το εικονικό δίδυμο το συγκεκριμένο που είχε η ΕΡΤ.
1: Πολύ κρίμα.
0: Το ιστορικό δίδυμο, ναι. Εντάξει. Κουραστήκαμε μετά από ένα σημείο κι εμείς. Και το EuroCup να πούμε ότι έχει αναδημοσιεύσει την απόκτηση, την επίσημη απόκτηση του Ken Birch από τον Άρη. Το έχει ανεβάσει το EuroCup χαρακτηρίζοντάς το ως μια μεγάλη προσθήκη στη ρακέτα. Ο Ken Birch υπογράφει με τον Άρη.
1: Ανεβάζει όλες τις μεταγραφές και από άλλες ομάδες.
0: Ανεβάζει και από άλλες. Ας πούμε, ανέβασε την επίσημη ανανέωση του Harper. Mm-hmm. Ανεβάζει μεταγραφές.
1: Καμιά μεταγραφή ενδιαφέρουσα έχουμε από άλλη μάτια του EuroCup.
0: Δεν έχουμε κάτι τόσο ενδιαφέρον, να σου πω την αλήθεια, γιατί τις έβλεπα λίγο πολύ. Μου άρεσε η απόκτηση του Ατάμνα από την Ulm, του νεαρού Γάλλου που έπαιξε φέτος στη Βιλερμπάν. Αλλά δεν έχουμε κάτι τόσο. Okay. Wow. Έχουμε τον Σμιθ, ο οποίος από την Druk Telekom πήγε στη Χάπολη Ιερουσαλήμ, που είναι η ανταγωνίστριά μας.
1: Ο Χάπολη Ιερουσαλήμ είναι και το πρώτο φαβορή αυτή τη στιγμή. Το πρώτο φαβορή είναι η Χάπολη Ιερουσαλήμ για την κατάκτηση.
0: Στοιχηματικές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε τα
1: στην πράξη δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ενώ
0: δεν
1: πρέπει το
0: μάθουμε ποτέ, ναι. Δεν μπορούμε να βλέπουμε όλους τους αγώνες και όλα σε όλους τους παίκτες. Ο Βασίλης λέει Vincent Mitchell, γνώμη. Ποιος είναι ο Vincent Mitchell, δεν το ξέρω. Ξέρεις ο Vincent Mitchell.
1: Μίτσελ κάτι μου λέει πολύ.
0: Το μικρό όνομα, εγώ το Vincent κολλάω. Ο Μίτσελ είναι ένα όνομα, οκ, μπορεί να υπάρχει.
1: Ναι, αλλά μήπως παίζει στην Μπεσίκτας.
0: Δεν φαντάζω. Έπαιζε ένα στην Μπαχτσεσεχήρ σίγουρα Μίτσελ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά αυτό δεν λέγεται Vincent Mitchell.
1: Δες λίγο στην Μπεσίκτας.
0: Α, το κοντό της Μπεσίκτας λέει.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Λέει ότι τον βλέπαμε Μπεσίκτας Γαλατά Σαράι.
1: Ναι, κάτι μου λέει είναι το
0: Μίτσελ. Έχει ένα Μίτσελ η Μπεσίκτας, δίκιο έχεις, αλλά. Έχει ένα Μίτσελ η Μπεσίκτας. Και η Μπεχτσεσεχήρ νομίζω έχει ένα Μίτσελ.
1: Ναι, κάτι μου λέει το Μίτσελ. Πολύ. Ενώ και όχι απλά κάτι επειδή είναι γνωστό και κάτι πολύ σοβαρό μου λέει, αλλά.
0: Vincent
1: Mitchell.
0: Κάτσε εδώ είσαι. Τη Μπουργκ λέει ο Βασίλης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό εδώ δεν τον έχω ξαναδεί εγώ, όχι. Δεν τον ξέρω.
1: Όχι, κι εγώ
0: δεν. Δεν τον ξέρω. Μπορεί να εννοούσε με τη Μπεχτσεχήρ.
1: Έχει, ξέρω εγώ, η Μπεσίκτας Μίτσελ, άραγε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή μου ήρθε έτσι.
0: Είχε μάθει σίγουρα. Κάτσε να ψάξω αν η Μπεσίκτας έχει Μίτσελ. Ποιο να μην έχει κάνει πάλι η Σαρδάν, θα γίνει. Πρόσεχε. Λοιπόν, Μπεσίκτας. Ποιο ασχολείται με την ποδοσφαιρική Μπεσίκτας, ρε παιδιά. Εντάξει. Ποιο ασχολείται με την ποδοσφαιρική Μπεσίκτας. Μα βγάζετε κιόλα. Ναι, βαρετή ομάδα. Για να Μπεσίκτας, Ιστανμπούλ, Ρόστερ, Eurocup. Για να δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα. Μίτσελ, λοιπόν. Ντότσον, Μάθιους, Λεμάρ, όχι.
1: Δεν πειράζει, το προχωρήσουμε. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι,
0: σωστό. Σωστό. Α, εδώ μας τον έστειλε κιόλας της Μπουργκ, για να δούμε αυτό το παλικάρι. Ψηλός, λέει 6,8 πόντι, 3,5 rebound, 1,3 assist, 26 χρονών. Ξέρω εγώ, φίλε, δεν έχω ιδέα πώς είναι. Όχι, τίμια νούμερα. Eurocup στην ομάδα που το πήρε, έπαιζε. Να ρωτήσουμε τον Μοκόκα. Καλύτερα όταν γυρίσει από τη Γαλλία. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι παραπάνω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ενώ δεν το ξέρω για να μπορέσω να σου πω κάτι.

0: Ωραία, μια χαρά. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή, για τηλε... είτε με τηλέφωνο είτε με μήνυμα στο Viber. Ανακοινώσαμε άλλο έναν παίκτη βασικά. Ναι. Αυτό ήταν που θέλαμε να πούμε. Γι' αυτό ήρθαμε οριακά μόνο. Ανακοινώσουμε άλλο έναν παίκτη. Νομίζω σας καλύψαμε.
1: Α, και τη Δευτέρα τον Δημητρίεβιτς θα ανακοινώσουμε.
0: Έτσι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Ελπίζω, να, ακού... ναι.
0: Ελπίζω να ακούνε.
1: Δεν κάνουν υπομονή μέχρι τη Δευτέρα, δεν είναι μακριά.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν είναι τόσο μακριά, σίγουρα ούτε μια εβδομάδα. Γενικότερα. Είχαμε θεματάκια σήμερα. Για όσους είχατε.
1: Δεν προλάβαμε καν σχολιάσουμε για Μουντιάλ, ας πούμε, οπότε φαντάζομαι πέρασε
0: όσους,
1: πολύ εύκολα.
0: Για όσους είχατε κάποιο αίτημα να κάνουμε παραπάνω εκπομπές, δεν ξέρω γιατί, αλλά πέρα από αυτό, αύριο 4 με 6 θα είμαστε. Εγώ τουλάχιστον με το Διονύση θα είμαι αύριο. 4 με 6 με Διονύση Γιακουμέλο αύριο, κανονικά θα μας ακούσετε. Και Πέμπτη. Οπότε, ναι, θα τα ξαναπούμε ως εκπομπή τη Δευτέρα, την άλλη. Λογικά πάλι στο 6-8. Mm-hmm. Αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί είναι και καλοκαίρι, είναι πιο δύσκολα. Με κάποιον άλλον παίκτη προφανώς να κοινώσουμε. Ακολουθεί Μάριον Συριώτου να σκρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 8. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένετε συντονισμένοι στο Hell Radio και τους 101,7.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθόματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
8: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
9: Μεϊμάρης.
10: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
11: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
12: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
11: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
12: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
11: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
12: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
11: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα Αριανά μου, σήμερα στην θέση μας και στην ώρα μας. Το κυτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή, κανονικά στην μέρα του και στην ώρα του, Τετάρτη κάθε Πέμπτη 8 με 10, Τετάρτη και Πέμπτη 8 με 10. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα είμαστε εδώ παρελίτσα, ακούτε Yellow Radio 101,7, Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα, 24 Ιουνίου σήμερα, 24/6/2026, έχουμε τη μεταγραφή. Να, αν έκανα τώρα 6 με 8 όπως εχθέ, θα έλεγα και την πιο όμορφη ώρα της ημέρας και στα 14 λεπτά την πιο όμορφη ώρα της ημέρας και τις μεταγραφές που έχει διαλέξει η ΚΑΕΝΑ, τις ανακοινώνει 7 και 14 και τους αγαπώ πολύ γι' αυτό. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Αράχτε λοιπόν, πάρτε καφεδάκι, τι θα πάρετε, δεν ξέρω εγώ, τίποτα, deep, νερό. Και πάμε λοιπόν και σήμερα, καλή μας εκπομπή. Με ξένο ρεπερτόριο σήμερα, Τετάρτη γαρ. Τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί σε όλους σας, στο Yellow Viper στο 6936-512-099. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλώς τα παιδιά. Με το που ακούτε τον μπλα μπλα μπλα το εναρκτήριο, τσουπ, να τα πρώτα μηνύματα. Και εκεί φυσικά που έχετε ήδη ξεκινήσει και σχολιάζετε είναι το post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας. Κάτω από το logo της κάθε εκπομπής, όπως και σε αυτήν, μπορείτε να σχολιάζετε, να τα διαβάσουμε όλα. Γραμμούλες μετά τη σφυριχτρούλα. Μ' αρέσει που πάντα το λέω, αλλά πάντα να βοσβήνουν τα λαμπάκια μου. Δεν πειράζει. Τα λαμπάκια της κονσόλας εννοώ, έτσι, γιατί πρώτα ανάβουν τις κονσόλες και ύστερα του μυαλού. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, το ωραιότερο, το νοστιμότερο, το φρεσκότατο παραδοσιακό σουβλάκι, μόνο στον Μπίλι. Δεν μπορείτε να πείτε όμως, μόνοι μου τα λέω, μόνοι μου γελάω. Ο Μπιλάκος λοιπόν, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα όλη μέρα, σας περιμένει με την παρεούλα του να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε το δωράκι σας και καλή σας όρεξη. Τι έχουμε να πούμε και σήμερα, να πούμε λίγο τους τίτλους επικαιρότητας. Ο Μπιτς στον Άρη. Αυτό ήταν... το περιμέναμε, εντάξει. Καλώς ήρθες, παιχταρά μας. Θα τα δούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, την Σαλόνικα, με την υγρασία στο 50... πόσο? Ο μου γιος τραβωμάρα. 58%. Το συγκινητικό αντίο της ΠΑΕ Άρης στον Τάκη Γκόνια, έκλεισα και την μουσική, έτσι όταν αναφερόμαστε σε τέτοια λεπτά ζητήματα και συγκινητικά όταν μιλάμε για νέους ανθρώπους, η ανάρτηση της ΠΑΕ, διότι ένα σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο μας ήρθε με την θλιβερή είδηση του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών. Δυστυχώς, θα σας πω αργότερα την ανάρτηση και το αντίο της ΠΑΕ Άρης. Από ό,τι το είδα εγώ στα social media ήταν σε μορφή story. Αυτά είναι τα άσχημα. Αυτά είναι τα άσχημα, αδέρφια μου, δυστυχώς. Πολύ δυστυχώς. Αυτά είναι τα σοβαρά τα προβλήματα της ζωής. Και όπως λέω εγώ, το πρόβλημα το κανονικό στη ζωή είναι η υγεία. Όλα τα άλλα είναι απλοί προβληματισμοί. Έχουμε μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη όσον αφορά την αλλαγή των τηλεοπτικών σε ένα φρέσκο κουλουράκι που βλέπω εδώ στο site μας. Ο Birds δε έριξε το site της ΚΑΕ. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Birds, μετά από λίγα λεπτά έπεσε η ΚΑΕ το site. Θα δούμε λίγο και στο ποδοσφαιρικό μας Άρη μια περίπτωση του κυρίου Λούνα που συζητιέται.
ισχύει για τον Λαρεντζάκη. Έτσι να έχουμε να μιλάμε. Σήμερα γιορτάζει ο Ερίκος και ο Έρικ. Κύριε Ερίκο, εκ κυτρινόμαυρης Στουτγκάρδης, πες μου ότι γιορτάζεις σήμερα για να σου ευχηθώ, γλυκέ μου. Από ό,τι βλέπω άλλα ονόματα σήμερα δεν έχει, μόνο ο Ερίκος και ο Έρικ. Είναι όμως το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη. Καμία παγκόσμια διεθνή ευρωπαϊκή μέρα, αλλά θα πω κάτι, την πληροφορία την άχρηστη της ημέρας, που έχω πάρα πολύ καιρό να σας την μοιραστώ, δεν ξέρω γιατί. Για την Ανατολή και την Δύση Ηλίου. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Η άχρηστη λοιπόν πληροφορία της ημέρας είναι ότι η Ανατολή Ηλίου, γιατί είναι και μεγάλη ημέρα και χαιρόμαστε γι' αυτό, είναι 6 και 3 πρώτα λεπτά το πρωί, πόπο. Και η Δύση 20 και 51. Τι ωραία. Εν τω μεταξύ το χειμώνα, ρε φίλε, καμιά φορά το σκέφτομαι, 20 και 51 πέφτουμε για ύπνο. Ήδη 4-5 ώρες νύχτα έχουμε. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, εσείς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά εσείς που έχετε γενέθλιο. Και εσείς που έχετε γενέθλιο είναι και η κουμπαρίτα μου, η Ρίτα. Χρόνια σου πολλά, Αγγελικούλα μου, γλυκιά μου, η μάνα του πνευματικού μου παιδιού. Να σε χαιρόμαστε, Αγγελικούλα μου. Άντε πάμε να βάλουμε το playlist να παίζει και ξεκινάμε. Άντε προσδεθείτε.

All Night Long από Lion and Richie. Αυτό το είχα βάλει και την προηγούμενη εβδομάδα, εν τω μεταξύ, σαν να το θυμάμαι τώρα. Τα υπόλοιπα που θα ακούσετε, όχι.

πήρε το βλέφαρο, το ματοτσίνορο. Αλλά επειδή λέει τόνισε και στην, έκανε μια δήλωση της ανακοίνωσης, τέλος πάντων, που φεύγει από την Εθνική. Ότι του φανεί του Λολοστεφανή, θα πω εγώ. Λέει στη δήλωση και ότι είναι και επαγγελματίας, έτσι. Δεν το ξεχνάμε αυτό, γιατί επαγγελματίας είναι εκεί που αδρά. Κασέρικη δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Όταν υπάρχει επαγγελματισμός και πληρωμή, δεν υπάρχουν τίποτα στο μυαλό. Ούτε ιδέες, ούτε ιδεολογίες. Άμα είναι να πες το φράγκο, όλα τα κάνουμε ίσα κι όμοια, flat. Άμα είναι να πες μαρμίτα, ούτε αλληλεγγύες, ούτε ιδεολογίες, τίποτα, deep κατά deep, όλα πάνε. Σε λέει, κάτσε μη χάσω την πισινή μου, τα λέει στο διόντιο. Όταν όμως λέγεσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, και αφού το τονίζεις, κύριε Κωνσταντέλια μου, με όλο μου τον σεβασμό, έτσι, σου απευθύνομαι με βάση της δημόσια σου ανάρτησης, δεν το λέω εγώ, εσύ τα είπες. Όταν είμαι επαγγελματίας, είμαι επαγγελματίες. Εκεί που μας πληρώνουν, φερόμαστε επαγγελματικά. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, αφήνω τη φαντασία σας να δουλέψει. Έξυπνα παιδιά μου είστε. Στο καλό, εγώ θα πω. Δεν θέλουμε τέτοιους παίκτες έτσι και αλλιώς στην εθνική μας. Θέλουμε παίκτες που να τα δίνουν όλα και όχι να είναι μισαδάκια. Μισαδάκι, δεν θέλουμε. Ας πάει στην επαγγελματική ομάδα εκεί που είναι και από εκεί που πληρώνεται, να δείχνει τον επαγγελματισμό του. Γιατί στην εθνική σίγουρα δεν τον έδειξε. Και απορώ γιατί το επισήμανε έτσι στην δήλωσή του. Όσον αφορά τον επαγγελματισμό, βεβαίως, βεβαίως. Τραγουδάρα. Συχνά πυκνά το βάζω, έτσι. Down Under. Men at Work. Καλησπέρα μου και πάλι, Χριστάρα. Για πάμε λίγο έτσι να δούμε τι έχουμε να πούμε τώρα, άντε. Α, δεν άφησα, ασχολούμαι. Έχουν ασχοληθεί. Εσείς άλλα να κοιτάτε, αδέρφια μου. Ότι το δικό τους το χαλάκι, θα το λέω πάντα, είναι το μότο μου, αγαπημένο. Μ' αρέσει που με το σκέφτηκα. Το δικό τους το χαλάκι είναι flat. Όχι, συγγνώμη, τα μπέρδεψα. Το δικό τους το χαλάκι είναι φούσκα. Το δικό μας είναι flat. Τίποτα δεν βάζουμε από κάτω. Όλα, φορά παρτίδα. Ποιος θα προλάβει να το πει πρώτος. Μιλάμε σκυταλοδρομία, έτσι, είμαστε απίθανοι. Τρέχουμε. Ποιος θα προλάβει να το δημοσιεύσει σελίδες, ένα πράγμα. Εγώ τα έλεγα, ρε. Τι λες τώρα. Δεν θα πεις ότι εγώ τα έλεγα. Τι είμαστε, τίποτα τρίτο, δεύτερη. Ξεκινάω με τον νέο μας παίκτη και την ανακοίνωση 7 και 14 της ΚΑΕ Άρης. Η ΚΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει την απόκταση του Cam Birch μέχρι το 2028. Ο Καναδός Birch είναι γεννηθής 28 Σεπτεμβρίου το 1992 και με ύψος 2,6. Σέντερ. Άκουγα τα παιδιά που σας έλεγαν όλο το βιογραφικό του. Ήταν ξανά μανά στην Τουρκία, βλέπω εδώ, το 2015. Και το 16-17 έπαιξε στον Ολυμπιακό, όντας συμπαίκτης του νυν προπονητή του, έτσι, Βασίλης Πανούλη. Το καλοκαίρι του 2017 διέκοψε το συμβόλαιό του για να αγωνιστεί στο NBA. Πάμε λίγο, καρεκλίτσα. In deep, last night a DJ saved my life.

Το 24 επέστρεψε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Girona και το 24 επέγραψε στη Fenerbahçe. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε το EuroLeague το 25, δύο double το 25 και το 26. Ένα super cup το 25. Ωραία, μάνα μου, τι. Φέρ' τους και κατά δώρε, φέρ' μας το μικρόβιο λίγο να κολλήσουμε. Ενώ το 2025 ήταν και ο MVP της τελικής σειράς των τουρκικών play-off. Με την ωραία φωτογραφία που ανήρτησε εδώ η ΚΑΕ. Καλώς ήρθες, παιχθαρά μας. Καλώς ήρθες στην Αριανάρα. Σου εύχομαι υγεία, σιδεροκέφαλος που λέω πάντα, και να μας κολλήσεις σε όλα αυτά τα μικρόβια όλων των τίτλων που έχεις πάρει.

0: problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Τι ισχύει τώρα για τον Λαρεντζάκη, μιας και είμαστε στο μπασκετικό μας Άρη, για Λαρεντζάκη και Άρη, όπου τις τελευταίες ώρες έτσι κυκλοφορεί έντονα η φημολογία ότι ο Άρης είναι το φαβορί για την απόκτηση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Η πραγματικότητα τώρα είναι η εξής. Όλα θα εξαρτηθούν καταρχάς από το αν θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, έτσι. Το πιο σημαντικό. Ναι, πισφυρίχτρα μου. Και κατά πόσο είναι διατεθειμένος να μετακομίσει από την Αθήνα. Γιατί να μην είναι διατεθειμένος να μετακομίσει. Όλοι οι αθλητές μετακομίζουν. Γιατί να μην θέλει ο Λαρεντζάκης. Στην Αριανάρα θα έρθει. Η μετακόμιση τον πειράζει. Μπορεί να έχει τους προσωπικούς του λόγους ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Τα ξέρουμε και όλα. Δεν είμαι τσομπόλιδες και δεν πρέπει να είμαστε. Θεωρείται δεδομένο ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος έχει καλή άποψη για τον Έλληνα Γκάρτ, και προφανώς ο ελεύθερος Λαρεντζάκης δεν τον αφήνει καθόλου μα καθόλου αδιάφορο. Από εκεί και πέρα όμως, ο παίκτης έχει ακόμα συμβόλαιο, ενώ όσο παραμένει ανοιχτή και η επέκταση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον WOCAP, αυτό ενδεχομένως να τρενάρει και την υπόθεση. Είδομεν εδώ θα είμαστε. Όσο θα είμαστε.

Έχουμε την περίπτωση Λούνα τώρα, που σας είπα για τον ποδοσφαιρικό μας Άρη, ένα όνομα ο Άλεξ Λούνα, που συνδέουν έτσι με τον Άρη και τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή, τα οποία αναφέρουν ότι οι κυτρινόμαυροι συγκαταλέγονται στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωση του νεαρού μεσοεπιθετικού. 22 χρονών ο Άσος, ο Άλεξ Λούνα, έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του από ό,τι βλέπω στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλόγων από την Ευρώπη, και σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ο Άρης φέρεται να έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, καταθέτοντας μάλιστα και πρόταση για την απόκτησή του, στα 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, μάλιστα. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει πέσει όντως στο τραπέζι για τον Άρη πριν από περίπου 3 μήνες και με φόντο τη νέα σεζόν. Μία περίπτωση που ωστόσο δεν προχώρησε και έτσι θα προχωρήσει για την ώρα στη λίστα των ανθρώπων της ομάδας. Ο Λούνα, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως ως επιθετικός μέσος, ενώ μπορεί με την ίδια ευχέρεια να καλύψει και τις θέσεις στα άκρα της επίθεσης. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Queen. A kind of magic. One so

Ινστιτούτο με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2029 έχει ο παίκτης, ο Άλεξ Λούνα. Φέρεται να αξιολογεί τον παίκτη έτσι σε ένα ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων ευρώ. Γεγονός που αποτυπώνει την δυναμική που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, όπως και τον βαθμό δυσκολίας μιας τέτοιας κίνησης. Ο Λούνα, ο οποίος σημείωσε 6 γκολ σε 17 συμμετοχές κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, συνολικά με τη φανέλα της Ινστιτούτο μετρά 51 εμφανίσεις, έχοντας συνεισφέρει 14 τέρματα και 5 assist, αριθμοί που επιβεβαιώνουν την επιρροή του στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Είδομεν! Το ενθαρρυντικό φυσικά και το θετικό είναι ότι εφόσον μιλάμε και καταθέτουμε αιτήσεις και τα σχετικά για μεταγραφές, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε και για μπαν. Ναι. Θα πληρωθούν στην ώρα τους μάλλον, ξέρω. Άμα ήταν να μιλούσαμε για μπαν μόνο, θα μιλούσαμε για μπαν μόνο. Θα μιλούσαμε σίγουρα για μεταγραφές και για μέλλον. Από ό,τι φαίνεται όμως, όλα δείχνουν ότι η ομάδα προχωράει κανονικά, κάνει δουλειά της.

Καλώ ήταν και τον Μπάνο 650. Τη μεγάλη μου καλησπέρα, λέει. Τρελοκόριτσο. Από την παγωμένη κολονία, η Κόλν. Και μου στέλνει και παγωμένε μπύρε, ρε άνθρωπε. Την καλησπέρα μου, κύριε Πάνο, στην κυτρινό μαύρη Κόλν. Τι παγωμένη, βρε κρύο, έχετε?

Καλώς τον και τον Ιγκόρο, 787, τα αγόρι μας. Καλησπέρα λέει Μάριον και σε όλον τον λαό του Άρη μας με κιτρινόμαυρες καρδούλες. Για να μην λες λέει ότι δεν σ' ακούω, έτσι μπράβο.

Και να μην λες, λέει, ότι ζητάω, λέει, άσχετη μουσική, λέει, με αυτή που παίζεις και γελάει ο Ιγκόρ. Φυσικά μου ζητάει δικό του τραγούδι, από το δικό του το κανάλι στο YouTube. Το Άρης για όλα τα γούστα, το TikTok. Η αλήθεια είναι, Ιγκόρ, την καλησπέρα μου καταρχήν, φίλε μου, καλή ακρόαση. Και στην Κιτρινό Μαύρη Ολλανδία. Το άκουσα, το πήγα σπίτι όταν μου το είχε στείλει. Γιατί ξέρεις, επειδή έχω κάνει εγγραφή και στο κανάλι σου, μου έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβάζεις κάτι. Δεν θα σταματήσεις, ε. Στα πόσα θα λες να το πας.

Και τσέπωσα και δύο κεντρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου ρε Ιγκόρ. Θα τα ακούσουμε φίλε μου. Όχι τίποτα άλλο, μιλάει και για TikTok, μιλάει για χρόνο, για τις βομβούλες, τις ωραίες, αγαπημένες που η ΚΑΕ τελικά τις ανάβει το φυτίλι, κανονικότατα και με τον νόμο. Εγώ θα σας το ξαναπώ, όταν θα αναφερόμαστε για την μπασκετάρα μας θα κάνουμε... Κάντε το να χαρείτε, σας παρακαλώ. Γιατί όνειρο ζούμε, μη μας ξυπνάτε.

0: Για να πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι του Igor. Για να το δούμε λίγο. Να το ακούσουμε, να το δούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο country, still country. AI εννοείται. Αλλά επειδή είναι ροκιά, εγώ μόλις άκουσα μ' αρέσει, ξέρεις Igor.
1: Το σκοτάδι του χρόνου.
0: Ξένα παίζω, ελληνικά ζητάει εγώ. Είναι που λέμε ότι είμαστε εντός θέματος. Καταλάβατε. Μ' αρέσει που το λες κιόλας. Για να μιλήσει λίγο ότι ζητάω άσχετη μουσική λίγο αυτή που παίζεις.

ζητά. Πάμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Βλέπω το ρολογάκι μου ήδη είναι παρά 20. 23, 10, 3, 28, 8, 28. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: πολέμου.
1: Καλό στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα. Γεια σου λέει Μάριον. Επιστροφή λέει από πρώτο μέρος ολιγοήμερων διακοπών. Γιατί από την δεύτερη, από το δεύτερο μέρος, από τη δεύτερη άδεια δηλαδή, κόψαμε μέρες για να βγουν τα διαρκείας, λέει, μπάλα και μπάσκετ. Δεν βγαίνουν, λέει, αλλιώς τα κουκιά. Θα συμπληρώσω εγώ, Κωνσταντίνε μου, μάνα μου, δεν βγαίνω.
0: Η ώρα έφτασε ξανά.
1: Δεν βγαίνω, μάνα μου.

0: του Θεού.
1: Ορίστε εδώ ο Χριστάρας, ωραίο λέει το τραγούδι. Πηγήτα. Ναι ρε, εσύ, η κόρη είναι άσε τραγουδάρι.
0: Κάθε βήμα σεισμός, κάθε λέξη φωτιά.
1: Μα σε όλα μέσα είμαι, λέει ο Ιγκόρ. Ξένη μουσική, αλλά ελληνικό στίχο. Ε, δεν θέλει τώρα λίγο να τα κάνουμε ένα χταρμά.
0: Πάμε ξανά.
1: Φίλε Κωνσταντίνε μου, αφού έκοψες την αδειούλα σου ρε φίλε για να πάρεις διαρκείας μπάλα και μπάσκετ, είσαι θεούλης. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
2: Hello, Miss Marion.
1: Oh, hello. Hello.
2: Καλώς, καλό μας κορίτσι.
1: Όπα της, νάτος ο κύριος Αστέριος από τον Κεντρινό.
2: Όμως θα το τενωρί να μπαίνε.
1: Α, μπαίνε, βγαίνε.
2: Α, μπαίνω, βγαίνε.
1: Ναι, κύριε Αστέρι μου, ναι. Μ' αρέσει που μπήκες σήμερα με το ξενόγλωσσο.
2: Ε, καλά.
1: Έτσι, το δουλεύουμε, πες το ξένο, τι μας πέρασες.
2: Καλά με κάνεις.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Εδώ κάθομαι, σ' ακούω.
1: Μπράβο, κύριε Αστέρι μου.
2: Περιμένω από στιγμή σε στιγμή.
1: Ναι.
2: Να έρθει η ώρα να ανοίξεις τις γραμμές.
1: Ναι, ήρθε.
2: Αχ, Μάριον, Μάριον.
1: Αχ, κύριε Αστέρι μου, τι πόνος ήταν αυτός. Με πλευρίτωσες.
2: Νοα στυπτά μαέστον τι τίνι.
1: Αυτά τα καταλαβαίνει ο Αργύρης. Εγώ δεν σκαμπάζω γρή.
2: Ξέρεις ότι είναι το Αργύρι, ε.
1: Ε, βέβαια, τα συνεννοείστε εσείς με αυτά. Εγώ δεν το έχω.
2: Αργυράκος με το γερανό θα μας σηκώσει καμιά μέρα ψηλά.
1: Άντε, ντε, αυτό περιμένω. Θα τον βάλω να κατέβει κάτω και να ανεβάσει το γερανό όσο ψηλά γίνεται όταν έρθει και είναι η ευλογημένη ώρα του τίτλου. Βέβαια.
2: Να είναι γερός να μεγαλώσει τα κουκλάκια του.
1: Τα κορτσούδια του. Έτσι, γερός να είναι. Να είσαι καλά, ναι, κύριε ναι. Αστέρι μου.
2: Καλή συνέχεια, πουλάκι
1: επίσης,
2: μου, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
2: Χαιρετίσματα σε όλα τα αριανά.
1: Σε όλα τα αριανά. Να είσαι καλά, κύριε Αστέρι μου. Φιλιά πολλά.
2: Bye bye.
1: Α, σήμερα μου είσαι. Τσαχπίνης.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γιατί με ακούω έτσι, παρακαλώ. Ναι.
1: Δεν, όχι, δεν ακούω. Πω, πω, τι ήταν αυτό.
0: Δεν την έριξα εγώ τη δεύτερη γραμμή, έπεσε.

0: Ένα φρέσκο κουλουράκι, τώρα μόλις πριν λίγο βλέπω ανέβηκε. Σχετικά με την νέα απόκτηση της ΚΑΕ, το Cambridge Birch. Όλο Birch το λέω, δεν ξέρω. Άμα είναι Μάριο να κάνει σαρδάμ και σε τόσο εύκολα επίθετα, την κάτσα με τη βάρκα. Ο Birch λοιπόν, ο οποίος ανακοινώθηκε 19 και 14 επίσημα πλέον για τα επόμενα 2 χρόνια, έτσι. Και η ΚΑΕ Άριστον υποδέχθηκε με ένα μαγικό βίντεο στα πρότυπα όσων προηγήθηκαν στα social media. Για να βάλω λίγο να δω το βιντεάκι τώρα εδώ της ΚΑΕ. Αλλά πριν βάλω το βιντεάκι, θα πάω στην γραμμή που έχω στο Viper, παρακαλώ.
1: Τη μεγάλη καλησπέρα μου. Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Γεια σας κύριε Πάνο, τι μου κάνετε. Την καλησπέρα μου.
1: Άστε ρε Μάριο, τα έχουμε παίξει πολύ ζέστη.
0: Α, γιατί είμαι.
1: Πολύ ζέστη.
0: Α, είμαι, με κορόιδες πριν που έλεγες την παγωμένη.
1: Έλα, θα το καταλάβει, αλλά μου φαίνεται πόντια είσαι.
0: Όχι, δεν είμαι, ευτυχώς. Όχι, δεν θέλω να υπονοήσω κάτι για τα παιδιά που είναι πόδια,
1: αλλά δεν είναι. Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη, ε, άντε ρε φίλε.
1: Πω, καμίνε.
0: Καλέ, πόσους βαθμούς έχει η Κολομβία?
1: 35, δεν θα έχουμε τώρα.
0: Σόπα ρε φίλε, τόσο πολύ.
1: Και σας Σάββατο έπιασε... Κυριακή θα φτάσει 40.
0: Σας έπιασε και εσάς, ε, γιατί άκουγα ότι στην Ισπανία ήταν κάπου.
1: Γαλλία.
0: Και Γαλλία, ναι. Πόρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που δεν μπορούμε να σας πάρουμε είναι η θάλασσα. Τη ζέστη σας την πήραμε.
0: Ναι, πραγματικά. Δεν θυμάσαι τι λέγαμε τότε με τη Μέρκελ, ε? Δεν θα έχεις θάλασσα, Μαρή, ποτέ. Ό,τι και να κάνεις. Η
1: έχουμε,
0: θάλασσα δεν έρχεται.
1: Παγωμένη, ρε. Έχουμε, αλλά είναι παγωμένη.
0: Τι να κάνεις, έτσι είναι αυτά.
1: Τι λέει?
0: Τι να λέει η Παναγιώτη, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ να.
0: Μπράβο, χαίρομαι για εσένα.
1: Δουλειά, σπίτι, δουλειά.
0: Μια χαρά.
1: Τα συνηθισμένα.
0: Την υγεία σου να έχεις αυτό.
1: Ένα υγεία, πρώτα υγεία.
0: Έτσι,
1: λοιπόν, σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά επίσης. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου και τρινό μαύρη Κέρν. Τσάω. Modern Talking. Μπράβο, Λουί. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μάριο.
0: Γεια σου, Τζόρτζ. Κόμε στάι.
2: Μάριον, ξέρω.
0: Τι, εσύ όλο θέλεις.
2: Μία αφιέρωση σε σένα.
0: Τι πρωτότυπο, ευχαριστώ.
2: Να μην σε παίρνει ένα τηλέφωνο. Όταν είχαμε.
0: Ναι.
2: Ληστές.
0: Ναι. Τι.
2: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα, Χριστό, να ξέρεις.
2: Σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Όταν είναι οι γραμμές κλειστές.
0: Με παίρνουν τηλέφωνο όταν είναι κλειστές οι γραμμές. Ναι, Τζόρτζ. Αυτό παθαίνω. Και όταν τις ανοίγω δεν παίρνουν.
2: Μάριον, στη Μαρία.
0: Και στη Μαρία έγινε...
2: Την Αβαγωσόστρια.
0: Την Αβαγωσόστρια. Εντάξει, γλυκέ μου. Φιλιά.
2: Bye.
0: Bye. Ciao. Ορίστε, μέχρι και Γιώργος βρε.

Λοιπόν, να ξέρετε, έχω παλέψει εδώ να δω το βίντεο, το καλωσορίσματος, το ωραίο του Beards και δεν μπορώ. Κάτσε να μπω στην Καέμπας και μπορέσω να το δω από εκεί.

0: Δεν κατάφερα, δεν κατάφερα που να σκάσει η τεχνολογία εδώ. Για πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι, εξιντάρι?
1: Πού να είμαι?
0: Όχι που δεν θα έπαιρνε. Πού είσαι?
1: Κάθομαι και σ' ακούω.
0: Καλά κάνεις.
1: Κάθομαι και σ' ακούω.
0: Μπράβο.
1: Ετοιμάζω και καφεδάκι, σ' ακούω. Βέβαια. Κάνω μια φραπεδάρα τώρα.
0: Έλα ρε, εξιντάρι. Πίνεις ακόμα φραπέ?
1: Φραπέ. Πρωί βράδυ φραπέ.
0: Σώπα ρε φίλος, εγώ τον έκοψα. Καλέ, κακός.
1: Καλός, κακός, αυτό είναι.
0: Αμάν, εξιντάρι μου, εγώ πίνω έναν ελληνικό πλέον το πρωί, μεγάλη κουπάτο, και το απόγευμα ένα φρέντο εσπρέσο, το καλοκαίρι, και το χειμώνα εσπρεσάκι.
1: Και το χειμώνα βάζω την κούπα στο φούρνο μικροκυμάτων και ρίχνω μια κουταλιά καφέ αχτύπητο και...
0: Το σιχτήρ καφέ που λέω.
1: Σιχτήρ. Γιώργο, κάτσε καλά, όλα αφιερώσεις στη Μάριο, ναι.
0: Είδες τον Τζόρτζ.
1: Κάτσε καλά, Γιώργο. Όλα αφιερώσεις βλέπω.
0: Όλα αφιερώσεις ο Τζόρτζ.
1: Κάτσε, Τζόρτζ. Συγκεντρώσου λίγο. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Ωραίος είναι, ωραίος.
0: Ωραίος είναι ο Τζόρτζ.
1: Άκουσα και το κυραστέριο. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου. Βέβαια.
0: Μην είσαι στέριο σήμερα στο αγγλικό μας, είπες τα ιταλικά.
1: Το παλικάρι που πήρα στη Γερμανία, όλη τη Γερμανία φυσικά τα λάνια εκεί.
0: Έτσι.
1: Το τσιμάκο μας στην Αμερική.
0: Πού είσαι ρε Τζιμ, πού χάθηκε κι αυτός ρε φίλε?
1: Χάθηκε, ναι.
0: Χάθηκε κι ο Τζιμ.
1: Τώρα είναι 2:15 εκεί.
0: Το μεσημέρι.
1: Βέβαια.
0: Παραδέκα πάει.
1: Να, παραδέκα. Μπορεί να τρώει μεσημεριανό τώρα.
0: Μεσημεριανό. Εμείς εδώ μεταξύ το έχουμε στείλει και στο θερμαϊκό.
1: Τη Ζένια, να μην ξεχάσουμε τη Ζένια.
0: Γεια σου, Ζένια μου.
1: Και σε όλες τις γυναίκες, ενάριδε.
0: Έτσι, μπράβο, πες τα.
1: Πρώτη γραμμή που είναι. Έτσι. Παντού τις βλέπω σε βιντεάκια, TikTok, TikTok, παντού πετάγονται. Τι γίνεται,
0: έτσι,
1: χαμούνται.
0: Έτσι.
1: Φέτος βλέπω η Αριανάρα θα κεντάει, παντού.
0: Φτού, φτού.
1: Παντού, παντού θα κεντάμε. Ας αυτού, φτού, φέτος θα γίνει χαμός. Και στην μπάρα θα πάμε καλά, να δεις, Μάριο.
0: Α, μ' αρέσει η αισιοδοξία σου, ναι.
1: Και θα έρθει, θα έχουμε και κόσμο, δηλαδή θα έχει πολύ κόσμο στην μπάλα.
0: Μπράβο, εσύ.
1: Άμα κάνουμε 2-3 νίκες στην αρχή, βλέπω πίτα του Χαριλάου.
0: Αυτό δεν δήλωσε και ο προπονητής μας. Εγώ με σκοπός μου λέει είναι αυτός, να γεμίσω λέει το γήπεδο.
1: Ένα τσικ θέλουμε εμείς, τι θέλουμε.
0: Μ' άρεσαν οι δηλώσεις του, η αλήθεια. Δεν τις σχολιάσαμε χθες, εμένα μ' άρεσε, τον άκουσα.
1: Έχει μπάρει, θυμάσαι τι έλεγα πέρσι μόλις ήρθε για αυτόν τον τύπο και με λες αρέσει ο Γρηγορίου.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι ωραίος τύπος, αυτός και καλός προπονητής.
0: Εντάξει, για τον προπονητής δεν τον είδαμε καλά.
1: Κάνει δουλειά σου, σαν το μάτιο είναι.
0: Μ' αρέσει που δίνει πολύ έμφαση στα αποδυτήρια. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει που είναι σοβαρός και το ότι δήλωσε ότι θα κάνει επιθετικό ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσει.
1: Η δουλειά να γίνεται, αυτό θέλουμε.
0: Η υγεία στην ομάδα είναι τα αποδυτήρια.
1: Να βλέπουμε μπάλα θέλουμε, ρε κόρηση μου.
0: Για να βλέπεις μπάλα πρέπει να έχεις υγεία στα αποδυτήρια.
1: Ναι, να
0: είναι
1: μέσα,
0: πολύ βασικό.
1: Να δούμε ποδόσφαιρο. Άσχετα τώρα με τα αποτελέσματα. Ας παίζουν μπάλα και θα δουν και τα αποτελέσματα. Άμα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πάλι θα σου το πω όμως.
1: Ναι.
0: Για να παίξεις καλό ποδόσφαιρο και να έρθει το αποτέλεσμα, πρέπει να έχεις υγεία στα αποδυτήρια.
1: Καλά, ναι.
0: Είναι το α και το ω για μένα.
1: Αυτό κρατάει τα γένια, τα κρατάει. Δεν μας
0: άρεσε. Ναι, για να
1: και όποιος τον κουνιέται, άιντε, ναι, δεν μας άρεσε τέτοια θέματα. Είναι ωραίος.
0: Ξέρει και πώς να πλησιάζει τον αθλητή εξιντάρι και να συζητάει μαζί του. Όπως και έκανε και με το μωρόν, έτσι.
1: Ξέρει τη δουλειά αυτό. Είναι ωραίος τύπος. Μ' αρέσει και εμένα. Από την αρχή μ' άρεσε αυτός ο τύπος. Λέω θα κάνει δουλειά αυτός. Γιατί και σε άλλες ομάδες που πήγε, ασχέτως αν ήταν μικρές, μια χαρά τις πήγαινε. Μια χαρά. Εγώ τον έβλεπα, τον παρακολουθούσα.
0: Είναι πρόκληση ο Άρης. Είναι πρόκληση και για τον ίδιο να δείξει τι είναι.
1: Για τον ίδιο, ναι. Μακάρι να δείξει. Αν βγάλει την ομάδα τρίτη-τέταρτη φέτος, να κάνει δουλειά.
0: Και πιο πάνω, γιατί όχι.
1: Πιο πάνω, εντάξει, μην ονειρευόμαστε.
0: Τα όνειρα τζάμπα είναι να τα κάνουμε.
1: Από τα θύματα δεν είμαστε σε θέση. Είπαμε και από τα θύματα θέλει άλλα.
0: Γιατί όχι. Εγώ θέλω την ομάδα μου να διεκδικεί τα πάντα. Έχουμε αυτή την πατριά.
1: Φέτος βλέπω λοιπόν βόλεϊ αντρών, βόλεϊ γυναικών. Αλφα εθνική, έτσι όλοι. Μπάσκετ γυναικών, αλφα εθνική. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, δεν μου λες αυτό το λαντζάκι το πήραμε τώρα, τι έγινε?
0: Όχι. Δεν είναι. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ακόμα, το συζητάμε εδώ πέρα. Υπάρχουν συζητήσεις.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα, ότι έκλεισε λέει.
0: Πριν λίγο έκανε το, έλεγα. Δεν
1: κλείνει λέει μαζί με τον Αντετοκούμπο, λέει.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί κάποια λύση συνεργασίας. Υπάρχει συμβόλαιο. Αλλά περιμένουμε.
1: Καλά.
0: Έγινε εξεντάρι μου, γιατί πρέπει να πάω και σε άλλη γραμμή.
1: Όποιος και να έρθει, καλώς να έρθει.
0: Καλώς να έρθει, έτσι, μπράβο. Έχουμε δυναμικό και, να έχουμε και τέλος.
1: Έχουμε δυναμίτες εκεί στον πάγκο, δεν μασάμε τίποτα.
0: Να σε καλά, εξεντάρι μου, φιλιά πολλά.
1: Άντε, χαιρετισμούς όλα τα Αριανά.
0: Σε όλα, σε όλα. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.
1: Αδέρφια, χαιρετισμούς, συγκρατάτε γερά όλοι.
0: Γερά λέμε.
1: Στην Αριανάρα παντού.
0: Γεια σου, εξεντάρι μου, φιλιά πολλά, φιλιά.
1: Γεια σου, Μάριο, καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, είναι και 56. Πάμε για 2-3 λεπτάκια στην τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, Μάνο μου, τι κάνεις? Εγώ, Αποστολάρας.
0: Γεια σου, πρέπει Αποστολάρα, τι κάνεις?
1: Άκουγα τη συμπάθειά μου.
0: Ποιον, τον εξεντάρι, ε?
1: Ναι.
0: Αποστολάρα, έχεις 2 λεπτάκια.
1: Και τον Άγγλο της καρδιάς μας.
0: Τον Αντουάν, γεια σου, Αντουάν.
1: Ναι, εντάξει, το μπάσκετ, καλά πάμε. Σε όλα τα αθλήματα.
0: Μόνο καλά, καλά αυτό έχεις να πεις, καλά πάμε. Μια χαρά πάει το τμήμα.
1: Εντάξει, αισιοδοξία να έχουμε.
0: Φτού.
1: Η δουλειά είναι και στο ποδόσφαιρο τώρα κάναμε 2 μεταγραφές.
0: Δεν είναι οριστικές. Ανακοινώσεις και συμφωνίες. Θα δούμε. Και συζητήσεις.
1: Μπορεί να γίνομαι κακός άμα δεν αλλάξει κεφαλή στο ποδόσφαιρο. Δεν. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι. Τα ίδια και τα ίδια.
1: Ο Γρηγορίου για μένα ναι, είναι εντάξει, καλός, αλλά είναι λίγος για τον.
0: Για τον Άρη.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ναι,
1: δεν
0: και τον
1: είναι.
0: Άρη που θέλουμε εμείς να είναι πρωταθλητής και κυπελούχος, ναι. Και ποτέ δεν ξέρεις είναι... όμως, εγώ θα πω, γιατί για δεν μπορούμε να είμαστε μελλοντολόγοι. Δεν μπορούμε
1: αυτός
0: να ξέρουμε.
1: Είναι για μικρές ομάδες.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα δείξει. Εδώ είναι να το αποδείξει και να το δείξει.
1: Να αλλάξει κεφαλή, να αλλάξει. Άμα δεν αλλάξει, στα ίδια και στα ίδια. Πρέπει να αλλάξει όλη... Ο Καρυπίδης να φύγει.
0: Να φύγει, λες.
1: Ναι,
0: και ποιος θα πληρώσει μετά άμα δεν έρθει κανείς? Ποιος θα πληρώνει μετά τα μηνιάτικα?
1: Να βρεθεί, θα βρεθεί.
0: Να βρεθεί πρώτα. Μην το λες, ναι. Μην το παίρνεις ανάποδα. Πρώτα θα λες να βρεθεί και ύστερα να φύγει. Δεν θέλουμε να φύγει χωρίς να βρεθεί.
1: Άστα αλλά. Στην καρέκλα, γιατί
0: άκουμε λίγο τι σου λέω. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Δεν το ξεκινά σωστά. Πρώτα θα λες να βρεθεί και ύστερα θα φύγει. Ξέρει εκείνος τι θα κάνει μετά. Δεν περιμένει μέχρι και σένα.
1: Να κάνει διαδικασίες.
0: Και εσύ που το ξέρεις ότι δεν κάνει μαζί του, είσαι.
1: Δεν τον πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Άλλο το ότι δεν πιστεύεις και άλλο αν κάνει. Έχει μεγάλη διαφορά. Μα δεν έχει πει και τίποτα. Η ουσία είναι. Έχει πει απλά ότι δεν βρέθηκε κανείς.
1: Ο Καρυπίδης, άσε, μεγάλη δουλειά είναι.
0: Μικρή, μεγάλη, αυτή είναι. Αν θα φύγει και δεν θέλουμε να αφήσει καμία μετοχή στον ΑΣΥΓΜΑ, γι' αυτό πρώτα ξεκινάμε τη σωστή κουβέντα μας με το να λέμε ότι πρέπει να βρεθεί και μετά θα φύγει εκείνος. Αυτό σου είπα πριν, ότι πρώτα αν θα βρεθεί, αυτός ξέρει μετά τι θα κάνει. Μη στενοχωριές.
1: Να κάνει ενέργειες και ο ΑΣΥΓΜΑ.
0: Όπα, σ' αφήνω και 59. Και 59. Ναι. Γεια σου, Αποστολάρα μου.
1: Να μην κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια.
0: Κανένας δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Μην λέτε τους ανθρώπους έτσι αν δεν γνωρίζετε πράγματα. Γεια σου, Αποστολή. Είμαστε λίγο σοβαροί, ρε παιδιά. Εσένα ποιος σου είπε, ρε Αποστόλη, ότι κάθεται κανένας χριστιανός με σταυρωμένα χέρια? Μαζί τους είσαι. Αλλά έτσι, να λέμε κάτι για να το πούμε. Λοιπόν, είναι και 59. Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ, παρέιτσα. Κιτρινό Μαυροντήλ είναι η εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10. Θα πάμε να ακούσουμε το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας μας και φυσικά τον χορηγόρας. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα, ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα επανέλθω να συνεχίσω και τα δικά σας μηνύματα, αλλά και στο post 9 ντάγκα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος, στον κυτρινό μαυρόγιο πρόδρομο Χαλκιδικής, με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σούβλακος. Μόνο στο Μπίλη. Σας περιμένει με την παρέα σας να απολαύσετε τα υπέροχα κρεατικά του Μπιλάκου, όλη την κουζίνα βασικά. Να του πείτε μόνο ότι είστε από την Μάριο, για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Πάμε για το διαφημιστικό. Έρχομαι σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Είμαι η...
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Κίτρινο Μαυροντήλι εκπομπή όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέτσα, Μάριον Συριώτου εδώ. Το Don't You Want Me ακούμε. Τρόποι επικοινωνίας, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, το 2310-328-828. Στο post, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής, στο γκρουπάκι μας, μπορείτε να σχολιάζετε. Θα το διαβάσω όλα μετά τις και μισή που θα κλείσω τις γραμμές. Και φυσικά στο Yellow Viber, στο 6936-512-099.

Χορηγός εκπομπής, το γνωστό πλέον σε όλους σας εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος που βρίσκεται κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτό στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Μια καλή ευκαιρία είναι να αποφύγετε την κίνηση, να πάρετε έτσι τα βουνά από τον Άγιο Πρόδρομο, να καθίσετε να φάτε και όλο στον Μπιλάκο, μια χαρά. Να του πείτε από την Μάριον για να πάρετε και το δωράκι σας, μην ντρέπεστε. Στα 14 λεπτά μετά τις 9. Αγαπημένος Billy Idol, Money Money. Καλό στη γαριφαλιά. Γυναίκες ενάρι, 135. Καλησπέρα λέει Μάριον και καλή εκπομπή. Θα τρελαθούμε λέει φέτος στο μπάσκετ λέει η γαριφαλιά μου. Φιλιά πολλά από τις κιτρινόμαυρες 40 εκκλησιές. Η γαριφαλιά και ο Ιωάννης, 49 έγραψες. Άρη τα χάνω. Την καλησπέρα μου Ιωάννη, την καλησπέρα μου γαριφαλιά στις κιτρινόμαυρες 40 εκκλησιές. Ήδη τρελαθήκαμε. Μπες στο μήνυμά σου, θα το δεις και εσύ.

Ο Μπίρτς λοιπόν έριξε το site της ΚΑΕ. Μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης 19 και 14 των Cambridge Birds και δευτερόλεπτα μετά το site έπεσε.

συνηθισμένο πλέον φαινόμενο, έτσι, το να πέφτει το site, αφού σε όλες τις ανακοινώσεις παικτών, αλλά και του προπονητή μας, του κυρίου Βασίλη Σπανούλη, η είσοδος των φίλων της ομάδας μας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ είναι μαζική. Αποτέλεσμα, η πολύ μεγάλη ταυτόχρονη επισκεψιμότητα από το ενδιαφέρον να ενεργοποιεί και τους μηχανισμούς ασφαλείας του site, οι οποίοι προσωρινά περιόρισαν την πρόσβαση για λόγους προστασίας. Φαντάζομαι ότι το ζήτημα ήδη λύθηκε

έχουμε εδώ φρέσκο γλουράκι. Νέος προπονητής, λέει, του Λεβαδιακού, ο Ηλίας Χαραλάμπους. Μη χειρότερα. Να, και μια μπασκετική τραγουδάρα. The Eye of the Tiger.

η γλυκιά μου η Ανδρομάχη, η 362. Καλησπέρα από την Ανιψιάλη του Γιώργου, δηλαδή την εγγονή του κυρίου Φώτη μας. Του ηλικιωμένου γλυκίτα του κυρίου Φώτη. Την καλησπέρα μου, κοριτσάρα μου, γεια σου Ανδρομάχη μου. Τα φιλιά μου και σε σένα και στον παππού το Φώτη, αλλά και στον Γιώργο. Γεια σου κορίτσι μου. Γλυκούλιδες. Πολύ λίγο σε συμπαθούν. Σε συμπαθούμε. Α, ευχαριστώ κοριτσάρα μου. Αμοιβαία. Να δώσεις ένα πολύ πολύ πολύ... Ακούει τώρα ο παππούς. Πάνε δώστε σε παρακαλώ πολύ. Από μένα. Ένα πολύ πολύ γλυκό φιλάκι. 95 χρονών αριανάκι. Γλυκός μου. Να είσαι καλά Ανδρομάχη μου. Καλή εκπομπή λέει να έχεις. Καλή ακρόαση. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και εγώ και για την τιμή.

0: Για φανταστείτε τώρα, έτσι. 95 χρονών ο αγαπητός κύριος Φώτης. Τα έχει ζήσει όλα με τον Άρη μας, έτσι. Τι να πάω να πεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Τι να τον Την αγάπη μου, γλυκούλη μου, κύριε Φώτη. Έχω να σας πω και την ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη με την αλλαγή των τηλεοπτικών, έτσι. Ήταν, να ορίστε η Ανδρομάχη εδώ τώρα μου δίνει ραπόρτο. Ήταν το 70 λες στο κύπελο που πήρε ο Άρης, ήταν μέσα. Αυτό δεν έλεγα τώρα. Αν ακούει τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου και τα σέβη μου, κύριε Φώτη μου. Να σε έχει ο Θεός γερό. Πάμε στην γραμμή που μόλις ήρθε, παρακαλώ.
1: Η Ελένη Λουκά είμαι, μάλλον.
0: Γεια σου, Ελένη!
1: Άσε, δεν με βρήκες καθόλου καλά, δεν είμαι καθόλου.
0: Εγώ δεν σε βρήκα εγώ.
1: Ο κατανάρ με χτυπάει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Εσύ με βρήκες. Τι σε έκανε καλά.
1: Μένω σε ένα σπίτι, έχω ησυχία. Είμαι με πεζόδρομο, με παρκάκι, τώρα κάνουνε καραγκιόζι. Στις διαπασώνε μεγάφωνα, με παιδιά να ουρλιάζουν. Είμαστε, το σπίτι μου το λέω σατανικό, δεν υπάρχει, δεν έχουμε ηρεμία, δεν έχουμε ηρεμία.
0: Α, είναι ανήσυχη η γειτονιά.
1: Είμαστε γωνιακά. Ναι. Κάτσε να σε ρωτήσω.
0: Ναι, να με ρωτήσεις.
1: Λέω, Σατανάς, την προηγούμενη Τετάρτη μίλησα που σου είπα εναντίον που πήγα να.
0: Ναι, τα είπαμε. Μην λέμε τα ίδια μόνο. Κάνα καινούριο, πες μου.
1: Θα το πω και σήμερα, γιατί δεν τελείωσα.
0: Ω, μην λες τα ίδια, ρε Ελένη. Πες κάτι καινούριο.
1: Δεν είναι τα ίδια, βρε.
0: Τα ίδια είναι.
1: Α, έλα μωρέ, μην με στενοχωρείς τώρα, μα δεν τελείωσα.
0: Άντε, πάρ το χρόνο σου και πες μου.
1: Ναι, περίμενε. Την Πέμπτη, αφού πήρα τηλέφωνο, μίλαγε ένας ακροατής. Και μετά ήμουνα στη γραμμή και δεν με έβγαλε, ρε παιδί μου, την Πέμπτη, γιατί.
0: Δεν σε έβγαλα, μάλλον τις είχα κλείσει, ξέρω εγώ, δεν μπορώ
1: όχι,
0: να δω.
1: Δεν με είχες κλείσει, αυτό παρεξενεύτηκα. Εγώ βγήκα
0: δεν είχα κλείσει τις γραμμές.
1: Και μίλαγε ο ακροατής. Μετά περίμενα να μιλήσω εγώ και δεν μίλησα, δεν με έβγαλε ποτέ.
0: Α, ξέρεις τι, επειδή η κονσόλα έχει μόνο λαμπάκια, δεν βλέπω ποιο είναι, μην νομίζει, ούτε νούμερο βλέπω.
1: Ρε, δεν είπα ότι είδες, αλλά ναι. Δεν με έβγαλε.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, κάτι με την τεχνολογία
1: μετά,
0: εδώ, ποιος ξέρει.
1: Δηλαδή δεν βγήκα την Πέμπτη, την Παρασκευή τώρα πάλι, γιατί δεν είχες εκπομπή.
0: Πώς δεν είχα, κανονικά. Είχα.
1: Τι ώρα.
0: Πιο νωρίς.
1: Δηλαδή να το ξέρω 8 με 10 είσαι και Παρασκευή τώρα.
0: Καμιά φορά ναι, έρχομαι και 8
1: όχι
0: με 10 πλέον.
1: Καμιά φορά τώρα κάθε Παρασκευή 8 με 10.
0: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς είναι οι τελευταίες εκπομπές. Μετά φεύγω για καλοκαίρι. Αυτή την εβδομάδα θα έχω και την επόμενη, μετά τέλος. Δεν θα με βρίσκεις καθόλου.
1: Όχι γρήγορα, γιατί Αύγουστο ναι. Το θυμάμαι παλιά.
0: Α, όλα τα θυμάσαι, ρε άτιμο.
1: Τώρα δεν θα είσαι δηλαδή μέχρι και Αύγουστο.
0: Όχι, όχι. Την άλλη εβδομάδα τελειώνω.
1: Δηλαδή αυτή την Παρασκευή 8 με 10 θα είσαι.
0: Δεν ξέρω ακόμα. Για να σου απαντήσω, περιμένω να το μάθω αυτό
1: αύριο,
0: ή αύριο.
1: Ρε παιδί μου, τι ώρα να πάρω αύριο, Πέμπτη.
0: Αύριο για... θα έχω νομίζω κανονικά 8 με 10.
1: Ωραία, τι ναι. Ώρα να παίρνω, ποιες ώρες έχεις γραμμές.
0: Γιατί τώρα.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη σου λέω, με έκλεισες, δεν μίλησα.
0: Κοίταξε, μέχρι τις 9.30 τις έχω ανοιχτές, μετά τις κλείνω.
1: Μα 9 και 20 πήρα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, κάτι έγινε με την τεχνολογία.
1: Δηλαδή,
0: άντε πες είναι... γιατί ήδη έφαγες το χρόνο σου, Ελένη.
1: Είναι άντε, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Έλα.
1: Τι 8.30 με 9.30 να πάρω αύριο.
0: Όχι 9 γιατί κάνω διαφημιστικό, 9 και 10 και 4 εκεί
1: ναι,
0: τις ανοίγω.
1: Γενικά
0: ναι.
1: 8.30 με 9.30.
0: Ναι.
1: Α, για να ξέρω.
0: Ναι.
1: 8.30 με 9.30. Και την Παρασκευή 10 με 12 είσαι.
0: Κανονικά ναι, αλλά πολλές φορές ναι, έρχομαι και πιο νωρίς.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να σου πω... Ας μην το πω το Ελένη Λουκά Live, αφού είχα φαγατώσει τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Ελένη Λουκά Live, θέλω να πω, δεν είπα ρε παιδί μου κάτι. Όπως το ακούσατε, το Σάββατο 13 Ιουνίου, με την εικόνα του Χριστού μας στο χέρι, πήγα πάνω στο Σύνταγμα, εναντίον της γκέι αρρωστονόμορφης παρέλασης των γκέι των αρρωστονόμορφων, εναντίον, και για να τους κράξω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πήγα και φώναξα
0: και τους κράζεις,
1: ότι
0: καημένη, και
1: ο Θεός, ένα λεπτό πριν να τελειώνω, ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα.
0: Άστος, να κάνουν ό,τι θέλουν. Τι να κάνουν.
1: Τον άνδρα και την γυναίκα.
0: Αφού
1: τον
0: έτσι θέλουν.
1: Δεν έπλασε τρίτο φίλο τους γκέι.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σου είμαι.

0: Τι?
1: Αυτό λες να φταίει?
0: Ναι, ο Σατανάς τους κάνει γκέι, λεσβίες, τρανσέξουαλ, ουδέτερους και κουί. Ο Σατανάς τους κάνει.
1: Απεταξάμενοι.
0: Μπαίνει μέσα, μπαίνει μέσα τους ο Σατανάς, ο διάβολος και τους κυβερνάει.
1: Μην τον επικαλείσαι καλέ τόσες πολλές φορές. Μην λες το όνομά του. Λέγε, ο έξω από εδώ.
0: Έλα, μωρέ, Μάριο, τώρα.
1: Άσε τώρα, μωρέ, να τον κάνουμε και ολόκληρο.
0: Εγώ το λέω έτσι, να σου πω, ναι. Σατανάς, διάβολος.
1: Όχι, ούστε έξω από εδώ.
0: Αυτός μπαίνει μέσα τους και τους κάνει ΛΟΑΤΚΙ, πώς το λένε, μεσολαίο με μία λέξη, κατάλαβες. Ο Σατανάς τους κάνει και είναι τόσο ο Σατανάς στέει και είναι τόσο μεγάλη αμαρτία που τα Σόδωμα και τα Γόμορα καταστράφηκαν εξαιτίας αρσενοκητίας, ομοφιλοφιλίας.
1: Πώς το είπες το πρώτο, αρσενοτή?
0: Οι δύο μεγάλες πόλεις ο Θεός κατέστρεψε.
1: Πώς την είπες την πρώτη λέξη, αρσενοτή?
0: Τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ναι, ήταν μεγάλες πόλεις, ναι, και ο Θεός τις κατέστρεψε, ναι, εξαιτίας της αρσενοκητίας,
1: αρσενοκητία.
0: Η ομοφιλοφιλία δηλαδή.
1: Α, αυτό σημαίνει αρσενοκητία.
0: Το λέει το αρχαίο, η Παλαιά Διαθήκη, αρσενοκητία το λέει.
1: Μάλιστα, δεν το ήξερα. Πω, τι επικοδομητική εκπομπή, ρε φίλε.
0: Της ομοφιλοφιλίας. Μάλιστα. Γιατί είναι βόμβα. Ναι. Βόμβα στο έργο του Θεού, γιατί ο Θεός έδωσε την εντολή στους πρωτόπλαστους, ναι, αυξάνε στον Αδάμ και στην Εύα
1: και πληθύνεστε
0: και πληθύνεστε. Έτσι. Και κατακυριεύσετε τη γη. Να κάνετε από...
1: Πώς να γίνουμε όμως?
0: Δηλαδή παιδιά και να κατακυριεύσουν τη γη. Γι' αυτό είναι βόμβα, καταστρέφουν το έργο του Θεού. Γιατί δεν γεννάνε, είναι άντρας με άντρα.
1: Εντάξει, δεν θέλουν και όλοι να γίνουν γονείς, μην νομίζεις. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να γίνει γονείς.
0: Ναι, είναι βόμβα στο έργο του Θεού. Ναι. Επίσης είναι αμαρτία να αραβωνιάζονται, να παντρεύονται και να κάνουν και παιδιά με την έννοια υιοθετούν. Αυτό με τις παρένθετες μητέρες είναι μεγάλο.
1: Ούτε εγώ συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι, είναι, ναι, πολύ μεγάλο.
1: Στα υπόλοιπα, να σε πω και την αλήθεια, δεν
0: καταστρέφουν.
1: Δεν με κάνει και τόσο.
0: Και δημοσιεύματα. Προχθές πάλι ένας γκέι υιοθέτησε ένα παιδί, ναι, και το βίασε μόνο.
1: Αχ, αυτό το διάβασα και εγώ στις ειδήσεις.
0: Απίστευτο, τα
1: και το συλλάβανε. Ναι, Ελένη μου, έχεις δίκιο. Ένα μικρούλι που πέθανε το γιαβρί. Μου, ναι.
0: Τα υιοθετούν για να τα βιάζουν.
1: Καλά, όχι όλοι, αλλά αυτό το συγκεκριμένο που λες και το ανέφεραν και στις ειδήσεις, ναι, το είδα και εγώ και το διάβασα.
0: Τα παιδιά τα καταστρέφουν και όλοι αυτοί οι γκέι θα πάνε.
1: Το ψυχούλι μου, ρε φίλε, με τι καρδιά, βρε, δεν τρέπεστε λίγο? Μη Μάρτον.
0: Σημαίνει, εγώ στο λέω. Είναι η θεομίσιτη η ομοφιλοφιλία, είναι θεομίσιτη από το Θεό.
1: Θεομίθι.
0: Δεν μισεί
1: τα πόλου καινούργιες λέξεις μαθαίνω.
0: Τον άνθρωπο, μισεί την ομοφιλοφιλία, την πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θεομίσιτη η ομοφιλοφιλία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά φώναξα όλα και φώναξα.
1: Ωραία.
0: Και μετά.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα να φωνάξεις, ναι, το Ελένη Λουκά live μόνο στη Μάριο, ναι, και ξυπνήστε, ξυπνήστε γιατί πρέπει να σε κλείσω.
0: Ναι, ναι, φωνάζω, φωνάζω.
1: Πάμε πάλι κοριτσάρα μου, άντε.
0: Ωραία.
1: Ξυπνήστε.
0: Τα είπα όλα νομίζω.
1: Όλα, ναι. Ήσουν χήμαρος.
0: Ναι, τα είπα. Τα είπα όλα.
1: Όλα, όλα, όλα. Μια χαρά.
0: Φώναξα με την εικόνα και μετανοείται. Φωνάζω, ξυπνήστε.
1: Ξυπνήστε, ωραία, Γιάννη. Ξυπνήστε, βρε.
0: Ξυπνήστε. Μετανοείται. Ήγκη και γάρ Βασιλεία των.
1: Ξυπνήστε, ναρκωμένοι, βολεμένοι. Γεια σου, Λενιά μου. Ξυπνήστε. Λέγαμε, αδέρφια. Την καλησπέρα μου στον Τζόρτζ, τον 062. Δεν μπορώ να το πω το πρώτο. Όλα λες επηρεάζουνε άμα. Ναι, έτσι πάει. Τα διαλύματα, ναι. Ο τεράστιος Ηλιόπουλος ο Ντίνος. Παίξτε ένα διάλειμμα. Αυτό το λέγει Εβραίο Βουτσάς. Το φστμποιν. Γεια σου, Τζόρτζ.

Καλό στον και τον Γιάννη τον Καρασό. Ο Καράσος. Εγώ τον λέω Καρασός. Όταν δίναμε εξετάσεις που λέγαμε αυτό είναι Καρασός, μιλάμε το θέμα, θυμάστε, για τα σως. Σωσάρα λέγαμε. Καλησπέρα λέει Αστέρι του Βορρά. Χαίρομαι λέει που σε ακούω μετά από καιρό λόγω δουλειάς. Δεν πειράζει ρε Ιωάννη. Και μου στέλνει το αστεράκι του την κόρη.

0: κρατάει ένα κίτρινο αστέρι. Φτού το κορίτσι σου το όμορφο, να το χαίρεσαι. Και my ντότι και το ντόκι και το σκυλάκι. Απ' την αυτό το μπουλντοκάκι. Σούπερ τρία. Γλυκύτατο είναι το πουλάκι μου. Την καλησπέρα μου στην κιτρινό μαύρη Athens, Καρασός. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Κιτρινό μαύρη Πάρος.
0: Πού είσαι ρε Γιάννη?
1: Να είμαι.
0: Τι κάνεις κιτρινό μαύρη φάρε?
1: Τώρα τι κάνω, τι να κάνω, δουλεύω.
0: Αχ, και γιατί το λες έτσι εξουθενωμένα? Πες τι, πώς θα τον λέω ρε Μάριο, στη δουλειά είμαι, πες.
1: Άμα δεν έχει σταματημό, έτσι είναι.
0: Αμάν, γερός να είσαι όμως. Φάρε.
1: Ευχαριστώ το Θεό, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, μπράβο πουλάκι μου. Το σήμα σου είναι λίγο κάπως, έρχεσαι με διακοπές, να ξέρεις.
1: Διακοπές, τώρα καλοκαίρι είναι, θα πάει διακοπές.
0: Δεν θα κάνουμε διακοπές, holidays.
1: Είχε κάποια στιγμή ο Σαν Λίς μαζί με τον Γκάλι,
0: ναι,
1: ένα μήνυμα,
0: ναι.
1: Λέει ρε παιδιά, λέει και αυτά, τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο έχουμε τραγούδια και δεν έχει εκπομπές και,
0: ναι,
1: και το,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι.
1: Ρε τσι, ο Τσαλί, δεν άκουγες πριν, ορίστε εκπομπή, αλλά δεν ακούς.
0: Άμα τη δώσουμε, λες, ένα τετραωράκι, τη φτάνει?
1: Τετραωράκι?
0: Ναι.
1: Ένα τετραωράκι με τι, με...
0: Τι με, τι?
1: Με μηνύματα ή με τηλεφωνήματα?
0: Όχι ρε εσύ, ένα τετραωράκι να μιλάει. Δεν τη στάνει, λες?
1: Μόνη της.
0: Ναι, τι με παρέατες. Γιατί να το κάνεις τον άνθρωπο αυτό?
1: Ξέρω εγώ, βγαίνει τετράωρο μόνος σου.
0: Ναι, πώς δεν... Ήδη συγκεκριμένη το όχι. Τι λέει, για πες.
1: Καλά, μωρέ, καλή. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Μπράβο.
1: Απλά... Τώρα... Με το προηγούμενο, ας πούμε.
0: Δεν ακούστηκες όμως τι είπες, με διακοπές.
1: Με το προηγούμενο, λέω, ρε παιδί μου.
0: Ποιο προηγούμενο?
1: Με το προηγούμενο, βρε.
0: Ναι, ποια προηγούμενο, δεν
1: το προηγούμενο.
0: Α, ναι, οκ, okay, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, ώρες-ώρες καλά τα λέει, αλλά κάπου μετά το κάνει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, αυτό, γι' αυτό την λέω κι εγώ. Άλλου συμφωνώ κι αλλού όχι.
1: Μαθαίνεις ξένες γλώσσες πάντως.
0: Είδες. Και καινούργιες γλώσσες μαθαίνω, εγώ, και καινούργιες λέξεις.
1: Εγώ δεν το είχα ξανακούσει αυτό.
0: Ούτε εγώ. Α. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ, η αλήθεια είναι.
1: Εσύ διακοπές δεν κάνεις?
0: Ναι, αυτό δεν έλεγα πριν. Τέλος, την άλλη εβδομάδα, μετά γεια σας.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως. Μετά καλό Σεπτέμβρη.
1: Στα κοντά.
0: Ε?
1: Στα κοντά.
0: Θα κάνω αυτή την εβδομάδα, αύριο και μεθαύριο, και την επόμενη και τέλος μετά. Στα μέσα Ιουλίου δηλαδή τελειώνω.
1: Α, ωραία, ωραία. Άντε να δερσιστείτε.
0: Να είσαι καλά εσύ, θα πας πουθενά?
1: Εγώ κλασικά. Εγώ άμα δεν πάω μια εβδομάδα Σαμοθράκη δεν είμαι καλά.
0: Α, πηγαίνεις κάθε χρόνο?
1: Ναι.
0: Αλήθεια, έχω πάει, είναι πολύ ωραία, η αλήθεια είναι.
1: Τα τελευταία 22 χρόνια.
0: Σώπα ρε φίλος.
1: Ναι, ναι.
0: Α, το έχεις τάμα.
1: Θυμάσαι πως ήταν οι καβουρότρυπες?
0: Βέβαια.
1: Το 20. Το 2000.
0: Βέβαια.
1: Κάπως έτσι το είχα γνωρίσει και τώρα έχει γίνει...
0: Όπως οι καβουρότρυπες. Ζήγκα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Άστα να πάνε, μη συζητάς.
1: Όπου έχει ησυχία πηγαίνω και μετά από λίγα χρόνια γίνεται χαμός. Τι γίνεται δεν ξέρω εσύ. Δεν μπορώ να βρω ησυχία. Θα πάω στον Αϊστράτη, δεν νομίζω να βρω εκεί κόσμο.
0: Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις μέχρι τη Σαμοθράκη για να βρεις ερημική παραλία. Έχει και εδώ. Εγώ εκεί που είμαι, ας πούμε, είμαι
1: jet. Όχι ερημική παραλία.
0: Τι?
1: Θα είναι ήσυχα.
0: Αυτό είναι η ερημική ήσυχη.
1: Όχι.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Δεν είναι θέμα παραλίας να είναι ερημική, να είμαι μόνο.
0: Α, γενικά το μέρος θέλεις.
1: Γενικά θέλω ησυχή.
0: Α,
1: λένε, ρε παιδί μου.
0: Έλα εκεί που είμαι εγώ. Και εκεί που μένω και εκεί που κάνω μπάνιο, εγώ κυκλάρει ένα πράγμα.
1: Στο γλαρόκαβο.
0: Όχι ρε εσύ, πιο γλαρόκαβο. Ψακούδια, τα μοναδικά. Αλλά εκεί που είμαι
1: έχει,
0: είναι
1: έχει
0: ερημιά.
1: Έχει ησυχία στα ψακούδια.
0: Όχι μέσα στα ψακούδια, εγώ είμαι λίγο πιο κάτω.
1: Στα χωράφια.
0: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό έχω ησυχία και ηρεμία, φίλε. Αδειάζει το κεφάλι.
1: Εκεί μπορεί να βρεις φασαρία, να ξέρεις.
0: Όχι, όχι, εντάξει, είμαι εκεί ακόμα. Άμα θέλω φασαρία, και εγώ αυτού του σκεπτικού είμαι, στις διακοπές μου, αν θέλω, εκεί που μένω θέλω να έχει ησυχία. Παντού. Αν θέλω φασαρία, να πάω να τη βρω εγώ, να μην την έχω. Κατάλαβες.
1: Κοίταξε, δεν με πειράζει η φασαρία, γιατί θα φύγω από τη φασαρία, θα βρω μια ησυχία.
0: Ναι.
1: Με πειράζει το ότι δεν μπορείς να θες να κάνεις, να πηγαίνεις ας πούμε διακοπές, να θες να αρχίσεις το βράδυ, να κάνεις μια μισή ώρα να παρκάρεις. Μια μισή ώρα να πας. Μια μισή ώρα να γυρίσεις.
0: Όλα αυτά δηλαδή, μες στην ανησυχία είναι, κατάλαβες. Τα συμπληρώνει.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ.
0: Άγχος.
1: Δηλαδή, μη με βάλεις σε κανένα μεγάλο νησί. Θα τρελαθώ. Mm.
0: Και άμα αυτό... θέλεις να πας, συνειδητοποιημένα να ξέρεις ότι θα πας. Για 2, 3, 5 μέρες έφυγες. Τις πολλές τις διακοπές σου όμως, τις υπόλοιπες τις μέρες που σου απομένουν από την αδειούλα σου την 20ήμερη, οι 2 εβδομάδες, θες και λίγο ηρεμία ρε φίλε.
1: Αυτό που λες με τη φασαρία είναι για 2 μέρες.
0: Ναι.
1: Και την τρίτη να φύγω.
0: Έτσι. Φάρε μου, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, γιατί έχω και άλλη γραμμή.
1: Έγινε.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, φιλιά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ φάρε μου. Τσάω, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ ορίστε.
2: Γεια σου Μάριο.
0: Γεια σου Πορτογιάννη. Κιτρινό μαύρε βόλε, τι έγινε?
2: Όλα καλά. Έλεος.
0: Τι
2: είναι αυτό που μας κάνουν κάθε μέρα να πούμε? Αφήστε και κανένα παίκτη να πάρει και καμιά άλλη ομάδα να πούμε. Έλεος, φτάνει και στη κανένα.
0: Άντε ντεπέστα, να μας τα αποτραλάνε ντεπέστα.
2: Τι είναι αυτό, κάνει και ζέστη ρε παιδί μου, δεν μπορούμε. Ψάχνουμε λίγη δροσιά, τι είναι αυτό που μας κάνουν να πούμε.
0: Ωραία πράγματα. Πρώτο ο Θεός, θα είμαστε πολύ ωραίοι, θα δούμε ωραία
2: 1914,
0: πράγματα.
2: 19 και 14.
0: Έτσι, μ' αρέσουν.
2: Κάθε μέρα θα ακούμε.
0: Μ' αρέσουν που το κάνουν αυτό, να ξέρεις.
2: Πω, τρέλα.
0: Είναι τρέλα, γιατί το έχω μεγάλη αδυναμία, εσύ τουλάχιστον με ακούσα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το 14 όταν το επιλέγουν, με τρελαίνουνε ρε φίλε.
2: Θα μας δηλέψουν, θα το κάνουν και αυτοί, θα το γυρίσουν αλλιώς. Ναι. Ό,τι κάνουμε εμείς το μαθαίνουν.
0: Έκανα τι, πρώτη φορά. Μια ζωή αυτό γίνεται.
2: Έτσι μπράβο, ναι. Αυτά να γίνονται τέλος πάντων, να είμαστε εντάξει.
0: Αυτό Ιωάννη μου, αυτό.
2: Μόνο τα τηλεοπτικά με λίγο μας δυσαρέσει, γιατί ο κόσμος δεν θα μπορέσει να τα βλέπει, θα γίνει συνδρομητικά και οπότε καταλαβαίνεις.
0: Να τώρα. Έχω ανοίξει το άρθρο, γιατί θα κλείσω και τις γραμμές τώρα, μάλλον είσαι τη τελευταία γραμμή, για να το πούμε λίγο και αυτό με τα τηλεοπτικά, ναι.
2: Άντε, έλεος. Εντάξει, άντε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Ιωάννη μου. Γεια στο κιτρινό μαύρο βόλο, φιλιά.
2: Καλό
0: βράδυ, τσάω. Άντε λίγο να ακούσουμε κάνα μουσικά. Κλείνουν οι γραμμές. Αυτό ήταν.

Καλώ τον Ντένισο 114 εκ κυτρινόμαυρη Φιλαδέλφια, USA. Καλησπέρα, λέει πολύ λατρεμένη μα. Επειδή λέει είχα υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναγκρινιάξω. Αλήθεια, Ντένι, εσύ. Έπαθε τέτοιο κακό. Έκανε τέτοια υπόσχεση. Δεν έσκασε. Χαβαλέκα. Εάν ερχόταν, λέει ο Σπανούλης, δεν θα ξαναγκρίνιαζα. Τότε, λέει, δεν θα πω ότι απαιτώ από την ΚΑΕ. Όπως πήραμε προπονητή αεροδρομίου, θα ήθελα, λέει, παίκτες αεροδρομίου και να γίνεται σεισμός στο αεροδρόμιο. Οπότε, λέει, άστα. Και γελάει. Έξι κυτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου, Ντένις. Κυτρινόμαυρη Αμέρικα.

Πιο ωραία το κάνω εγώ. Ρε παγανότη, εσύ τώρα το τερμάτισες, ρε αδερφούλη. Μάριο, τώρα ο σταθμός που χρειάζεται λέει προσωπικό. Δεν τη βάζουμε, λέει, κανένα τετράωρο. Και κάθε μέρα εσύ κιόλας. Τέρμα, deep κατά deep. Εγώ είπα για ένα τετράωρο εβδομαδιαίο, εσύ είπες κάθε μέρα.

Λοιπόν, ο κύριος Μέλης λέει ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη η αλλαγή των τηλεοπτικών. Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, ο κύριος Μιχάλης Μέλης, τόνισε πως η συμφωνία με τον Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Basket League αποτελεί μια ιδιαίτερα, λέει, σημαντική εξέλιξη για το ελληνικό μπάσκετ. Η συμφωνία, λοιπόν, του ΕΣΑΚΕ με τον Sky για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Τη συμφωνία. Μάλιστα. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λίγκας, ο κύριος Μιχάλης Μέλης, δήλωσε το εξής. Το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, του ΕΣΑΚΕ αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού Sky για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Πρόκειται, μας λέει, για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία μας χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση του επαγγελματικού μπάσκετ, το οποίο, λέει, προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Άρε. Α, τέτοια ζω εγώ. Έτσι σας θέλω όλοι. Θα βγάζετε τη γλωσσίτσα. Έτσι φαίνεται, κύριε Μελή, ότι προσελκύει ολοένα και περισσότερους ισχυρούς συνεργάτες και επενδυτές. Και ένας είναι ο δικός μας και το ξέρεις. Παράλληλα, συνεχίζω την ανακοίνωση και την δήλωση του κύριου Μελή. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας με την ΕΡΤ, αισθάνομαι την ανάγκη εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ομάδων της Basket League να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς την διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού της δημόσιας τηλεόρασης. Έτσι. Γιατί αν δεν πούμε και ευχαριστώ, πώς θα συνεχίσει η μέρα μας.

I'm so exciting, όπως λέει και το τραγούδι που ακούσαμε. Τραγουδάρα, έτσι. Τι λέει εδώ ο φίλος ο Αλέξης, ο 342. Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλή εκπομπή. Μπίρτς, λέει, καλώς ήρθε στην Αριανάρα μας, γερός, δυνατός και με πολλές επιτυχίες και νίκες, λέει ο Αλέξης. Και έπεται και συνέχεια για την μπασκετάρα μας. Άντε, λέει, τώρα και στην ΠΑΕ με το καλό να δούμε επιτέλους κάτι αρκετά καλό να γίνεται. Και βέβαια ενίσχυση, λέει, στο ποδόσφαιρό μας γρήγορα. Καλά, λέει Μάριον, τώρα το είδα, λέει, ότι ο Ψηλέας, ο Φαλ που έπαιζε στον Ολυμπιακό για 2 χρόνια, λέει, στον... Όντως, στον Παναθηναϊκό. Πήγε για 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό Φαλ. Όσο λέει για τον Λαρεντζάκη, δεν ξέρω, λέει, ούτε κρύο ούτε ζέστη, λέει ο Αλέξανδρος. Ναι, φυσικά, με τέτοιες μεταγραφές που ανακοινώνουν, το ρόλο Λαρεντζάκης, ούτε κρύο ούτε ζέστη, με ωραία, ξέρεις. Αρχίζουμε και σνομπάρουμε κιόλας. Όλα στο γήπεδο θα τα δούμε, Αλέξανδρε. Και το κρύο και τη ζέστη, αδερφούλη. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Και έρχεται η καινούργια αγωνιστική χρονιά και θα τα δούμε όλα. Ποιος, τι, πού? Την καλησπέρα μου, καλή ακρόαση, φίλε Αλέξανδρε, όσο έμεινε. Άντε καλή, πήγε ο Φάλσο, ο Βάζελο. Ο Λάζαρος μου το λέει από την Κιτρινόμαυρη Νεάπολη, Κοζάνης, ο 678. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Αυτό τον φάλι του Ολυμπιακού λένε ότι πήγε, λέει, στον Παναθηναϊκό. Αφού τον είχε κλείσει, λέει, ο Αριστοτέλης. Ψέματα, λέει, λέγανε και γελάει. Τι άτιμοι είστε. Κάπου χάλασε η συνταγή, ποιος ξέρει, έβαλαν πολύ αλάτι φαίνεται. Ή δεν έβαλαν καθόλου, βραδερφέ, άμα δεν έχεις, που να βάλεις. Καλησπέρα μου, Λάζαρε, Κιτρινόμαυρη, Νεάπολη, Κοζάνης.

Να δω λίγο και στο post. Ο φίλος ο Χριστάρας από την κυτρινόμαυρη Athens. Μία κίτρινη καρδούλα επέλεξε και μία μαύρη βόμβα δίπλα, λέγοντας ρωτάνε και ανησυχούν. Χρόνια τώρα, Χριστάρα μου. Την καλησπέρα μου στην κυτρινόμαυρη Athens, Χρήστο μου. Ο γραμματέας μου, της καρδιάς μου, ο Σταθούλης. Καλά, να ξέρεις αυτό εδώ τώρα, Σταθούλη. Ξέρεις τώρα με τη συντομογραφία τώρα πώς μπορώ και να το διαβάσω αυτό το «Γεια σου, μπος». Έγραψε γάμα σίγμα, μη σίγμα. Αμισέτα, διαβάζετε. Τα φιλιά μου στη Λενιό σου, γεια σου παιδί μου. Αλλά ευτυχώς είμαι έξυπνη και κατάλαβα τι θέλεις να πεις, βρε.

αγαπημένος ο Πορτογιάννης από το Κιτρίνο Μαυροβόλο που μιλήσαμε και στο τηλέφωνο πριν. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Πάμε, λέει, να τους τρελάνουμε με τον Μπίρτς. Την καλησπέρα μου ξανά, μάνα

έχουν κλείσει τηλεφωνικές γραμμές, γιατί βλέπω κάτι λαμπάκια εδώ. Ο φίλος ο Στράτος, καλή εκπομπή, λέει Μάριον, με μια κόκκινη καρδούλα. Και για να σας λύσω και την απορία, μερικοί που ακούτε είχαν βάσει προχτέ ένα story, ένα παντζούρ με μια μικρούτσικη κόκκινη καρδούλα και ρωτούσα τι είναι αυτό, τι φρούτο είναι. Τι φρούτο να ήταν και αυτό. Τώρα είδα την κόκκινη καρδούλα του Στράτου. Καλησπέρα μου Στράτο, καλή ακρόαση. Τελικά ξέρετε τι ήτανε, απαντούσα στις ερωτήσεις σας πριβέ. Ένα μικρούτσικο, πάρα πολύ μικρούτσικο κερασάκι σε σχήμα καρδιάς. Ήτανε υπέροχο, έτρωγα κερασάκι και το βλέπω, του λέω τι είσαι εσύ. Άλλοι μου λέγανε ντομάτα, άλλοι μου λέγανε ντοματίν. Βεβαίως φταίω κι εγώ, γιατί δεν έβαλα δίπλα κάτι αντίστοιχο έτσι σε μέγεθος για να καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μικρούτσικο. Έπρεπε να βάλω λίγο το νυχάκι μου, λίγο, τόσο μικρό ήταν. Ήταν και από κοντά η φωτογραφία, οπότε άλλοι μου λέγανε ντοματίνι. Άλλοι μου λέγανε ότι ήταν ρεπανάκι για την όρεξη. Όχι κερασάκι.

γυναίκα ενάρει το κορίτσι μου η Πόλα με τον Στέφο και τον Αγγελούκο. Welcome, λέει Cambridge. Μέξι κυτρινό μαύρες καρδούλες και μπάσκετ μπαλίτσες. Την καλησπέρα μου, παιδιά. Γεια σου, Πόλα μου.

0: I need you tonight.
1: I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping.
0: Να ξαναπώ άλλη μία φορά λοιπόν, κάθε μέρα θα το λέω, γιατί έρχεται η μέρα, η Κυριακή, ο λόγος για το τμήμα παραδοσιακών χορών του Άρη Θεσσαλονίκης. Αλλά και του παραδοσιακού τραγουδιού, της χοροδίας μας, διοργανώνουμε και φέτος το χοροστάσι μας. Η ετήσια, η αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή εκδήλωση. Την Κυριακή 28 έκτου, τώρα την Κυριακή που μας έρχεται, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας. Στο θεατράκι εδώ στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, 7 η ώρα το απόγευμα, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Να έρθετε να απολαύσετε και άλλους χορευτικούς συλλόγους. Συγκεκριμένα συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης Χορομύθες και ο πολιτιστικός σύλλογος μετεώρων Δήμου Παύλου Μελά, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Εννοείται με ζωντανή μουσική, πολύ χορό. Η μουσική παρέα του χοροδιδάσκαλου μας, στη χοροδία μας, του κυρίου Γιάννη Κουσουλάκη. Και φυσικά τα δικά μας τμήματα των παραδοσιακών χορών και παραδοσιακού τραγουδιού με τη χοροδία μας. Τραγουδήσουμε. Το τμήμα ενηλίκων, το εφηβικό τμήμα, το παιδικό μας τμήμα και φυσικά και το μίνι. Τα μικρούτσικα. Είστε όλοι λοιπόν καλεσμένοι μας την Κυριακή 28 έκτου στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, στο Άλσος, στο θεατράκι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο κύριος Γιώργος Κολτσίδος με τα συζύγου της κυρίας Σοφίας Καμάκα. Εγώ πλέον δεν είμαι στους παραδοσιακούς χορούς, είμαι στο παραδοσιακό τραγούδι, στη χοροδία μας. Θα χαρούμε πάρα μα πάρα πολύ να μας θυμίσετε με την παρουσία σας, διότι ο Άρης είναι πολιτισμός, όπως πάντα λέω. Είναι πρωτοπόρος στο κάθε τι που κάνει, όπως και η χοροδία φυσικά παραδοσιακού τραγουδιού. Και θα θέλαμε πάρα πολύ, γιατί και στο θεατράκι ο κόσμος που θα έρθει για να στηρίξει την προσπάθεια είναι κερκίδα. Γι' αυτό σας θέλουμε εκεί. Να γεμίσετε και την κερκίδα μας.

part-time lover ακούμε. Άντε σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ο Αποστόλης ο 737, Άρης ντοκιμαντέρ. Αριανάρα λέει Κατερίνη. Πώς και δεν έγραψε σήμερα τίποτα. Την καλησπέρα μου κυτρινό μαύρη Κατερίνη. Αποστόλη, Ήβη μου. Και σε όλα τα αδέρφια και στη φαμίλια σου Αποστόλη. Και ο 558 ο Γιάννης, ο κυτρινό μαύρος φάρος που μιλούσαμε πριν στο τηλέφωνο, μου λέει τώρα κάτι πολύ εξαιρετικό. Και από ό,τι βλέπω είναι και το τελευταίο μήνυμα. Και να κλείσω με τον ωραιότερο τρόπο, λέγοντάς μου ο Γιάννης ότι ρε Μάριον λέει, σκεφτόμουν πόσο κρίμα για αυτούς που έχουν φύγει από την ζωή να μην ζουν αυτήν την τρέλα στο μπάσκετ μας. Και πιο πολύ ο Χρήστος από τα κυτρινόμαυρα κυβέλια λέει, θα είχε τρελαθεί, μας λέει ο κυτρινόμαυρος φάρος. Ακριβώς φίλε Γιάννη. Και όχι μόνο ο Χριστάρας στα κυτρινόμαυρα κυβέλια. Πες Χρήστος. Πες Άρης είσαι. Πες Χρήστος κυβέλια. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ναι. Τελευταίο τραγουδάκι μπαίνει τραγούδι λήξης και σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Δίνω ραδιοφωνική σκυτάλη. Στους οδηγούς κυτρινόμαυρης επιβίωσης να σας κρατήσουν συντροφιά για το επόμενο δίωρο μέχρι τις 12.

Καλησπέρα μου, Ευθύμη. Ο Μάκης από την Κιτρινό Μαύρη Χαριλάου. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Τέλος τα τραγουδάκια, μπαίνει τραγουδάκι λήξης. Γεια σου, Μάκη μου, τελείωσα. 2-3 λεπτά, καλή ακρόαση.

λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα κεντρινό μαύρο ντύλ λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου ήμουν τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από το μικροφόνι μου. Το Μπομπ, το σφουγγαράκι, το κίτρινο. Πώς δεν σε άφησε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός. Αύριο, Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματά σας, τη συμμετοχή σας γενικότερα, τα τηλέφωνα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ένα υπέροχο ξημέρωμα.

Ένα σύνθημα όλο νόημα. Άρη, θυμίσου, μας θυμίζει μια ζωή μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης, τον κυτρινό μαυρόγιο πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι, μόνο στον Μπίλη. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός είναι. Του λέτε ότι είστε από την Μάριο, να φάτε καλά και σκάστε. Θα με θυμηθείτε γιατί έχει και ωραίο τυράκι, μην το ξεχνάτε. Του λέτε ότι είστε από την Μάριο και από το γέλο, να χάρει πολύ ο Μπίλης. Το λέτε σε όλο το προσωπικό, γνωρίζουν, για να τσεπώσετε δωράκι. Όσο θα ζω, τον Τούρκο θα τον τρέχω, θα τον κυνηγώ. Την άλλη βερσιόν λέω.

πόσο θα ζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πώς δεν σε άφησα στα δύσκολα. Σε ακολούθησα παντού

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας λοιπόν, εδώ είμαστε Yellow Radio 107, ακούτε την εκπομπή, οδηγεί και την ομάδα της επιβίωσης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Φώτης Αναστασιάδης, σήμερα μοναξιές στο στούντιο καθώς δώσαμε την καλοκαιρινή άδεια στον Νίκο Λαδόπουλο να πάει με την όμορφη οικογένεια να τα περάσει όμορφα λίγο κάποιες στιγμές ξενιασιάς, τις οποίες χρειαζόμαστε εννοείται. Αν την πάρουμε κι εμείς αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε μπροστά μας καιρό, η αλήθεια είναι και γι' αυτό.

Για εμάς που μείναμε πίσω όμως, εννοείται ότι πρέπει να είμαστε μαζί. Όσο και αν είναι καλοκαίρι, να κάνουμε και μια ώρα σφιχτή αγκαλίτσα και να πάμε να δούμε όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στον κόσμο και στον πλανήτη Άρη. Εννοείται ξεκινάμε. Εννοείται βασικά ότι θα πάμε και στο Mundial, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δύο αγώνες live. Έχει το Ελβετία-Καναδά με διακύβευμα την πρώτη θέση του ομίλου στον νικητή αυτού του ζευγαριού, και το Βοσνία-Κατάρ, οι οποίες ομάδες έχουν ένα βαθμό, απέσπασαν από Καναδά και Ελβετία αντίστοιχα, και με μια νίκη θα είναι και αυτές στην επόμενη φάση. Αν φέρουν σοπαλία, το πιθανό είναι να χαθούν μαζί.

Πάμε σε κάποια μηνύματα που ήδη έχουν έρθει. Θα ξεκινήσω από το Facebook και θα μεταφερθώ στο Viber. Εκεί πέρα από την αρχή έχει κάνει από την αρχή της εκπομπής ο Ευθύμης ο Χαλιαμπάλιας. Και ας κύριε Ευθύμη, καλή εκπομπή. Μια ζωή Άρης, μας λέει ο κύριος Ευθύμης. Εύχομαι να είστε καλά. Και ο Μάρκος ο Πολατίδης, ο αδερφός ο καθενές, λέει καλή εκπομπή, παιδιά, μόνο Άρης. Γεια σου, Μάρκαρε. Εύχομαι να είσαι και εσύ καλά και να περνάνε όμορφα οι μέρες σου. Στο Viber, Νίκος και Γιώργος στέλνουν ακριβώς την ίδια καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ίδιο μήνυμα, σαν copy-paste, θα λες και τώρα ο ίδιος άνθρωπος. Καλησπέρα και στους δύο. Έτσι ένα κλικ μεγαλύτερης καλησπέρας θα μου επιτρέψετε να δώσω στον Γιώργο, ο οποίος είναι και θαμώνας αυτής της εκπομπής, ειδικά τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι και γενικά κορατής στα τελευταία 6 και πλέον χρόνια που βρίσκεται στον αέρα της πόλης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, αν το θέλετε, της εκπομπής, θα έχουμε και Κωνσταντίνο Θαμψουκάκη και θα πάμε τότε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, το οποίο, συγγνώμη, στο μπασκετικό κομμάτι, το οποίο είναι και αυτό για το οποίο καίγεται ο κόσμος. Η αλήθεια είναι όλες αυτές τις μέρες τα πολύ όμορφα που έρχονται, τα πολύ όμορφα που γίνονται, και με ανακοινώσεις η σημερινή ημέρα και με μεταγραφές που βρίσκονται στο τελικό στάδιο, θα μας τα πει όλα ο Κωνσταντίνος Τσαμτζουκάκης και εσείς νοείτε παρέα εδώ πέρα να κάνουμε μια πολύ πολύ όμορφη συζήτηση.

0: gates are open. Gate 1, darkness, the world of demons. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Fight! Fight! And dance with the devil!
1: Στα πεζά, στα καθημερινά του ποδοσφαιρικού Άρη, πολλές ανάσες δεν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι, δίνει την ευχέρεια η ομάδα να πάρεις ανάσες, 1, 2, 3, 10, 12, 20, 40. Σου δίνει το χρόνο να πάρεις πολλές. Όταν ανανέωσε ο Μιχάλης Γωρίου πριν από ένα μήνα περίπου, είχαμε κάνει το πέρασμα εκπομπή όλοι μαζί μια εικασία που έλεγε ότι αυτή η ανανέωση δείχνει την παραδοχή και την ανεφόρον παράδοση του Άρη για την επόμενη χρονιά, στα δικά μας μάτια τουλάχιστον. Εννοείται αυτό πάντα παίζει, καθώς μπορεί να σου βγει μια πολύ καλή χρονιά από εκεί που το περιμένεις, μπορεί να σου βγει μια πολύ κακή χρονιά από εκεί που περιμένεις να είναι μια πολύ καλή και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι πως ξεκινάς, πως προσεγγίζεις, να το πω έτσι, τη χρονιά. Και η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση δείχνει ότι τα πράγματα θα πάνε σε αυτό το πιλότο και όπου καταλήξουν. Κάτι το οποίο δεν είναι γεννημένος να υπηρετεί ο οργανισμός του Άρη, και δυστυχώς έχει μπει κάποια χρόνια, κάποια από αυτά τα χρόνια, στο τρυπάκι να θεωρούνται, όχι πραγματικότητα, να θεωρούνται αν όχι δεδομένα, σίγουρα το μη ζητάτε και το κάτι παραπάνω, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Και είναι ok να μην μπορείς να το δώσεις, σίγουρα είναι ok να μην μπορείς να το δώσεις, αν ζητήσουν εμένα αυτή τη στιγμή να γίνω σαν πυρηνικός φυσικός, να δώσω μια εντολή για κάτι, ας πούμε, δεν θα τη δώσω γιατί δεν μπορώ, αλλά θα ήταν καλό κι εγώ όταν θα μου ζητούσαν αυτό το πράγμα να το έλεγα ότι δεν μπορώ, και όχι να έλεγα θα το προσπαθήσω, θα δούμε, κάτι θα έχω, μια σκέψη στο μυαλό, κάτι μπορεί να γίνει και ούτω καθεξής. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, και δυστυχώς βρισκόμαστε σε ένα μονοπάτι. Κάποτε ήταν δύσβατο, τώρα είναι, είναι αδιέξοδο. Είναι αδιέξοδο. Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει στον τοίχο, αν αυτή τη στιγμή κοιτάμε τον τοίχο, αλλά ξέρω ότι αν κοιτάξει το βλέμμα, αν προσπαθήσω να αφήσω το βλέμμα μου να χαθεί, πέφτει πάνω σε ένα τοίχο ο οποίος είναι και κοντά, δεν είναι πολύ μακριά, και θα έχω τις ελπίδες μου να μπορέσω να το σπάσω, να βρω τα κατάλληλα όπλα μέχρι να φτάσω εκεί, ώστε όταν το βρω μπροστά μου να το σπάσω. Δυστυχώς αυτός ο τείχος είναι μπροστά μας, δεν ξέρω αν είναι δίπλα μας, αν τον ακουμπάμε ή αν είναι στα επόμενα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, σηκώντας το κεφάλι, τον βλέπουμε όλοι ξεκάθαρα, και δεν μπορώ να βρω σήμερα 24 έκτου τον τρόπο να υπερκεράσουμε αυτόν τον τοίχο με κάποιο τρόπο, και είμαστε αναγκασμένοι. Ξέρετε, όταν φτάσεις κοντά, οφείλεις να προσπαθείς να το σπάσεις με τα όπλα που έχεις. Αυτή τη στιγμή το όπλο που έχουμε είναι το κεφάλι μας, και είναι αυτό που λέμε, βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Δεν ξέρω, ξαναλέω, αν το βαράμε ήδη, αν θα το βαρέσουμε αύριο ή αν θα το βαρέσουμε σε μια εβδομάδα, πάντως είναι πολύ κοντά, και με το

Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα κάθε φορά που μιλάμε για το ποδοσφαιρικό Άρη. Τώρα, εντάξει, είχα προσωπική συνομιλία με έτσι, μια ομάδα φίλων που συμφωνούσαν, αλλά ήθελαν να τα πούν τα πράγματα λίγο πιο, πώς το πω, μη ραδιοφωνικά. Αλλά τους κάλυψα με την προσέγγιση μου και δεν ξέρω αν κάλυψα και εσάς, αλλά η πραγματικότητα, τουλάχιστον στο μυαλό μου, κάπως έτσι είναι, κάπως έτσι μπορώ να την αποτυπώσω με απλές λέξεις.

Και ουσιαστικά αυτό το λέω πηγαίνοντας και παίρνοντας υπόψη και, και τον παίκτη τον οποίο συμφώνησε με την ομάδα. Έτσι λένε τέλος πάντων, τουλάχιστον είπαμε ότι αν δεν δούμε υπογραφή και τα σχετικά δεν μπορούμε να πούμε κάτι σίγουρο, αλλά λένε ότι έκλεισε ο Νιγηριανός, δώστε μου σε όλο λιτάκι λίγο, μην κάνω λάθος το όνομα. Tom Dele Basiru. Basiru, θα το μάθουμε αυτό. Στα 26 του χρόνια, πέρυσι αγωνίστηκε 28 παιχνίδια, έχοντας και μία assist με την φανέλα της Gençlerbirliği στην Τουρκία, στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, εκεί πέρα που η ομάδα του τερμάτισε δύο θέσεις πάνω από τον επιβιβασμό, γλιτώνοντας για δύο πόντους τον επιβιβασμό και κλειδώνοντας την παραμονή με την δική του την βοήθεια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έρχεται από την Watford με κανονική μεταγραφή, καθώς ήταν παίκτης της. Εκεί ξεκίνησε και όλη την επαγγελματική του πορεία πηγαίνοντας από την ΚΑΠ 21 της Manchester City. Ακολούθησε μια χρονιά ένας δανεισμός στην Reading. Έπαιξε τρία χρόνια στη Watford. Πέρυσι μετακόμισε στην Gençlerbirliği και από ό,τι φαίνεται έρχεται προς Θεσσαλονίκη η πλευρά για λογαριασμό

Να ξέρει, γίνεται ένα συμπαθητικό παιχνίδι στο Ελβετία-Καναδάς για όσοι είστε συντονισμένοι και παρακολουθείτε το θεσμό του Μουντιάλ. Έχει φάσεις κατέρωθεν, είναι δυνατό παιχνίδι, αν και οι δύο συμβιβάζονται, να το πω έτσι, με την Ισοπαλία, γιατί περνάνε και οι δύο. Παρ' όλα αυτά έχουν αποφασίσει και οι δύο το παίξουν τα ίσα, κυνηγήσουν την πρώτη θέση και να παίξουν και δυνατά, που δεν το περίμενα, σε όλη την αλήθεια. Μηδένι στο Πηλίκο. Αυτό που έχει γκολ είναι το άλλο μάτς, το Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ, 1-0 για τη Βοσνία.

Πάντως τώρα που λέγαμε για ποδοσφαιρικό Άρη, η αλήθεια είναι ότι διανύουμε το καλοκαίρι με την λιγότερη ποδοσφαιρική επικαιρότητα σίγουρα τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν ακούγεται. Εντάξει, προπονητής είχε ξεκαθαρίσει από νωρίς. Συνήθως έχουμε προπονητή τελειώνοντας τη χρονιά, είναι αλήθεια. Δεν ακούγεται παίκτης, δεν ακούγεται. Το στάβλο λογικά θα είναι το ίδιο. Δεν ακούγεται το πιο σημαντικό. Πιο σημαντικό, αρκετά σημαντικό, οι θέσεις που άφησαν πίσω τους ο Σκετάκης και ο. Του Μαζάτος, λέγονταν, ναι. Δεν έχουν αποκατασταθεί αυτές. Δεν ξέρω αν θα αποκατασταθούν ή θα τις τρέξει ο Θόδωρος Καρυμπίδης. Δεν ξέρω πώς θα το αποφασίσει να το κάνει. Όπως και αποφασίσει να το κάνει, η αλήθεια είναι ότι για να αλλάξει κάτι δραματικά χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από ένα υπεύθυνο marketing ή πολύ καλή δουλειά που έκανε ο κ. Του Μαζάτος από ό,τι λέγεται στα οικονομικά. Χρειάζεται οικονομική ευχέρεια, οικονομική ευστάθεια. Γενικά θέλει ό,τι περικλείται οικονομική και είναι θετικό να υπάρχει. Γιατί είμαστε λίγο περίεργα. Βοήθησε με, σε παρακαλώ λίγο, Λάζαρε, και σε ευχαριστώ πολύ. Καθώς μου λες ότι ο κύριος Σχετάκης έχει αναπληρωθεί κανονικά, γνωρίζεις κάποιο όνομα, ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος εκεί, και προφανώς για να το λες ενώ ότι τη γνωρίζεις, αλλά θα ήταν καλό, πιστεύω, να έχει γίνει με κάποια ανακοίνωση, εκτός αν είμαι εγώ εκτός από αυτό, έχει γίνει και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει, δεν έχει γίνει. Όπως και να έχει, το point είναι ένα, το ότι υπάρχει ησυχία γενική από όλες τις πλευρές. Το πιο απλό, δεν σε χρησιμοποιούν οι manager για να πουλήσουν τους παίκτες τους, να ανεβάσουν τη μέση στους παίκτες τους, που γινόταν σοριδών και γίνεται παντού έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο με τον Άρη. Το συζητώ αυτό, εννοείται 100%. Ισχύει για όλες τις ομάδες. Όλοι οι μάντζερ χρησιμοποιούν όλες τις ενδυνάμει ομάδες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν τους παίκτες τους, μαζί με κάποιον δημοσιογράφο, με ένα γραφείο τύπου, με κάτι, με μια διαρροή ονόματος που είτε ισχύει είτε μπορεί να έχει προταθεί για να το πουλάνε μέσα εισαγωγικά σε κάτι παραπάνω. Τώρα δεν βλέπουμε ούτε αυτό. Αν λέμε κάποιους Έλληνες, εγώ προσωπικά στα ρεπορτάζ, να το πω έτσι, εκτός Άρη, βλέπω, ας πούμε, γράφω για τον Μανώλη Σιώπη, για τον Μπακασέτα, τώρα Έλληνες που μένουν ελεύθεροι, ας πούμε, κάπως έτσι. Είχα δει τον Μπαρτόλο, μάμε τώρα κάποιον άλλον να συγκρατήσει τόσο πολύ, αλλά τέτοιες περιπτώσεις.

Αλλά μας βοηθάει πολύ ο φίλος Λάζαρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Παρτσαλίδης που ήταν στην ΚΑΕ έχει πάρει τη θέση του κύριου Σιατάκη. Έχει γίνει και η ανακοίνωση. Να, αυτό που είπα και νωρίτερα είναι κάτι το οποίο χάσαμε. Έχασα εγώ προσωπικά. Αλλά το. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Αλλά εντάξει, το γενικό, η γενική ησυχία παραμένει δυστυχώς πάνω από και μέσα στα κεφάλια μας. Είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές γκρινιάζουμε για αυτό ότι ακούγονται 35.000 ονόματα, τα 34.990 δεν ισχύουν συνήθως. Τα 10 από αυτά καταλήγουν να γίνονται μεταγραφή. Τα τελευταία χρόνια τα 20, αλλά εντάξει, οκ, καταλαβαίνετε πως το λέω. Και γκρινιάζουμε ότι είναι αυτά που λέτε όλη την ώρα και μας κουράσατε, μας κάνατε. Ο ένας δεν μας αρέσει, ο άλλος μας τσινάει, ο άλλος μικρός, ο άλλος μεγάλος, ο άλλος τραυματισμούς, ο άλλος όχι. Έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Έχουμε τον Άρη στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώς το φετινό καλοκαίρι έχει πάρει τη σκυτάλη ο μπασκετικός Άρης και με πολύ πολύ ευχάριστο τρόπο. Απ' την άλλη, ο ποδοσφαιρικός Άρης βρίσκεται σε μια διαρκή νηνεμία, σε μια ησυχία, σε κάτι το οποίο και τα προηγούμενα χρόνια δεν μας είχε συνηθίσει καθόλου.

Αλλάζω λίγο κλίμα και πηγαίνω στο Μουντιάλ, όπου έβλεπα προχθές ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό που μαρτυράει και πολλά, είναι η αλήθεια, για την ιστορία του Μουντιάλ. Ποτέ δεν έχει κατακτήσει Μουντιάλ ομάδα με ξένο προπονητή, να το πω έτσι. Δηλαδή με προπονητή ο οποίος να μην ήταν γηγενής. Αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα, αλλά είναι η πραγματικότητα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον fact, και να δούμε φέτος αν υπάρχει τέτοια περίπτωση να σπάσει αυτό.

Νομίζω μόνο σε δύο περιπτώσεις ίσως μπορεί να γίνει, είτε στην Βραζιλία με τον Ιταλό Κάρλος Αντσελότι, είτε στην Πορτογαλία με τον Ισπανό Ρομπέρτο Μαρτίνες. Αν δεν μου ξεφεύγει κάτι δραματικά, νομίζω τα υπόλοιπα φαβορεί, έτσι, γιατί υπάρχουν είτε ομάδες στο Μουντιάλ, όπως το Ουσμπεκιστάν με τον Φάμπιο Καναβάρο, που έχουν προπονητές οι οποίοι δεν είναι από τη χώρα εκείνη γεννημένη. Τούχελ, σωστός. Τούχελ με Αγγλία. Μπράβο ρε Λάζαρε. Μπράβο, σωστός. Και ο Τούχελ, ο Γερμανός Τούχελ με την Αγγλία, είναι και αυτός μια πολύ καλή περίπτωση. Αν και την είδα να χωλαίνει λίγο χθες, έτσι, σε μια ομάδα η οποία έπαιξε πίσω σε έναν αγώνα, σε ολόκληρο το μάτς, η Γκάνα. Εντάξει, τραγικό αυτό. Μια ομάδα με Σεμένιο και Ινάκη και άλλους καλούς παίκτες, και ο Αγίου μπροστά, γενικά με ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Επέλεξε να παίξει μόνο άμυνα απέναντι σε μια Αγγλία η οποία, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φόβητο, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και αμελητά ποσότητα. Έτσι. Έχει και αυτή, ειδικά από το κέντρο και μπροστά. Έχει τον Rice, έχει... στα εξτρέμια, αλήθεια είναι ότι χωλαίνει λίγο, γιατί με Kane, Bellingham, Rice στο κέντρο είναι πολύ καλή. Στα εξτρέμια δεν είναι κακοί παίχτες, ούτε ο Gordon που πήγε από την Newcastle στην Μπαρτσελόνα, ούτε ο Μαντουέκε, ούτε ο Σάκα. Απλά δεν είναι τα εντυπωσιακά εξτρέμια που μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά την διαρκή στην ουσιαστική, όπως ας πούμε η Γαλλία, που έχει τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ, τον Ολίσε, που είναι εξτρέμ παγκόσμιας κλάσης.

ημίχρονο στα δύο μάτς του Μουντιάλ. 0-0 το Ελβετία Καναδάς και 2-1 το Βόσνια Ερζεγοβίνη Κατάρ. Εντάξει, με ακούσατε που γέλασα, γιατί το συζητούσα το μεσημέρι με ένα φιλαράκι και λέγαμε έτσι να πού θα ρίξουμε τον οβολό μας για τα σημερινά μάτς. Και του λέω, θύμισε μου λίγο τι είναι. Λέω, ωραία, το βλέπω over το Ελβετία Καναδάς και under το Βοσνία Ιράκ, συγγνώμη, Κατάρ. Γιατί δεν πίστευα ότι κάποιοι από αυτές τις δύο ομάδες θα μπορέσει να ή μαζί να βάλουν 3 γκολ. Τώρα έχει βγει over από το ημίχρονο, το είπαμε under, και το άλλο είναι 0-0 στο ημίχρονο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ανεβάσουμε λίγο decibels. Πάμε λίγο Hooligans, πάμε λίγο Saddam και σε πολύ πολύ λίγο, σε 10 λεπτάκια από την ολοκλήρωση του παρακάτω του τραγουδιού και έπειτα οι οδηγοί και το νόμος επιβίωσης επιστρέφουν κοντά σας με το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής, όπου με Κωνσταντίνο Τσαμτζουγάκη θα πάμε στα όμορφα, στα πολύ όμορφα, τα μπασκετικά μονοπάτια, τα οποία ανυπομονούμε πώς και πώς να βαδίσουμε όλοι μαζί. Ανεβάστε decibel και βαθείτε στα όμορφα και αριανίδικα χέρια του Σαντάμ. Vamos, Αριανάρα. Hey.
1: Πριν το κάνω το παίρνω από χτένα. Πλέον δεν εμπιστεύω ούτε εμένα. Να μην με συγκρίνεις με κανένα. Έχω πάρει και έχω δώσει αίμα. Δεν σε βλέπω γιατί αν δω για σένα. Κάτι νούμερα σταματημένα. Άμα θα με παίξουν στον αντένα, δεν θα είναι για τα ήχο.

με στις Κυψέλες. Δουλεύαμε στα πάρκα σαν τις φαβέλες. Γυρνάω με παντόφλες φανέλες και όταν ραπάρουμε πέφτουν μασέλες. Μυστικά Βικτόρια δαντέλες. Έχω βίτσια θα μου κάνεις τρέλες. Θέλω το κορμί σου να στολίζουν μόνο εταιρείες με ακριβές ταμπέλες. Σιδερικά σαν τον Πάσο. Βαράνε σαν να τα νελπάσω. Δώσ' μου λόγο για να σε χαράξω. Κόκκινα τα χέρια μου να

0: Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Ergo τέλεια νέα.
4: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το κέτερινγκ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθόματο έχεις.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZEEK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
10: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε γέλο ρεόντια και τον 1,7. Ακούτε τους οδηγούς και τον όφηση επιβίωσης. Πίσω το μικρόφωνο Φώτη Στασιάδης, παρέα με το Βέιλ, έτσι, τον αδερφό, καθώς δεν έχω εδώ πέρα Νίκολα Δόπουλο. Εκτελεί και αυτός τις διακοπές του. Έχει πάρει την νόμιμη και μόνιμη άδεια που του δόθηκε από το σταθμό και την εκπομπή κατ' επέκταση. Οπότε, ας έχουμε εδώ πέρα. Πολλά φιλιά και καλησπέρα στο φίλο και αδερφτό, αδερφτό και αδερφό Κωνσταντίνο Ζαφυρδούδη, ο οποίος μπήκε να στηρίξει. 5 λεπτά δεν είδαμε στο Ελβετία Καναδά, Καναδάς μπήκε γκολ. Δεν τα ξέρουμε. Τέλος πάντων, θα δώσω τώρα χαιρετίσματα και σε κάποιο. Έβαλε να ακούσει ο Ζαφ, λογικό να χάσει τα λόγια σου. Ναι, ωραία. Άρα μας ακούει και έτερος φίλος και αδερφός εν Χριστώ. Γεια σου, Μισχός. Μάλιστα. Εντυπωσιακά πράγματα. Πέριξ του Κλεάνθης Βικελίδης ή και όχι. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή αυτός που θα έπρεπε να ακούει και να ήταν ο Νέρ είναι ο Κωνσταντίνος Ροθαντζουκάκης, ο οποίος φαίνεται λίγο εκτεθειμένος, καθώς δεν βρίσκεται στην παρέα μας ακόμα, αλλά αναμένουμε σε πολύ λίγο να τον έχουμε. Για να δούμε λίγο τι γίνεται.

δεν ψήνεται να πολύ συνεργαστεί το Viber, είναι η αλήθεια. Παρόλο που κάποια προβληματάκια έχει. Στην Ολλανδία κατοικοεδρεύει ο Κωνσταντίνος ο Τσαμτζουκάκης. Αυτή η μαθητή βοήθεια τον έχουμε. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή. Μήπως και δώσει bitrate στο λαό το Viber και τον έχουμε στην τροφιά μας.

0: Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Έχουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Φώτη.
0: Άψογο, έχουμε Κωνσταντίνο. Τέλειο.
1: Καλησπέρα Φώτη. Έχεις παρέα?
0: Το κάναμε, όχι, δεν έχω παρέα. Είμαι μόνος.
1: Καλησπέρα εδώ εσένα και φυσικά.
0: Τώρα έχω παρέα.
1: Όλους τους φίλους και τις φίλες. Τώρα ναι, εντάξει, πάντα. Δεύτερη ώρα πάντα έχεις παρέα.
0: Το Viber δεν ήθελα να συνεργαστεί.
1: Εντάξει, τι πειράζει.
0: Ναι.
1: Αυτά έχω live κούμπες.
0: Οπότε κάναμε τον παλιό παράδοτο τρόπο μέσω Messenger, μέσω Facebook τέλος πάντων. Μέτα.
1: Σωστό. Η δουλειά έγινε.
0: Ναι, σίγουρα. Έτσι ακούγεται.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
0: Τα βρήκαμε. Αρχικά πώς
1: είσαι, τι κάνεις?
0: Όπα, καλά πήγε αυτό.
1: Λοιπόν, καλά είμαι, δόξα Θεώ. Ζεστά. Πολύ ζεστά. Η αλήθεια είναι. 30 και εδώ πέρα, τα ξέρετε. Πολύ ανεβασμένες θερμοκρασίες. Γενικά σε όλη την Ευρώπη. Και έτσι θα συνεχίσει. Νομίζω Σάββατο είναι το peak που θα έχουμε. Παρασκευή που θα πάμε στα 36. 35 το Σάββατο. Και από Κυριακή θα πέσει στους 26. Όπου και θα αρχίσουμε λίγο να παίρνουμε μια ανάσα. Και την άλλη εβδομάδα θα κινηθεί σε ολλανδικά επίπεδα. 23, 22, 25.
0: Πιο βατά.
1: Αλλά ναι. Στην εδώ. Εξαιρετικά. Μέχρι 25 η θερμοκρασία είναι εξαιρετική. Από 25 και πάνω. Η ζέστη είναι πολύ έντονη. Αλλά γενικά καλά, δόξα Θεώ. Απολαμβάνουμε τις μεγάλες μέρες. Εδώ είναι ακόμα μέρα, 10 και 20. Σιγά σιγά μπαίνει στη διαδικασία να ανοιχτώνει. Πολύ μεγάλες μέρες, αλλά έτσι αυτό το benefit το απολαμβάνουμε εδώ στα βόρεια.
0: Καλό, καλό. Καλό με ακούγεται.
1: Εσύ πες μου πώς είσαι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Με ακούς εδώ? Να, αυτό τα...
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, ωραία, ωραία. Είμαι καλά. Δυσκόλεψε το γέλο. Όπως λέει και ένας φίλος. Εδώ πέρα. Δεν είναι και εύκολο. Καλά είμαστε, εντάξει, εμείς αισθανόμαστε. Είχαμε λίγο βροχούλα σήμερα. Εντάξει, το ακραίο το γεγονός ήταν ότι γυρνώντας από τη δουλειά σήμερα και πέρα τις 6 παιδόν πάνω κάτω, 5.30-6, έχει ήλιο, τέρμα ήλιο, ρίχνει μια καταρακτούδη βροχή που άμα έχεις αυτό το παράθυρο έμπαινε μέσα, άμα το κλείνεις και δεν έχεις air condition, γιατί δεν είχε προλάβει να, ξέρεις, να γίνει παιδί μου και έφτανε σε λίγο σπίτι, έσκαγες. Ήταν λίγο τρέλα. Αλλά εντάξει. Το παλεύουμε κατά τα άλλα. Το καταδύναμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Και ένα γκολ Καναδά θέλει ένας φίλος. Εννοείται να το δώσουμε.
1: Σίγουρα. Δεν το κάψουμε.
0: Ναι.
1: Βρήκε εκπομπή τώρα.
0: Ναι.
1: Βρήκε εκπομπή τώρα να το πάμε και ταμείο.
0: Αυτό που μπαίνουν κάποιοι να ακούσουν εκπομπή μετά από 27 χρόνια και έχουν διάωψη, δηλαδή μπορεί να με τρελάνε.
1: Καλά, ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι απίθανοι άφαντοι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξαφνικά έχουν και άποψη για όλα. Εντάξει.
0: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ. Okay. Εννοείται, είναι...
1: Η απόψη είναι τζάμπα, εντάξει.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι σαν ξέσπιες που έχουν όλοι από μία.
1: Ναι. Σαν τις μύτες.
0: Μπράβο.
1: Όλοι έχουν από μία.
0: Κατά κύριο λόγο, ναι. Ο Voldemort, ας πούμε, τι θα έλεγε.
1: Τουλάχιστον μία. Έτσι. Είχε και ορουφήνια.
0: Ό,τι είναι.
1: Πάμε να δούμε την...
0: Πάμε
1: να δούμε την... Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Πάμε να δούμε την βασιλική ενημερότητα, να δούμε τι υπάρχει στο μπάσκετ σήμερα και τις όψεις της εξέλιξης στο μέτωπο του Άρη και γενικότερα αν έχουμε έτσι κάτι στην Basket League που σίγουρα έχουμε. Ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες ο Cam Birch, ο center της Fender. Ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ για τα επόμενα 2 χρόνια, μια συμφωνία την οποία όλοι γνωρίζαμε. Έπρεπε να περιμένουμε προφανώς, όμως ο παίκτης έπαιζε στους τελικούς τους, στους τελικούς του τελικού πρωταθλήματος με την Φενέρ. Οι τελικοί τελειώσανε.
0: Και έπαιζε τώρα, δηλαδή ότι ήταν στο ρόστερ.
1: Όχι, έπαιζε. Δεν έπαιζε. Έπαιζε κανονικά. Βασικό πεντάρι της Φενέρ, που παίζει ένα έτσι διαφορετικό στυλ μπάσκετ, ειδικά στο θέμα του πενταριού. Και ο Μπομπίτς είχε ένα

0: 33, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, 33 είναι. Όπως είπαμε, με βασικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην EuroLeague. Είχε και ένα πέρασμα παλιά από τη χώρα μας. Φέτος αγωνίστηκε στα περισσότερα παιχνίδια της EuroLeague για την ομάδα της Φενέρ. Και γενικά έχει μια σταθερή πορεία στα υψηλότερα επίπεδα της Ευρώπης. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ κοντινά χαρακτηριστικά με τον Κώστα Αντετοκούνμπο όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορείς να περιμένεις να το αφήσεις την μπάλα και να αποστάρει και να φύγει τον αντίπαλο με φάουλ. Είναι πιο παίκτης pick and roll, παίκτης συνεργασιών, παίκτης που πρέπει να του φτιάξει το επιθετικό παιχνίδι. Και βλέπουμε ότι οι παίκτες που αποκτούνται, ειδικά στα guard, θεωρητικά μπορούν να τον βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Οπότε βλέπουμε έναν ίσως αρκετά, πολύ, πολύ αρκετά βελτιωμένη version, αν θέλετε, του Κώστα Αντετοκούνμπο.
1: Βέβαια θα πάει σε ένα σχήμα με δύο τέτοιους παίχτες από ό,τι φαίνεται.
0: Δηλαδή, σίγουρα.
1: Σε ένα σχήμα, σε μια προσέγγιση.
0: Ναι, γι' αυτό ήταν και η μόνη μου, έτσι, από αυτά τα ονόματα που έχουν ακούσει μέχρι τώρα. Όχι τα ονόματα απαραίτητα, από τα ονόματα που ακούγονται, που αθούνται, έχουν ήδη υπογράψει. Όχι ότι είναι κακός παίκτης ο Μπίρτς, απλά εγώ θέλω ακόμα έναν.
1: Για το κάτι
0: ακόμα έναν παίκτη. Δεύτερο τρίτο, παιδί μου. Θέλω άλλη μια επιλογή εκεί. Εκτός αν θεωρούν τόσο την ομάδα ότι ο Ντανούλης είναι έτοιμος να σταθεί σταθερά ως τρίτο center σε μια ομάδα που πάει να πάρει το EuroCup. Άνθρωποι μες στην ομάδα προφανώς έχουν καλύτερη εικόνα από αυτή που έχω εγώ. Εγώ δεν έχω εικόνα γιατί ο παίκτης σε ένα χρόνο είχε τραυματισμό και δεν μπορούσε να παίξει. Οπότε δεν ξέρω τι εικόνα έχουν οι αρμόδιοι της ομάδας, σίγουρα καλύτερη από τη δικιά μου. Εκτός αν σκοπεύουν να πάνε σε κάποια έτσι σχήματα με το 4, κάπως με το 4 να ανεβαίνει κάποια λεπτά και να παίζουν έτσι και ο Ταρούλης να έχει πιο μεγάλο ρόλο στο πρωτάθλημα. Άλλωστε είναι ακόμα 23, έτσι έχει πολύ χρόνο να δουλευτεί φυσικά και ο ίδιος.
1: Είπες 4. Εκεί κυρίως με τον Νουά, τι γίνεται? Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο, έτσι, κάποια νεότερη εξέλιξη?
0: Όχι, εκεί είναι ερωτηματικό. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και αν θα δούμε και πότε. Δεν είναι και κάτι που μπορεί να κάνει ο Άρης. Ο παίκτης, αν δεν κάνω λάθος, έχει μέχρι μέσα Ιουλίου buyout. Οπότε δεν μπορεί να ακριβώς να κάνει κάτι. Γιατί μπορεί να σκάσει μια πρόταση στον παίκτη 14 του μήνα. Θα την πάρει και θα φύγει ανάλογα την πρόταση. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, θέλω να πω, εντάξει, ναι, ο Άρης δεν μπορεί να κάνει κάτι, αλλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε μέχρι 15-14 Ιουλίου, όπως λες, και να μην έχει γίνει μια κουβέντα. Ξέρεις κάτι? Άμα, δηλαδή, πιστεύω ότι ο Άρης πρέπει να κλείσει αυτό το κομμάτι και για τον ίδιο τον Άρη. Δηλαδή, είτε ότι, ξέρεις κάτι, συμπολογίζουμε τόσο ώστε να μην φύγεις 14 Ιουλίου, να μας κάσει πρόταση. Δηλαδή, δεν ξέρω, ανανέωσε, καινούργια ανανέωση, δεν ξέρω τι, να φύγει αυτός ο όρος, κάπως μια ανανέωση και κάποια παραπάνω λεφτά. Κάπως, τέλος πάντων, να μην γίνει σύριαλ αυτό με το Νουά. Μην φτάσουμε εκείνη τη μέρα και παρακαλάμε να περάσει.
0: Ναι. Εντάξει, προφανώς είναι αυτό που θέλει η ομάδα και σίγουρα θα γίνουν συζητήσεις, ξέρεις, πολύ πριν φτάσει σε εκείνο το σημείο. Απλά, ξέρεις, κάτι μπορεί να προκύψει ξαφνικά. Εκεί που τώρα αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενδιαφέρον και να πει ο παίκτης δεν υπάρχει κάτι και προχωράμε, να σκάσει σε 10 μέρες μια πολύ καλή πρόταση. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό.

0: Για την ώρα πάντως δεν υπάρχει κάτι. Ο παίκτης συλλογίζεται κανονικά από την ομάδα. Και πρέπει να το λογίζουμε και εμείς κανονικά ως μέλος ομάδας. Υπάρχει μια συζήτηση γενικά. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα κρεμάσια του δελτίου κτλ. Δεν υπάρχουν πλέον στο επαγγελματικό μπάσκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Καλά, ναι.
0: Οι παίκτες έχουν τη δύναμη, το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο, επίσης πολύ έντονα. Το βλέπουμε σιγά σιγά και στην Ευρωλίγκα, το βλέπουμε στα buyout που μπαίνουν πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή παλιά να υπάρχει buyout ήταν περίεργο, ας πούμε, ειδικά για ομάδα Ευρωλίγκας. Πλέον ακόμα και παίκτες που παίζουν Ευρωλίγκα έχουν buyout για ομάδες της Ευρωλίγκας. Παλιά, ας πούμε, μπορεί να είχαν buyout μόνο για NBA. Αλλά βλέπουμε, ας πούμε, παίκτες της Βαλένθια που ήταν η ομάδα έκπληξη αν θες της φετινής χρονιάς. Όλοι οι παίκτες υπογράφουν με buyout.
1: Και την ολοκλήρωση την έκπληξη ήταν με κάτι ουσιαστικό, έτσι. Σήμερα πήρε το πρωτάθλημα. Επί μηχανική της Μπερτζελόνα, 3-1. Όπως μας ενημέρωσε πριν ο αδερφός Κωνσταντίνος Ζαφυρδούδης.
0: Σωστό. Ναι, οπότε βλέπεις και εκεί πέρα και ο Μοντέρο ήταν με buyout, ο Μπαδιό είναι με buyout, ο Κιμ νομίζω ήταν με buyout, αλλά ανανέωσε τώρα με πολύ μεγάλο συμβόλαιο για να βγει το buyout. Είναι, γίνεται σιγά σιγά και στην Ευρωλίγκα βλέπουμε πολύ έντονο τη δύναμη που έχουν οι παίκτες και λογικό να βλέπουμε και το αντίκτυπο αυτού. Βαλένθια κατέκτησε το δεύτερο της πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο ήταν το 2017. Ήταν το πρώτο της τότε και όπως είπες και εσύ, κατέκτησε πριν λίγο το δεύτερο πρωτάθλημα της. Και γενικά ολοκληρώνει μια πολύ καλή χρονιά. Όντως πρωταθλήτρια της Ισπανίας, με παρουσία στο Final Four. Απόλυτα επιτυχημένη. Και προσπάθησε να καλύψει το κενό του Μοντέρο με την επικείμενη απόκτηση του TJ Shorts.
1: Ρώτησε εδώ πέρα τον Γιώργο. Εντάξει, ταλανίζει πολύ τις τελευταίες ώρες αυτό το φαινόμενο, τέλος πάντων, συμφωνία με τον Γιάννη Λαρετζάκη. Ο οποίος λέει αυτός ο Λαρετζάκης, επειδή είναι πολύ ανοχώφτες, αλλά και τι να κάνουμε, αν είναι να έρθει η Σπανούλη, ας έρθει, αλλιώς ούτε έξω από το παλέ. Συγχωρούμε πολλά πράγματα στο όνομα του Σπανούλη.
0: Εντάξει, αν το θέλει ο Σπανούλης, τι να πούμε. Οι υπόλοιποι. Εντάξει, προφανώς μπορούμε να έχουμε άποψη και να την εκθέτουμε. Εγώ προσπαθώ πάντα κυρίως μένω στο μπασκετικό κομμάτι και το κατά πόσο, κατά τη γνώμη μου, κάποιος παίκτης κολλάει ή όχι. Ο Λαρετζάκης ήταν γενικά ένα όνομα που ακουγόταν. Και γενικά ακουγόταν στην πιάτσα ότι του χρόνου θα φοράει κυτρινό μαύρα. Απλά δεν ξέραμε αν θα είναι της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας. Δύο ομάδες, αναφέρουμε στην ΑΕΚ προφανώς, που ο Λαρετζάκης έχει μπασκετικό παρελθόν. Και γενικά ακουγόταν έντονα ότι κλείνει προς ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κάποιες κινήσεις, έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της.
1: Νομίζω έχει ανανεώσει μόνο τον Μπάρτλε.
0: Θέλει να το ανανεώσει.
1: Α, δεν υπάρχουν
0: συζητήσεις. Έχει συμβόλαιο και χρόνο.
1: Α, οκ. Okay.
0: Απλά νομίζω θέλει να του κάνει μια προσαρμογή και να του δώσουν καλύτερα χρήματα. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει μια αμονή γενικά στο κομμάτι της ΑΕΚ. Βλέπουν λίγο τι θα γίνει με το Champions League, βλέπουν τι θα γίνει λίγο με το NBA Europe. Γενικά θέλω να δω πώς θα πάει, γιατί το πλάνο τους είναι ότι πάμε το χρόνο να το πάρουμε. Ούτως ώστε το πάρα χρόνο να παίξουν στο NBA Europe, κάπως έτσι.
1: Ναι, αλλά οι Έλληνες.
0: Ναι, οι Έλληνες είναι το αγκάθι, όχι μόνο για την ΑΕΚ γενικά.
1: Ναι, τώρα είναι για όλους.
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Τώρα θα δούμε κάτι. Ξέρεις κάτι, βλέπαμε πολύ ωραίο γκολ για τον Καναδά, μειώνει σε 2-1. Βλέπαμε κάτι πολύ. Να το πω έτσι, πώς θα το πω. βλέπαμε παίχτες να παίρνουν παραπάνω λεφτά, okay, αλλά παίχτες που μέσα και έξω από εισαγωγικά το άξιζαν. Δηλαδή ήταν για να πάρουν παραπάνω λεφτά, αν έπρεπε κάποιος να πάρουν αυτοί. Νομίζω ότι από φέτος κιόλας θα δούμε υπεραξίες σε παίχτες οι οποίοι, Έλληνες πάντα μιλώντας, όχι δεν τις αξίζουν, απλά κατάλληλες πως το λέω, ρε παιδί μου. Θα είναι από πιο χαμηλό ράφι. Και εννοείται ότι ναι, έτσι ναι, θα υποφεληθούν και οι παίχτες της Α2, έτσι. Κάποιοι παίχτες επίπεδου Α2 ή τέλος πάντων που κλείσανε τη χρονιά την περσινή στην Α2, θα βρουν συμβόλαια.
0: Βέβαια.
1: Σε τελευταίο
0: δεν DR. Δεν τυχαίο, Φώτη, που για τους 7 ξένους οι μικρότερες εντός εισαγωγικών ομάδες είναι που πιέζουν περισσότερο.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν. Όποιοι οι top Έλληνες παίζουν Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και η μισό ή ένα επίπεδο κάτω, αν θες, η μισό επίπεδο θα σπάσουν οι Σπάνοι, τέλος πάντων, μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη και ΑΕΚ, ας πούμε. Και όπως καταλαβαίνεις για τις από κάτω ομάδες με χαμηλότερο μπάτζετ.
1: Εδώ μεταξύ όμως, ήδη μιλάμε για την ΑΕΚ, η οποία θα δυσκολευτεί αρκετά.
0: Θα δυσκολευτεί. Φαντάσου τις υπόλοιπες. Ναι. Οπότε προφανώς μια ομάδα όπως η Μύκονος, π.χ. που έκανε μια εξαιρετική πορεία πέρσι και όντας πρώτη χρονιά στην Basket League πήγε και στα play-off, πρέπει να βρει με κάποιο τρόπο 6 Έλληνες. 6 Έλληνες πεζούμενους. 6 Έλληνες που θα την βοηθήσουν να βγει play-off. Και έχει το ρόστερ της το μάτζαρ. Και είναι και από τους καλύτερους.
1: Ναι.
0: Μια χαρά είναι άνθρωπος, έτσι. Αλλά αυτό δείχνει και την ένδια των παικτών, των μικρότερων. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση που είναι μικρός. Η ομάδα των μικρότερων μπάτζετ, ας πούμε, πιέζουν ακόμα περισσότερο για τους 7 ξένους. Ή πολύ απλά δεν υπάρχουν 100 Έλληνες επίπεδου Α1. Την άποψη μου, την έχω πει πολλές φορές, είναι αστειότητα το 6-6, στραγγαλίζει τους προϋπολογισμούς των ομάδων και το πιο θέαμα παρουσιάζεται στην Α1. Αν υπάρχουν παίκτες ικανοί να σταθούν, θα σταθούν. Δεν πιστεύω ότι ο Σπανούλης, ούτε ο Διαμαντίδης, ούτε ο Παπαλουκάς, και ο Φώτσης και ο Πρίντεζης παίξαν επειδή είχαμε 6 Έλληνες. Παίξαν επειδή ήταν πάρα πολύ καλοί παίκτες.
1: Άγιζαν να παίξουν ακριβώς.
0: Ναι. Και επίσης αυτό τώρα, το επιχείρημα 6 Έλληνες για το καλό του ελληνικού μπάσκετ, ψιλογελάω, γιατί το καλό του ελληνικού μπάσκετ θα ήταν αυτοί οι παίκτες να μπορούσαν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα. Όταν παίρνει διαβατήριο και τα λοιπά, ποιος θέλει. Νομίζω ψιλοκορυδευόμαστε μεταξύ μας. Δεν βλέπω εγώ το νόημα του. Δηλαδή, δεν βλέπω πιο το νόημα, ας πούμε, και πιο το κέρδος του ελληνικού μπάσκετ που, ας πούμε, τώρα κατά 99% ο ΦΑΛ θα πάρει ελληνικό διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το κέρδος του ελληνικού μπάσκετ? Ο Βεζένκοφ λογίζεται ως Έλληνας. Ποιο είναι το κέρδος του ελληνικού μπάσκετ? Ή που βαφτίσαμε τον Γουόκαπ Έλληνα.
1: Εντάξει, ο Βεζένκοφ είναι άλλη κατηγορία από αυτούς.
0: Εγώ, ναι, στην εθνική μπορεί να προσφέρει.
1: Όχι, δεν μπορεί να προσφέρει, αλλά αυτό ήταν επιλογή άρα, δική του.
0: Ναι, άρα.
1: Εντάξει, όχι. Βεζένκοφ είναι διαφορετική.
0: Λογίζεται ως Έλληνας, αλλά. Ναι, εντάξει, εγώ δεν πιάνω αυτό. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα ενιαίο. Αυτό φαντάζομαι μπορεί να γίνει. Αλλά να υπάρχει ενιαίο κανονισμό. Εγώ δεν λέω άμα είναι ο άλλος Έλληνας ή άμα νιώθει Έλληνας κτλ. Το ελληνικό μπάσκετ κέρδος δεν έχει από αυτό. Από αυτό το κανονισμό. Άμα ένας παίκτης παίζει ως Έλληνας, αλλά. Ή έχει το διαβατήριο, αν θες. Αλλά δεν παίζει την εθνική. Δεν μπορεί actually να προσφέρει. Ποιο είναι το κέρδος?
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες, πώς το θέτεις.
0: Έτσι, δεν το πιάνω τον καθένα σαν περίπτωση. Ο τέτοιος είναι άλλη περίπτωση. Ο Μητρουλόγκα θες, ή ο Ντόρσεϊ. Είναι παίκτες που είχαν κάποιες ρίζες Και νομίζω αν περάσει τα 16 και βγάλεις μετά διαβατήριο, θεωρείσαι naturalized λόγω FIBA. Και είναι μια άλλη περίπτωση που, okay. Αλλά ναι, τώρα ακούγεται ότι έτονα ότι θα κινηθεί για διαβατήριο ο Λεγαβίτσιος της ΑΕΚ. Okay, και θα το βγάλει ο άνθρωπος. Απλά δεν βλέπω πού εξυπηρετεί το 6-6. Ναι. Άμα από τους 6 που έχει κάθε ομάδα, από τους 6 Έλληνες που έχει κάθε ομάδα, οι δύο είναι με διαβατήριο, με ταυτότητα, με τρίτη υπηκότητα και από αυτούς δεν παίζει κανείς μετά στην εθνική. Άρα, ποιο είναι το κέρδος του ελληνικού μπάσκετ. Θεωρητικά έχει το 6 Έλληνες νταελίκη για να παίζουν Έλληνες που μετά θα βοηθήσουν την εθνική κτλ. Αν δεν παίζουν έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν βλέπω ποιο είναι το νόημα και πιστεύω ότι απλά μεταξύ μας, ξέρεις, α, λέμε έχουμε 6 Έλληνες και οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Για να δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Τώρα, ας πούμε, σου λέω πρόσφατα που βγήκε σήμερα, που υπέγραψε ο Φάλ στο Μαθναϊκό, θα πάρει διαβατήριο. Okay, θα λογίζεται ως Έλληνας. Και δεν βλέπω εγώ προσωπικά ποιο είναι το κέρδος της εθνικής, ας πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ερώτηση. Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά ναι, ναι, ναι. Κόσμος. Λέει, αν έρθει πάντως, ο Γιώργος επιστρέφει και λέει, αν έρθει πάντως ο Λαρατζάκης, κλείνει ουσιαστικά η πόρτα για το Λιόπουλο. Δεν χωράνε όλοι αυτοί. Και επίσης λέει, υποχωρήθης Πουλιανίτης είναι σίγουρο για του χρόνου. Πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί στα γκάρτ.
0: Ναι. Αυτή ήταν η επόμενη σκέψη. Πήγαμε λίγο στα διαβατήρια.
1: Πάμε λίγο σε το Λιόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Βασικά για την ακρίβεια πιστεύω ότι το Λιόπουλος, αν δοθεί ευκαιρία, ο Άρης τον πάρει είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι μια περίπτωση παίκτη που είναι πολλοί λόγοι για τον που πρέπει να τον πάρει. Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δεν τον υπολογίζω. Για μένα, νούμερο ένα λόγος αυτή τη στιγμή είναι γιατί θα πάει σε... Αν δεν έρθει σε σένα, θα πάει ξεκάθαρα σε κάποιον από τους δύο συνεκδικητές.
0: Θα πάει δίπλα. Δίπλα θα πάει. Δηλαδή, δίπλα θα πάει σίγουρα.
1: Μπορεί να πάει και στην ΑΕΚ.
0: Γιατί τα χρήματα θα το χρυσώσει ο ΠΑΟΚ. Θα είναι 7 ψήφιο.
1: Ναι, οκ. Okay, κατανοητό.
0: Που η ΑΕΚ δεν μπορεί να πλησιάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, σε ένα δύο σενάριο που γράφεις.
1: Νομίζω ότι
0: θα τον έλεγε τι σου δίνει η ΑΕΚ, τι είναι τα διπλά.
1: Ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει το ευτύχημα να έχει φτάσει εδώ. Δηλαδή να τον παίρνει να κάνει αυτή τη σκέψη. Του, ξέρεις κάτι, μπορώ να δω ότι μπορεί και να, μέσα αγωγικά να μην μου ταιριάζει το Λιόπουλος όπως χτίζω την ομάδα. Αν και είναι και ο coach ο οποίος το λατρεύει, και το έχει δείξει στην εθνική. Που βέβαια εννοείται ότι όταν,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: όταν του έδωσε ρόλο, τον έβγαλα στο πρόσωπο 100%.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Έτσι,
0: έχουν πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι. Πέρα από αυτό, okay, δεν είναι δημόσιες σχέσεις το μπάσκετ αυτού του επίπεδου. Εννοείται ότι έχουμε δει προπονητές και
0: καλά, προφανώς. Δεν θα κάνει χάρη.
1: Ναι, αυτό. Ας πούμε, πολύ πρόσφατο παράδειγμα με Μακίσικ και Μπαρτζόκα. Ο Μακίσικ δεν έβγαινε από μέσα. Με το που βγήκε, ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγα. Φταίει αυτό. Όχι μόνο, αλλά μιλάμε ότι, OK, έχω τη συμπάθειά μου, OK, σε στηρίζω, μου δίνεις πράγματα. Από τη στιγμή που σταμάτησε να μου δίνεις αυτά που ήθελα, OK, θα κάτσεις στον πάγκο και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να αποδεσμευτείς. Να...
0: Ναι, προφανώς.
1: Βες κάτι άλλο.
0: Εντάξει. Ναι. Από τη μία, αυτό από την άλλη όμως τον είχες και στην ομάδα, γιατί ξέρεις, εκτιμάς και αυτά που πρόσφερε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στη χρονιά, σε μάτσα από εδώ και από εκεί, θα μπαίνει μέσα 5-10 λεπτά. Ο Μακίσικ είναι πολύ ενεργητικός παίκτης. Με πολύ γρήγορο πρώτο βήμα, θα δίνει κάποια πράγματα. Πήγε πιο πίσω ο ρόλος του.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ξέρεις, όταν έχεις ένα παίκτη τόσα χρόνια, όσο μπορείς να τον διατηρήσεις σε ένα καλό ρόλο, τον διατηρείς.
1: Οπότε, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει το κομμάτι του ότι ο Λιόπουλος, εφόσον είναι διαθέσιμος, δεν θα έρθει στον Άρη. Πιστεύω ότι λόγω, ξαναλέω, και του Βασίλη Σπανούλη και τις σχέσεις που έχουν εμπιστοσύνης στον παίκτη, μπορεί και να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, να το πω έτσι. λόγω του Τολιόπουλου. Μετά πάει το κομμάτι της σχέσης Τολιόπουλου-Άρη και Άρη Τολιόπουλου. Και εννοείται από πίσω έρχεται πολύ κοντά και το κομμάτι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι αν δεν έρθει εδώ θα πάει δίπλα, ξεκάθαρα. Εφόσον μιλάς και για τέτοια ποσά, εγώ είχα στο μυαλό μου και την ΑΕΚ λόγω Αθήνα και τα σχετικά, αλλά...
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι αν δεν κάνω κάποιο φοδρό λάθος, και η γυναίκα του Τολιόπουλου είναι Θεσσαλονίκη και του να γνωρίζουμε περιβάλλον και τα χρήματα θα είναι πολλά. Mm-hmm. Αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και θα πήγαινα και σε αυτό. Ακόμα και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, στο όνομα του Λαρετζάκη, η ΑΕΚ φάνταζε ως φαβορή. Νομίζω αυτή η μεταστροφή λέει κάτι. Από αυτά που έχουν πει από Αθήνα, δεν το σκέφτονται καν στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καν σκέψη να αφήσουν τον Τολιόπουλο να φύγει. Και η σκέψη είναι να έχει ακόμα πιο μεγάλο ρόλο του χρόνου έλλειψης Λούκα στο ελληνικό πρωτάθλημα κυρίως, διότι οδεύοντας στα 37 και μάλλον στην τελευταία του σεζόν, θα τον χρησιμοποιούν περισσότερο έτσι, στην Ευρωλίγκα, με την ποιότητά του μπορεί να σταθεί άνετα, και στο ελληνικό πρωτάθλημα να περιοριστεί ο ρόλος του και να αναβαθμιστεί του Τολιόπουλου. Και πολλοί κιόλας λένε ότι όχι απλά θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του, αλλά και το συμβόλαιό του με αναπροσαρμογή και πιθανή επέκταση. Και όταν λέμε αναπροσαρμογή, εννοούμε ένα συμβόλαιο που θα, δεν ξέρω αν θα είναι 7 ψήφια, αλλά θα είναι σε εκείνο το range, ας πούμε. Οπότε η κίνηση Λαρετζάκη με κάποιο τρόπο να κάνει την ανάγνωση ότι ίσως περίμενε ο Άρης να δει τι γίνεται και βλέπει ότι δεν γίνεται κάτι. Οπότε προχωράει με ένα άλλο παίκτη στο 2-3, 2 κυρίως, για να έχει μια καλή ελληνική ποιοτική λύση. Ή απ' την άλλη, δεν θέλει να ρισκάρει, δεν θέλει να περιμένει παραπάνω. Γιατί και ο Τολιόπουλος μπορεί να θέλει, αλλά μπορεί να μην προχωράει το πράγμα τώρα και σε λέει, α, κάτσε, είναι ο Λαρετζάκης ελεύθερος ποιοτικός παίκτης, τον θέλει ο Σπανούλης. Αν περιμένω, μπορεί τελικά ο Τολιόπουλος να μείνει ελεύθερος, μπορεί ο Λαρετζάκης να κλείσει την ΑΕΚ και μετά τι Έλληνα θα πάρω. Οπότε είχαμε πει, ας πούμε, μετά αν τυχόν έμενε ελεύθερος θα μπορούσες να πάρεις μετά ίσως τον Μωραϊτη, αν μείνει ελεύθερος. Αλλά ο Μωραϊτης είναι άσος, είναι άλλη θέση. Τώρα να έρθει και ο Λαρετζάκης και ο Τολιόπουλος φαντάζει λίγο too much. Γιατί αυτοί οι όλοι πότε θα παίξουν. Δεν ξέρω. Τα λεπτά και, μετά...
1: Και έρχεται μετά και το άλλο από πίσω. Αυτό που είπε ο φίλος ο Γιώργος. Υπάρχει και ο Πουλιανίτης, υπάρχει και ο Μποχόρδης, οι οποίοι έχουν ρόλο, έτσι.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει έτσι, κάποιο ερωτηματικό, αν θες. Έχουν πει και οι δύο ότι συνεχίζουν κανονικά στην ομάδα.
1: Και εδώ που βρισκόμαστε, άμα ήταν να ισχύσει κάτι διαφορετικό, δηλαδή και μετά την έλευση Σπανούλη, μπορεί να λέγει, ρε παιδί μου, ότι οκ, okay, μπορεί να έχουν, αλλά εγώ δεν τους υπολογίζω. Θα το ξέραμε ήδη.
0: Σίγουρα.
1: Θα έχει γίνει αυτό. Οπότε υπολογίζονται κανονικά. Τώρα με το τι χρόνο θα πάρουν, αυτό είναι άλλο που είπε ο Ευαγγέλιο.
0: Εντάξει, Φώτη, δεν μπορείς να φέρνεις και Έλληνες παίκτες, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, okay. Όπως λέγαμε και για τον Τσοβοβάνα, δεν είσαι φιλανθρωπικό έτοιμο να αφήνεις έτσι Έλληνες παίκτες. Τους έχεις, είναι κομμάτι της ομάδας. Ειδικά ο Μποχωρίδης είναι αρχηγός. Δεν μπορείς απλά να τον αφήσεις ξεκρέμματο και απλά να φύγει. Νομίζω όλοι ξέρουμε ότι θα τελειώσει την καριέρα του στον Άρη. Mm-hmm. Φαντάζομαι, φέτος θα έχει πολύ πιο περιορισμένο χρόνο. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που ξέρεις. Νιώθει την ομάδα, νιώθει τα αποδυτήρια. Δεν τον αφήνεις προφανώς. Αλλά στο 2 τώρα να έχεις Μόργαν. να έχεις Λαρετζάκι, να έχεις το Λιόπουλο. Και αυτοί οι τρεις μαζί στο δύο.
1: Που προφανώς θα μπορεί να ανεβοκατεύει και κάποιος ακόμα, έτσι. Μιλάμε τώρα για το actual guy.
0: Ναι, έχεις και Μοκόκα. Έτσι. Έχεις και τον Άσο. Ο οποίος μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή.
1: Ο Δημητρίεβιτς.
0: Δημητρίεβιτς, ναι.
1: Και το Μήτρου Λόγκ.
0: Και Μήτρου Λόγκ. Σαν πολύ μαζεύονται.
1: Παίχτες που στη συνθήκη του αγώνα εύκολα γίνονται διάρκεια, δηλαδή. Προκειμένου να θες
0: ο Μήτρου Λόγκ, ναι. Εντάξει, ο Μήτρου Λόγκ είναι διάρκεια σε σώμα παγιδευμένου άσου, αν θες, αλλά έχεις Δημητρίεβιτς, έχεις Μήτρου Λόγκ, Μόργαν, θα έχεις και Λαρετζάκη, θα έχεις και τον Λιόπουλο. Πολύ μαζεύονται. Και έχεις από πίσω και άλλους δύο παίκτες που ανέφερες.
1: Πολύ σωστή κίνηση με τον δανεισμό του... Αχ, κόλλησα τώρα το όνομα.
0: Α, ναι. Κατάλαβα.
1: Του πιτσιρικά, αχ, τώρα... Μου έρχεται ο Τσαχτσίρας που ήταν πέρα από τρία χρόνια, ξέρω.
0: Έλα, τότε κι εγώ...
1: Του Καζαμία.
0: Ναι. Ο πήγε δανεικός στο Βέλγιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ο Καζαμίας.
0: Σωστό. Οπότε βλέπεις, μαζεύονται πολλοί παίκτες. Θα μου πάνε λίγο υπερβολικό. Και επίσης, ξέρεις, άμα είσαι θεωρητικά πριν πιάσω το Λαρετζάκι, αν είσαι το Λιόπουλος και πεις «Α, θέλω να φύγω γιατί δεν παίζω πολύ»,
1: εκεί που θα
0: φύγεις από εκεί,
1: να...
0: ναι, αυτό, να πας στον Άρη με άλλους 10 παίκτες στη θέση σου, με Ματ Μόργαν που θα είναι προφανώς το βασικό διάρρη, και Λαρετζάκι και ο Άσο Μπουκουμένος, και επίσης και ο Λαρετζάκης δεν θα έρθει να παίζει 5 λεπτά, όπως καταλαβαίνετε. Πρέπει να βγει ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει να έχει το βασικό ρόλο στο rotation. Έχει προφανώς καλή συνεννόηση με τον Βασίλη Σπανούλη. Οπότε είναι ένας παίκτης, εντάξει, πολύ έμπειρος, προφανώς, μην τα λέμε, Έλληνας. Εντάξει, θα σου δώσει πράγματα, δεν το συζητώ. Αν λέει κάτι αυτό για την περίπτωση του Λιόπουλου, οκ, okay, μπορείς να το διαβάσεις και έτσι, δεν είναι απιθανό. Και μετά έχεις και, όπως είπες, Μήτρου Λόγκ, ο Χαραλαμπόπουλο που περιμένουμε, Κώστα Αντετοκούνμπο, Κρίς Μποχωρίδη, Τανούλη, Πουλιανίτη.
1: Είναι, νομίζω, με πολύ μεγάλη διαφορά πλέον η καλύτερη ελληνική εξάδα μετά τους δύο.
0: Εντάξει, μόνο με τους δίπλα που σε συγκρίνεις, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει.
1: Αλήθεια αυτό που λες. Αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να έχει Φλιώνη, Σκορδίλη, 98 χρονών μάλλον.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ποιον άλλον είχε πέρυσι. Υπάρχει ρούτσι να... Ο Νετζίπουλο να διαθέσουμε τώρα που το σκέφτομαι, γενικώς. Δεν ξέρω, δεν έπαιξε αθόλου φορές στον Ολυμπιακό. Όχι, στον Ολυμπιακό πρωτάθλημα έπαιζε, είναι η αλήθεια.
0: Στον Ολυμπιακό, λίγο στο πρωτάθλημα. Στο Σουνίκο έμπαινε.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Ναι, θα δούμε. Έχει εξαιρετικό κορμό Ελλήνων ο Άρης. Και μένει να δούμε πώς θα κινηθούν και οι υπόλοιποι, αλλά όπως είπαμε, η ΑΕΚ δύσκολα, δηλαδή, μέχρι να ξεκινήσει, οι περισσότεροι Έλληνες θα έχουν κάνει φτερά, έτσι. Αν όχι όλοι. Οπότε δεν περίμενε εκεί πολλά. Και από τον ΠΑΟΚ που είπες και εσύ, και έχει ψιλοκλείσει το ρόστερ. Οπότε και εκεί πέρα περιμένω ένα τριάρι, θα είναι το καλό τριάρι. Οπότε και εκεί πέρα ξένο ήταν. Από Έλληνες δίπλα έχουμε Χουγκάς, Καλάφη, Μήτρου Λόγκ, Μπαζίνας, Φίλιος. Αυτή είναι. Α, και σήμερα που ανακοινώθηκε Κλαμανάκης.
1: Η ΑΕΚ έχει...
0: Οπότε, okay.
1: Δεν ξέρω αν είναι...
0: Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχει.
1: Δεν ξέρω αν είναι με συμβόλαιο, αλλά ο Κατσίβελης...
0: Ο Κατσίβελης?
1: Ναι.
0: Α,
1: δεν ξέρω αν θα αναγνωρίσει όχι τώρα, αλλά...
0: Τώρα που το λες, πρέπει να έχει πράξει.
1: Έχει Κατσίβελη, έχει Φλιώνη. Τώρα βλέπω πέρυσι, ας πούμε, έτσι. Γάιος Κορδίλη, Νίκο Αρσενόπουλο και Βασίλειο Ιωάννου. Καθώς είχε και τον Βασίλη Χαρτονόπουλο, ο οποίος είναι, λογικά θα είναι παίκτης του...
0: Ναι, ναι, σωστά. Ο Κατσίβελης είχε υπογράψει διαιτές.
1: Δηλαδή, Νίκος Αρσενόπουλος, ό,τι βλέπω δεν είχε και συμμετοχές.
0: Τέλος πάντων, από παίκτες πεζούμενος είναι ο Κατσίβελης.
1: Και ο Σκορδίλης, έπαιξε αρκετά ο Σκορδίλης πέρυσι.
0: Ναι, έπαιξε, ναι, οκ. Okay.
1: Είχε, δηλαδή ένα δεκάλεπτο αναμάτς, το είχε.
0: Ναι, εντάξει. Οπότε η ΑΕΚ έχει μεγάλα κενά να καλύψει. Είπαμε και την πιθανότητα να πάρει διαβατήριο ταυτότητα ο Λεκαβίτσιος. Προφανώς αυτό θα βοηθήσει την ΑΕΚ στο σχεδιασμό της και στην κάλυψη των θέσεων. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα πολύ καλό έτσι, υλικό ο Άρης. Θα δούμε αν θα κλείσει με τον Λαρετζάκη για το ελληνικό κορμό, μιλάμε πάντα. Και μην ξεχνάμε και το Θανάση, έτσι. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε το Θανάση, το deal του Γιάννη ολοκληρώθηκε. Ο παίκτης παίρνει τα λέα του και πάει στο Μαϊάμι. Δεν νομίζω ότι ο Θανάση θα ακολουθήσει. Και αν δεν ακολουθήσει, θα έρθει τον Άρη, όπως είπαμε. Και την προηγούμενη εβδομάδα μια καλή έτσι, προσθετική λύση για να δώσει κάποια λεπτά από εδώ και από εκεί. Προφανώς θα έρθει με αναπληρωματικό ρόλο. Έχεις κάποια άλλη ερώτηση?
1: Όχι,
0: κάποια ερώτηση
1: σχόλιο? Από ό,τι βλέπω είμαστε κομπλέ. Νομίζω είμαστε υπερκαλυμμένοι.
0: Για να σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε και να κλείσουμε το αυτό με τα τηλεοπτικά.
1: Κατσίβελη στην ΑΕΚ.
0: Ανακοινώθηκε σήμερα.
1: Έχει συμβόλαιο ακόμα ένα χρόνο με την ΑΕΚ. Ρωτάω Γιώργος για τον Κατσίβελη. Ένα χρόνο ακόμα με την
0: ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Είχε υπογράψει διαιτές.
1: Να μετακομίσουμε στο Μαϊάμι να βλέπουμε μπάλα Μέση και μπάσκετ Γιάννη. Σωστό.
0: Ωραίο.
1: Σωστό. Μαϊάμι έκανε. Κλείνουμε τα
0: τηλεοπτικά. Τα οποία ανακοινώθηκαν. Εντάξει, ψιλοξέραμε ότι ο ΔΕΟ προσκάει στο νέο κανάλι, στην πλατφόρμα που έχει σχεδιάσει ο Γιάννης Αλαφούζος, όπου σε αυτό έτσι το μπουκέτο έχει από ποδόσφαιρο Παναθηναϊκό και Ηρακλή, προσθέτει και τη Basket League, έχει και το Κύπελλο Ελλάδος, πάρει τα δικαιώματα επίσης. Και προφανώς όλοι αναρωτιούνται πρώτα απ' όλα τι θα γίνει με αυτό το κανάλι, πού θα είναι, πώς και τα λοιπά, και τι γίνεται με τα τηλεοπτικά. Τα τηλεοπτικά είναι, βγήκε ότι είναι στα 25 εκατομμύρια. Η πρόταση είναι 25 εκατομμύρια για την τριετία. Το θέμα είναι πώς σπάνε αυτά τα χρήματα. Αρχικά να πούμε ότι τα 25 δεν θα πάνε και τα 25 στις ομάδες. Τα 4 είναι για την για τον Εσάκη, ας πούμε. Οπότε τα τηλεοπτικά που θα μοιραστούν είναι 21 περίπου. Για την πρώτη χρονιά, δηλαδή τη χρονιά που μας έρχεται, το ποσό είναι 6,3 εκατομμύρια. Σχέση με αυτά τη ΕΡΤ. Τη ΕΡΤ, αν έμενα τα δικαιώματα στην ΕΡΤ, φέτος ήταν 5,3. Οπότε, 1 εκατομμύριο πάνω σε σχέση με πέρσι. Οπότε, 6,3 τη χρονιά που μας έρχεται. 7,3 θα είναι την επόμενη χρονιά και 7,3 την μεθεπόμενη χρονιά. Πλά υπάρχει ένα συν ένα, ουσιαστικά τα δύο είναι εγγυημένα και τον τελευταίο χρόνο που έχει τα δικαιώματα ο Sky με έναντι 7,3 εκατομμυρίων, μπορεί κάποιο άλλο κανάλι να διεκδικήσει, έτσι, τα δικαιώματα της Basket League. Απλά ο Sky μπορεί, αν ματσάρει οποιαδήποτε προσφορά, τα παίρνει αυτός. Δηλαδή, αν σε 3 χρόνια από τώρα έρθει η Nova και πει 10 εκατομμύρια θέλω για τα δικαιώματα, ο Sky μπορεί, αν σοφαρίσει την προσφορά, να τα πάρει, να τα κρατήσει. Οπότε μέχρι τότε έχουμε ένα χρονικό διάστημα. Προφανώς μιλάμε έτσι για μεγάλη αύξηση και θα αυξηθεί και ακόμα περισσότερο, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Τώρα το ποσό που θα αυξηθεί μένει να φανεί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα πάρουν περίπου 3 εκατομμύρια μαζί, δηλαδή περίπου από 1,5. Αν σκεφτούμε ότι με το καθεστώς της ΕΡΤ παίρναν περίπου από 1, θα πάνε περίπου στο 1,5 έκαστος και τα υπόλοιπα θα μοιραστούν αναλόγως στις υπόλοιπες ομάδες, οπότε προφανώς όχι σώποσα, έτσι. Δεν θα πάρουν να διευθεί 3 και τα άλλα 4 θα πάνε 4 για 10, 12. Προφανώς πάνω θα υπάρχουν έτσι και εμπορικά κριτήρια και πού τερμάτισαν οι ομάδες την προηγούμενη χρονιά κτλ. Αλλά να περιμένουμε όλοι ότι θα υπάρχουν αυξήσεις. Το πώς θα μοιραστούν τα χρήματα θα το δούμε σύντομα. Προφανώς αυτό θα βγει μέσω των όποιων συζητήσεων και διεκδικήσεων που θα γίνουν στα συμβούλια του ΕΣΑΚΙ. Πάντως πάμε, έχουμε κεντρική διαχείριση. Οπότε και την κεντρική διαχείριση είχαμε. Δεν υπάρχει ζήτηση προς αυτό. Οπότε κάποιοι που σχολιάζαν και λέγανε να πάμε αλλού μόνιμοι κτλ. Δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν συμβόλαια και ρήτρες και δεν μπορεί μια ομάδα απλά να βγει, να αποφασίσει και να βγει από την κεντρική διαχείριση. Και κάποτε να πούμε ότι και οι πιο μικρές ομάδες θέλουν την κεντρική διαχείριση και γι' αυτό πράγματα που βολεύουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ψηφίζουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια ομάδα σαν τον Κολοσσό, το να είναι σε ένα τηλεοπτικό πεδίο με αυτούς τους δύο, του ενισχύει πάρα πολύ τα ταμεία και όσον αφορά τα εισιτήρια και προφανώς τα τηλεοπτικά. Θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο με την άνοδο του Άρη και του Πάκου. Αυτό έδωσε το έξτρα boost, αν θες, στα τηλεοπτικά. Οπότε θα δούμε εκεί πέρα πώς θα σχεδιαστεί. Γιατί κλείνω με αυτό, γιατί έχουμε τα και δύο. Τι θα γίνει με το κανάλι? Όλοι ρωτάνε πού θα βλέπουμε Basket League. Θα υπάρξει σίγουρα προφανώς κανάλι. Ακόμα είναι λίγο θολό το τοπίο του τι ακριβώς θα είναι, ξεχωριστό θα είναι, κάποια ιντερνετική εφαρμογή. Υπάρχουν ερωτηματικά ακόμα. Αυτό που πολλοί είπαν είναι ότι θα υπάρχει πιθανότητα να μπει και να είναι κομμάτι της Κοσμοτέ και της Νόβα. Οπότε όπως έχεις Κοσμοτέ, Sport 1 και τα λοιπά, να έχεις και Sky TV 1, ξέρω, και Sky TV 2. Κάτι τέτοιο. Άλλοι συζητάνε και λένε ότι θα είναι χώρια, ξεχωριστή έτσι, πλατφόρμα. Θα μάθουμε σύντομα. Πάντως αποκλείεται να είναι αυτά τα πράγματα όλα δωρεάν. Ίσως υπάρχει ένα ματς τη εβδομάδα στην τηλεόραση, ένα ή δύο. Αλλά προφανώς δεν θα είναι σαν την ΕΡΤ που... Αλλά και ακόμα και στην ΕΡΤ, αν θυμάσαι, κάποια ματς παίζανε ιντερνετικά.
1: Ναι, εννοείται. Τα περισσότερα παίζανε ιντερνετικά.
0: Ναι, έπαιζαν δύο το Σάββατο και ένα την Κυριακή, δύο και δύο, και τα άλλα παίζανε στο ίντερνετ. Οπότε κάτι αντίστοιχο θα δούμε και τώρα. Τώρα, πώς θα στηθεί ακριβώς και αν θα είναι κομμάτι της Κοσμοτέ και αν θα είναι ξεχωριστή εφαρμογή με έξτρα συνδρομή, αυτά θα τα μάθουμε σύντομα. Πάντως, θα είναι κομμάτι της Κοσμοτέ και από αυτά που συζητάνε, σχεδιάζεται καινούργιες έτσι. Και αντίστοιχες εκπομπές και υλικό και σχολιαστές και τα λοιπά. Ναι, ότι προφανώς έτσι δίνει πολλά λεφτά ο Αλαφούζος και για τα άλλα που είπαμε πριν. Mm-hmm. Προφανώς είναι ένα έτσι υλικό αυτούς μπάσκετ το οποίο θέλει να αξιοποιήσει όσο το δίνω καλύτερα.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτό θα κλείσω. Είχαμε πέναλτι. Αυτό πήγαμε και τέσσερις.
1: Το είδαμε όλοι.
0: Ναι. Οπότε αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή οτιδήποτε,
1: είμαστε έτοιμοι νομίζω να αποχωρήσουμε.
0: Τότε σε ευχαριστώ και σε καλό Φώτη.
1: Καλή σου νύχτα.
0: Και σένα και όλους τους φίλους. Καλή νύχτα. Εύχομαι σε όλους.
1: Καλή νύχτα, καλή νύχτα. Αυτή ήταν λοιπόν η οδηγή και το νόμος της επιβίωσης. Αυτή ήταν και η σημερινή μας παρουσία στο Γέλο Ρέντιο 107. Πίσω το μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Αναστασιάδης. Να είστε πάντοτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχάτε ποτέ. Άλκη ζωντανός, για πάντα αριανός.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλο. Γέλο Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
20: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
21: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Rock'n'Roll, der dumme Buch, um retten.

place, and there you'll be. Tanned by glory, at last.